0: Ενός Παπαθανασίου. Πατέρα Κωνσταντίνε, χαίρετε. Ευχαριστούμε που είστε κοντά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μιλώντας για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο? Το τονίζουμε για άλλη μια φορά, και βαπτιστή του Κυρίου.
1: Ναι, το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είναι συνδεμένο με το έργο της Θείας Οικονομίας και κυρίως με το έργο της δημόσιας δράσεως του Ιησού Χριστού. Ορίζουμε ότι προηγείται ο θάνατος του Προδρόμου και εν συνεχεία έχουμε την έναρξη της δημόσιας δράσεως του Ιησού Χριστού. Εκείνο που κάνει ιδιαίτερη είναι η καταγραφή της τελευταίας πράξεως του βίου του Προδρόμου, δηλαδή ο αποκεφαλισμός του, καταγράφουν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Και ανάμεσα τους ιδιαίτερη, θα λέγαμε, σπουδαιότητα έχει η εκτενέστερη διήγηση του Ευαγγελιστού Μάρκου, ο οποίος, θα λέγαμε, καταγράφει γλαφυρότατο γεγονός αυτό, και αυτή η καταγραφή αποτελεί και το Ευαγγέλιο της ημέρας της μνήμης, μάλλον του αποκεφαλισμού του Ιωάννου, 29 Αυγούστου. Η μεγάλη δηλαδή έκταση την οποία αφιερώνει ο δεύτερος Ευαγγελιστής για τον θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Εάν δούμε τα βιβλικά δεδομένα, αυτή η διήγηση του Μάρκου αποτελείται, αριθμεί μάλλον, 302 λέξεις έναντι 70 λέξεις στο Ματθαίο και 52 λέξεις στις παράλληλες διηγήσεις του Λουκά. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, σε ένα Ευαγγέλιο το οποίο συγκροτείται από λίγα κεφάλαια έναντι του Λουκά και του Ματθαίου, έχει την εκτενέστερη για τον αποκεφαλισμό του Ιωάννου. Και αυτό συμβαίνει αυτό διότι είναι, θα λέγαμε, πρωταγωνιστικό πρόσωπο στην θεολογική δομή του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, και παίζει ένα γενικότερο ρόλο στον θεολογικό προσανατολισμό του Ευαγγελίου. Δεν είναι μία διήγηση η οποία αναφέρεται παρενθετικά μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά έχει κάποιο σκοπό. Ειδικότερα βλέπουμε στο 5ο κεφάλαιο τον Ιησού Χριστό να θαυματουργεί. Κατόπιν έχουμε την αποστολή των 12 μαθητών και εκεί η διήγηση, θα λέγαμε, διακόπτεται για να αφαιρθεί ο Ευαγγελιστής στη θανάτωση του Βαπτιστή στο κεφάλαιο στίχη 14 έως 29 και κατόπιν έχουμε πάλι την αποστολή των 12 και τον Χριστό να θαυματουργεί. Δηλαδή, θα λέγαμε, μεγάλη σημασία ο Ευαγγελιστής Μάρκος στη διήγηση και στο γεγονός αυτό να πει τη θανάτωση του Ιωάννου του Βαπτιστού. Θα λέγαμε ότι το όνομά του, του Βαπτιστή, σχετίζεται με το όνομα του προφήτη Ηλία ή γενικότερα με του προφήτη, δηλαδή με σημαντικές προσωπικότητες τις οποίες είχαν οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη στο πρώτο μισό του πρώτου αιώνα. Ο πρόλογος, θα λέγαμε, η πρώτη στίχη του 6ου κεφαλαίου 17 και 18 μας λένε ακριβώς ότι ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε για τον Ιησού γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό και μερικοί έλεγαν ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί και θαύματα. Και άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας και άλλοι ότι είναι ο προφήτης, σαν ένας άλλος προφήτης. Και όταν τα άκουσε αυτά, ο Ηρώδης είπε, αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκεφάλισα, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εδώ είναι ορισμένοι στίχοι, οι τρεις αυτοί στίχοι, 14, 15 και 16, από το του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, οι οποίοι σχετίζονται με την ομολογία που δίνει παρακάτω ο ότι όταν θέτει ο Ιησούς το ερώτημα «Τι να με λέγουν είναι οι άνθρωποι είναι» και άλλοι έλεγαν ακριβώς ότι είναι ο Ηλίας, ότι είναι ο προφήτης, όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί πλέον στο πρόσωπο του Ιωάννη. Αυτός δηλαδή είναι, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος είναι ο πρόδρομος της ελεύσεως του Ιησού Χριστού, δηλαδή ανοίγει τον δρόμο για να προετοιμαστεί ο λαός για το άκουσμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, δηλαδή του μηνύματος, του χαρμόσυνου μηνύματος της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν, χαρακτηρισμοί που αποδίδονται από το λαό στον Ιησού, δηλαδή ποιος είναι αυτός ο Ιησούς, είναι μήπως είναι ο Ιωάννης που αναστήθηκε, μήπως είναι ο Ηλίας ο οποίος επανήλθε ή κάποιος άλλος προφήτης. Στην πραγματικότητα και οι τρεις αυτοί χαρακτηρισμοί αφορούν το ένα πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Εκείνος, τον Ευαγγελιστή Μάρκο, δηλαδή ο Ιωάννης, είναι ο επανερχόμενος Ηλίας. Με βάση την προφητεία του Μαλαχία, ο οποίος αναφέρεται για τον άγγελο του Κυρίου, είναι επίσης εκείνος ο οποίος θα φέρει το εσχατολογικό μήνυμα της Βασιλείας του Θεού με τον Κύριο. Με τη δημόσια δράση του Ιωάννου, ο οποίος, όλοι το θυμόμαστε, συγκροτείται από τις φράσεις «μετανοείται ήγηκε η Βασιλεία του Θεού», δηλαδή προετοιμάζει τους ανθρώπους για να δεχτούν αυτό το μήνυμα, το οποίο θα είναι το κέντρο, ο πυρήνας του μηνύματος πλέον του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.
0: Συγγνώμη, Ζακώ, το Πατάκος, δεν ήταν και καταγγελτικό καταγγελτικός ο λόγος του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στα όσα συνέβαιναν τότε εκείνη την εποχή εναντίον της κοσμικής εξουσίας, θέλω να πω.
1: Αυτό θα το δούμε παρακάτω στο κείμενο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, αλλά και εξ αρχής να πούμε ότι ο Ιωάννης και μια ριζική μεταστροφή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην έρημο, ένας άνθρωπος ο οποίος η ζωή του είναι τόσο λιτή, ένας άνθρωπος ο οποίος εν τέλει έρχεται σε ρήξη με την πολιτική εξουσία της εποχής του, είναι ακριβώς το του Ιωάννου του Προδρόμου, το οποίο ο Μάρκος σχετίζει άμεσα με το πρόσωπο Ιησού Χριστού. Και όπως θα δούμε, το πάθος και ο αποκεφαλισμός του Ιωάννου και παραλληλίζονται με το πάθος και την σταυρική και το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Μεταξύ των δύο αυτών προσώπων, όπως επίσης και η γέννηση του Προδρόμου, όλος ο βίος του Ιωάννου του Προδρόμου, θα λέγαμε τρόπον δεινά, τελεί σε παραλληλία με τον βίο του Ιησού Χριστού. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εξ αρχής στη ζωή του Προδρόμου, πριν φτάσουμε στον αποκεφαλισμό, είναι ακριβώς το βάπτισμα το οποίο έκανε, βάπτιζε με νερό και έλεγε ότι ο ερχόμενος μετά από μένα, δηλαδή ο Ιησούς, αυτός λέει θα βαπτίσει με φωτιά, πλέον θα είναι το εσχατολογικό βάπτισμα. Δηλαδή θα είναι ακριβώς το βάπτισμα με το πυρ του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξεχωρίζει και διακρίνεται από το βάπτισμα του Ιωάννου. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να δούμε ότι μέσα στη διήγηση που καταγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που όπως είπαμε είναι εκτενέστερη, ενώ η κατομότητα του Ευαγγελιστού Ματθαίου τίθεται από την Εκκλησία μας να διακρίνεται στον όρθρο ως προετοιμασία για την εκτενέστερη του εντός της Θείας Λειτουργίας. Εκείνο που μπορούμε να δούμε μέσα από τη διήγηση, την οποία ορίζουμε, είναι το πρώτον ότι ο δίκαιος, ο οποίος πάσχει λόγω της ασυμβίβασης στάσεώς του σε θέματα πίστεως και ηθικής. Θα δούμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος να στρέφεται εναντίον της πολιτικής εξουσίας και μάλιστα εναντίον του ίδιου του. Για το γεγονός το οποίο η αιτία για την οποία συλλαμβάνεται ο πρόδρομος είναι αυτό ακριβώς ο έλεγχος που ασκεί ο πρόδρομος, ότι δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Είναι, θα λέγαμε, αυτό ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε μέσα στην αφήγηση της αποτομής του προδρόμου, ότι ένας άδικος ηγεμόν ο οποίος θανατώνει τον δίκαιο, διότι αυτός δεν συμμορφώνεται προς τα αντίθεα κελέσματα του πρώτου. Δηλαδή ο πρόδρομος δεν συμβιβάστηκε Δεν αδιαφόρησε για την διασάλευση της ηθικής τάξεως. Δεν στάθηκε, μειώθηκε μπροστά στο θέλημα του Θεού και στην επιταγή και στην εντολή του Θεού. Και βλέπουμε κατόπιν το τρίτο στοιχείο, πέρα από το... τη δίκαιη μορφή του προδρόμου και την άδικη του ηγεμόνος, βλέπουμε την περιγραφή του μαρτυρίου. Καταγράφεται μέσα σε 16 περίπου στίχους όλο αυτό το μαρτύριο, το οποίο καταλήγει στον αποκεφαλισμό του. Και η περιγραφή βέβαια της καταλήξεως της ορού του μάρτυρα. Θα λέγαμε ότι αυτό μαρτύριο, το οποίο καταγράφεται στην Καινή Διαθήκη, στον Ευαγγέλιο κυρίως, από ένα χαρακτηριστικό και από άλλα μαρτύρια που συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως το μαρτύριο του Ελεαζάρου στο βιβλίο Β' Μακαβαίων, τους Αγίους Επτά Μακαβαίους, η μητέρα τους η Σολομονή και ο διδάσκαλός τους, πάλι στο Β' Μακαβαίων, όπως στην Καινή Διαθήκη στις Πράξεις στο 6ο κεφάλαιο και στο 7ο έχουμε το μαρτύριο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Και βέβαια το κατεξοχήν μαρτύριο που κυριαρχεί μέσα, μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης είναι το μαρτύριο του Ιησού Χριστού, ο θάνατός του, το σταυρικό πάθος. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, η διήγηση της αποτομής της κεφαλής του προδρόμου είναι ένα προανάκρουσμα για το πάθος του δικαίου Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αποκαλείται δίκαιος, μνήμη δικαίου μετεγκομείων.
0: Είναι σαν τους δικαίους Παλαιάς Διαθήκης.
1: Ακριβώς, σαν τους προφήτες και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό το οποίο ανήκει δηλαδή, έτσι λοιπόν το κείμενο ξεκινά λοιπόν με την προϊστορία αυτής της θανάτωσης του προδρόμου, ότι ο Ιωάννης συνελήφθη ακριβώς εξαιτίας του ότι ήλεγχε τον Ηρώδη και τη γυναίκα του για τον παράνομο γάμο τους. Καθότι η Ηρωδιάδα δεν ήταν η νόμιμη σύζυγο, ήταν η νόμιμη σύζυγος του Φιλίππου. Δηλαδή, ήταν αδελφός του Ηρώδη και αυτός ο Φίλιππος ήταν ακόμα εν ζωή. Ενώ η Ηρωδιάδα ήθελε να θανατώσει τον Ιωάννη, ο Ηρώδης πρόβαλε αντιρρήσεις αρχικά, βασμού τον οποίον είχε για τον πρόδρομο. Ακριβώς όπως λέει το σε Άγιο και Δίκαιο, και το οποίο το κήρυγμα άκουγε ευχαρίστως. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η εισαγωγή που καταγράφει ο Μάρκος, ότι η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη, ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε, γιατί λέει ο Ηρώδης τον φοβόταν. Ήξερε πως ο Ιωάννης ήταν δίκαιος και άγιος και γι' αυτό έκανε πολλά από αυτά που έλεγε και τον άκουγε ευχαρίστως.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, πατέρα Κωνσταντίνε, με τη βοήθειά σας. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ την συζήτησή μας με τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, τον εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Μιλούμε πάντοτε με αφορμή την αποκάλυψη της μίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του Κεβαπτιστή του Κυρίου. Βλέπουμε την διήγηση μέσα από τα Ευαγγέλια του συγκεκριμένου γεγονότος, του συγκεκριμένου περιστατικού. Να συνεχίσουμε, πατέρα Κωνσταντίνα, από εκεί που σας διακόψαμε.
1: Με βάση λοιπόν την άμεση πηγή, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και μετά την προϊστορία της θανάτωσης του Ιωάννη, δηλαδή στίχη 17 έως 20 του 6ου κεφαλαίου, βλέπουμε ο Μάρκος να αφηγείται πλέον τη θανάτωση του βαπτιστή στους στίχους 21 έως 29. Ο Ηρώδης, κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του, υπόσχεται στην κόρη της Ηρωδιάδος, εξαιτίας του ωραίου χορού της, ότι θα της αφηγήσει, δηλαδή μέχρι και το ίμιση από το βασίλειό του. Εκείνη λοιπόν, καθοδηγούμενη από τη μητέρα της, ζητάει τον του βαπτιστή. Ο Ηρώδης, δεσμευμένος από τη δημόσια υπόσχεσή του και μη θέλοντας να την αθετήσει, δέχεται το αίτημα και αρχίζει να σπεκουλά τώρα να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη. Το κεφάλι του παραδίδεται στην κόρη και από αυτή στη μητέρα της, και το νεκρό σώμα του βαπτιστή παραλαμβάνεται κατόπιν από τους μαθητές του και τίθεται εντός του μνημείου. Του κατά Μάρκον Ευαγγελίου βλέπουμε ότι κυριαρχούν τα πρόσωπα του Ηρώδη και του Ιωάννη. Αυτοί είναι και οι παράγοντες, αυτοί που καθορίζουν την πορεία της αφήγησης. Ο Ηρώδης με τη σύλληψη και τη φυλάκιση της αφενός και τον σεβασμό που του επιδεικνύει και την προσοχή με την οποία τον ακούει. Και ο βαπτιστής, προκαλώντας τη συμπεριφορά αυτή του Ηρώδη με το κήρυγμά του, το οποίο αρχικά φαίνεται να τον ενοχλεί, γιατί όπως είπαμε ήταν ελεγκτικό. Στη συνέχεια τον θέλει και τον αναγκάζει τροποντινά να διατηρήσει τον Ιωάννη στη ζωή. Όμως στα δύο αυτά πρόσωπα, στον Ηρώδη και υπησέρχεται ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο επιδιώκει να επηρεάσει την πορεία των εξελίξεων μέσα στην βιβλική αφήγηση, χωρίς ωστόσο να το επιτυχάνει. Πρόκειται για την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του Ηρώδη, η οποία υποβλέπει τον βαπτιστή και προτίθεται να τον θανατώσει τώρα, πράγμα που ασφαλώς θα είχε ήδη κατορθώσει εάν δεν είχε προσκρούσει στον σεβασμό του συζύγου της για τον Ιωάννη. Και είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ευαγγελιστής εισάγει τις περιόδους που έχουν ως υποκείμενο τον Ηρώδη με το σύνδεσμο γάρ. Μέσα στο κείμενο βλέπουμε ότι ο Ευαγγελιστής εισάγει τις περιόδους που έχουν ως υποκείμενο τον Ηρώδη ή τον βαπτιστή με το σύνδεσμο γάρ, ενώ αντίθετα εκείνες οι οποίες έχουν ως υποκείμενο την Ηρωδιάδα με τον σύνδεσμο δε, και αυτό για να δείξει το περιορισμένο μέχρι το σημείο αυτό ρόλο αυτής της γυναίκας, της Ηρωδιάδας, τη διήγηση του Μάρκου, και συγχρόνως αναδεικνύει τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ των διηγητών Ηρώδη και βαπτιστή. Βέβαια η γυναίκα αυτή, η Ηρωδιάδα, παρομοιάζεται και παραλληλίζεται με την γυναίκα του Αχάβ στα χρόνια του προφήτη Ηλία. Και εκείνη είχε, θα λέγαμε, κατήφθηνε τον στην πολυθεία. Έτσι και τώρα η Ηρωδιάδα οδηγεί εν τέλει τον Ηρώδη στον αποκεφαλισμό του προδρόμου. Η σκηνή αυτή είναι πολύ γλαφυρή της η οποία οδηγεί εν τέλει στον αποκεφαλισμό, δηλαδή τη σύλληψη του Ιωάννη. Απέστειλε ο Ηρώδης, όπως λέει το κείμενο, τον εκράτησε, τον έδισε, τον έδεσε δηλαδή, και κατόπιν έχουμε τους στρατιώτες που συλλαμβάνουν τον Ιωάννη, ο οποίος οδηγείται αλυσοδεμένος στη φυλακή. Το δέσιμο του Ιωάννη στη φυλακή με αλυσίδες τονίζει τη βαρβαρότητα με την οποία του συμπεριφέρονται. Δεν αρκεί μόνο η σύλληψη και η φυλάκιση, αλλά αυτό ο αυθάδης, εντός αγωγικών κήρυκας, αυτός ο ανατρεπτικός προφήτης, ο Ιωάννης, προσβάλλει εντός αγωγικών την τιμή του Ηρώδη και της γυναίκας του, και πρέπει λοιπόν να αλυσίδει
0: Αυτό ίσως με θυμίζει, δεν ξέρω αν μπορούμε να το συνδέσουμε όλο και με τον Απόστολο Παύλο, αν δεν κάνω λάθος, που και αυτός ήταν αλυσοδεμένος.
1: Αλυσοδεμένος είναι ακριβώς η βίωση του πάθους στην εφαρμογή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Έτσι, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Είναι, θα λέγαμε, η στενή πύλη την οποία ήδη έχει προαναγγείλει ο Ιησούς, ότι αυτοί οι οποίοι θα εισέλθουν εσχατολογικής κοινωνίας με το Θεό θα πρέπει να περάσουν μέσα από αυτή τη βίωση του πάθους. Έτσι, είτε αυτό μαρτύριο, είτε αυτό μαρτύριο της συνειδήσεως, οτιδήποτε το οποίο προκαλεί η ομολογία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Το ελεκτικό κήρυγμα του Ιωάννη είναι η αιτία της συλλήψεώς του και στη συνέχεια έχουμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία ο Ευαγγελιστής. Ο αναγνώστης δηλαδή του Ευαγγελίου γνωρίζει μόνο ότι ο βαπτιστής συνέβη πριν από την έναρξη της δημόσιας δράσεως του Ιησού και αιτία ήταν το ελεκτικό κήρυγμα του βαπτιστή, το οποίο ακολουθεί την σύλληψή του και κατόπιν τον αποκεφαλισμό του. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Σπυρόπουλε, ότι η μέρα του αποκεφαλισμού του Ιωάννη είναι η μέρα των γενεθλίων. Δηλαδή, θα λέγαμε δύο γεγονότα τα οποία είναι αντιθετικά μεταξύ τους. Η αντίθεση δηλαδή μεταξύ της ζωής του Ηρώδη, γενέθλια, και του θανάτου του βαπτιστή. Θα λέγαμε ότι ο Ιωάννης θανατώνεται διότι κήρυξε με παρησία τον νόμο και την ανάγκη συμπορεύσεως των ανθρώπων με την ηθική τάξη του Θεού. Έτσι, ο Ιωάννης συναριθμείται στη συνείδηση του αναγνώστου του Ευαγγελίου μαζί με τους ζώντες δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όπως προαναφέραμε. Δηλαδή, είναι εκείνος ο οποίος έχει το χαρακτηριστικό αυτό, το οποίο αποδίδουμε και στους δικαίους, αλλά και στον ίδιο του Θεό. Αντίθετα, ο Ηρώδης τώρα, με την πράξη του αυτή, τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη, κλείνει εντός εισαγωγικών το στόμα του δίκαιου και του Αγίου, αλλά κλείνει ταυτόχρονα και το επικοινωνίας με τον Θεό και το θέλημά του και καθίστε έτσι ένας πνευματικά νεκρός. Τα γενέθλιά του δηλαδή είναι ακριβώς η αφορμή για την πνευματική νέκρωση του ίδιου του Ηρώδη.
0: Βλέπουμε ότι ο Ηρώδης, και ήθελα να σας ρωτήσω, Πατέρα Κωνσταντίνε, βλέπουμε ότι κάπως καθοδηγείται από τα μπορούσαμε να πούμε, έτσι δεν είναι, από τους συναισθηματισμούς του. Είναι μεν βασιλιάς, αλλά βλέπουμε ότι έχει καταστεί και επηρεάζεται και από την οικογένειά του, ναι, από ανθρώπους που είναι κοντά του, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό το γράφει χαρακτηριστικά, κύριε Σπυρόπουλε, σαν ένα εκτενή λόγο του ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος εμπνεύει αυτή τη μνήμη του Ιωάννου του Προδρόμου, ότι ο Ηρώδης, ο οποίος συζητούσε παράνομα με τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου και επειδή ο Ιωάννης, ελέγχοντάς τον εμπόδιζε να παρανομεί, του λέει λοιπόν ότι δεν του επιτρέπεται να έχει τη γυναίκα τη σύζυγο του αδελφού του, του Φιλίππου, και αυτό βλέπουμε τα πάθη του Ηρώδη, όπως προαναφέρατε, να εξαγριώνεται και να προετοιμάζει να τον θανατώσει. Εκείνος, αν και ήταν μεγάλος θαυμαστής του Ιωάννου, έτσι, τον καλεί πλέον να οδηγηθεί στο θάνατο. Και η φράση αυτή του Ιωάννη, «Δεν σου επιτρέπεται να συζείς με τη γυναίκα του αδελφού Φιλίππου», έρχεται σε αντίθεση με τον Ηρώδη, ο οποίος, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ήταν βουτυγμένος στην απόλαυση της επιμειξίας, που είναι η πιο παράλογη από τις σαρκικές ειδονές. Δεν μπορούσε δηλαδή να βγει από αυτή την γλωσσία των παθών, ούτε να στρέψει τα μάτια και αυτό βλέπουμε σε αντιθετική πορεία σε όλους εκείνους, σε όλα και αν τα παραδείγματα της Καινής Διαθήκης που έχουμε, τα οποία οδηγούν στην μετάνοια. Το κακό δεν είναι η αμαρτία. Το κακό είναι η παραμονή και η αιχμαλωσία του ανθρώπου υπό της αμαρτίας, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Ηρώδη. Δηλαδή, ο Ηρώδης, όπως προαναφέραμε, παρέμεινε θολωμένος από το βάρος που του είχε φορτώσει επάνω του η Φιλιδονία. Και ο Ιωάννης, αντιθέτως, συνέχισε με επιμονή να διδάσκει, να τον νοθετεί, να του υπηρετεί. Διόρθωση, όπως τέριασε σε ένα πραγματικά θεϊκό προφήτη, αλλά ο Ηρώδης, παρόλο που γνώριζε ότι αυτό που έχει μπροστά του, τον Ιωάννη, είναι άνθρωπος άγιος και δίκαιος, παρόλα αυτά μπροστά στην ευχαρίστησή του, δεν κατανόησε τίποτα από το κήρυγμα του Ιωάννη και δεν συγκατατέθηκε στη διόρθωση του βίου του. Ήταν αναπόφευκτη αυτή η σύγκρουση και από την πλευρά του Ιωάννη να βιώσει αυτό το πάθος του αποκεφαλισμού του.
0: Μάλιστα. Πατέρα Κωνσταντίνε, μάλλον χρόνο δυστυχώς, όμως σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας σήμερα μέσα από την διήγηση των Ευαγγελίων και συγκεκριμένα του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Σήμερα είδαμε όλο αυτό. Τα γεγονότα μάλλον που οδήγησαν στην αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Και είπαμε έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Χαίρετε.

0: Μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, μέσα από τα Ευαγγέλια, μέσα από τη διήγηση των Ευαγγελίων, για το θέμα που συζητούμε σήμερα, για τομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και βαπτιστή του Κυρίου, που εορτάζουμε στις 29 Αυγούστου κάθε χρόνο, τιμά τη μνήμη του Προδρόμου και αυτού του γεγονότος, του περιστατικού, η Εκκλησία μας. Τα Ευαγγέλια είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, το κατά Μάρκον συγκεκριμένα. Τώρα θα συνεχίσουμε μιλώντας με αφορμή τον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του δικαίου, όπως χαρακτηρίζεται. Θα δούμε όμως τα γεγονότα που οδήγησαν στον αποκεφαλισμό του και θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο στην στάση που κράτησε ο βασιλιάς Ηρώδης. Θα προεκτείνουμε βέβαια τα όσα μπορεί κανείς να συμπεράνει μέσα από την στάση αυτή και θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς οι συναισθηματισμοί και τα πάθη πολλές φορές, θα έλεγε κανείς περισσότερες, επηρεάζουν εκείνους που βρίσκονται σε μια θέση ηγετική, σε μια θέση διοικητική. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και το έχουμε δει πολλές φορές και μέσα από την ιστορία σε πάρα πολλά γεγονότα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Εφρέμ Φιλόπουλος. Πατέρα Εφρέμ, χαίρετε.
1: Χαίρετε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι όλη αυτή η διηγήση μέσα από τα Ευαγγέλια σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, με τον αποκεφαλισμό του, είναι πολύ χαρακτηριστική, πατέρα Εφρέμ.
1: Και περιγράφουν ανάγλυφα έτσι το μεγαλύτερο έγκλημα όλης της ανθρωπότητας, λένε οι πατέρες. Μετά τη σταύρωση του Χριστού μας έχουμε τον αποκεφαλισμό του Πρόδρομου. Λοιπόν, διότι είναι αυτός που προλόγησε έτσι το έργο του Χριστού μας, ο οποίος τον αξιώθηκε και τον ευάπτισε, το τίμιο χέρι του βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, μπορούμε να πούμε, είναι ένα ομαδικό αρχέτυπο, και ο Ηρώδης είναι ομαδικό αρχέτυπο, και η Ηρωδιάδη είναι ομαδικό αρχέτυπο. Όλα αυτά μπορούμε να τα προβάλλουμε στη ζωή μας και να τα βρούμε μέσα μας ο καθένας από εμάς. Και να πούμε ότι όπως ακριβώς τότε ο Ηρώδης αποκεφάλισε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ακριβώς επειδή έλεγχε τη ζωή του, διότι έτη ζώντος του αδελφού του είχε πάρει τη γυναίκα που δεν επέτρεπε ο νόμος, πάρει τη γυναίκα σου, όταν η γυναίκα σου θα πεθάνει ο αδελφός σου. Λοιπόν, εκείνος λοιπόν δεν πρόσεγε τη ζωή του και είχε, ας πούμε τώρα, απέναντι του Θεού ηθικά ελλείμματα. Λέγεται λοιπόν ο καταιγιστικός λόγος του Τιμίου Προδρόμου καθαρού ανθρώπου, της ερήμου, του ανθρώπου που έχουν καθαρίσει αισθήσεις του, το οπτικό της ψυχής του, δέχεται τις ελάμψεις του Παναγίου Πνεύματος και δημιουργεί αυτή την τομή, αυτό το μαχαίρωμα στην πληγή του Ηρώδη. Και του λέει, δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Με ήρεμο τρόπο, λοιπόν, ο άνθρωπος. Και ο Ηρώδης

0: μας και μας ελέγχει από τους αιώνες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λοιπόν, εμείς υπακούμε στον Ιωάννη ή τον αποκεφαλίζουμε κάθε φορά που διαπράττουμε την αμαρτία.
1: Μάλιστα. Τώρα νομίζω έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως στην αρχή, το συναισθηματισμός και τα πάθη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς ο συναισθηματισμός και τα πάθη τι είναι. Τι είναι τα αυτιά μας. Ο νους οράει και νους ακούει. Ο νους οράει και νους ακούει. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε νοερή όραση και νοερή ακοχή. Ή νοερή ακοχή μας τα τραφούνε με το φως του Χριστού και τα βλέπουν όπως πρέπει να βλέπουν. Ή μένουμε στη σκότωση του νου. Έτσι, λαϊκοί, κληρικοί, πολιτικοί, επίσημοι, ανεπίσημοι, απλοί άνθρωποι, λοιπόν, και δεν μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδιών άχυρα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτό συνέβη με τον Ιερόδη, ο Δηζεύε δεσμεύτηκε. Και όταν πρότεινε η Ιεροδιάδα να αποτάμει την κεφαλή του Ιωάννου του Προδρόμου, mm-hmm. αισθάνθηκε υπόλογος, όχι ότι αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ιωάννη, το σεβότανε βέβαια.
1: Εκεί ήθελα να μείνουμε λίγο πριν προχωρήσουμε, πατέρα Εφραίμ. Είχε ένα σεβασμό ο Ιερόδης προς τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
0: Και ο Πιλάτος είχε.
1: Ναι, αυτός ο σεβασμός όμως δεν τον έκανε να μην προχωρήσει έτσι.
0: Και τον έκανε να αλλάξει και δεν τον έκανε να προχωρήσει στο σωστό. Που ήταν να πει στην Ιωριάδα στην άκρηση και εγώ δεν τον αποκεφαλίζω αυτόν τον άνθρωπο. Άλλωστε ήξερε ότι απολάμβανε του σεβασμού ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Το ήξερε ο Ιερόδης και ότι ήταν διδάσκαλος. Πνευματικός. Λοιπόν, αλλά επειδή ήταν οι παρευρισκόμενοι εκεί, παρευρισκόμενοι για να μην χαλάσει το χάτι των παρευρισκόμενων, επειδή είχε δεσμευτεί δημόσια, και αυτό είναι που λέμε η δημόσια εικόνα μας.
1: Είναι η δημόσια εικόνα μας, μάλιστα. Είπατε προηγουμένως και ο Πιλάτος με τον Χριστό.
0: Το ίδιο έκανε. Ναι, δεν προχωρήσει την απελευθέρωσή του, γιατί φοβήθηκε. Τώρα δεν ο Κέσαρος και τρόμαξε. Και αμέσως δεν ξέρω ποιο είναι το κύριο σημείο σου. Λοιπόν, σε αυτό το κύριο σημείο θα σε χτυπήσει και εκεί θα παίχνει το παιχνίδι. Στο μας, όχι μόνο στον Ιερόδη και στον Πιλάτο. Είναι η στιγμή, ας πούμε, αν πάρουμε την πορεία των λογισμών που λένε οι πατέρες, ο λογισμός έρχεται και προβάλλει στην οθόνη του νου, προσβάλλει, μετά ο άνθρωπος συνδυάζει, συγκατατίθεται, εχμαλωτίζεται και πράττει την αμαρτία. Εκεί στο σημείο της συγκατάθεσης παίζεται το παιχνίδι. Καταλάβατε, κάνουμε αλλοιώτες άλμα και πάμε προς τον Χριστό, θα μας κρατήσει ο Χριστός. Καταλάβατε αυτό. Αυτό δεν προσχρεί ούτε ο Πιλάτος ούτε ο Ιερόδης. Και δεν παρασημαίνει βέβαια και από τη δημόσια εικόνα τους. Μια δημόσια εικόνα που δεν ήθελε να χαλάσουν.
1: Πέρα λοιπόν από τα συναισθήματα και τα πάθη έτσι που νομίζω μας επηρεάζουν, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, πατέρα Εφραίμ, είναι και αυτή η δημόσια εικόνα μας, το τι θέλουμε ας πούμε να δείξουμε προς τα έξω ότι είμαστε. Αυτό είναι και αυτό έχει να κάνει με τους συναισθηματισμούς και τα πάθη μας, έχει να κάνει με τον εγωισμό μας.
0: Διότι η δημόσια εικόνα όσο υπάρχει εκτρέφει το συναισθηματισμό και τα πάθη, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δέστε, ο Χριστός στους μαθητές του τους ρώτησε τι να μελεύουν οι άνθρωποι. Θα λέγουμε ότι ο Χριστός με αυτή την ερώτηση ενδιαφέρεται για τη δημόσια εικόνα του. Κάθε άλλο, αυτή η ερώτηση για να γίνει η σωτήρια ομολογία του Πέτρου, ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώνος, και να τον μακαρίσει ο Χριστός, όπως ξέρουμε στη συνέχεια κτλ. Λοιπόν, αυτό το τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι το οποίο οδήγησε στη θεολογία τον Απόστολο Πέτρου. Το κοιτάμε εμείς τον εαυτό μας και εκείνο που σκεφτόμαστε είναι τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι, τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι. Δηλαδή, υπάρχει αυτό, αλλά όχι δημιουργικά, πως το χρησιμοποιεί στον καθένα από εμάς, και όλοι σκεφτόμαστε τι εικόνα έχουμε προς τα έξω. Γιατί θα ξέρουμε ότι αυτό, ας πούμε, είναι ένας διάβολος εν τέλει, ο οποίος ενθρονίζεται μέσα στην καρδιά, και αν το πιστέψει, είναι ίδιο λογική, είναι σιδερολάδες. Και άντε μετά το ξεριζώσεις αυτό.
1: Εγώ όμως θέλουμε να έχουμε η εικόνα μας να είναι καλή, να έχουμε μια έξωθεν κατηρία, πατέρα Εφραίμ.
0: Γιατί είμαστε κάθε τύπο μέσα. Τι είναι αυτό. Που κρύβεται ηθικά ερήματα και δεν μπορούμε να τα λύσουμε δια της μετανοίας και τα λύνουμε έτσι. Τα λύνουμε εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, ο καρκίνος δουλεύει από μέσα και απ' έξω. Πώς λέγανε οι παλιοί. Απ' έξω κούκλα λέει και από μέσα πανούκλα. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει αυτό το εξωτερικό, το φαίνεστε. Αυτό που ενδιαφέρει και τον. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε μια χαρά. Ναι.
0: Λοιπόν, το εξωτερικό, το φαίνεστε. Αυτό είναι και. Γιατί πιστεύεις στη δημόσια εικόνα σου και ασχολείται.

0: περιέγεια των μεγάλων μέρων της ζωής σου, αν δεν μετανοήσεις, να το περιέγεια με τη φαντασία της δημόσιας εικόνας. Λοιπόν, πώς την παρουσιάζει τώρα ο διάβολος την εικόνα, την παρουσιάζει όμορφη, είσαι άπου που λέμε. Λοιπόν, και αυτή τη χαρά σκέφτονται να την ονομάζεις χάρη Θεού, πόσο πλαγιές. Μετά την παρουσιάζει ο διάβολος, έτσι και τα διάφορα γεγονότα συντείνουν σε αυτό και τα πάθη σου την παρουσιάζουν απογοητευτική δημόσια εικόνα σου. Κατά την σε βάζει κατάθλιψη. Λοιπόν, και αυτό το ονομάζει ταπείνωση. Δεν είναι όμως ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όλα αυτά είναι φάλσα, ψεύτικα. Λοιπόν, διότι η αληθινή χαρά δεν έχει ούτε από τα δεξιά, ούτε από τα αριστερά, ούτε μέσα από τις φαντασίες, ούτε μέσα από την απ' έξω τουλάχιστον. Αναβρεί μέσα από το κέντρο της καρδιάς και που έχουν πάρει τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Και αν έρθει αυτή η χαρά, η χαρά του Χριστού που ελάχιστες φορές μας αγγίζει στη ζωή μας και αυτές είναι μόνο οι αληθινές στιγμές που ζούμε, λοιπόν, ζούμε στο σκοπό τη ζωή μας. Προσπάθει να είμαστε με το φως, αλλά λίγες φορές έρχεται το φως. Αυτές λοιπόν οι στιγμές όταν έρχονται δεν υπάρχει καμία δημοσία. Και ο άνθρωπος είναι ξέγιστος. Και αυτό οι Άγιοι δεν είχαν εικόνα δημόσια. Ούτε τους δεν διαβάσαμε για την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, τι διαβάσαμε και τον Άγιο Παντελεήμονα, διαβάσαμε για την Αγία Παρασκευή. Το Ευαγγέλιο λέει: την έδρα θα σας μαστιγώσουν, θα σας βασανίσουν, θα σας κοροϊδεύουν κτλ. Άρα για να δέχτηκαν οι Άγιοι να ακολουθήσουν ομολογώντας Χριστό, πάει να πει ότι δεν τους ενδιαφέρει η δημόσια εικόνα τους. Όχι ότι δεν είχαν καν δημόσια εικόνα. Και όταν έναν Άγιο μα το ρωτήσεις, έτσι, τι λένε οι άνθρωποι για σένα, λέγανε με τι ενδιαφέρει, τι λέει ο Θεός, θα σου πει. Δεν πήγαν σε ένα Άγιο, του λένε είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι αυτό. Λέει, αυτά είναι λέει τα φανερά που βλέπετε και εσείς. Πού να ξέρετε τα κρυφά. Τους ενίσχυε δηλαδή το λογισμό τους. Δεν του λέει, μάθα μου ότι είσαι κερδικός. Έξω από το κελί, λέει, γιατί αυτό με χωρίζει από τη σωστή πίστη που λέτε. Όλα τα δέχτηκε πριν την κατηγορία του ερετικού. Αυτό σημαίνει με τη δημόσια εικόνα. Σε μεγάλο βάσανο για τον άνθρωπο, είδωλοι. Και λέει τα είδωλα για να πέσουν, πώς οι Άγιοι κάνουν, πώς εκκηρύχαν τα είδωλα με τη χάρη του Χριστού, πρέπει να φυσήξει ένα μουσαγείο πνεύματος στην καρδιά. Για να πέσουν τα είδωλα. Για να έρθουν πειρασμοί, πυρός και ύδατος. Mm-hmm. Σεισμός. Για να γκρεμιστεί κομπρεσέρ που λέει τώρα. Και άμα η καρδιά είναι νταμάρι, θέλει κομπρεσέρ γερό-γερό.
1: Πρέπει λοιπόν ίσως να σκύψουμε λίγο μέσα μας, μάλλον πολύ μέσα μας.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και να βαθιά, όπως είπατε, πατέρα Εφραίμ.
0: Βαθιά, διότι δεν έχει τέρμα η καρδιά. Έχει άμετρο βάθος, άμετρο ύψος, άμετρο πλάτος, άμετρο μήκος η καρδιά. Είναι ανοιχτή. Η καρδιά είναι ανοιχτή στο άπειρο της αγάπης του Θεού πια. Και μετά ο Θεός μιλάει στην καρδιά. Και λες εσύ τώρα. Λάλη Κύριε και ο Σος Δούλος ακούει. Ποια δημόσια εικόνα και ποια. Mm. Και αυτό παθαίνουν και πολιτικοί. Πολιτικοί την δέσμη, όχι μόνο εμείς οι χριστιανοί, λαϊκοί και κληρικοί. Σε αξιοθρήνη την κατάσταση βρισκόμαστε πιο πολύ ξημών, μόνο και πολιτική το ίδιο.
1: Και εκεί ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο, πατέρα Εφραίμ, στις θέσεις ευθύνης σε εκείνους οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιες τέτοιες θέσεις γενικότερα μέσα στην κοινωνία. Κάποιες ηγετικές θέσεις.
0: Ποια είναι η πνευματική.
1: Μιλάμε για τους ταγούς πολλές φορές. Ναι.
0: Μας έχουν απογοητεύσει. Γιατί άμα δείτε τη ζωή του Καποδίστρια, mm-hmm. του συγχωρημένου, και ωραία τα αποφθέγματα, θα γεφώσουν τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου, λέγεται, αρκούν για να ζήσω, αρνούμε να εγγύσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, έρχομαι στο μέσον ερηπείων και ανθρώπων βυθισμένων σχά την παινίαν. Αν δεν είναι αυτό για σήμερα που λέει ο Καποδίστρια, για πότε είναι. Mm-hmm. Έχει ο Καποδίστρια. Πώς μας έλεγε ο πρόδρομος που διαπράττουμε την αμαρτία του, μας έλεγε ο Καποδίστρια. Αυτό που λέει. Με θυμών, ουδείς καθυμών. Το έχετε ακούσει πολύ από πολιτικούς αυτό. Είμαι αποφασισμένος να άρω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντά μου σταυρών. Το ακούσει αυτό από πολιτικούς. Και θυμηθείτε τη λιτότητα του πλαστήρα, του συγχωρημένου τον οποίο ο προκάτοχος του Αγίου Σχετίτσου, ο μακαριστός του Αντέων, ο Αντώνης Σχετίτσου, τον είχε γνωρίσει στο νοσοκομείο, είχε πάει τον είχε δει. Μου λέει, παιδί μου, ήταν ένας άνθρωπος άγιος. Με ένα ράντζο, λιτός, λιτοδίαιτος κτλ. Ποιος ο πλαστήρας. Λοιπόν, αυτά δεν ήταν αστήματα, καταλάβατε.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις άλλων ηγετών, γενικότερα όχι μόνο πολιτικών, να μην το επικεντρώσουμε
0: πάτε,
1: μόνο
0: πάτε
1: εκεί.
0: Το Χίτλερ, πάτε το Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Από μικρό παιδάκι καταρχήν έδειξε ότι αγνοούσε τις παρατηρήσεις. Είχε εξημένο εγωισμό, φυσίωση, δεν του άρεσαν οι συμβουλές. Λοπονία στα μαθήματα, με διαβάσουμε τη βιογραφία του, ξέρετε, 15-16 ετών μεθούσε πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, και εκεί μέσα υπάρχουν τα σπέρματα της δημιουργίας του μετέπειτα ψυχισμού, ας πούμε, του Χίτλερ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και για ένας άνθρωπος που αιματοκύλησε όλη την ανθρωπότητα. Και πίσω από αυτό υπήρχε, τι υπήρχε, μια εξημένη εικόνα. Σε κάποιον δρόμο του χειροκροτάγανε. Πολλοί θέλουν να καβαλήσει το καλά. Εδώ λίγο σε επαινεί ο διπλανός και νομίζει ότι θα είναι σε μέγας Ναπολέον. Φαντάζω τώρα εκατομμύρια ανθρώπων να σε χειροκροτούν. Και για τα γάσου. Πώς δεν θα βγάλει το πρόγραμμα ευθανασίας για να σκοτώνουν σωματικά και πνευματικά ανάπηρους. Τότε μόνο εκείνη την εποχή 190.000 άτομα αμαία στη Γερμανία τα σκοτώσατε. Πρόγραμμα ευθανασίας. Και αργότερα για τους Εβραίους κτλ. Αλλά είδες που καταλήγει ο άνθρωπος αυτός. Με Πάρκινσον, νευρική κατάρρευση και τελικά αυτοκτόνησε με το πιστόλι στο σώμα. Να η δημόσια εικόνα πώς καταπίνει.
1: Να και τα πάθη έτσι που κατακλείζουν τον άνθρωπο, την ψυχή του, την καρδιά του, πατέρα Εφραίμ.
0: Βέβαια.
1: Πώς τα πάθη και οι συναισθηματισμοί, πόσο μεγάλη είναι
0: η πλούση. Μα δουλεύει πάρα πολύ η πουλα. Βέβαια, περισσότερο στις γυναίκες, αλλά και σημαίνει. Δουλεύει το συνέστημα πάρα πολύ. Δηλαδή το συνέστημα, ξέρετε, να το αφήσουμε χαλήνο. Έτσι, χωρίς να το κοντρολά. Προσευχή, με την νηπτική εργασία, με την νηστεία, με την προσευχή την αδιάλειπτη, με την αυτά, όταν εγκαθίσταται στο κέντρο του ανθρώπου που είναι η καρδιά, σιγά σιγά αφού το κέντρο η ρίζα υγιένει και ζωντανεύει, σιγά σιγά όλος ο άνθρωπος εσωτερικός υγιένει. Και όλα τα περιτά και τα καυσούμενα στοιχεία λιώνουν και τίκεται που λέμε. Λοιπόν, και ο άνθρωπος γίνεται νορμάλ. Όντως νορμάλ για εμάς και συναισθηματικά είναι ο Άγιος. Δεν έχουμε όταν. Μάλλον δεν εννοούμε αυτό που εξαγγέλει η ψυχολογία ή η ψυχιατρική ως νορμάλ. Αλλά εξαγγέλει η παράδοσή μας. Λοιπόν, ο Άγιος είναι ο νορμάλ. Λοιπόν, τι σημαίνει συναισθηματισμός, συναισθηματικά, όταν κινείται ο άνθρωπος, βλέπει όπως θα ήθελε να είναι και όχι όπως πραγματικά. Με ένα τυφλός. Πνευματικά. Mm-hmm. Όσο λοιπόν προχωράει πνευματικά ο άνθρωπος, σιγά σιγά φεύγει του συναισθήματος. Γίνεται άνθρωπος αισθηματίας με την καλή έννοια. Και το βλέπει όπως πραγματικά είναι. Πολλά προβλήματα στον άλλον και τον πληροφορεί και ο Θεός αν του θίξει μερικά από αυτά ή να μην του θίξει γιατί τα αντέχει δεν τα αντέχει. Έτσι αγαπάει τον πλησίον του, ο Άγιος. Γιατί με τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, τι αριστοκρατία είχαν πάνω τους. Στα λεγόμενά τους, στις κινήσεις τους, το πώς βλέπαν οι άνθρωποι. Απλά ανθρωπάκια του Θεού, αλλά μέσα στην αρχοντιά και μέσα στη χαρά και μέσα στη χάρη. Δημόσια εικόνα μηδέν.
1: Και αυτό που πολλές φορές έτσι ακούμε, διαβάζουμε, έλεγαν οι Άγιοι, θεωρούσαν τους εαυτούς τους καλύτερους αμαρτωλούς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό δεν είναι όμως τρόπος που λέει, το αισθάνεται όντως αυτό ο Άγιος. Και ο Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, ο Άγιος είναι αυτός που έχει επίγνωση της αμαρτίας μέσα του. Που είναι όπως ο Παύλος ότι αισθάνομαι έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο του πνεύματος. Ο νόμος της αμαρτίας, της άρκας ο νόμος. Λοιπόν, είχαν επίγνωση δηλαδή. Του τίποτά τους, της ουδενίας τους. Είχαν πιάσει πάτο που λέμε. Και ακριβώς επειδή είχαν πιάσει πάτο και το πιστεύαν και απευθυνόντουσαν στον Θεό, υπήρχε λόγος ο Θεός να τους πάρει στη κούφτα του και να τους θάλπει και να τους δωροφορεί με διάφορα χαρίσματα και αυτά να τα διακρίνουμε και εμείς επάνω τους αν είμαστε καλοπροαίρετοι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Χρειάζεται όμως και μια δική μας προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται αυτό. Προσπάθεια με την καλή είναι. Ξέρεις προσπάθεια τι σημαίνει? Ανατομικά η λέξη. Προσπάθεια. Προσκολόμεις το πάθος.
1: Οπότε...
0: πρέπει να έχουμε προσπάθεια με την καλή έννοια και να μην έχουμε προσπάθεια με την κακή έννοια και ούτε η διπάθεια. Η διπάθεια είναι η αγάπη για το πάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά πρέπει να φύγουν στην καρδιά. Με πολύ κόπο, με πολύ πόνο, με πολύ στεναγμό, με πολύ δάκρυ κτλ. Αλλά έχονται και διαστήματα που μας επισκέπτει ο Θεός και είμαστε μικρά παιδιά χαραγεμάτα. Εναλλαγές φωτός και σχολείο. Οι είναι πολύ λίγες, αδελφέ μου, στη ζωή που ζούμε. Διότι το φως που μας έρχεται από τα έσκατα, γιατί στην Εκκλησία αυτό ζούμε, το φως έρχεται από τα έσκατα προς τα πίσω, προς εμάς. Δηλαδή το φως έρχεται από το μέλλον. Λοιπόν, το ίδιο φως αυτό έρχεται για τον Χριστό στην Παλαιά Διαθήκη, είναι εικόνα της Βασιλείας στην Γέννη Διαθήκη. Για μας περιμένει το ίδιο αυτό φως πια, σαν μόνιμη κατάσταση, μετά που θα φύγουμε.
1: Και επειδή μιλήσατε έτσι για στιγμές, οπότε είναι μια διαρκής κατάσταση. Αυτή η κατάσταση θα τη ζήσουμε στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Ναι, η διαρκής κατάσταση. Η διαρκής κατάσταση είναι στη Δευτέρα Παρουσία. Και το παίρνουμε κάποιες εκλάμψεις, κάποιες κάτι θέλει ο Θεός να σου δώσει, διαφυγμούς, είναι εναλλαγές, ποτός και σκότους. Εκεί είσαι μεσοφός πια. Αλλά πώς δεν είναι φως το θέμα. Αποσκεόμενος ή ως φωτιζόμενος. Μ' είχε ρωτήσει κάποτε ένας γέροντας στο Αγίον Όρος, λέει, παππούλη μου, σε ενδιαφέρει ποτέ η γνώμη που έχει ο Θεός για σένα? Μου ασχολείσαι με τη γνώμη έχουν οι άνθρωποι για σένα? Και πάλι ένας άλλος παππούλης είχε πει στον είναι επίσκοπο μου, παιδί μου, εύχομαι όπως αγαπάνε οι άνθρωποι να σε αγαπάει και ο Θεός. Αυτά δεν είναι εμφυμονωσήματα δηλαδή. Δηλαδή όποιος από τους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι είναι επικυρώνεται και από το Θεό. Πρώτα μας ενδιαφέρει ποια είναι η γνώμη του Θεού για μας.
1: Μήπως μπαίνουμε όμως σε αυτή την ατραπό, σε αυτή την οδό πολλές φορές την επίπλαστη, να θεωρούμε δηλαδή ότι επειδή ο κόσμος μας επικροτεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχει σημασία, τελικά έχουμε κερδίσει και την εύνοια του Θεού?
0: Ναι, αυτό είναι μια ατραπός, όπως επίσης και το να σε απορρίπτει ο κόσμος μπορεί να σε οδηγήσει στην απόγνωση και να βγει, δεν σώζουμε. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος είναι. Καταλάβετε, γι' αυτό έχετε κάποιος που έχει ψυχολογικά προβλήματα. Πιο πολλά προβλήματα που έρχονται στο ξυπνητήριο αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι και οι αδερφοί και σε λειτουργία που είναι και πνευματικοί, δεν θα έχουν αντίληψη από αυτό. Τα ψυχολογικά προβλήματα. Καλά, ο άνθρωπος μέσα στο σώμα του βασικά. Ναι, τον ενοχλούν ο χώρος και ο χρόνος. Είναι μέσα στο δωμάτιο του, να βγει έξω δεν μπορεί. Βγαίνει έξω δεν μπορεί. Μέσα στο δωμάτιο κλειστοφοβία, έξω το δωμάτιο αγοραφοβία. Για μένα, τώρα δηλαδή αυτοί οι δύο εκεί πέρα συζητάνε για μένα. Λες και είσαι εσύ το κέντρο του κόσμου, αυτό έχει πάρει ο άνθρωπος δηλαδή. Ακόμα και με τη διαδικτύωση, ας πούμε, που γίνεται με το Facebook, πώς το λένε, με τα ηλεκτρονικά μέσα κτλ. Έχει χαθεί η κοινοβιακή ζωή που ξετυλιγότανε πριν από μερικές δεκαετίες στα πεζοδρόμια. Στη γειτονιά έχει χαθεί αυτό. Και ξέρετε, αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι το εύκρατο κλίμα για να αναπτυχθεί φυσιολογικά ο άνθρωπος, να κάνει τις φιλίες του, να παίξει, να μαλώσει, να φωνάξει, έτσι, να ασχοληθεί με τα πράγματα για τους ανθρώπους. Και εδώ έχουμε ο καθένας έχει κυκλοβιστεί στο σύμπαν του, ας πούμε, το διαδικτυακό, ας πούμε. Και δηλαδή, ζούμε κατά φαντασία πολύ. Πάρα πολύ εξημένοι. Και οι πατέρες δεν συνηγορούν υπέρ της φαντασίας. Υπάρχει καλά και η δημιουργική καλλιτεχνική φαντασία, έτσι, η φαντασία των ποιητών. Αλλά είδατε ότι αυτό που κάνουμε και είναι να πετάμε κάθε φαντασία που έχετε, είτε καλή είτε κακή. Γιατί και η δημόσια οικονομία φαντασίωση. Εμένως μια ζωή σε μια χήμερα. Και δεν είναι μόνο η δημόσια εικόνα. Η δημόσια εικόνα υποδαλύεται και από τα πάθη που τα ρυθίζουν οι άλλοι μέσα μας. Από τις φαντασιώσεις μας, από τους μύχους πόθους της ψυχής μας. Δηλαδή πώς μας κοσκινίζει ο Χριστός μας, έτσι μας κοσκινίζει. Το κοσκίνισμα γίνεται και από τον Χριστό και από τον διάβολο.
1: Και τα πάθη και οι συναισθηματισμοί, να επιστρέψουμε λίγο και στο
0: θέμα
1: που συζητούμε, του Ηρώδη, έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, που ήταν βασιλιάς όταν ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τα πάθη αυτά, είδαμε πόσο τελικά
0: τον
1: επίσησαν και τον οδήγησαν να κάνει κάτι που ενδεχομένως να μην το είχε κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ενδεχομένως να μην το είχε κάνει, όπως και ο Πιλάτος, αλλά το θέμα είναι τι έκανε στο τέλος. Μπορεί ήθελε να λειτουργήσει ως ελαφρυντικό, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά τώρα επί του γεγονότος, όπως το βλέπουμε το πράγμα, ότι εν πλήρη ευθύνη του. Υπευθύνος έστειλε το Δήμιο και αποκεφάλισε τον Ιωάννη στη Βραγή, ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε, ήταν ψυχοπαθής ή ολιγοφρενής. Ο Ηρώδης και ο Πιλάτος το ίδιο. Αλλά είναι ο ένας από το εξουσίας και ο άλλος από την καραμπέλα δημόσιας εικόνας. Διά τους ανεκειμένους.
1: Αυτό πώς επηρεάζει, ξέρετε, το να αγόμαστε, το άγεστε και φέρεστε από τα πάθη και τους συναισθηματισμούς μας? Πώς επηρεάζει γενικότερα και το ευρύτερο σύνολο, αν θέλετε, και μια εκκλησιαστική κοινότητα άνθρωπο, και μια κοινωνία?
0: Ναι, γιατί γίνεσαι ένας άνθρωπος άρρωστος και αρρωσταίνεις και τους γενικότερα. Κατάλαβες, διότι έχεις αυτά τα πάθη. Είναι συναισθηματική σου κτλ. Αν τα παίρνει δίκαια αυτά σαν πνευματικά και λες ότι τώρα που έχω μια μανιακή χαρά και θέλω να είμαι πρωθυπουργός και θέλω να δημιουργήσω αυτό, να φτιάξω εκείνο, να κάνω έργο, να κάνω το ένα κατά και αυτό ο πυρετός της δραστηριότητας που συνήθως δεν έχει Θεού από πίσω, λοιπόν και το πιστέψεις εσύ για χαριτωμένη κατάσταση, πλανήθηκες πάει. Και οτιδήποτε άλλο θα ρίξει τον όλεθρο και όσους επιστέψουν και δεθούν στο άρμα σου. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή απογοητεύεται, ο άνθρωπος απογοητεύεται, δεν διαχειρίζεται κάποιους λογισμούς, δεν χρησιμοποιεί το μαστίγιο της προσευχής. Λοιπόν, απογοητεύεται, και στο έχετε μια κατάθλιψη και πιστεύει ότι υποφέρει για τον Χριστό. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Είναι σαν να βγείτε σε πολύ βαθύ σκοτάδι, νομίζω, ο πατέρα Εφραίμ.
0: Ναι, σε πολύ βαθύ σκοτάδι. Γιατί αυτό που πίστεψε ήταν ένα είδωλο που τελικά έπεσε και επειδή ήταν δεμένος με το είδωλο και έπεσε το είδωλο, έπεσε και αυτός. Το είχε πιστέψει. Αυτό σημαίνει με κάθε πάθος. Και δεν ξέρω και αν μετάνιωσε ο Ηρώδης, δηλαδή επειδή αποκεφάλισε το πρωτεύουσα. Μετά μεταμελήθηκε να πει ναι, α πούμε. Όπου έναν άλλο άνθρωπο το σκοτώσαμε, πρέπει παιδί μου, δεν έπρεπε. Μέχρι και δεν νομίζω τίποτα παραπέρα.
1: Τώρα,
0: να έχουμε και συγκλονισμό, να έχουμε και μετάνοια.
1: Άλλο η μεταμέλεια και μετά η μετάνοια.
0: Ναι, η μεταμέλεια είναι ο Ιούδας. Την πατήσω έτσι, αλλά μωρέ, εντάξει, αυτός ήταν. Έτσι, ναι, καλή. Και είχε και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και σου λέει που το ήμαρτον αυτό δεν ήταν το ήμαρτον του Πέτρου που οδήγησε στη μετάνοια και στα δάκρυα. Δεν με εννοείς ο Ηρώδης. Μα γιατί και άσχημο τέλος κιόλας. Στα μετανοήσει επέδα. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο και το κεφάλαιο μετάνοια.
1: Είναι πολύ.
0: Είπατε, οι πατέρες ήταν τελευταία στιγμή της ζωής τους και λέγανε προσευχηθείτε λίγο με Χριστό να μου δώσει ο Θεός αρχή μετάνοια. Αρχή μετάνοιας. Μια ζωή. Από την άσκηση, από την νηστεία, από την αγρύπνια, από την προσευχή, να μου δώσει ο Θεός μετάνοια. Να βάλω αρχή. Θα βάλει αρχή την ώρα του θανάτου. Δεν υπάρχουν ούτε πάθη, ούτε δημόσια εικόνα. Κατάλαβατε και δηλαδή γιατί βλέπαν τον διάβολο που τους έκανε επιθέσεις και γιατί τον βλέπαν απέξω και να βγάλει από μέσα. Γι' αυτό. Ξέραμε πια, με ποιον έχουν να κάνουν πια. Εμείς συναισθηματισμούς με αυτά, με επιζωή στη δημόσια εικόνα κτλ. Και το πέρασμα και κληρική στην παγίδα. Λοιπόν, πολλές φορές κάνουμε χώρο στο διάβολο γιατί δεν μας πειράζει.
1: Και ίσως και μερικές φορές εξαιτίας αυτών των συναισθηματισμών και των παθών, πατέρα Εφραίμ, ίσως να επιδιώκουμε να έχουμε κοντά μας και ανθρώπους που να μας ενισχύουν αυτά τα πάθη περισσότερο.
0: Ναι, και όχι, για να ωφεληθούν πνευματικά από σένα. Και θα πει να πει ένας παπάς σας που κοίταξε να είσαι, άμα αυτός ο άνθρωπος είναι ωφελητή, τον Χριστέ μου. Στήθον, άμα δεν είναι ωφελητή, μακριά μου. Θα έχουμε το θάρρος αυτό, δεν είναι διοκτήσια μας οι άνθρωποι. Και πολλές φορές λόγω συναισθηματισμών και τελευταία, εξασκούμε αφόρητη εξουσία και πίεση στους ανθρώπους γύρω μας. Τι είναι αυτό, αυτή η ελευθερία που χάνει άγιοι. Είναι η φιλή ζωή μας. Και αυτό, σε αυτό να προβληματιστούμε και να δουλέψουμε, να το δουλέψουμε αυτό το κίνδυλο βίωμα, δηλαδή ένα σημαδάκι, σου δίνει ότι κάτι τρέχει, ας πούμε, στο βάθος, οπότε μπες από αυτό το σημαδάκι μέσα στο βάθος και δες τι τρέχει, αλλά με την παρέα του Χριστού όμως, όχι μόνος σου και σπάσει τα μούτρα σου, δηλαδή. Κόμπο, δηλαδή, με το κομμοσκήνα, κατέβουμε στο πηγάδι του κουζινίδι του.
1: Μάλιστα.
0: Το πούμε έτσι λίγο τεχνικά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, πατέρα Εφραίμ. Πήρε πολλά πράγματα με την βοήθειά σας. Αν θα θέλατε κάτι να πούμε, καθώς ολοκληρώνουμε την συνομιλία μας.
0: Να προσευχόμαστε και μάλιστα να μην αγνοούμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Λίγο ως πολύ, σε όλους τους ανθρώπους που είναι τη συνειδήσεώς και λίγο ως πολύ όλοι μας, τι αρέσει στο Θεό. Τουλάχιστον τα χοντρά πράγματα, όχι μόνο σε παιδολογισμό, λεπτών λογισμών, αλλά στα χοντρά πράγματα τι αρέσει το Θεό και τι αρέσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα χοντρά και σιγά σιγά όταν λεπταίνει ο αγώνας, άμα έχουμε νικήσει στα χοντρά, θα περνάμε να νικάμε και στα. Βέβαια για να μας ταπεινώσει ο Θεός, δεν μας δίνει τις νίκες μας, αλλά επιμελώς φέρνει πρώτον οφθαλμό μας τις ήττες μας για να ταπεινωνόμαστε. Φωνάζουμε το Θεό. Και ας κάνουμε παρακολουθήμα της συνειδήσεώς μας, που είναι τροποντινά ένας άλλος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, ο οποίος μας φωνάζει από τη φυλακή της καρδιάς μας.
1: Μάλιστα. Πατέρα Εφραίμ, σας ευχαριστούμε θερμά. Είπατε σήμερα για την βοήθειά σας, ήταν πολύτιμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: από όσα μας είπε ο πατήρ Εφραίμ Τριανταφυλόπουλος, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σιατίστης, για το θέμα που συζητούμε, αγαπητοί ακροατές, για τον αποκεφαλισμό βεβαίως του Τιμίου Προδρόμου που εορτάζουμε στις 29 Αυγούστου. Εμείς προεκτείναμε λίγο το θέμα. Συζητήσαμε τον πατέρα Εφραίμ για τα πάθη και τους συναισθηματισμούς και πώς αυτά επηρεάζουν γενικότερα τους ανθρώπους στη ζωή τους και κυρίως εκείνους που έτσι έχουν μια θέση ηγετική, μια θέση διοικητική, υψηλή θα λέγαμε, και έχουν και περισσότερες ευθύνες. Να συνεχίσουμε τώρα καλωσορίζοντας τον επόμενο καλεσμένο μας. Τον ευχαριστούμε θερμά που δέχτηκε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης, κύριος Ιωάννης. Σεβασμιότατε, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ κοντά μας που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε. Μιλάμε λοιπόν για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον βαπτιστή του Κυρίου, με αφορμή την αποτομή της τιμίας κεφαλής του που εορτάζει η Εκκλησία μας. Όλο αυτό το περιστατικό θα λέγαμε του αποκεφαλισμού του είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε? Κάτι μας δείχνει, λέει, κάτι μας τονίζει ενδεχομένως που το έχουμε ξεχάσει.
1: Κοιτάξτε, η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου είναι ένα κορυφαίο γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας, που από τη μία πλευρά την τραγικότητα του γεγονός και από την άλλη πλευρά διαχρονικά το σχέδιο και την επιδίωξη του δαιμονικού στοιχείου να καταργήσει το άκουσμα της φωνής του κηρύγματος της μετανοίας, του κηρύγματος της σωτηρίας. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο βλέπετε ότι η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου είναι το γεγονός που στη συγκεκριμένη περίοδο και με το συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά και με όλη τη συγκυρία των άλλων των γεγονότων έχει κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπετε βάσετε τα συναξάρια της Εκκλησίας μας, οι φράσεις ξύφι τελειούται δεν είναι μία διατύπωση σπανία, αλλά είναι πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη για να μας δείξει ότι αφού δεν ετελεσφόρησε μία σειρά από μαρτύρια και μία σειρά από άλλες πολυόδυνες καταστάσεις δοκιμασίας, στο τέλος έρχεται η δια του ψήφους τελείωσης των μαρτύρων. Εμπροκειμένου βεβαίως η φωνή του Τιμίου Προδρόμου ήταν η φωνή του Ιησού, η φωνή που έχει το ξεχωριστό θάρρος, την ξεχωριστή ειλικρίνεια, την ξεχωριστή δυναμική παρουσία, το ούκε εξαιστήσει έχει γυναίκα την αδελφού σου. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι πολύ έτσι συγκλονιστικό για τα δεδομένα της εκείνης, γιατί σκεφτείτε ότι ο Ηρώδης ήταν το κορυφαίο πρόσωπο στην κοσμική εξουσία, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν απεσταλμένος του Θεού, ένας ασκητής όπως τα λέγαμε, που ζει στην έρημο, που καλούσε λαόν εις μετάνοια, και βέβαια εφόσον καλούσε τον λαόν εις μετάνοια δεν θα μπορούσε να παραθεωρήσει μιας δημοσίας παραβάσεως της εντολής του Θεού. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το κήρυγμά του είναι ελεγκτικό, το κήρυγμά του είναι δυνατό, αλλά και η δυναμικό κήρυγματος του Τιμίου Προδρόμου, ο ελεγκτικός του χαρακτήρας, δεν ήταν κάτι που ήταν απομονωμένο και προορισμένο μόνο για τον βασιλέα και την σύζυγό του. Λοιπόν, την σύζυγο η οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν νόμιμος και κανονική. Λοιπόν, ήταν μια παράνομη σχέση. Τότε λοιπόν στυλιτεύει κατά αυτόν τον τρόπο την παρανομία, την παράβαση της Θείας Εντολής. Αυτό δεν το κάνει μόνο αποκλειστικά στην οικογένεια, στον χώρο της βασιλικής εξουσίας, αλλά το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου είναι εξίσου δυνατό για όλους. μετανοείται, με καρπούς μετανοεί, ήγη και γάρι βασιλεία των ουρανών, κήρυγμα δηλαδή της προστασίας για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχθεί τον Θεό. Είναι ένα κήρυγμα δυνατό και απαιτεί προϋποθέσεις ειλικρινίας από πλευράς του ανθρώπου. Και αν δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να είναι άνθρωπος του Θεού και αν ο άνθρωπος θέλει να παραμείνει πιστός στον Θεό, τότε αυτό μαρτυρείται μέσα από τη συνέπεια των πράξεών του, την μαρτυρία της καθημερινής ζωής και κυρίως μέσα από τις επιλογές οι οποίες χαρακτηρίζουν ακριβώς και το προαίρετον του βίου, εάν είναι καλόν και είναι καλοπροαίρετον, ή αν είναι πονηρόν ή αν είναι διεστραμμένο. Λοιπόν, ο Τίμιος Πρόδρομος έχει το θάρρος, έχει την παρησία, έχει την ευτολμία και ελέγχει, και αυτός ενοχλεί, άλλωστε πάντοτε οι έλεγχοι ενοχλούν, όμως εκείνος είναι σταθερός και δεν φοβείται, δεν πτωείται, δεν υπολογίζει την αξία της ζωής του, κάτι που είναι χαρακτηριστικό ιδίωμα στην ζωή όλων των πατέρων και όλων των Αγίων Χριστέων, αλλά και ο ίδιος ζει μόνον δια των Θεών και ζει μόνον δια να προετοιμάσει την οδόν Κυρίου. Η αποστολή του ιδιαίτερα και ξεχωριστή στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους του δίδει αυτή τη δυνατότητα να είναι μοναδικός σε όλα του, αλλά και μοναδικός και στο θάρρος του ελέγχου, το οποίο πραγματικά βλέπουμε να επιτελεί αυτό το έργο το ελεγκτικών, μιμούμενος και ακολουθώντας και το παράδειγμα του προφήτου Ηλία και το παράδειγμα άλλων προφητών.
0: Και επειδή ακριβώς μιλήσατε τώρα και για τους προφήτες και το παράδειγμα των οποίων ακολουθεί ο Τίμιος Πρόδρομος, βαπτίζοντας λοιπόν τους ανθρώπους στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, επαναλάμβανε συνέχεια τα λόγια του Ισαΐα, του προφήτη Ισαΐα. «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού, πάσα φάραγξ πληρωθεί και πάνω όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού». Σεβασμιότατε.
1: Ναι, ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει μία εσκατολογική προοπτική στο κήρυγμά του. Υπάρχει μία παράδοση η οποία συνδέει με την απαρχήν του Λόγου του Θεού, που είναι λόγος παρακλήσεως και αξιός στην οδό της μετανοίας, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για το φαράγγι, γίνεται λόγος για το βουνό, για το φαράγγι που πρέπει να γεμίσει, για το βουνό που πρέπει να ισοπεδωθεί, και φυσικά αν θα επιχειρούσαμε να πλησιάσουμε τις έννοιες αυτές με σύγχρονες προτάσεις μέσα από το κοινωνικό μας βίο, θα πρέπει να πούμε έτσι πολύ στους φίλους. Έρχεται λοιπόν να μας δώσει ένα μεγάλο μήνυμα ότι πρέπει μέσα από τη ζωή μας να βγει ο εγωισμός, ο οποίος εκφράζεται με δύο τρόπους. Είτε με τον τρόπο της αυτοϋποτίμησης που δημιουργεί ακριβώς αυτά τα φαράγγια και αυτές τις αποστάσεις και αυτούς τους κρυμνούς, είτε με το φαινόμενο της υπερτίμησης που δημιουργεί τα βουνά που αποτελούν εμπόδια στην επικοινωνία μας και με τον άνθρωπο. Για να υπάρξει η ευθεία οδός, για να υπάρξει η οδός του, ο άνθρωπος πρέπει να έχει το ταπεινό φρόνημα και πρέπει να είναι άνθρωπος της αγάπης, να είναι άνθρωπος της ευθύτητος, της ειλικρινίας, το ναι του να είναι ναι, το όχι να είναι όχι, δηλαδή να υπάρξει ακριβώς αυτή η οδός Κυρίου που είναι ο ίδιος ο Χριστός, που για η αλήθεια φανερωμένη. Το ακούσαμε από τον ίδιο τον Κύριο να λέει: «Εγώ είμαι η ίδιος και η αλήθεια και η ζωή». Στο πρόσωπο του Κυρίου μας λοιπόν υποστηρίζεται όλο αυτό το πλήρωμα των αρετών, όλες αυτές οι αρετές ευρύνουν υπόσταση στο πρόσωπο του Κυρίου, και έτσι όταν κανείς ακούσει αυτό το προπαρασκευαστικό μήνυμα της προφητείας, την οποία ο Τίμιος υλοποιεί μέσα στην έρημο και μέσα στην φωνή η οποία μεταφορικά είναι φωνή που ακούγεται στην έρημο της αμαρτίας, και στην έρημο της κάθε κοινωνίας, έστω και αν αυτή είναι πολυάριθμος, είναι εκατομμύρια που κατοικούν σε μια πόλη, σε μια περιοχή, όταν όμως από αυτή την περιοχή και από αυτούς τους ανθρώπους απουσιάζει η ταπείνωση, απουσιάζει η αγάπη, απουσιάζει το γεγονός της κοινωνίας των προσώπων, τότε είναι μια μεγάλη έρημος στην οποία έρχεται ο Λόγος του Θεού να ακουστεί και να καλέσει τον άνθρωπο στη σωστή επιλογή. Η σωστή επιλογή είναι η μετάνοια και δια της μετανοίας ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Να αλλάξει τρόπο σκέψεως, τρόπο ζωής, να γίνει δηλαδή άνθρωπος όπως ακριβώς πλάστηκε από τον Θεό να λειτουργεί. Άνθρωπος με διάσταση και προοπτική στην ενότητα, άνθρωπος με πολλαπλά χαρίσματα. Αυτή η χαρισματική λειτουργία του ανθρώπου σε επίπεδο οντολογικής παρουσίας είναι γεγονός θαυμαστό. Όμως ο άνθρωπος έχει συνηθίσει δυστυχώς να ευτελίζει και το οποίο είναι και μοναδικό και μεγαλειώδες και να ζει μέσα σε αυτήν την καθημερινότητα των παθών τα οποία ισορροπούν κάθε έννοια αρετής και βλέπουν τον άνθρωπο από όν το οποίο επλάστη καθ' εικόνα και καθομοίωση Θεού σε ένα όν το οποίο ζει βιολογικά και κάνει τον κύκλο της ζωής για να χαθεί και να δώσει τη συνέχεια στους απογόνους. Αυτή όμως η θεωρία δεν έχει καμία σχέση με το μήνυμα του Ιωάννου, του Προδρόμου, το μήνυμα του Ιερού Ευαγγελίου και με το προπαστικό ιδίωμα το οποίο πρέπει να υφίσταται στην προσπάθεια του ανθρώπου για να πλησιάσει τον Θεό. Γιατί πολλοί εκ των ανθρώπων, πολλές φορές στη συζήτηση με έναν απλό έτσι λογισμό, δεν θέλω και να δω τον Θεό, να γνωρίσω τον Θεό. Θέλω κάτι να συναντήσω στη ζωή μου που να είναι συγκλονιστικό, να είναι συγκεκριμένο. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρξει προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να γνωρίσει τον Θεό, για να μπορέσει κανείς να ζήσει τον Θεό. Πρέπει προηγουμένως να καθαρίσει τον εαυτό, πρέπει να μετανοήσει, πρέπει να ζήσει αυτό το γεγονός της προϋποθέσεως που σε άλλο σημείο ο Κύριος διασώζει στη διδασκαλία των μακαρισμών. Μακάρι η καθαρή την καρδία αυτή των Θεών όψονται. Για τον Θεό πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, επιτελώντας την αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και το Θεού είναι ο σεβασμός, είναι το πλησίασμα του Θεού μέσα από την συντριβή, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την λειτουργικότητα της μετανοίας, γιατί η μετάνοια δεν είναι ένα γεγονός που άπαξ συμβαίνει, είναι ένα στιγμιαίο φαινόμενο. Είναι μία ισόβιος πορεία και είναι μία ισόβιος επιλογή στη ζωή του ανθρώπου.
0: Σεβασμιότατε, επειδή μιλήσατε για τη μετάνοια, κάτι που θα πρέπει συνεχώς να προσέχουμε και να κάνουμε και όχι μόνο μια φορά και άπαξ, πόσο σημαντικός είναι ο αυτοέλεγχος και γιατί σας το ρωτάω αυτό. Βλέπουμε ότι ο λόγος του Τιμίου Προδρόμου είναι ελεγκτικός, είναι προφητικός αλλά είναι και ελεγκτικός. Όμως πρώτα ο ίδιος νομίζω ότι είχε ελέγξει και καθαρίσει πάρα πολύ καλά τον εαυτό του, είναι την καρδιά του.
1: Ο ίδιος ακριβώς ζούσε τον εισάγγελο βίο, γι' αυτό και είναι και ο προστάτης των μοναχικών ταγμάτων. Είναι ο ίδιος μια ξεχωριστή μορφή που υπερβαίνει τα καθημερινά και τα καθιερωμένα στη ζωή του ανθρώπου. Ο ίδιος ζει την τελεία άσκηση, την τελεία αφιέρωση. Και βεβαίως όταν ο Τίμιος Πρόδρομος φωνάζει και όταν κηρύσει την μετάνοια, δεν το κάνει θέλοντας να υποτιμήσει ή να δημιουργήσει καταστάσεις δύσκολες στη ζωή των ανθρώπων. Ο λόγος είναι αφυπνιστικός. Λοιπόν, αυτή η αφύπνιση είναι κάτι το οποίο μας λύνει. Και όταν πραγματικά κάνουμε τον αυτοέλεγχο, θα πρέπει πραγματικά να μην κοιτάζουμε τα κριτήρια του κόσμου, γιατί να πούμε αλήθεια, σήμερα οι άνθρωποι δυστυχώς δεν σκεπτόμεθα τι θα πει ο Θεός ή ποιο είναι το θέλημα του Θεού ή ποια είναι η εικόνα μας έναντι του Θεού. Το μόνο το οποίο ενδιαφέρεται σήμερα είναι η εικόνα του προς τα έξω, δηλαδή τι θα πούν οι άνθρωποι, πώς θα κρίνουν οι άνθρωποι, και αγνοούμε πως το γεγονός κρίσεως και δικαίωμα αλλά και ως κάτι το οποίο αξία ανήκει μόνο στο Θεό. Λοιπόν, εμείς όμως σκεφτόμαστε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, και πολλές φορές αποφεύγουμε να ζούμε τη ζωή της εν Χριστώ κοινωνίας, διότι μας ενδιαφέρουν και μας προβληματίζουν τα σχόλια των ανθρώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διαχωρίσουμε εσωτερικά στη συνείδησή μας, να το ξεχωρίσουμε δηλαδή αυτό το γεγονός. Εάν λοιπόν κατανοήσουμε ότι η κρίση ανήκει στον Θεό, τότε και εμείς δεν θα είμεθα κρίνοντες τους άλλους ως αναρμόδιοι, και αν καταλάβουμε ότι αναρμόδιοι να κρίνουμε τους άλλους, έχει γλιτώσει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αρνητικής, θα λέγαμε έτσι, πορείας, αρνητισμού, αφαιρετικής τακτικής μέσα από τη ζωή μας, γιατί ο άνθρωπος κρίνει και κατακρίνει, χάνει καθημερινά. Χάνει από τη χάρη, χάνει από την ευλογία του Θεού. Τώρα από εκεί και πέρα ο αυτοέλεγχος που σωστά είπατε είναι η προϋπόθεση δια της οποίας κανείς την αυτογνωσία. Και η αυτογνωσία, το γνώθης αυτών, η κατάσταση επίγνωσης είναι προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να κάνει από εκεί και πέρα τα βήματα προς την πνευματική θεραπεία. Βλέπετε, το ίμιση της θεραπείας, λέει η ιατρική επιστήμη, ανήκει στην σωστή διάγνωση. Εάν λοιπόν έχουμε τη διάγνωση εσωτερικά ο καθένας μας για τον εαυτό, περί αμαρτωλότητός μας και περί της ενίας που έχει η ζωή της αμαρτίας, και πρέπει να είναι το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθούμε στη ζωή μας, τότε πολλά πράγματα θα αλλάξουν και θα δημιουργηθούν στη ζωή μας προϋποθέσεις άριστες για να ζήσουμε και μέσα στην εν Χριστώ και νυκτήσει, αλλά και μια ισορροπία στον κοινωνικό μας βίο. Γιατί βλέπετε, η διδασκαλία του Ευαγγελίου δεν είναι μια διδασκαλία η οποία προετοιμάζει τον άνθρωπο για την θάνατο ζωή και προοπτική. Η διδασκαλία του Ευαγγελίου έρχεται να αγκαλιάσει τον άνθρωπο από την καθημερινότητά του, από το πρωί που θα σηκωθεί, το βράδυ που θα κοιμηθεί, από όλες τις λεπτομέρειες της ζωής, να μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τις παγίδες και από πράξεις λανθασμένων επιλογών, οι οποίες οδηγούν στο τέλος στην απογοήτευση. Και εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι όλος ο κύκλος των θείων εντολών και της θείας διδασκαλίας εξυπηρετεί το συμφέρον του ανθρώπου, προάγει τον άνθρωπο, δίνει στον άνθρωπο ζωή, δίνει στον άνθρωπο χαρά. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι δυστυχής, δεν θέλει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται. Το μήνυμα του Τιμίου Προδρόμου περί μετανοίας δεν είχε καμία σχέση με μια ζωή στερήσεως ή με μια ζωή αρέσεως ή με μια ζωή, θα λέγαμε, από την οποία αλλάζει το χαμόγελο και η αισιοδοξία. Αλλά δια της μετανοίας θεραπεύει ο άνθρωπος, και θεραπεύει και μπορεί μετά να ζήσει και να λειτουργήσει κατά φύση και να ζήσει τη ζωή του με χαρά και με κάθε ευλογία από τον Θεό.
0: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντικά όσα μας λέτε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική στο σημείο αυτό, μια μικρή ανάπαυλα στην συζήτηση. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τη βοήθειά σας.

0: κοντά μας ο σεβασμιότατος πολίτης Λαγκαδά, Λιτής Κερεντίνης και Πάνης, αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Εμείς συζητούμε με τον αποκεφαλισμό του Τιμίου Προδρόμου που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 29 Αυγούστου. Μας λέγατε, σεβασμιότατε, προηγουμένως για την σημασία της μετάνοιας. Πόσο σημαντική είναι στη ζωή μας και το πόσο σημαντικό βεβαίως ήταν και το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, έτσι, πάνω σε αυτό ακριβώς, τη μετάνοια.
1: Κοιτάξτε, χωρίς τη μετάνοια ο άνθρωπος δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό. Χωρίς την σωστή επιλογή, την σωστή, θα λέγαμε, υπαρξιακή του τοποθέτηση απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον ίδιο τον Θεό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει ένα σωστό προβληματισμό, ένα σωστό τρόπο σκέψεως, ένα σωστό τρόπο ζωής. Βλέπουμε ότι στην εικόνα του Τιμίου Προδρόμου να υπάρχει ακριβώς ο αποκεφαλισμός σαν γεγονός, αλλά πάλι ο Τιμίος Πρόδρομος βλέπει ότι εκεφάλει στην θέση, δηλαδή μπορεί να το αποκεφαλίσει, αλλά ο Τιμίος Πρόδρομος παραμένει σαν φωνή η οποία καλεί εις μετάνοιαν. Και βέβαια αυτό το οποίο συνέβη στην τότε κοινωνία και στο τότε παλάτι του Ηρώδη είναι φράζει και διαφορετικά, θα λέγαμε, τις συγκρουσιακές δυνάμεις οι οποίες συγκρούνται γύρω από το γεγονός αυτοκρατανίας. Γιατί και να θέλει ο άνθρωπος, βλέπετε ότι υπάρχει το εμπόδιο, υπάρχει ο εγωισμός, υπάρχει η σκοπιμότης. Να θυμηθούμε το «πάλιν Ηρωδιάς μένετε, πάλιν ταράτετε, πάλιν ετή, κεφαλήν Ιωάννου επιπίνακι του Ιερού Χρυσοστόμου». Θα δείτε ότι σε κάθε εποχή υπάρχει η Ηρωδιάδα, η μενωμένη, η οποία δεν αποδέχεται το γεγονός της μετανοίας, και από εκεί και πέρα ο λόγος και το κήρυγμα για την μετάνοια γίνεται ένας τρόπος στον οποίο βλέπουμε να υπάρχει εναντίωση, δηλαδή όχι δεν μετανοεί κανείς και δεν ακολουθεί το κήρυγμα αυτό της μετανοίας, αλλά βλέπετε να υπάρχει και μία εναντίωση η οποία να οδηγεί σε διωγμό εξοντωτικό. Αυτός ο εξοντωτικός διωγμός λοιπόν διαμέσου των αιώνων είναι ένα γεγονός το οποίο βλέπουμε να υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας, να υπάρχουν οι διωγμοί, να υπάρχουν όλες εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες αντιστρατεύονται σαν μήνυμα. Και βλέπετε, ενώ έρχεται ταπεινά να ακουστεί ο λόγος και το μήνυμα της μετανοίας, που είναι ένα μήνυμα ταπεινού φρονήματος και είναι ένα μήνυμα που και μέσα από τον έλεγχό του δεν έχει σαν σκοπό να εξουθενώσει και να αφανίσει τον άνθρωπο, αλλά έρχεται να του θυμίσει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Εκεί και πέρα εξαρτάται πόσο άνθρωπος θα δεχτεί αυτήν την βουλή του Θεού, αυτό το θέλημα του Θεού, αυτό το μήνυμα του Θεού, αυτό το μήνυμα της μετανοίας. Και βλέπετε από την άλλη πλευρά ότι έρχεται η ορχιστρής, έρχεται η χορεύτρια, και ένας χορός είναι ικανός να κλείσει το στόμα ενός μεγάλου, ενός προφήτου, ενός διδασκάλου. Βλέπετε ότι πόσο μεγάλη είναι η ευαισθησία του μηνύματος του Ευαγγελίου, αλλά και πόσο μεγάλη από την άλλη πλευρά είναι η αχαριστία και πόσο τραγική είναι η υποτίμηση της αξίας της ζωής. Αυτά τα βλέπουμε όλα σαν γεγονότα, και μέχρι σήμερα βλέπετε έχουμε δει και επί των ημερών μας και σφαγές στο όνομα της πίστεως με τους χειρότερους τρόπους. Έχουμε δει να διαπράττονται δηλαδή τα ίδια εγκλήματα που αντιστρατεύονται στο γεγονός της πίστεως κάποιου ανθρώπου, που δεν είναι δηλαδή πάντοτε απαραίτητο να ακουστεί το κήρυγμα της μετανοίας, αλλά και μόνο η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος πιστεύει στο Θεό γίνεται αφορμή για να υπάρξει η αφορμή, για να υπάρξει αυτή η μαρτυρική εξής στη ζωή των ανθρώπων που δεν αρνούνται και σήμερα τον ένα και αληθινό Θεό. Αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε από τη μία πλευρά ο Θεός μέσα από την ζωή της Εκκλησίας, μέσα από τη ζωή των προφητών, μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να εξεύρει τον τρόπο της συναντήσεως μαζί του, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο διωγμός που έχει το δαιμονικό πιο έντονο, και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ζωή της αμαρτίας η οποία έρχεται να σβήσει στο παντελές και την φωνή της μετανοίας, αλλά και το γεγονός της μετανοίας σαν μια πραγματικότητα στην οποία καλείται να ζήσει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ξέρετε, αν ο άνθρωπος βιώσει αυτό το μετανοήμα και είναι σε όλη τη ζωή του μετανοών, βλέπετε στην λειτουργική μας ζωή δεν είναι τυχαίο το υπόλοιπο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Εάν ο άνθρωπος έχει αυτή την ζωή της ειρήνης και της μετανοίας, τότε καθημερινά θα βαίνει βελτιούμενος και αλλοιούμενος επί τα κρίτωνα. Και είναι ευεργετικός μόνο στον εαυτό του, αλλά θα είναι ευεργετικός και στην οικογένειά του και στον χώρο που ζει, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Αυτό επέλεξαν οι Άγιοι της πίστεώς μας, αυτό επέλεξε η χωρία των μαρτύρων, αυτό επέλεξε η χωρία των οσίων και θεοφόρων πατέρων, και ο Τίμιος Πρόδρομος μέσα από το κήρυγμά του, μέσα από τη διδασκαλία του και μέσα από την διηνεκή παρουσία του στη ζωή της Εκκλησίας, mm-hmm. μας διδάσκει ακριβώς αυτό το γεγονός, πως όταν υπάρξει σαν τρόπο ζωής, τότε πραγματικά μπορούμε να ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού και μπορούμε να έχουμε όλα τα καλά, να έχουμε όλες τις ευλογίες. Επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό το πράγμα. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι ούτε κατηφής ούτε σκυθροπός. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να ζει τις χαρές της ζωής. Και η χαρά της ζωής είναι και ο τίμιος γάμος. Mm-hmm. Η χαρά της ζωής είναι η σωστή οικογένεια. Η χαρά της ζωής είναι να έχει τη γυναίκα που επιλέγει και να είναι πιστός αυτήν και να είναι και αυτή αντίστροφα και αντίστοιχα αφοσιωμένη και ενωμένη με την αληθινή αγάπη με τον σύζυγό της. Λοιπόν, η ατιμία βλέπετε στη ζωή και στον θεσμό αυτού του γάμου δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Και αν σήμερα ρίξουμε μια ματιά θα δούμε το χώρο αυτό τον ευαίσθητο του γάμου πάρα πολλά εγκλήματα και ατοπήματα, και έτσι έρχεται στο συγκεκριμένο τρόπο της ζωής, στις συγκεκριμένες επιλογές ο Τίμιος Πρόδρομος για να πει στον καθέναν που εκτρέπεται, που και εξεστήσει, δεν σου επιτρέπεται να ζεις με αυτόν τον τρόπο ο οποίος προσβάλλει την αξία της ζωής, την αξία του ανθρώπου. Απέναντίας, ο Πρόδρομος με το κήρυγμά του, με τη διδασκαλία του, ζητάει ακριβώς και παροτρύνει να ζήσει κανείς την κατά Θεόν ζωή και στον έγκριο και στη σχέση που έχει ο άνδρας με την γυναίκα.
2: Σεβασμιότατε, τα πάθη και οι συστηματισμοί, το συζητήσαμε και προηγουμένως αυτό λίγο και με τους άλλους συνομιλητές μας σήμερα, τους άλλους καλεσμένους μας, τα πάθη και οι συναισθηματισμοί νομίζω ότι μας επηρεάζουν όλους, γενικώς όλους τους ανθρώπους. Εδώ στην περίπτωση του Ηρώδη, που έχουμε βεβαίως όλη αυτή τη διήγηση με την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, στην περίπτωση του Ηρώδη βλέπουμε, θα μπορούσε κανείς να πει και τον ηγέτη, έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει μια ηγετική θέση, μια υψηλή διοικητική θέση, αν θέλετε, σε όλους τους χώρους.
1: Κοιτάξτε,
2: εκεί ίσως παίζουν περισσότερο ρόλο.
1: Η δύναμη της εξουσίας δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να έχει χειρισμούς αυθαιρεσίας. Λοιπόν, και όταν μιλούμε για μια κοσμική εξουσία ενός βασιλέως και μάλιστα της εκείνης, αλλά και της δικής μας εποχής, λοιπόν, είχε όλες τις προϋποθέσεις, τις οικονομικές, τις στρατιωτικές, τις διοικητικές, να πάρει τη γυναίκα του αδελφού του. Λοιπόν, αυτό όμως ήταν μια διπλή παράβαση, ήταν και μοιχεία, ήταν και πορνεία, αλλά και ήταν και ατιμία στο πρόσωπο του αδελφού του. Λοιπόν, αυτή η πολλαπλή, θα λέγαμε, αμαρτωλή και εσφαλμένη επιλογή γίνεται εναντίον δηλαδή του θύματος, αλλά και εναντίον του δικαιώματος που είχε ο αδελφός του να έχει και αυτό στη γυναίκα του. Λοιπόν, μας παραπέμπει, θα λέγαμε, και σε μια άλλη ιστορία του προφήτως Δαβίδ. Είναι πολύ συγκλονιστική η ιστορία που ο προφητάναξ Δαβίδ κάποια στιγμή θέλει τη γυναίκα του στρατηγού του, του Ουρία, και στέλνει τον στρατηγό σε μία μάχη για να σωθεί και να πάρει την γυναίκα του. Λοιπόν, θα θυμίστε τότε το περιστατικό, πώς έγινε η όλη διαδικασία και πώς κάλεσε ο Θεός μέσα από τον προφήτη να γίνει κρίσης, και όταν πήγε ο προφήτης πήγε στον Δαβίδ και του λέει: «Βασιλιά, θέλω να κάνεις κρίση, γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό». Λοιπόν, και του λέει ότι κάποιος, λέει, βοσκός πήρε την κατσίκα ενός άλλου βοσκού και μάλιστα τον σκότωσε για να την πάρει, ενώ είχε μπροστά του το δικαίωμα να έχει χιλιάδες πρόβατα. «Τι θα κάνουμε», λέει, «σε αυτόν?» Λέει: «Θανάτου αποθανέστου», κρίνει ο ίδιος ο Δαβίδ. Και ζητάει να δει ποιος είναι αυτός. Και του λέει: «Εσύ είσαι. Διότι ενώ θα μπορούσες να έχεις τόσες γυναίκες, λοιπόν εσύ επέλεξες τη γυναίκα του φίλου σου και μάλιστα τον σκότωσες. Αυτός είχε μία μόνον, ενώ εσύ είχες δυνατότητα πολλών επιλογών». Και τότε έπεσε ο Δαβίδ και κατενόησε το παράπτωμά του και συνέγραψε και τον περίπτωμα. 50ο ψαλμό, ελέησον με ο Θεός. Λοιπόν, τα πάθη και τα συναισθήματα πολλές φορές παρασύρουν τον άνθρωπο. Και εδώ βρίσκεται ακριβώς η αδυναμία της διαχειρίσεως. Έρχεται τη στιγμή που καταργίζει μπροστά στην πρόκληση που μπορεί να δεχθεί και από το γυναικείο φύλο και από τις προκλήσεις των ειδωνών, αλλά και από την δύναμη της εξουσίας και από την οποιαδήποτε άλλη κολακία που μπορεί να υπάρξει ως κίνητρο και ως ενδιάμεσον μέσον πιέσεως και προτροπής. Όμως κανείς πρέπει να έχει δυνατότητα σωστής επιλογής. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο να έχει την λογική, γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να εξουσιάζει το εγώ του, γι' αυτό έχει την ελευθερία. Και βλέπετε,

0: και από άνθρωπο της αμαρτίας, του πάθους και της αδυναμίας, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος της αρετής, άνθρωπος της ευλογίας του Θεού, άνθρωπος του Αγίου. Γι' αυτό και λέμε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει ταπεινική δύναμη. Λόνες και πόσες πόρνεσαι δια της μετανοίας έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας και έτσι τιμώνται, διότι με το παραδειγμά τους πλέον δεν εξαλείψαν ανθρώπους, αλλά δημιούργησαν προϋποθέσεις πνευματικής σωστής πορείας. Τις προϋποθέσεις δημιουργεί και το κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού, ούτως ώστε ο κάθε ένας που θα ακούσει αυτό το μήνυμα να μπορέσει στη ζωή του να πάρει την σωστή απόφαση. Και η απόφαση σε αυτή της μετανοίας είναι ένας σεισμός, θα λέγαμε, ο οποίος έχει μεγάλη ισχύ, τόσο μεγάλη που γκρεμίζει κάθε τι το παλιό, κάθε τι το εμπαθές, κάθε τι το οποίο είναι σαθρόν. Τώρα από εκεί και πέρα οι πειρασμοί θα μας κυκλώνουν, οι ευκαιρίες για την αμαρτία θα δίδονται, όπως παράλληλα δίδονται και οι ευκαιρίες για την αρετή. Σε εμάς αναπομένει να κάνουμε τη σωστή επιλογή, να λέμε το ελέησόν με ο Θεός, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και όταν πέφτουμε να σηκωνόμαστε και να πορευόμαστε την οδό του Κυρίου. Θα μην απογοητευόμεθα, γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή της αμαρτίας δεν είναι τόσεις, αλλά είναι η απογοήτευση, η οποία φέρνει τον άνθρωπο την απελπισία και κάνει τον άνθρωπο αγωνιζόμενο να είναι ένας αγωνιζόμενος των δικαιωμάτων που έχει από τον Θεό για την κληρονομία της ζωής της αιωνίου και την δυνατότητα να χαρεί, όπως λέγαμε, το γεγονός της χαράς στην καθημερινότητα της ζωής.
1: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να μας πείτε ολοκληρώνοντας αυτή μας την συνομιλία.
0: Θα ήθελα να σας πω ότι η γιορτή αυτή είναι συνδεδεμένη πολύ δυνατά με τη συνείδηση του λαού μας, νηστείας, και μάλιστα τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας κρατούν αυτή την ημέρα έτσι ζηλότυπα, σαν ημέρα και πνευματικού, θα λέγαμε, πένθους διαμαρτυρίας δια την αδικία που διεπράχθη εις βάρος του προδρόμου. Και τα ολογραφικά έθιμα είναι πολλά, δηλαδή εκτός από το αλάδοτο της ημέρας δεν συνηθίζουν να κόβουν με μαχαίρι, δεν συνηθίζουν να τρώνε φρούτα που έχουν το κόκκινο χρώμα ή και δέσματα στο υπάρχει το κόκκινο, διότι όλα αυτά θυμίζουν την άδικο σφαγή και το αίμα του Τιμίου Προδρόμου. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια λαϊκή συνείδηση μέσα από τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας που εκφράζει την υπερασπιστική, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, γραμμή και θέση του πληρώματος, δηλαδή το άδικον ο λαός μας αυτή τη στιγμή το υπερασπίζεται, το δικαίωμα του προδρόμου, του τιμίου, την ατιμία που διεπράχθη εις βάρος του την καταδικάζει, και βεβαίως η νηστεία και η μέρα αυτή με το νόημά της και με το όλο της περιεχόμενο μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πως στη ζωή μας κι εμείς πρέπει να μένουμε σταθεροί, να έχουμε την ευτολμία του ελέγχου, αλλά ο έλεγχος να ξέρουμε πάντοτε ότι δεν αποσκοπεί στην εξουθένωση του ελεγχομένου προσώπου. Και όσες φορές η Εκκλησία ίσκυσε έλεγχον, ο έλεγχος αυτός αποσκοπούσε και αποσκοπεί στη μεγάλη και στη σωτηρία του ανθρώπου και μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε εξουθένωσης. Από την άλλη πλευρά, οι διωγμοί υπήρχαν, θα υπάρχουν, αλλά και το στόμα της Εκκλησίας, ο λόγος της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι μήνυμα το οποίο δεν σταματά, όσα κεφάλια και αν κοπούν, όσες γλώσσες και αν σταματήσουν, θα ακούεται πάντοτε η εύλαλος φωνή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, η οποία λέει εις μετάνοια και δια της μετανοίας εις την σωτηρία.
1: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια
0: εγώ
1: σας σήμερα.
0: Εγώ
1: για όσα μας είπατε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε. Ο Θεός μαζί σας.

αφορμή τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτη και προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού στις 29 Αυγούστου, εμείς σήμερα αναφερθήκαμε σε αυτό το γεγονός της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, αγαπητοί ακροατές. Μας βοήθησαν ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Εφρέμ Τριανταφυλόπουλος, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Ισιατίστης, και ο πανοσιολογιότατος Μητροπολίτης Λαγκαδάης Κερεντίνης, κύριος Ιωάννης. Το τραπέζι Κυριακής.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης. Άγιος Βαρσανούφιος και ο μαθητής του Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης. Ο ηλικιωμένος Αββάς Παύλος που ασκήτευε θέλησε να πάρει κοντά του έναν τυφλό αδελφό για να τον υπηρετεί και ρώτησε για το θέμα αυτό τον Μέγα Γέροντα Βαρσανούφιο. Απόκριση. Αδελφέ Παύλε, υπάρχει μια παροιμία που λέγει «Είδες νεότερο να τρέχει, μάθε ότι κάποιος γέρος τον έχει δελεάσει». Σε εμάς λοιπόν αυτός που θα δελεάσει είναι ο γέρον Σατανάς και από φθόνο θέλει να μας βάλει σε περιπέτειες με την πρόφαση του δικαιώματος και δεν ξέρουμε ότι πολλοί που θέλησαν να διασώσουν μερικούς από τον ποταμό καταποντίστηκαν και αυτοί μαζί τους. Πρόσεξε να δεις, από τότε θέλει να σε παγιδεύσει και όταν ρωτάς και παίρνεις απόκριση στρέφει το μάγκανο και άλλο πιο δύσκολο σημείο που είναι επάνω από την δύναμή σου. Δεν απαιτεί από σένα ο Θεός να αγαθοποιήσει τον πλησίον, γι' αυτό και λέγει να ενεργείς όσο φθάνει το χέρι σου, η δύναμή σου. Εάν πούμε ότι ήρθε ο τυφλός αδελφός κοντά σου και αρρωστήσεις και εσύ βαριά, ποιος θα υπηρετήσει και εσένα και εκείνον, αλλά εκείνος που σου υπαγορεύει τα δικαιώματα αυτά θα σου λέγει συνεχώς «Κοίταξε, έφερες βάρος στο κοινοβίο» και είναι ο άνθρωπος, όπως ξέρεις, βάρος δυσβάστακτο. Λέγει η Αγία Γραφή, άνδρα ή και γέροντα μικρόψυχο, ποιος μπορεί να τον υποφέρει? Εάν όμως χρειάζεσαι να γευθείς μερικές κακές ημέρες, κάνε αυτό που θέλεις. Εάν δεν είχα ερωτηθεί, δεν θα μιλούσα. Και πάλι, αυτά που είπα για την αγάπη του Χριστού τα είπα, για να μην πλανηθεί ο αδελφός μου. Εάν τον συμπονείς αυτόν τον άνθρωπο για το όνομα του Θεού και πιστεύεις ότι μπορεί ο Θεός να τον βοηθήσει, προσευχή σου υπέρ αυτού και όπως θέλει ο Θεός θα τον βοηθήσει. Δεν σε δένω αδελφέ, ούτε σου δίνω εντολή αλλά γνώμη. Όπως θέλεις λοιπόν πράξε και συγχώρεσέ με για τον Κύριο και προσευχή σου για μένα τον ελάχιστο.

ερώτησαν τον Μέγα Γέροντα ποιος έδωσε στον διάβολο την αρχή και την εξουσία. Απόκριση. Εάν θέλετε να κατανοήσετε αυτό που δεν είναι αναγκαίο σε εσάς, δηλαδή ποιος έδωσε στον διάβολο την αρχή και την εξουσία, κατανοήστε το από τα ακόλουθα και μην θεωρείτε από αγνωσία των θεών ως αίτιο των κακών. Από τον εαυτό σας πάρετε και παράδειγμα. Εάν κάποιος από εσάς γέρνει προς το κακό με την δική του προαίρεση, κάνει το κακό με εξουσία, δηλαδή ελεύθερα, και κρίνεται από τον Θεό διότι έκανε το κακό με την δική του εξουσία. Ποιος όμως έδωσε την εξουσία στον άνθρωπο? Όχι ο Θεός. Γιατί λοιπόν τον κρίνει? Μην δείξετε από διαστροφή του διαβόλου ως θελητή του κακού των Θεών. Διότι δεν είναι αλήθεια αυτό, μη γέννητο. Αλλά κι αν είπαν μερικοί από τους Αγίους, εσείς δεν αντιλαμβάνεστε πώς το είπαν. Κατά τούτο λοιπόν ελέγχθη ότι ο Θεός έδωσε στον διάβολο την αρχή και την εξουσία από το γεγονός ότι δεν εμπόδισε και δεν τον παρεκόλλησε από το να κάνει το κακό, και να το κατανοήσετε από αυτό στη φράση «Εγώ εσκλήρινα την καρδίαν Φαραώ». Εάν λοιπόν είναι αυτό, πώς το κατακρίνει? Τούτο όμως το λέγει διότι δεν τον προπαίδευσε. Αυτό το μαθαίνουμε από το βιβλίο του Ιώβ. Διότι παρέχει το γεγονός ο διάβολος κατέστρεψε τα υπάρχοντα του Ιώβ και παιδιά του σκότωσε και κατενόησε αυτό που είπε «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφίλετο, εν το Κυρίο έδωξεν, ούτω και γένετο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας». Γιατί λοιπόν δεν ονομάζει εκείνον που απόλεσε τα υπάρχοντά του, αλλά τον μακροθυμήσαντα Κύριο που είναι ικανός να εμποδίσει και να παρακολύσει το κακό? Και πρόσεξε, για κανέναν άλλον δεν είπε σε αυτόν «Ιδού, δίδουμι αυτόν εις τα σχήρα σου», αλλά ότι κατηγόρησε τον Θεόν ως αίτιο της εξομολογήσεως του δικαίου για τις ευεργεσίες που έγιναν σε αυτόν. Μην παρακολύσεις λοιπόν ο Θεός το κακό. Θεωρείται ότι εκείνος έδωσε την αρχή και την εξουσία στο διάβολο. Ο Θεός όμως από την αρχή εμπιστεύθηκε στο διάβολο καλήν εξουσία και αφού την έδωσε δεν την αφαίρεσε. Ο διάβολος όμως αφού έλαβε την εξουσία την απέρριψε και αντί αυτής ενδύθηκε την εξουσία του κακού. Μην παρακολύσεις λοιπόν ο Θεός ονομάζεται ως εκείνος που έδωσε την αρχή του κακού εις τον διάβολο. Γράφει «Και ούκι θέλεις μάτια αυτού ο Θεός, αλλά ότι και μακρυνθήσετε από αυτού». Εσείς λοιπόν μη θεωρείτε τον Θεό ως αίτιο των κακών, διότι αυτό θα σας κατακρίνει. Αλλά αίτιος είναι ο ίδιος ο διάβολος. Διάλεξε την αρχή των κακών και ο Θεός δεν τον εμπόδισε. Διότι λέγει «Και η γάπη σε κατάραν και ήξεν αυτό». Και δεν λέγει ότι ο Θεός έδωσε την κατάρα σε αυτόν. Εσείς λοιπόν σταθείτε ασάλευτοι εν Κυρίω, πιστεύοντας ότι εκείνος είναι ο αρχηγός ζωής μας και όλων των αγαθών. Και συγχωρήστε με, διότι παρασύρθηκα από ζητήματα για παιδιά και άφησα την προκείμενη τελειότητα της πίστεως, παιδιά μου. Να ευλογήσει και να αυξήσει τους καρπούς των προσπαθειών σας ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εν ονόματι του Πατρός, μαζί με το Άγιο Πνεύμα.

Ερώτηση. Πώς πρέπει να προσεύχεται κανείς με το Πάτερ ημών, όπως είπε ο Κύριος, ή όπως είπε ο Αββάς Μακάριος ο Σκητιώτης, με το Κύριε ως θέλεις ελέησον, και εάν βρισκόμαστε μπροστά σε πόλεμο πνευματικό, με το Κύριε κατά την εντολή σου βοήθησον? Μήπως το Πάτερ ημών έχει οριστεί μόνον για τους τελείους? Απόκριση. Το Πάτερ ημών και για τους τελείους σε δόθη και για τους αμαρτωλούς. Οι μεν τέλειοι για να μάθουν τι ως παιδιά έχουν γίνει και να προσπαθήσουν να μηθούν την υιοθεσία. Οι δε αμαρτωλοί, με ντροπή τους, αποκαλώντας πατέρα εκείνων που οι ίδιοι πολλές φορές υβρίζουν, να εσχυνθούν και να έρθουν σε μετάνοια. Και καθώς υποθέτω, περισσότερο ταιριάζει στους αμαρτωλούς. Διότι το να πεις άφεση μην τα οφείληματα ημών είναι προσευχή των αμαρτωλών. Γιατί ποια οφείληματα έχουν οι τέλειοι αφού γίνονται παιδιά του επουρανίου πατρός? Το να πεις μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού, ισοδυναμεί με τα λεγόμενα του Αββά Μακαρίου που είπε το «ελέησον και βοήθησον».

Ερώτηση. Πάτερ, προσευχή σου για μένα, διότι ασθενώ και για να μπορέσω να αντέξω την ασθένεια με χαρά. Και πες μου πώς να καθαριστώ από τους μολυσμούς. Απόκριση. Αδελφέ περιπόθητε, με χαροποιείς με τα λόγια σου, διότι εάν κατενόησα τα λεγόμενά σου, είπες στον εαυτό σου αμαρτωλό στις ερωτήσεις σου. Και ο αμαρτωλός είναι κακός δούλος. Και τώρα μου είπες ότι είσαι ασθενής και η ασθένεια είναι ομολογουμένος παίδευση. Ώστε λοιπόν, η παιδεία δόθηκε στον κακό δούλο. Εάν θέλεις να δεχθείς την παίδευση, πάυσε να είσαι κακός δούλος. Εάν είσαι κακός δούλος, να παιδευτείς. Εάν πάλι χαίρεις που παιδεύεσαι, δεν είσαι κακός. Και όποιος δεν είναι κακός, είναι αγαπητός. Διότι όποιον αγαπά ο Κύριος παιδεύει. Κοίταξε λοιπόν ποιος είσαι αληθινά και διάλεξε για τον εαυτό σου ένα από αυτά που σου είπα. Ο Θεός γνωρίζει ότι όσο και αν καταφρονώ την δική μου σωτηρία, κάνω όμως ό,τι μπορώ για σας, φοβούμενος την σχετική εντολή του Θεού. Τους δε μολυσμούς, εάν θέλεις να τους καθαρίσεις, με δάκρυα να τους πλύνεις, διότι τα δάκρυα καθαρίζουν τελείως κάθε σπήλωμα. Φώναξε προς τον Ιησού, ας βραχνιάσει όλα ριγκά σου. Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε. Βγάλε τη στάχτη από την καρδιά σου και άναψε τη φωτιά που ήρθε ο Κύριος να βάλει στη γη και τα κατακαίει όλα αυτή η φωτιά. Αυτά και σου χαρίζει άριστο χρυσάφι και τέλειο χωνευτήριο. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη επαγρύπνηση.

Ερώτηση. Σε παρακαλώ, Πάτερ, πες μου πώς αποκτά κανείς την ταπεινοφροσύνη ή την τελεία προσευχή και τι πρέπει να κάνει κανείς για να μην ρέμβεται και εάν συμφέρει το διάβασμα. Απόκριση. Το πώς να αποκτήσεις την ταπεινοφροσύνη, αδελφέ, το εδίδαξε ο Κύριος λέγοντας «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Εάν θες λοιπόν να αποκτήσεις την τελεία ανάπαυση, μάθε τι υπέμεινε εκείνος και υπομεινέ το. Κόψε το θέλημά σου σε όλα. Διότι είπεν εκείνος «Κατήλθον εκ του ουρανού ποιήσε ου το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής». Αυτή είναι η τελεία ταπεινοφροσύνη, το να βαστάσεις ύβρις και ονειδισμούς και όσα έπαθε ο διδάσκαλός μας Ιησούς. Και η τελεία προσευχή είναι το να μιλά κανείς στον Θεό χωρίς να ρεμβάζει, με το να συγκεντρώνει όλους τους λογισμούς μαζί με τις αισθήσεις του αρέβαστα όμως. Το κατορθώνει αυτό ο άνθρωπος με το να πεθάνει για κάθε άνθρωπο και για τον κόσμο και για όλα τα πράγματα του κόσμου. Τίποτε περισσότερο δεν οφείλεις να λες τον Θεό εις την προσευχή σου παρά μόνο τούτο. Ρίσε με από του πονηρού. Γεννηθεί το θέλημά σου εν ημί. Και να έχεις στο μυαλό σου ότι βρίσκεσαι μπροστά στο Θεό και μιλάς σε Εκείνον. Αντιλαμβάνεσαι δε τη σωστή προσευχή όταν απαλλάσσεσαι από τον ρεμβασμό και βλέπεις ότι ο νους σου εφραίνεται αφού τον φωτίσει ο Κύριος. Και η απόδειξη ότι τον άγγιξε ο Κύριος είναι το γεγονός ότι δεν ταράζεται πια και όταν ακόμη τον πειράζει όλος ο κόσμος. Ο προσευχόμενος με τέλειο τρόπο είναι εκείνος που νεκρώθηκε για τον κόσμο και την ανάπαυση που προσφέρει. Εκείνος που κάνει επιμελώς το έργο του για τον Θεό, αυτό δεν είναι ρεμβασμός, αλλά σπουδή κατά Θεών. Είναι δε συμφέρον το να διαβάζει κανείς τους βίους των Αγίων Πατέρων, διότι με την μελέτη αυτή φωτίζεται ο νους εν Κυρίου.

ερώτηση. Αδελφός παρακάλεσε τον Μέγα Γέροντα Βασανούφιο να προσευχηθεί για αυτόν, διότι θλίβεται πολύ. Απόκριση. Ο Θεός του ουρανού και της γης, εύχομαι να σας δώσει με τις ευχές των Αγίων Του τα όσα ζητώ να σας χαρίσει. Επειδή λοιπόν θέλετε να ακούσετε και να χαρείτε, εσείς είσαστε που αγκάζετε να μιλήσω για να επαληθεύσει σε μένα το «έγινα άφρον», εσείς με αναγκάσατε. Εγώ και πριν μου το ζητήσετε για την αγάπη του Χριστού, η οποία κατακαίει μέσα μου σαν φλόγα δυνατής φωτιάς, για την αγάπη του Χριστού που είπε «αναζήτησε τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου». Από την εσωτερική αυτή καύση και από την ζέση του Πνεύματος δεν σταματώ νύχτα και ημέρα να παρακαλώ τον Θεό να σας κάνει θεοφόρους και να κατοικήσει μέσα σας και να εμπεριπατήσει και να καταπέμψει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε όταν έλθει να σας διδάξει τα πάντα και να σας οδηγήσει με την αλήθεια να γίνετε κληρονόμοι αιωνίων αγαθών. Όσα ο οφθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδία ανθρώπου δεν έχουν ανεβεί. Και έγινα για σας όπως ένας πατέρας που φροντίζει να στρατεύσει τα παιδιά του στον βασιλιά με λαμπρές εκστρατείες, ενώ αυτά αμεριμνούν. Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει την καύση της αγάπης αυτής, διότι θα σας πληροφορήσει ο Κύριος ότι τους ανθρώπους που έχουν αυτήν την αγάπη τους ανεβάζει ως τον 7ο ουρανό και ευλογούνται, είτε βρισκόμενοι μέσα εις το σώμα τους, δεν ξέρω, είτε εκτός του σώματος, δεν ξέρω, διότι ο Θεός είναι εκείνος που το γνωρίζει αυτό. Και για να μάθετε την αρχή του δρόμου της χαράς αυτής, ακούστε. Πρώτον, έρχεται στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και του διδάσκει τα πάντα και πώς πρέπει να ταπεινοφρονεί, πράγματα που δεν μπορείτε τώρα να τα ακούσετε. Έπειτα, οδηγούμενος ο άνθρωπος με την πρώτη εκείνη καύση ανέρχεται στον πρώτο ουρανό και μετά από αυτά στον δεύτερο ουρανό και προχωρώντας έως τον 7ο, εκεί είναι που βλέπει ανίποτα πράγματα και φοβερά, τα οποία κανείς δεν μπορεί να ακούσει παρά μόνον όσοι έρχονται σε αυτό το σημείο και μέτρων της αρετής, εις τον οποίο εύχομαι να σας καταξιώσει ο Κύριος να βδάσετε. Όσοι πεθαίνουν τελείως για τον κόσμο, με υπομονή και με θλίψεις, μπορούν να φτάσουν στο μέτρο αυτό. Ω αδελφέ αγαπητέ, ο Κύριος σταυρών υπέμεινε και εσύ δεν χαίρεσαι στις θλίψεις που όταν τις υπομένεις οδηγούν στο βασιλέα των ουρανών? Καλά είπες ότι θλίβεσαι, διότι δεν ξέρεις ότι όταν κάποιος ζητά από τους πατέρες να προσευχηθούν υπέρ αυτού ή να του δώσει ο Θεός βοήθεια, τότε πληθύνονται σε αυτόν οι θλίψεις και οι πειρασμοί για να δοκιμαστεί. Μη ζητήσεις λοιπόν σωματική ανάπαυση εάν δεν σου τη δώσει αυτήν ο Κύριος, διότι είναι ευδελικτή ενώπιον του Κυρίου η ανάπαυση της σαρκός. Και είπε ο Κύριος, εις τον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Εύχομαι αδελφέ ο Κύριος να σε βοηθήσει σε όλα. Προσευχήσου υπέρ εμού.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εγκόμιον εις την αποτομή της ιεράς κεφαλής του Μεγάλου Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Στουδίτου.

πνευματικοί πανήγυρες. Όντως λαμπρά και θεϊκής χαρμοσύνης πλήρης η σημερινή σύναξη που μας συγκέντρωσε όλους εμάς αγαπητοί χριστιανοί για να γιορτάσουμε σήμερα το πνευματικό πανηγύρι. Και δίκαια χαρακτηρίζεται λαμπρά από αυτό το ίδιο το επώνυμο του Αγίου, του οποίου τελούμε τη μνήμη, μια και είναι και θεωρείται λίχνος φωτός. Χωρίς αμφιβολία δεν πρόκειται για λίχνο που περιαυγάζει τους σωματικούς μας οφθαλμούς με γήινη ακτινοβολία, γιατί αυτού του είδους η λάμψη θα ήταν παροδική, με συνεχείς διακοπές από κάθε εμπόδιο που θα παρεμβαλόταν σαν σκιά. Αντίθετα, πρόκειται για φως που καταβγάζει με την ακτινοβολία της Θείας Χάριτος τις καρδιές όλων εκείνων που ανέκαθεν έχουν συναχθεί στην εορτή, για φως που ανυψώνει τον νου στη θεωρία της αθλήσεως του δικαίου. Και έτσι, καθώς με τα μάτια της ψυχής μας θα ατενίζουμε το μακάριο τούτο πάθος, θα δημιουργούμε παράλληλα και την προϋπόθεση της προσωπικής μας ευφροσύνης. Γιατί το αίμα οποιοδήποτε άλλου που από το ξύφος έρευσε στη γη, ούτε θα μπορούσε να τέρψει την ανθρώπινη όραση, ούτε η διήγηση του γεγονότος να καλύψει με σεβασμό τη μνήμη του νεκρού. Γιατί πώς θα μπορούσε να ελκύσει τον άνθρωπο που από τη φύση του αγαπά τη ζωή μια αιματοχυσία που οδηγεί στο θάνατο? Μάλλον το αντίθετο, θα τον οδηγούσε με την απέχθεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του σε συναισθήματα συμπαθίας και ελέους για το πάθημα, εκτός βέβαια εάν κανείς βρίσκεται σε κατάσταση αλλοφροσύνης ή αποκτηνώσεως, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως κάνουν τα άγρια θηρία. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πετινούς, που ενώ άλλοι σφάζονται, αυτοί χαίρονται, λαλούν, πηδούν δεξιά-αριστερά, μένοντας μόνο σε αυτό που βλέπουν και χωρίς να συλλογίζονται ότι θα έρθει και η δική τους η σειρά να πάθουν το ίδιο. Αντιθέτως, το αίμα του δικαίου το βλέπει κανείς και τέρπεται, ακούει γι' αυτό και του μεταφέρονται χαροπιά αγγέλματα, αξίζει να το ψάβει με τα χείλη προσκυνηματικά. Γιατί η προσφορά αυτού του αίματος χαρίζει τη μετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Και πιστεύω ότι όχι μόνον η σταγόνα του αίματος, αλλά και οτιδήποτε δικό του, είτε λείψανο, είτε μια τρίχα, είτε κάτι από όσα φορούσε ή άγγιζε, είναι περιζήτητο και πολύτιμο σε αυτόν που έχει βάλει σκοπό του να ζει με ευσέβεια. Γι' αυτό το λόγο, εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος ή κάτι απειροελάχιστο, το θεωρεί καύχημά του, σαν να κατέχει κάποιο θησαυρό που του χαρίζει αγιασμό και του εξασφαλίζει τη σωτηρία. Και προσέρχεται με ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και ασπάζεται με άγιο φόβο τα άψαυστα άγια λείψανα. Τίμιο το αίμα των προφητών. Τέτοιο κατά τη γνώμη μου ήταν και το αίμα του δικαίου Άβελ, αν και για τους γονείς του ειδικά στάθηκε τότε αιτία ασυνήθιστου και γοερού θρήνου. Και πώς θα μπορούσαν, ενώ μέχρι τότε δεν είχαν εμπειρία του νεκρού, να μην χάσουν τα λογικά τους για τη σφαγή του ιού τους, να μην θρηνήσουν και να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, καθώς ξαφνικά τον βλέπουν να κοίταται κατά γη αιμόφυρτος και πεσμένος νεκρός από το φωνικό χέρι του αδελφού του? Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Αμός, που θανάτωσε με ξύφος ο βασιλιάς Αμασίας, αφού συνέχεια τον βασάνιζε ανελέητα. Παραδίδει σε θάνατο τον δίκαιο, καθώς τον πλήγωσε με ρόπαλο στον κρόταφο, μιας και ο ίδιος ο βασανιστής πληγωνόταν με τα προφητικά βέλη. Το ίδιο και το Άγιο Αίμα του προφήτου Μιχαίου, που τον σκότωσε γκρεμίζοντάς τον ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή εδίδασκε με ειλικρίνεια και θάρρος το θέλημα του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, καθώς μαρτυρεί η Αγία Γραφή, για την ασεβή συμπεριφορά των προγόνων του.
Τέτοιο ήταν και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ισαΐου. Τον χώρισε σε δύο μέρη με πριόνι ο Μανασσής, που είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον μανιώδη στα πάθη και επιπόλαιο στην πίστη ισραηλιτικό λαό, επειδή δεν άντεχε να ακούει τις προφητικές αποκαλύψεις. Το ίδιο Άγιο στάθηκε και το αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, που μαρτύρησε με τα 7 παιδιά και τη θεοσεβή μητέρα τους, αίμα που σκόρπισε ασύστολα ο Αντίοχος μέσα από πολλά βασανιστήρια, μη υποφέροντας την στεναρή αντίσταση των ακαταμάχητων για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και τους φράγισε ο θάνατος μέσα στην τέλεια πίστη τους. Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ζαχαρίου. Χύθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο από το αφηνιασμένο και ομότατο μαχαίρι των Ιουδαίων που δεν μπορούσαν να ακούνε τα προφητικά λόγια. Και τι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα παραδείγματα από το να μιλήσω συνοπτικά για το Άγιο Αίμα των Αποστόλων, των Προφητών και των Μαρτύρων. Αίμα που πολλοί αλητήριοι έκαναν να ξεχυθεί ποικιλοτρόπως, σαν νερό άφθονο που περικυκλώνει τη γη και σβήνει την ασέβεια. Το αίμα που βοά. Τέτοιο λοιπόν ήταν και το Άγιο Αίμα του Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού, για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε. Αυτό χύθηκε σαν πολυτελές μύρο από τον Ιερό Τράχυλο και ευωδιάζει την Οικουμένη. Αίμα που σύναξε όχι η γαστριμαργία, ούτε η εινοποσία, ούτε η τροφή κρεάτων ή κάποιου άλλου εδέσματος, από όσα συνηθίζουν να λιπαίνουν και να ικανοποιούν τις ορέξεις, αλλά αίμα που σιγά σιγά από αυτά τα ίδια τα σπάραγανα μέχρι το τέλος αύξησε η χάρη της εγκρατείας. Γιατί όπως λέει ο Κύριος, ήλθε ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Αίμα που κενώθηκε πριν από το Πανάγιο Αίμα του Δεσποτικού και Αθανάτου Ποτηρίου, γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, όπως ανέτειλε με τη γέννησή του από στήρα μητέρα, καταβγάζοντας αυτούς που ζούσαν πάνω στη γη, έτσι να λάμψει και στους νεκρούς, περνώντας μέσα από το θάνατο ως φωτόμορφος κήρυκας. Αίμα που με πολύ περισσότερη παρησία βοά προς τον Κύριο από ότι το αίμα της φαγής του Άβελ. Και γίνεται του φόνου η εκτέλεση, αναβόηση μυστικής φωνής, που δεν προέρχεται από φωνητικά όργανα, αλλά που γίνεται αντιληπτή με τη δύναμη της ίδιας της πράξεως. Αίμα σεβασμιότερο από αυτό των πατριαρχών, πολυτιμότερο των προφητών και οσιότερο των δικαίων. Ακόμη και των Αποστόλων διαπρεπέστερο και των μαρτύρων ενδοξότερο, καθώς μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού Λόγου. Αίμα χαριέστατο που καλοπίζει την Εκκλησία του Χριστού. Πιο όμορφο από κάθε ποικιλόχρωμο και σπάνιο ανθοστολισμό. Αίμα που κενώθηκε κατά το τέλος του Παλαιού Νόμου υπέρ της δικαιοσύνης και άνθος που αποτελεί το προήμιο της παρουσίας του Χριστού. Δίκαιος έλεγχος. Αλλά ας συνθέσουμε τον λόγο από τα Ιερά Ευαγγέλια για το πώς κενώθηκε αυτό το αίμα, από ποιον και για ποια αιτία. Ο Ηρώδης λοιπόν, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έριξε στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί του έλεγε ο Ιωάννης, «Δεν σου επιτρέπεται να συζείς με αυτήν». Και ενώ ήθελε να τον θανατώσει, φοβήθηκε το λαό, γιατί όλοι τον θεωρούσαν προφήτη. Καταρχάς, ας προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε ποιος ήταν αυτός ο Ηρώδης, επειδή η συνωνυμία προξενεί ασάφεια για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φανερό είναι πως πρόκειται για τον Τετράρχη. Γιατί ο πατέρος του, ο Ηρώδης, ο φωνιάς των Ιππίων, είχε πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Και για ποιο λόγο τον έλεγχε ο Ιωάννης? Γιατί έχοντας απομακρύνει την όμιμη γυναίκα του ο Ηρώδης, δηλαδή την κόρη του βασιλιά Αρέτα, συνήψε παράνομο δεσμό με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί είχε τη δυνατότητα, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, αν εκείνη ήταν άτεκνη, να την υμφευθεί για να αναστηθεί απόγονος στον αδελφό του.
Παντελώς όμως απαγορευόταν, εφόσον είχε μια κόρη, τη συνωνόματη Ηρωδιάδα, το γέννημα της Οχιάς, το διαβολικό όργανο του δικού της αφανισμού. Εύλογος λοιπόν ο έλεγχος του Ιωάννου. Και έλεγχος όχι υβριστικός, αλλά συμβουλευτικός, χωρίς να δημιουργεί τραύματα, αλλά απέναντίας να θεραπεύει πληγές. Γιατί τι λέει? Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις. Τον επαναφέρει στην τάξη της Θείας Νομοθεσίας, μιλώντας κάπως έτσι. Δες και πληροφορήσουμε ακρίβεια για το τι σου παραγγέλει ο Μωσαϊκός νόμος. Εάν μένουν μαζί δύο αδελφοί και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αφήσει απογόνους, δεν επιτρέπεται η χείρα του να παντρευθεί ξένον άνδρα. Θα την υφευθεί ο αδελφός του άνδρα της και θα την λάβει ως νόμιμη σύζυγο και το παιδί που θα γεννηθεί θα λάβει το όνομα του νεκρού και έτσι δεν θα σβήσει το όνομά του από το Ισραήλ.

σου παραγγέλει ο νόμος. Εσύ αντίθετα συζείς με τη γυναίκα που έχει ήδη παιδί από τον αδελφό σου. Μη λοιπόν παραβείς τον κανόνα του νομοθέτου και ούτε με ανώσιο αίμα να μολύνεις τη βασιλική πορφύρα και ούτε εσύ που οφείλεις να αποτελείς για τους άλλους το υπόδειγμα της υποταγής στους νόμους εμφανιστείς ως αίτιος παρανομίας τους υπηκόους σου. Και αν πέσεις σε αυτό το παράπτωμα, δίκαια θα κριθείς, γιατί η τιμωρία για όσους βρίσκονται στην εξουσία είναι άμεση. Ο εχμάλωτος των παθών φυλακίζει τον ελεύθερο. Αυτός όμως, κατέχοντας την εξουσία και λησμονώντας ότι υπάρχει Θεός, εξεμάνει, άναψε από θυμό και απέστησε από πάνω του τον έλεγχο. Δεν μιμήθηκε τον Δαβίδ που όταν τον ήλεγξε ο προφήτης Νάθαν επί Μιχύη, ευόησε «Αμάρτησα στον Κύριο» και ο Κύριος για την ταπείνωσή του αυτή του συγχώρησε το αμάρτημα. Αντίθετα, όπως λέει η Αγία Γραφή, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον φυλάκισε. Αυτόν που με τον ασκητικό του βίο ζούσε την ύψιστη ελευθερία, τον δέσμευσε ο εχμάλωτος στο πάθος της ασελγίας. Έδεσε τον απελευθερωμένο από κάθε εμπαθή σχέση, ο ήδη δεσμευμένος στη γοητεία της ακολασίας. Έβαλε στη φυλακή τον φύλακα και κήρυκα της Εκκλησίας, ο κατάδικος για την πράξη της ακαθαρσίας. Εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Για την Ηρωδιάδα, την όμοια στους τρόπους με τη Δαλιδά και συνεργό του διαβόλου. Γιατί αυτή, τον συγκεταζόμενο μαζί της, μάλλον δε παράνομο εραστή της, τον εξώθησε σε μανία κατά του Ιωάννου. «Δεν ανέχομαι, λέει, να είμαι βασίλισσα και να χλεβάζομαι από το παιδί του Ζαχαρίου», καθήλωσε στη φυλακή τη γλώσσα που με στυλιτεύει. «Σκότωσε όσο πιο γρήγορα γίνεται με ξύφος αυτόν που με λόγια σαν βέλη μου πληγώνει την ψυχή». Και θέλοντας να τον σκοτώσει, φοβήθηκε τον όχλο, γιατί θεωρούσε τον Ιωάννη ως προφήτη. Και συμβαίνει όταν θέλουν οι άρχοντες να πράξουν κάτι παράνομο, να μην κάνουν ευθύς αμέσως την ορμητική τους διάθεση πράξη, αλλά αναβάλουν από ντροπή και φόβο στο λαό και καραδοκούν πότε θα βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία να ξεχύσουν τη μοχθηρία τους. Οι ρίζες της ανομίας καρποφορούν. Στη γιορτή των γενεθλίων του Ηρώδη, ανάμεσα στους καλεσμένους, χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό και της υποσχέθηκε με όρκο πως θα της χαρίσει ό,τι και αν του ζητήσει. Και εκείνη την ημέρα που όφιλε να αναπέμπει δοξολογία στο Θεό που τον οδήγησε στο φως αυτής της ζωής, εκείνος προτίμησε το έργο του σκότους. Γιατί η περίσταση εκείνη ήταν ευκαιρία για χαρά πνευματική και όχι για χορό και μάλιστα γυναικώδη ενώπιον ανδρών. Και ποιο το αποτέλεσμα? Ο όρκος. Και από τον όρκο ο φόνος. Ξερίζωσε τις ρίζες της κακίας και δεν θα βλαστήσει καρπός ανομίας. Χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας εν μέσω των καλεσμένων και άρεσε στον Ηρώδη. Και σε τι άλλο θα μπορούσε να είχε εκπαιδευτεί από τη μητέρα της η πρόξενος της πορνείας κόρη από το να χορεύει αδιάντροπα και μάλιστα με τέτοια τέχνη και επιτίδευση στο χορό ώστε να αρέσει στον Ηρώδη? Γι' αυτό και εκείνος με όρκο δέθηκε να της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Σε τέτοιο βαθμό φθάνει η προπαίτεια αυτών που βακχικά οργιάζουν στα πάθη της ατιμίας, ώστε να αποφαίνονται απερίσκεπτα για οποιοδήποτε πράγμα έρχεται στο νου τους. Και αυτή, δασκαλεμένη άριστα από τη μητέρα της, άδραξε την ευκαιρία για τον αποτροπιαστικό θάνατο που από καιρό πάσχιζε να πραγματοποιήσει η Ηρωδιάδα, η μάνα της Οχιάς. Και εράσει το ξύφος τον ιερό τράχυλο του προδρόμου. Αλλά διαπραγματεύθηκες να σου δοθεί η Αγία Κεφαλή και επιπίνακη. Ω ακόλαστη και θηριωδέστερη και από την Ιεζάβελ. Συμπόσιο ανώσιο. Και λυπήθηκε, λέει το Ευαγγέλιο, ο βασιλιάς. Επειδή όμως είχε ορκιστεί και για να μην εκτεθεί στους καλεσμένους, έδωσε εντολή να της δοθεί η κεφαλή. Και έστειλε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη στη φυλακή.
και μεταφέρθηκε επί πίνακη η κεφαλή του προδρόμου και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Φοβερός καρπός διαβολικής προμελέτης. Ποιος τόλμησε να καταφέρει κατά της θείας κεφαλής θανατηφόρο ξύφος? Ο δεύτερος Δοΐκ, ο άνομος υπηρέτης που δεν μιμήθηκε εκείνους που με φρόνηση αντιτάχθηκαν στο βασιλιά Σαούλ όταν αυτός έδωσε διαταγή να φωνεύσουν τους προφήτες του Θεού. Και προσφέρθηκε, λέει η γραφή, η κεφαλή επί πίνακη. Πώς να χαρακτηρίσουμε αυτό το γεύμα? Συμπόσιο ή φωνευτήριο? Και πώς να ονομάσουμε αυτούς τους καλεσμένους? Συνδετημόνες ή έκδοτους στη μέθη? Ω φοβερό θέαμα, πονηρό όραμα. Εκεί παρετίθετο όρνηθα ως γεύμα, εδώ προσφερόταν προφητική κεφαλή. Εκεί κερνούσαν καθαρό ίνο, εδώ κρουνιδών έρεε το αίμα του δικαίου. Φοβερή η αγγελία και φρικτή η αφήγηση. Και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Αλίμονο, τι ατόπιμα! Η ατίμητη κάρα, η αγνή και άψευστος και στους αγγέλους σεβάσμια για μια άτιμη πράξη προσφέρθηκε στη μυαρή και βέβυλο κόρη και την έδωσε στη μητέρα της σαν να παρέθετε γεύμα σε αυτήν που οργίαζε από τη μανιώδη επιθυμία του θανάτου του προφήτου, σαν να της έλεγε: «Φάγε μητέρα τις σάρκες αυτού που έζησε ως άσαρκος. Πιάσ' το αίμα αυτού που θυσίασε το αίμα του στην άσκηση. Τώρα πια ασφαλίσαμε μια για πάντα το στόμα εκείνου που μας τυλίτευε». Η εικόνα της ταφής. «Και ήλθαν», συνεχίζει το Ευαγγέλιο, «οι μαθητές του και πήραν το σώμα και το ενταφίασαν». Πρόσεξε σε παρακαλώ, σύ ο φιλομαθής, αγιογραφημένη την εικόνα του ενταφιασμού του δικαίου και τους μεν οικονομάχους μη σταματήσεις να επιπλήττεις ως εχθρούς της αληθείας. Σύ δε, μελετώντας την ιστορία με καθαρότητα, αποκόμισε την ωφέλεια. Δες πώς σύρεται ο Άγιος από τη φυλακή σιδηροδέσμιος. Ο αποτρόπαιος Δήμιος προτείνει απάνθρωπα το ξύφος κατά της ιεράς κεφαλής. Πώς μετά την αποτομή η μυρόβλητη κάρα προσφέρεται στη μανιασμένη από όργια ηρωδιάδα. Και δες πώς θάπτεται το ιερό σώμα από τα χέρια των μαθητών του που τον παραστέκουν ολογυρής με θερμά δάκρυα και βαθύ πόνο ψυχής. Κι άλλος μένεν αγκαλίζεται τα πόδια του Αγίου, άλλος πασχίζει να συναρμόσει την κεφαλή με το υπόλοιπο σκήνομα, ενώ κάποιος τρίτος θυμιάζει και ψάλλει την νεκρόσιμη ακολουθία. Εκεί βρίσκομαι κι εγώ, ακροατές, με τα μάτια της ψυχής μου και βλέπω την ταφή του δικαίου να γίνεται με ειρήνη, όπως αναφέρεται στη γραφή. Θεωρώ το αγγελικό εκείνο πρόσωπο που οι οφθαλμοί του σαν δύο φωστήρες βασίλεψαν και που η όψη του αντιφέγγιζε την ακτινοβολία της χάριτος. Δεν αναπνέει της πρόσκαιρης ζωής τη ζωτική ενέργεια, αλλά κατεξοχήν αναπνέει της θείας χάριτος την ευωδία.

ασπάζομαι εκείνες τις ιερές χείρες που η αφή τους στάθηκε ανέπαφη από την αμαρτία και που ο δάκτυλός τους καθυπέδειξε στους ανθρώπους αυτόν που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Προσκυνώ τους ωραίους εκείνους πόδας του ευαγγελιζομένου τα αγαθά στους ανθρώπους, του προδρόμου που ευτρέπησε την οδό της παρουσίας του Κυρίου. Ας μου παραχωρηθεί για προσκύνηση και η τιμή άλυσης που με αυτήν κρατήθηκε δέσμιος ο πολυτίμητος ανάμεσα στους ανθρώπους άγγελος. Ας μου δοθεί και το ιερό εκείνο πινάκιο που πάνω του κατατέθηκε η πανσεβάσμια κάρα, η πολυτιμότερη και από τον χρυσό, και ούτε τη μάχαιρα του στιγνού φωνιά που διαπέρασε τον ιερό τράχυλο ανέβρισκα θα άφηνα απροσκύνητη, και ούτε το χώμα, αν τύχαινε να βρω, όπου εφυλακίστηκε ο θησαυρός, θα δίσταζα να καταφυλίσω, με τη βεβαιότητα ότι θα μου μεταγγίσει χάρη. Μακαριστέ τάφε και άπικρη πέτρα που κρατάς μέσα σου κλεισμένο το τρισευλογημένο εκείνο σκήνομα, πολυτιμότερο από πολλά σμαράγδια και μαργαριτάρια. Εκεί λοιπόν παρευρισκόταν ορατός όλοι οι ομίγυροι των μαθητών και αοράτος πλήθος αγγελικών δυνάμεων που εγκομίαζαν, τιμούσαν, ανύψωναν στον ουρανό και μετέφεραν στην αιώνια χαρά αυτόν τον ένσαρκο άγγελο, τον γνήσιο φίλο του Κυρίου, τον νυμφαγωγό του νυμφίου, τον άσβεστο λίχνο του αρήτου φωτός, τη ζωντανή φωνή του Θεού Λόγου, τον υπεράνω των προφητών και μεγαλύτερο όλων των ανθρώπων. Τέτοια λοιπόν, όπως υπόθηκε, ειρηνική υπήρξε η ταφή του δικαίου, πρόξενος αγαλιάσεως και σωτηρίας στον κόσμο. Ο πρόδρομος από τους ουρανούς μας ανταμείβει. Άραγε ο παράφρον Ηρώδης διέφυγε έπειτα από όλα αυτά τη δίκαιη κρίση του Θεού, την δικαιοκρισία? Όχι βέβαια. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, εξαιτίας αυτού του εγκλήματος κατασφάτεται ύστερα από ανταρσία όλων των υπηκόων του. Και αυτό συνέβη επειδή ο Θεός συνετίζει παιδευτικά αυτούς που πρόκειται να βασιλεύσουν στο μέλλον, ώστε να μην περιπέσουν στα ίδια εγκλήματα. Αλλά αφού επανέλθω στο προκείμενο, ας αναβοήσω με φωνή που αρμόζει στη σημερινή ημέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από τα στόματα όλων των ανθρώπων τιμάται για το ελεγκτικό του κήρυγμα και ο παράφρον Ηρώδης από όλους όσους έχουν φόβο Θεού, στυλιτευόμενος επιμοιχεία, περιφρονείται. Σήμερα η κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου προσφέρεται ως ιερός φάγιο επιπίνακι και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα παρά τη θέλησή της καταδικάζεται αιώνια. Σήμερα το αίμα Ιωάννου του Προδρόμου για τη φύλαξη του Θείου Νόμου χύνεται και ο εχθρός του Προδρόμου δια της παρανομίας με την κάκιστη διαγωγή του δίκαια διαπομπεύεται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος για την παρησία του προς τον Ηρώδη χάριν της δικαιοσύνης φωνεύεται και οι βασιλείς της γης διδασκόμενοι να μην χωρίζονται από τις νόμιμες γυναίκες τους τον ήδη διαζευθέντα βασιλέα απεχθάνονται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στείνει ορόσημο πάνω στη γη και παραγγέλει να αρκείται κάθε άνθρωπος στη νόμιμη γυναίκα του και να μην προχωρεί παραπέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατέρχεται στον Άδη και οι νεκροί αφουγκράζονται, ευαγγελίζονται την ανίποτη χαρά της παρουσίας του Χριστού. Σήμερα οι ουρανοί με πανεφρόσινη αγαλίαση υποδέχονται τον αποκεφαλιστέντα για τη δικαιοσύνη του Θεού Ιωάννη τον Πρόδρομο και οι άνθρωποι πάνω στη γη αναπέμπουν εόρτιους ύμνους. Και μου φαίνεται πως μας παρακολουθεί από τους ουρανούς ο μέγας του Κυρίου Πρόδρομος και πως θα μας ανταμείψει σαν υμνοδούς του με θεία χαρίσματα. Μεταξύ των προφητών, σαν πρωινός διάτοντας αστέρας που καταβγάζει ανάμεσα στους Αποστόλους. Σαν ήλιος μεταξύ ηλίων που προλάμπει και υπερλάμπει. Εν μέσω των μαρτύρων, σαν ουρανός κατάκοσμος με τα άστρα των θαυμάτων.
μεταξύ των δικαίων υπέρτερος, υπερέχων για τους πολλούς αγώνες του υπέρ της δικαιοσύνης, φαίνεται ψηλότερος και από τους ψηλόκορμους κέντρους του Λιβάνου, αυτός που χαροποίησε σήμερα την οικουμένη. Γιατί αν πολλοί θα χαρούν κατά τα ευαγγελικά λόγια με τη γέννησή του, ανάλογη θα πρέπει να είναι και η πνευματική ευφροσύνη για το μαρτύριό του, το οποίο αξιωθήκαμε να πανηγυρίσουμε όλοι εμείς, ιερείς και ερημίτες, μοναχοί και λαϊκοί, γιατί όλοι μετέχουμε στην αγαλίαση που μας χαρίζει η μνήμη του. Ιδιαίτερα όμως εμάς που εγκαταβιώνουμε στον ιερό τούτο οίκο. Ήθε να τύχουμε εκτενέστερα ακόμη των θείων πρεσβειών του προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος, καθώς και στον Πατέρα και το Πανάγιο και Ζωπιό Πνεύμα, για σήμερα και για πάντα και αιώνια. Αμήν.

0: έκδοση Ιεράς Μονής Γενεθλίου του Προδρόμου Καριών Καριστίας.
1: Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

υπάρχει αγάπη στην κόλαση? Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

29 του μηνός Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου και προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου εμαρτυρήθη από τον ίδιο το Χριστό ότι είναι μεγαλύτερος από όλους τους εκ γυναικός γεννηθέντας ανθρώπους και πρώτος μεταξύ των προφητών. Μόλις ενηλικιώθηκε, αυτός του οποίου ουκ είναι άξιος ο κόσμος αποσύρθηκε στην έρημο, σκεπασμένος με τρίχας καμήλας και ζωσμένος με δερμάτινη ζώνη, που σήμαινε την κυριαρχία πάνω σε όλες τις ορμές της σαρκός. Αφού βρήκε ως νέος Αδάμ την αρμονική κατάσταση της φύσεώς μας, που δημιουργήθηκε για να είναι στραμμένη μόνο προς τον Θεόν, τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι, έχοντας απερίσπαστο και αμέριμνο το πνεύμα του προσιλωμένο στη θεωρία του Θεού.

Στο 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβέριου Κέσαρα, ο Ιωάννης, ακούγοντας τον Λόγο του Θεού στην έρημο, μετέβη στην περιοχή του Ιορδάνη για να κηρύξει την μετάνοια στα πλήθη που προσέτρεχαν κοντά του υπό την επίδραση της αγγελικής πολιτείας του. Βάπτιζε τους ανθρώπους στα νερά του Ιορδάνη ποταμού ως σημείο εξαγνισμού από τις αμαρτίες τους και για να τους προετοιμάσει να δεχθούν τον Σωτήρα, τους καλούσε να παράγουν άξιους καρπούς της μετανοίας και όχι να καφιόνται ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Και έλεγε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του προφήτου Ισαΐα, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμου, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών, πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού».

Καθώς ο λαός αναρωτιόταν αν ήταν ο Σωτήρας, ο αναμενόμενος από γενναίες και γενναίες, ο Ιωάννης τους έλεγε: «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι, εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την Παρθενία ήταν τόση, ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον Σωτήρα, του οποίου καταστάθηκε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της Αποκάλυψης της Αγίας Τριάδος.

Άγιος Ιωάννης μελετούσε ακατάπαυστα τον Λόγο του Θεού και θεωρούσε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου δευτερεύοντα σε σχέση με την τήρηση του θεϊκού νόμου, του οποίου τέλεια εφαρμογή ήταν ο βίος του. Για το λόγο αυτό δεν φοβόταν να επικρίνει με σφοδρότητα τον Ηρώδη Αντίπα, τον τετράρχη της Γαλιλαίας, άνθρωπο ασελγή και έκλειτο, που ενάντια στο νόμο είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, ενώ αυτός ήταν ακόμη εν ζωή και είχε κάνει μία κόρη μαζί της, τη Σαλόμη. Γινόμενος η φωνή της πορωμένης συνείδησης του αμαρτωλού, ο προφήτης είπε σε αυτόν εξ ονόματος του Θεού: «Δε σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης, που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά κυρίως από το φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένος του Θεού. Τελικά, η δόλια Ηρωδιάς πέτυχε τον σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο το λεγόμενο Μαχαιρούς,

Στην επέτειο των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο βασιλιάς παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο στους ευγενείς του βασιλείου του, στο οποίο όλοι παραδόθηκαν στην πολυφαγία και τη μέθη. Η Σαλόμη χόρεψε με ειδιπάθεια μπροστά στους συνδετημόνες αυτού του συμποσίου της ματαιοδοξίας και άρεσε στα άσεμνα βλέμματα του πατέρα της, που δεσμεύτηκε με όρκο να της χαρίσει σε ανταμοιβή ό,τι κι αν του ζητούσε, ακόμη και το μισό του βασίλειο. Δασκαλεμένη από τη μητέρα της η νεαρή κόρη ζήτησε να της φέρουν εκείνη την στιγμή την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη. Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γόητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο.

Η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή του και έφερε σύντομα στην αίθουσα επιπίνακη και ματωμένη ακόμα την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλιά. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει: «Φάε, μητέρα, την σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα σιγήσει πια για πάντα». Εδώ ο Άγιος Ιερώνυμος μας διηγείται ότι η Ηρωδιάδα ξέσπασε τη λύσα της πάνω στην κεφαλή του θύματός της, στην Αγία Κεφαλή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και άρχισε να τρυπά τη γλώσσα του με ένα μικρό στιλέτο. Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια. Κατόπιν δε πληροφόρησαν τον Χριστό. Μόνο πολύ αργότερα τα λείψανα του Αγίου Προδρόμου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς με σκοπό να επιδεψιλέφουν την Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούσαν. Την αιματηρή του την πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε ο πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους δικαίους τεθνεώτας που αναμένουν την λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με τον Σταυρό τις πύλες και τις αμπάρες του Άδη. Ιστορικά αναφέρονται τρεις ευρέσεις της κάρας του Τιμίου Προδρόμου. Η πρώτη και η δεύτερη στις 24 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 25 Μαΐου. Όσο για τα υπόλοιπα λείψανά του, αυτά κάηκαν κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη. Μερικά όμως κομμάτια μπόρεσαν να ανασυρθούν από τη φωτιά και παραδόθηκαν στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και από εκεί πέρασαν στον χριστιανικό κόσμο. Το δεξί χέρι του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους και το άλλο του χέρι, το αριστερό, σώζεται στο αρχαίο παλάτι των Σουλτάνων στην Κωνσταντινούπολη, στο Top Καπί. Στη Δύση βρίσκει κανείς πλήθος λειψάνων του Προδρόμου, η αυθεντικότητα των οποίων είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί. Εκτός πιθανόν από το τμήμα του προσώπου του που το αφαίρεσαν οι σταυροφόροι από τη Μονή των Μαγκάνων κατά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1204 και διατηρείται μέχρι σήμερα στο θησαυροφυλάκιο του Καθεδρικού Ναού της Αμιένης. Η εορτή της αποτομής της τιμίας κάρας του Προδρόμου καθιερώθηκε την ημέρα αυτή εις μνήμη των εγγενείων της Εκκλησίας που ανηγέρθη για να στεγάσει τα λείψανα του Αγίου στη Σεβάστια κατά τους χρόνους των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με τη ζωή του, όπως και με το θάνατό του, ο Τίμιος Πρόδρομος παραμένει για όλους τους χριστιανούς ένας προφήτης και ένας διδάσκαλος του πνευματικού βίου. Με την άμεμπτη πολιτεία του,
τους διδάσκει να αγωνίζονται μέχρι θανάτου κατά της αμαρτίας, όχι μόνο χάριν της δικαιοσύνης και της στήρησης του νόμου του Θεού, αλλά και για την προκοπή στην αρετή και στην καθαρότητα της καρδιάς. Κάθε συνείδηση οξυμένη από τη μελέτη του νόμου του Θεού ομοιάζει με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ανοίγει στην εν μετανοία ψυχή της οδούς του Κυρίου με σκοπό να της προσφέρει την γνώση της σωτηρίας. Πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

δωδέκατη κατήχηση φωτιζωμένων. Συνέχεια. Ο προφήτης λοιπόν απαντά και λέει: «Δες το βασιλιά σου, έρχεται προς εσένα δίκαιος και φέρνοντας τη σωτηρία. Αυτός είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι και όχι σε άρματα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι, ασαμάρωτο, και επεφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς?» Απαντάει ο ίδιος ο προφήτης πιο κάτω και λέει: «Εσύ κύριε, τηρώντας τη διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας τους». Ζαχαρίας 9:11. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως και άλλο σημάδι. Φανέρωσέ μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσέ μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και την αγνοούμε. Φανέρωσέ μας έναν τόπο προσιτό στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε, καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη». Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει: «Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των Ελαιών, που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ». Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτό τον τόπο? Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άραγε να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έρθει? Λέει ένας άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας, και στη συνέχεια αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χοροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο ακόμα πιο συγκεκριμένο?» Σε αυτό απαντά ο προφήτης Ισαΐας και λέει: «Αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού». Ισαΐας 3:14. Να λοιπόν ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό και χαρακτηριστικό σημάδι. Ο δεσπότης να ανεχθεί και να υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού.

τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε, λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή του καθώς ήταν, έγινε εκείνος σαν εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίζουμε το δημιουργό του ήλιου, δηλαδή το Θεό? Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρο Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός, αλλά είπαν στον Μωυσή: «Μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε. Και ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε». Και πάλι λέει η Αγία Γραφή: «Γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει? Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού, πώς όταν δει τον ίδιο το Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς?» Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε: «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Τι λοιπόν, θα ήθελες να γίνει πρόξενος καταστροφής, αυτός που ήρθε για να φέρει τη σωτηρία, επειδή δεν θα τον άντεχαν οι άνθρωποι, ή θα ήθελες να βρεθεί τρόπος ώστε η χάρη να μας προσφερθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές μας? Ο Δανιήλ δεν άντεξε την οπτασία του αγγέλου, και εσύ θα μπορούσες να αντικρίσεις τη θέα του δεσπότη των αγγέλων? Εμφανίστηκε ο Γαβριήλ και ο προφήτης Δανιήλ έπεσε κατά γης. Και πώς ήταν αυτός που εμφανίστηκε, ή ποια μορφή είχε? Το πρόσωπό του ήταν όχι σαν τον ήλιο, αλλά σαν αστραπή, και τα μάτια του έλαμπαν, όχι σαν καμίνι, αλλά σαν λαμπάδες, και η φωνή του αντιχούσε, όχι σαν ήχος 12 λεγεώνων αγγέλων, αλλά σαν βουητό πολυάριθμων ανθρώπων. Κι όμως ο προφήτης έπεσε κατά γης και πλησιάζει ο άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, εισακούστηκαν τα λόγια σου. Σήκω επάνω και πάρε θάρρος». Και ο Δανιήλ είπε: «Σηκώθηκα κατατρομαγμένος». Αυτή την απάντηση όμως δεν του την έδινε μέχρι που τον άγγιξε ο άγγελος με ανθρώπινο χέρι. Και μόνο τότε που πήρε ανθρώπινη όψη ο άγγελος, ο οποίος του φανερώθηκε, του μίλησε ο Δανιήλ και τι του είπε: «Κύριε, καθώς σε αντίκρισα, ταράχθηκαν τα σωθικά μου. Έχασα τη δύναμή μου και μου κόπηκε η αναπνοή». Εάν η παρουσία του αγγέλου αφαίρεσε τη φωνή και τη δύναμη του προφήτη, η θέα του Θεού θα άφηνε τον άνθρωπο ζωντανό? Και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Δανιήλ δεν ξαναβρήκε το θάρρος του μέχρι που του φάνηκε ότι κάποιος άνθρωπος τον άγγιξε. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκε και καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αδυναμία μας, ανέλαβε ο Κύριος να κάνει αυτό που ζητούσε και μπορούσε να σηκώσει ο άνθρωπος. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να ακούσει κάποιον όμοιό του, δεν άντεχε ούτε την παρουσία ούτε τη μορφή του αγγέλου, πήρε ο σωτήρας την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να οδηγηθούν στον δρόμο της σωτηρίας τους πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.

0: Υπάρχει όμως και άλλος λόγος. Ήρθε ο Χριστός για να βαπτιστεί και να αγιάσει το βάπτισμα. Ήρθε για να θαυματουργήσει, περπατώντας πάνω στα κύματα της θάλασσας. Επειδή λοιπόν πριν σαρκωθεί ο Κύριος, τον είδε η θάλασσα και υποχώρησε και ο Ιορδάνης στράφηκε πίσω, έλαβε ο Κύριος το σώμα για να αντέξει η θάλασσα τη θέα του και να τον υποδεχτεί άφοβα ο Ιορδάνης. Αυτή λοιπόν είναι μία αιτία της θείας ενανθρωπίσεως. Υπάρχει όμως και άλλη. Ο θάνατος ήρθε στον κόσμο διαμέσου Παρθένου, της Εύας. Έπρεπε λοιπόν διαμέσου Παρθένου ή καλύτερα από Παρθένο να φανερωθεί η ζωή. Ώστε, όπως ακριβώς εκείνη την εξαπάτησε το φίδι με τα παραπλανητικά και διαβολικά λόγια, έτσι και αυτή, τη Μαρία, να τη βεβαιώσει ο Γαβριήλ για τη σωτηρία με το χαρμόσυνο μήνυμα. Αφού εγκατέλειψαν οι άνθρωποι το Θεό, έφτιαξαν αγάλματα με ανθρώπινη μορφή. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι προσκυνούσαν ανθρωπόμορφο άγαλμα ως Θεό, πλανεμένοι όπως ήταν, έγινε ο Θεός αληθινός άνθρωπος για να διαλυθεί αυτή η πλάνη. Σαν όργανο εναντίον μας χρησιμοποίησε ο διάβολος τη σάρκα. Γνωρίζοντας αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Βλέπω να κυριαρχεί στα μέλη μου ένας άλλος νόμος, ο οποίος αντιστρατεύεται σε αυτά που ο νους και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν ως σωστά και με εχμαλωτίζει». Με τα ίδια λοιπόν όπλα με τα οποία μας πολέμησε ο διάβολος, με αυτά και σωθήκαμε. Πήρε ο Κύριος ίδια μορφή με εμάς, από εμάς τους ίδιους, ώστε να σωθούμε μέσω της ανθρώπινης φύσης του. Πήρε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να της δώσει ό,τι της έλειπε, να τη χαριτώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα για να κάνει τη φύση του ανθρώπου κοινωνό της θεϊκής φύσης. Αυτό φανερώνει και ο Απόστολος Παύλος τότε που λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους: «Όπου η αμαρτία ξεπέρασε κάθε μέτρο, εκεί και η χάρη δόθηκε με υπερβολική περίσσια». Έπρεπε ο Κύριος να υποφέρει για χάρη μας, αλλά ο διάβολος δεν θα τολμούσε να τον πλησιάσει εάν τον αναγνώριζε. Διότι, αν τον αναγνώρισαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Το σώμα λοιπόν έγινε δόλωμα του θανάτου. Έτσι ο δράκοντας, ενώ είχε ελπίσει ότι θα τον καταπιεί, έβγαλε έξω και όσους είχε ήδη καταπιεί. Αυτή την πραγματικότητα φανερώνει και ο προφήτης Ισαΐας, τότε που λέει: «Ο θάνατος έγινε πολύ ισχυρός και κατάπιε πολλούς. Και πάλι εξάλειψε ο Θεός τα δάκρυα από κάθε ανθρώπινο πρόσωπο». Μήπως λοιπόν μάταια έγινε ο Χριστός άνθρωπος? Μήπως οι διδασκαλίες του είναι ρητορικές εφευρέσεις και ανθρώπινα επινοήματα? Δεν είναι οι θείες γραφές εκείνες που μας φανερώνουν το πόσο Θεός μας έσωσε? Αυτό δεν φανερώνουν και οι προφητικές μαρτυρίες? Κράτα λοιπόν γερά μέσα σου αυτή την παρακαταθήκη και κανείς ας μη σε μεταπείσει. Πίστευε ότι ο αληθινός Θεός έγινε και πραγματικός άνθρωπος. Το ότι λοιπόν ήταν δυνατό να γίνει ο Θεός άνθρωπος έχει αποδειχθεί. Αν όμως ακόμα δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, τους ρωτάμε: «Τι παράξενο κηρύττουμε λέγοντας ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού εσείς λέτε ότι ο Αβραάμ υποδέχθηκε τον Κύριο? Τι παράξενο κηρύττουμε, αφού ο Ιακώβ λέει: είδα τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο και όμως δεν απέθανα? Ο Κύριος που έφαγε πλάι στον Αβραάμ, έφαγε και κοντά μας. Τι παράξενο λοιπόν κηρύττουμε?» Επιπλέον, μπορούμε να παρουσιάσουμε και δύο μάρτυρες. Είναι αυτοί που στάθηκαν πλάι στον Κύριο στο όρο Σινά. Ο Μωυσής βρισκόταν στο άνοιγμα του βράχου και ο Ηλίας, στην εποχή που έζησε, στην τρύπα της σπηλιάς. Εκείνοι παρουσιάστηκαν δίπλα του κατά τη μεταμόρφωση και ανήγγειλαν στους μαθητές την έξοδό του, η οποία επρόκειτο να συντελεστεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει αποδειχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ήταν δυνατόν να λάβει εκείνος και την ανθρώπινη φύση. Εμείς ας αφήσουμε να μιλούν για περισσότερες αποδείξεις όλοι εκείνοι που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Ορθόδοξη πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για άλλη μια φορά κοντά σας είναι η εκπομπή Ορθόδοξη Πορεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλική Τριβιζά και ο Μιχαήλ Χαντάς. Στη σημερινή εκπομπή θα αναζητήσουμε στο χώρο της Ορθοδοξίας μας ένα πρότυπο ζωής και αγιότητος μέσα από την ουσιακή μορφή του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη.

0: Επιστολή γραμμένη μέσα στις καρδιές μας, η οποία γνωρίζεται ως γνησία και αληθινή και αναγινώσκεται από όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Αναδείχθηκαν ανοιχτά βιβλία χριστιανικής ηθικής και τελειώσεως στα μάτια όλων των ανθρώπων κάθε εποχής. Την προσπάθειά τους αυτή, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός και τελειωτής της πιστεώς μας, την τίμησε και την τιμά, ώστε να χαρίζεται σε αυτούς όνομα τίμιο και υψηλό, το δε μνημόσυνό τους να παραμένει σε γενεά και γενεά. Για το λόγο αυτό και οι Άγιοι του Θεού αντέχουν στο χρόνο. Ενώ το πέρασμα της ζωής τόσων άλλων πλουσίων, ισχυρών και δυναστών πολλές φορές αμέσως λησμονείται, η μνήμη των Αγίων μένει και διατηρείται ζωντανή όσος χρόνος κι αν περάσει. Όχι τόσο από τις αγιογραφίες των ιερών ναών και τα φορητά εικονίσματα της μορφής τους ή και τα συγγράμματα μερικών από αυτούς, όσο μένει βαθύτατα χαραγμένη στη συνείδηση των ανθρώπων, στην αναγνώριση των συγχρόνων τους και αυτών που τους ακολουθούν. Αλήθεια, τι μεγάλη και πόσο δίκαιη και οφειλόμενη είναι η καταξίωση των Αγίων της Εκκλησίας μας, οποιών το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Ο νεοφανής όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε στο κεφαλοχώρι Φάρασα κοντά στην Κεσάρια της Καπαδοκίας γύρω στα 1840 από γονείς Ευσεβείς, τον Ελευθέριο και τη Βαρβάρα. Κατά το Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Θεόδωρος. Μικρός έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς του. Η θαυμαστή του διάσωση από τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο σε πλημμυρισμένο χήμαρο έξω από το χωριό έγινε αφορμή να αποφασίσει ο μικρός Θεόδωρος από εκείνη την ηλικία να γίνει καλόγερος. Μεγαλώνοντας πήγε στην Ήγδη για να μορφωθεί και έπειτα στη Σμύρνη για να συνεχίσει εκεί ανώτερες σπουδές. Φλεγόμενος όμως από τον πόθο της αφιερώσεως στο Θεό, αναχωρεί για την Ιερά Μονή Φλαδιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου κήρεται μοναχός σε ηλικία 26 περίπου ετών και λαμβάνει το όνομα Αρσένιος. Δεν προλαβαίνει όμως να απολαύσει για πολύ την πολυπόθητη ησυχία στο μοναστήρι αυτό. Ο Μητροπολίτης Κεσαρίας, Παΐσιος ο Δεύτερος, που καταγόταν και αυτός από τα Φάρασα, τον χειροτώνησε διάκονο και τον έστειλε στην ιδιαίτερη πατρίδα του να διδάξει στα Ελληνόπουλα γράμματα. Στο 30ο έτος της ηλικίας του χειροτονείται πρεσβύτερος με τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου και την ευλογία ως πνευματικός. Αμέσως μετά τη χειροτονία του πήγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από τότε οι φαρασιώτες τον έλεγαν Χατζιαφεντή.
1: Στα Φάρασα συνεχίζει να ζει ως μοναχός με μεγάλη άσκηση, ενώ παράλληλα αγωνίζεται με θείο ζήλο για την αφύπνιση και διαφώτιση του ποιμνίου του, διδάσκοντας τα παιδιά του χωριού τα ελληνικά γράμματα και διώχνοντας έτσι το σκοτάδι της αγραμματοσύνης από το μικρό και αποκομμένο αυτό κομμάτι του ελληνισμού. Η πύρινη αγάπη του προς τον Θεό τον οθούσε σε επίπονους και σκληρούς πνευματικούς αγώνες που τον εξύψωναν στα μέτρα των παλαιών ασκητών της ερήμου. Όσο όμως αυστηρός και ανυποχώρητος ήταν στην προσωπική του άσκηση, τόσο η αγάπη, η συγκατάβαση και το αμέριστο ενδιαφέρον προς τον πλησίον τον έκαναν να μοχθεί νυχθημερών, διακονώντας ακούραστα το μικρό του ποίμνιο. Η πνευματική του λοιπόν εργασία και το πνεύμα της θυσίας που τον χαρακτήριζε ως καλόν ποιμένα δεν ήταν δυνατόν να με συγκινήσουν τον Θεό, ο οποίος του έδωσε πλούσια τη χάρη του, ώστε να θαυματουργεί και να θεραπεύει τους πονεμένους ανθρώπους που κατέφευγαν σε αυτόν. Δεν έκανε διάκριση αν ο άρρωστος ήταν Έλληνας ή Τούρκος, μόνον εξέταζε το είδος της αρρώστιας για να βρει την ανάλογη ευχή και να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Οι Τούρκοι τα θαυμαστά σημεία που ο Θεός συνεργούσε μέσω του ουσίου και σε αυτούς, καταλάβαιναν τη μεγάλη αξία της χριστιανικής πίστεως, ευλαβούνταν τον όσιο και δεν τολμούσαν να πειράξουν τους χριστιανούς. Ακόμη και οι Τούρκοι αντάρτες, οι λεγόμενοι τσέτες, που ορμούσαν σαν άγρια θηρία να κατασπαράξουν το χωριό, βρίσκονταν αντιμέτωποι με τη θεϊκή προστασία που η ευχή του ουσίου εξασφάλιζε στην περιοχή εκείνη. Δείγμα της Θείας Χάριτος που κατοικούσε μέσα του ήταν εκτός από τα θαύματα και η λάμψη του προσώπου του κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Αυτό μαρτυρεί και ο αρχιμανδρίτης.

0: Ο Ακίμ Σπετσιέρης στα απομνημονεύματά του, όταν τον είδε στον ιερό ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, σε συλλήτουργο την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στη διάρκεια ενός από τα προσκυνήματά του εκεί. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, το έτος 1924 ακολούθησε ο στοργικός πατέρας το ποίμνιό του, αφού προηγουμένως φρόντισε να κρύψει τα ιερά σκεύη της εκκλησίας και να βαπτίσει όλα τα αβάπτιστα παιδιά του χωριού. Φέρνοντας στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε με άλλους φαρασιώτες στην Κέρκυρα. Εκεί έζησε όπως το είχε προείπει 40 ημέρες και προγνωρίζοντας το θάνατό του, εκοιμήθηκε κυρίως στις 10 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Μετά από 34 χρόνια, ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, τον οποίον ο Όσιος εβάπτισε στα Φάρασα και του έδωσε το δικό του όνομα, έκανε την ανακομιδή των Αγίων του Λιψάνου, τα οποία και κατέθεσε στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, κοντά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος επίσης, συλλέγοντας με μεγάλη αγάπη και φροντίδα μαρτυρίες φαρασιωτών, συνέγραψε και το βίο του από σεβασμό και πνευματική υποχρέωση προς το συμπατριώτη του Όσιο.
1: Αναφέρομαι εδώ ένα απόσπασμα από τον εκτενή βίο του. Αυτός ήταν ο πατήρ Αρσένιος, μόνος, μικρός, με μόνη του Θεού την προστασία. Μόνος, μεγάλος, δοσμένος μόνο στο Θεό και την εικόνα του. Μόνος στο τέλος της ζωής του, με τον Θεό μόνο. Όταν ο ευλαβής ψάλτης του τον επισκέφτηκε πάλι, πήρε αυτή τη φορά την ευλογία του πατρός Αρσενίου από το λείψανό του. Τον βρήκε να κρατάει σφιχτά, με το δεξί του χέρι στον κόρφο του, το πολύτιμο πνευματικό του κομπόδεμα, το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου. Ο ακτίμων πατήρ Αρσένιος δεν είχε υλική περιουσία να αφήσει, μόνο μερικά τριμμένα βιβλία. Όταν έμαθαν μετά οι φαρασιώτες ότι κοιμήθηκε, ήταν απαρηγόρητοι, αν και τους είχε προετοιμάσει. Συγκεντρώθηκαν πολλοί και του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία, όπου συγκεντρώθηκαν και πολλοί εντόπιοι. Ετάφη στο κημητήρι της Κέρκυρας, μαζί με τους ιερωμένους νεκρούς. Τα παιδιά του έβαλαν επάνω στον τάφο του μαρμάρινη πλάκα, με το όνομά του γραμμένο. Ο Όσιος πατήρ Αρσένιος, το αστέρι της Ανατολής, βασίλεψε πια στην Ελλάδα και της άφησε το ιερό του λείψανο.
0: Η ζωή του Οσίου Αρσενίου ήταν ζωή αγάπης, αρετής και ασκήσεως, διηγείται η Ελισάβετ Κοσκερίδου. Είχαμε στο χωριό μας ένα παλικάρι που έγινε δάσκαλος και ύστερα παπάς. Έκαμε πάντα αγρυπνίες και προσευχές. Νίστευε πάντα, άγιος άνθρωπος, και η ευχή του μπορούσε να τρυπήσει λιθάρι. Αν αρρωστούσε κανείς, στεκόταν εκείνος κοντά του και έκαμε μετάνοιες και παρακλήσεις στο Θεό. Το όνομά του είναι Χατζηεφεντής. Ο Όσιος Αρσένιος αγαπούσε τον Θεό και την εικόνα του τον άνθρωπο. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν αιτία, τότε έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν, αφού θεράπευε πρώτα το παιδί τους. Κάποτε είχαν πάει ένα παράλυτο παιδί στο Χατζηεφεντή, ο οποίος διάβασε πρώτα το παιδί και αφού το έκανε καλά, έβαλε κανόνα στους γονείς του παιδιού, διότι διέκρινε με το χάρισμά του ότι αυτή ήταν αιτία να γεννηθεί παράλυτο. Επίσης, άλλη φορά είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο από τη Συνασσό στον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ μόλις τον είδε, είπε στους γονείς του να τον λύσουν αμέσως. Εκείνοι όμως φοβόνταν να τον λύσουν. Ο πατήρ τους λέγει ξανά: «Λύστε τον γρήγορα». Τότε οι συγγενείς του βασανισμένου παιδιού είπαν: «Να έχουμε την ευχή σου, Χατζηεφεντή. Ο νέος είναι τρελός και θα μας κάνει κακό. Εμείς όλοι τρομάξαμε να τον αλυσοδέσουμε». Εκείνος όμως τους είπε: «Λύστε τον και μη φοβάστε». Με το λύσιμο που του έκαναν, είχε φύγει αμέσως και το δαιμόνιο. Και ο νέος έγινε καλά και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο και κάθισε κοντά του σαν το αρνί ήσυχος. Ο πατήρ μετά έβαλε κανόνα και σε αυτούς τους γονείς του νέου να νηστέψουν 40 ημέρες με τον τρόπο που νηστεύουν τις αρακοστές, διότι διέκρινε ότι ενώ αυτή ήταν αιτία να γεννηθεί δαιμονισμένο το παιδί, το άφηναν νηστικό επίτηδες να εξαντληθεί για να μπορούν κάπως να τους συγκρατούν και ταλαιπωρούσαν το αθώο πλάσμα άδικα. Ο πατήρας Σένιος, εκτός από τα άλλα χαρίσματα που είχε αξιωθεί να λάβει από το Θεό, έλαβε και το χάρισμα να λύνει τη στήρωση των γυναικών. Ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις των ασθενειών δεχόταν τις γυναίκες και τις διάβαζε και γινόταν καλά, στο θέμα της στηρώσεως έστελνε την ευχή γραμμένη σαν φυλαχτό διπλωμένη και τη φορούσαν με ευλάβεια και τη ανάποβε και το λογισμό των γυναικών. Το έκανε αυτό για να μην τον παρεξηγήσουν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να σκεφτούν καθαρά. Το φυλαχτό αυτό το έστελνε με οποιοδήποτε άτομο συγγενικό ή γνωστό της οικογενείας. Άλλες πάλι γυναίκες στήρες έστελναν τη μανδύλα τους για να την ευλογήσει ο πατήρ Αρσένιος, τη φορούσαν κατόπιν με ευλάβεια και στο χρόνο γεννούσαν. Ο όσιος του Θεού Αρσένιος κανέναν άρρωστο δεν παρέβλεπε. Όσοι είχαν άρρωστο και δεν μπορούσαν να τον μεταφέρουν στο κελί του, είτε επειδή ήταν πολύ βαριά, είτε λόγω της μακρινής αποστάσεως, έστελναν στο Χατζεφεντή ένα ρούχο από τον άρρωστο να το διαβάσει, το οποίο διάβαζε ο πατήρ και το επέστρεφε. Ο άρρωστος το φορούσε με ευλάβεια και πίστη και θεραπευόταν. Πολλές φορές για να τους αναπαύσει και το λογισμό, τους έστελνε και γραμμένη την ευχή στο χαρτί, το οποίο φορούσαν διπλωμένο σαν φυλαχτό. Επειδή οι περιπτώσεις των ασθενειών ήταν πολλές και δεν έβρισκε στο ευχολόγιο την ανάλογη ευχή, είχε πάρει τους ψαλμούς από το ψαλτήρι και τους χρησιμοποιούσε και αυτούς. Το Ευαγγέλιο συνήθως το διάβαζε μόνο για πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπως τους τυφλούς, βουβούς, παραλύτους και δαιμονισμένους. Όταν έβλεπε κανένα άρρωστο σωματικά ότι ήταν και πνευματικά άρρωστος, δεν τον θεράπευε αμέσως, αλλά σιγά σιγά. Του έλεγε δηλαδή να έρχεται και να ξαναέρχεται, μέχρι που τον θεράπευε και πνευματικά. Και μετά τον έκανε καλά και στην υγεία του, θαυματουργικός με την τελευταία ευχή.

0: Ανάμεσα στις πολλές αρετές του, ο πατήρ Αρσένιος διακρίνονταν και για την αφιλοχρηματία του. Χρήματα δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια του. Συνήθιζε να λέγει «Η πίστη μας δεν πουλιέται». Για παράδειγμα, πήγαν κάποτε από τις Τσαχιρούδες μία τουρκάλα νεόνυμφη δαιμονισμένη με αλυσίδες δεμένη για να την διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολαβήσουν για να τους δεχτεί, διότι παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και πάλι να τη συγκρατήσουν. Ο πατήρ Αρσένιος τους δέχτηκε και έκανε νόημα να τη λύσουν. Μόλις λύθηκε όμως η δαιμονισμένη, όρμησε στον πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο για να τη διαβάσει, δεν το άνοιξε, παρά τη χτύπησε στο κεφάλι της ελαφρά τρεις φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από τη γυναίκα, η οποία άρχισε μετά να κλαίει και να φυλάει με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του πατρός. Επίσης ο πατέρας της έπεσε και αυτό στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχτεί ολόκληρο το πουγγί του και έλεγε «Πάρ' τα όλα, να, είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο πατήρ Αρσένιος τον σήκωσε επάνω και του είπε «Κράτησε τα λεφτά σου, η πίστη μας δεν πουλιέται».
1: Ο Αρσένιος ποτέ δεν επεδίωκε τους επένους και έκανε ιδιαίτερο αγώνα γι' αυτό. Από όλα αυτά τα θαύματα που έβλεπαν οι άνθρωποι να κάνει ο πατήρ Αρσένιος με τη χάρη του Θεού, επόμενο ήταν και να τον ευλαβούνται σαν Άγιο, όπως και ήταν. Και όμως, όλα αυτά έφεραν τον πατέρα σε δύσκολη θέση και τον ανάγκασαν να μπει σε άλλο μεγαλύτερο αγώνα, πώς να καλύψει την αγιότητά του και να αποφύγει τους ανθρώπινους επένους. Μπορεί να μην βλάπτονταν στο να υπερηφανευτεί, αλλά οι έπαινοι των ανθρώπων του έκαναν την εξόφληση των αγώνων του σε τούτη τιμάται η ζωή. Η μόνη λύση ήταν να κάνει κάπου-κάπου και των διαχρηστών σαλόν και να παρουσιάζεται αντίθετος από ό,τι ήταν με προσποιητές ή διατροπίες όπως και έκανε. Για να μην τον λένε νηστευτή, έκανε τον γαστρίμαργο. Για να μην τον λένε πράο, έκανε τον θυμώδη, όπως και πολλά άλλα παρόμοια. Πολλές φορές όμως που πήγαινε να κάνει τον θυμώδη δεν τα κατάφερνε καλά, διότι κάτω από τα φρύδια του γελούσε. Αλλά εκείνος προσπαθούσε να πείσει και με τα λόγια τους άλλους ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός και με πολλά πάθη. Έλεγε δε τα εξής: «Να, τέτοιος είμαι που βλέπετε. Τι νομίζετε, ότι είμαι άγιος?» Ιδίως στις γυναίκες παρουσιαζόταν πιο αυστηρός και πιο ιδιότροπος, γιατί αυτές τον είχαν σε περισσότερη ευλάβεια και έκαναν σαν τρελές πια να τον πρωτοπεριποιηθεί και να του κουβαλήσει φαγητά. Όταν λοιπόν του πήγαινε καμιά γυναίκα φαγητό, άλλοτε της έλεγε απότομα ότι είναι λίγο και δεν το δεχόταν, και άλλοτε πάλι απότομα της έλεγε ότι δεν το έχει καλομαγειρεμένο και πάλι την έδιωχνε. Οι ταλέπορες οι γυναίκες τα έχαναν, διότι δεν του έβρισκαν άκρη. Όλοι σχεδόν είχαν σχηματίσει τη γνώμη ότι ο Χατζηφεντής είναι πολύ ιδιότροπος αλλά και πολύ άγιος. Ευλογημένος άνθρωπος του Θεού Χατζηφεντής, εκτός από τα άλλα του χαρίσματα, είχε και το προορατικό χάρισμα. Είχε πληροφορηθεί από τον Θεό από χρόνια μπροστά πως θα έφευγαν για την Ελλάδα και έλεγε στους φαρασιώτες να μην ξανοίγονται αλλά να κάνουν οικονομίες για το δρόμο. Ένα χρόνο πριν από την ανταλλαγή πήγε μια γυναίκα και του είπε «Να έχω την ευχή σου, Χατζηφεντή. Άκουσα ότι φέτος θα μας σηκώσουν». Ο πατήρ Αρσένιος της είπε «Ησύχασε και κάνε ακόμη τις δουλειές σου, διότι θέλουμε άλλον ένα χρόνο». Όταν πέρασε και εκείνος ο χρόνος, έφτασε και το θλιβερό μήνυμα να ετοιμαστούν γρήγορα για δρόμο. Ήταν φυσικά πολύ πικρό το ξεσπίτωμα, αλλά ο καλός πατέρας και αυτό του είχε γλυκάνει με το ότι θα επέστρεφαν πάλι στη μητέρα Ελλάδα. Οι φαρασιώτες άρχισαν αμέσως τις ετοιμασίες τους, όπως και ο πατήρ έκανε τις δικές του. Βάφτισε πρώτα όλα τα αβάπτιστα παιδιά, καθώς και ένα παιδί του Προέδρου, οπότε συνέβη και το εξής. Οι γονείς του παιδιού ήθελαν να δώσουν το όνομα του παππού, Χρήστο. Ο πατήρ Αρσένιος όμως δεν δέχτηκε, διότι ήθελε και αυτός να δώσει το δικό του όνομα και είπε στους γονείς. «Εσείς καλά θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού? Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου. Γυρίζει στην Ουνά και λέγει: Αρσένιο να πεις. Το παιδί αυτό πράγματι από μικρός ήθελε να γίνει καλόγερος, όπως και έγινε. Ή η ευχή του ενήργησε ή το είδε με το προορατικό του χάρισμα. Και τα δύο αυτά φανερώνουν άγιο άνθρωπο.
0: Ολόκληρη η ζωή του Αγίου Αρσενίου ήταν ζωή ασκήσεως. Το σπίτι του ήταν ετοιμόρροπο. Δίπλα είχε και ένα άλλο μικρό ατομικό του κελί, το οποίο δεν είχε σαν ιδένιο πάτωμα, αλλά χώμα. Σε μία άκρη του κελιού είχε δύο διπλωμένα σκεπάσματα, τα οποία ξεδίπλωνε όταν ήθελε να αναπαυθεί λιγάκι και άπλωνε το ένα στο χώμα και το άλλο επάνω του. Στο ανατολικό μέρος του κελιού του είχε ένα ράφι και πάνω εικονοστάσι με αρκετές εικόνες όπου έκυγε ακίμητο κανδύλι. Κάτω δε από το εικονοστάσι είχε ένα δέρμα που γονάτιζε όταν προσευχόταν ή καθόταν γονατιστός όταν μελετούσε. Είχε ένα άλλο ράφι επίσης με βιβλία, Καινή και Παλαιά Διαθήκη, βίους Αγίων και διάφορα πατερικά, καθώς και τα θαύματα της Παναγίας, την οποία είχε σε πολύ ευλάβεια. Παρόλο που το κελί του βρισκόταν μέσα στον κόσμο, κατόρθωνε να ζει και εκτός του κόσμου. Σε αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες που έμενε έγκλειστος στο κελί του προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερο πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών και τρέφουν στη συνέχεια και μας οι θείοι καρποί του πατρός.
1: Είχε τυπικό, εκτός από τους άλλους πνευματικούς του αγώνες, την Τετάρτη και την Παρασκευή να μένει έγκλειστο στο κελί του και να κάνει άσκηση και να προσεύχεται. Αυτές τις δύο ημέρες τον αντικαταστούσε το κατόφλι του κελιού του. Όταν τύχαινε κανένας άρρωστος από μακριά, ο οποίος δεν ήξερε το τυπικό του αυτό και χτυπούσε την πόρτα του, ανοίγε μεν ο πατήρ Αρσένιος, αλλά και πάλι δεν μιλούσε. Με νοήματα μάθαινε την πάθηση του αρρώστου, έβρισκε την ανάλογη ευχή, την διάβαζε και γινόταν καλά. Άλλοτε δεν χτυπούσαν, αλλά δεν άνοιγε. Ασφαλώς θα βρισκόταν σε πνευματική θεωρία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτές τις ημέρες που έμενε έγκλειστος, δεν τραβούσε μόνον αυτός θείες ουράνιες δυνάμεις όταν προσευχόταν, αλλά τον τραβούσαν και αυτόν στους ουρανούς αγγελικές δυνάμεις. Οι φαρασιώτες αυτές τις δύο ημέρες δεν τον ενοχλούσαν, παραπήγαιναν οι άρρωστοι έξω από το κελί του και έπαιρναν χώμα από το κατόφλι της πόρτας του, άλυφαν το πονεμένο μέρος του σώματος και γίνονταν καλά. Μία φαρασιώτησα που είχε αλείψει με χώμα από το κατόφλι του Χατζηφεντή το αγγυλωμένο της χέρι και θεραπεύτηκε, έλεγε τα εξής. Στην πατρίδα μας, τι θα πει γιατρός δεν ξέραμε. Στο Χατζηφεντή θα τρέχαμε. Στην Ελλάδα μάθαμε από γιατρούς. Αλλά αν τα πούμε στους εντόπιους, τους φαίνονται παράξενα. Η διακριτική του άσκηση πάντοτε συνοδευόταν με την αγάπη προς τους άλλους και με την ταπείνωση στον εαυτό του. Όλες τις νηστείες και ακόμη κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και τη Δευτέρα, που είναι αφιερωμένη στους αγγέλους, δεν έπινε ούτε νερό μέχρι να βασιλέψει ο ήλιος. Στις ολονυχτίες που έκανε στα μακρινά εξοκλήσια συνήθως, όσο μακριά κι αν ήταν, ποτέ δεν έπαιρνε ζώο, αλλά πάντοτε με τα πόδια του πήγαινε. Και σε όλη τη διάρκεια της ολονυχτίας στεκόταν όρθιος. Πολλές φορές τον παρακαλούσε ο ψάλτης του να καθίσει και αυτός λίγο στο γαϊδουράκι που έπαιρνε στα μακρινά εξοκλήσια. Αλλά ο πατήρ δεν δεχόταν ποτέ, γιατί είχε τυπικό να μην κάθεται σε ζώο ποτέ σε όλη του τη ζωή, όσο μακρινή και αν ήταν η απόσταση του δρόμου. Αφού και στα Ιεροσόλυμα που πήγε 5 φορές, με τα πόδια βάδιζε 5 ημέρες μέχρι τη Μερσίνα για να πάρει το πλοίο. Η μεγάλη ευαισθησία του πατρός δεν αντέχει να κουράζει τα ζώα και να ξεκουράζει τον εαυτό του. Δεν φτάνει που βάδιζε πεζός, αλλά συνήθιζε και ξυπόλυτος. Όταν πλησίαζε ανθρώπους, φορούσε λίγο τα παπούτσια του και όταν απομακρυνόταν, πάλι τα έβαζε στον τουρβά του. Στην Αγία Ζωή του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη συναντάμε πολλά θαύματα και θαυμάσια, τα οποία δείχνουν την αγιότητά του. Ο Σιμεών Καρ... Καραούσογλου διηγήθηκε ότι κάποτε πήγε στα Φάρας ένας λίσταρχος Τούρκος και μπήκε μέσα στο ναό την ημέρα της Αναστάσεως, ενώ είχε αρχίσει η θεία λειτουργία. Ο Χατζηφεντής, μόλις τον είδε αρματωμένο και με τέτοια ανέδεια, τον ειδοποίησε να φύγει έξω γρήγορα. Ο λίσταρχος όμως δεν έδωσε καθόλου σημασία, όπως και ο πατήρ δεν του είπε τίποτε πια, παρασυνέχισε ατάραχος την θεία λειτουργία. Όταν όμως βγήκε στα Άγια, στη μεγάλη είσοδο, ο Τούρκος άρχισε να τρέμει επί τόπου χωρίς να μπορεί να φύγει έξω, διότι ένιωθε τον εαυτό του δεμένο με ένα αόρατο δέσιμο. Το έπαθε αυτό όταν είδε τον πατέρα Αρσένιο στα Άγια να μην πατάει στη γη, αλλά να περπατάει στον αέρα. Αφού λοιπόν μπήκε με τα Άγια στο ιερό, μετά έκανε ο πατήρ στον Τούρκο νόημα να φύγει και τότε ένιωσε τον εαυτό του λυμένο ο Τούρκος και βγήκε έξω από τον ναό τρέμοντας και πέσε σε μια άκρη σαν νεκρό στη γη. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία και ο κόσμος όλος σκόρπισε στα σπίτια του, ένας επίτροπος τον είδε τον λίστερχο κάτω πεσμένο σε μια άκρη και είπε στον Χατζηφεντή: «Να έχω την ευχή σου. Εκείνος ο Τούρκος είναι πεσμένος κάτω στη γη σαν πεθαμένος». Ο πατήρ του είπε: «Καλά». Όταν τελείωσε και αυτός από το ιερό και έφευγε, πήγε και τον σήκωσε επάνω και έτσι μπόρεσε να στηριχτεί στα πόδια του. Αφού του έκανε αυστηρές παρατηρήσεις, είπε στον επίτροπο: «Δώσ' του 5 γρόσια, μια που είναι Πάσχα σήμερα». Έφυγε μετά θεραπευμένος και κατατρομαγμένος και μάζεψε όλους τους Τούρκους που είχαν κυκλωμένο το χωριό και φύγαν όλοι φοβισμένοι.
0: Ένα άλλο περιστατικό που ομολογεί την αγιότητα του Οσίου Αρσενίου είναι και το εξής. Επάνω σε ένα βράχο, μέσα σε μια σπηλιά, ήταν ένα εξοκλήσι της Παναγίας. Οι φαρασιώτες είχαν προεκτείνει προς τα έξω του βράχου σαν ιδένιο εξώστη για ευρυχωρία. Για να φτάσουν μέχρι εκεί έπρεπε να ανεβούν 40 σκαλοπάτια σκαλιστά στο βράχο και άλλα 120 που είχαν φτιαγμένα με σανίδες. Σε αυτό λοιπόν το εξοκλήσι είχε πάει να λειτουργήσει ο πατήρ Αρσένιος και ο πρόδρομος, ο συνήθως. Όταν τελείωσε η λειτουργία, ο πατήρ βγήκε για λίγο στον εξώστη. Ξεκαρφώθηκε μια σανίδα και ο πατήρ έπεσε κάτω στον γκρεμό. Ένας γεωργός που τον είδε από απέναντι να πέφτει, άφησε τα βόδια του στο ζυγό και έτρεξε να συμμαζέψει το σκορπισμένο του κορμί, όπως νόμιζε. Ο πρόδρομος δεν είχε καταλάβει τίποτε γιατί ήταν μέσα στο ναό και τον συγύριζε. Όταν λοιπόν έφτασε ο Γεωργός εκεί, κοντά στον γκρεμό κάτω, είδε το κορμί του πατρός Αρσενίου ολόκληρο αλλά ακίνητο και πήγε να το πιάσει. Ο πατήρ όμως είπε στο Γεωργό: «Μη μ' αγγίζεις, δεν έχω τίποτε». Έμενε ακίνητος ο πατήρ, όχι γιατί είχε χτυπήσει, αλλά από μεγάλη συγκίνηση, γιατί την ώρα που έπεφτε στον γκρεμό, τον πήρε στην αγκαλιά της μια γυναίκα, τον κατέβασε κάτω και τον άφησε. Είχε νιώσει τον εαυτό του, όπως έλεγε, εκείνη την ώρα, σαν να ήταν μωρό παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του. Σηκώθηκε λοιπόν, μετά από τη συγκίνηση εκείνη, και ανέβηκε από τον γκρεμό και τα 160 σκαλοπάτια, που μόνον αυτά συμπλήρωναν 50 μέτρα ύψος, και πήγε ξανά στο ξοκλήσι της Παναγίας και διηγήθηκε ό,τι έγινε στον πρόδρομο, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στο συγύρισμα του ναού και δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε. Ο Γεωργός επίσης πήγε μετά στα Φάρασα και το ομολογούσε. Τελειώνοντας τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε, εμπνεόμενοι από την ουσιακή μορφή του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, να βρούμε όλοι μας τον ασφαλή δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Θεός, δια των πρεσβειών του Αγίου Του, ας ευλογεί όλους μας. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξη Πορεία».
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

της Αγίας και Ιεράς.

Αγαπησαμένη.

Thank you.

0: Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, πριν από κάθε άλλο λόγο, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις εγκάλειες ευχαριστίες μου προς τον Σεβαστιότατο Μητροπολίτη Ξάρτης και Περιθεωρίου, κ. Παντελεήμονα, για την ευγενή πρόσκληση και την πατρική ευλογία να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και να συμμετέχω και το τοποθετούν σε τμήμα. Έτσι σχεδόν κοιτά και σιωπηλά ολοκληρώνεται η ευήγη απορία εκείνου που αξιώθηκε να δείξει με το ίδιο το χέρι τον Χριστό.
1: Περισσότερο από τον Θεό, που γνωρίζω το σωστό και δεν το πράττω.
0: σήμερα

για την ελαχιστότητά μου.

ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

29 του μηνός Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου και προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου εμαρτυρήθη από τον ίδιο τον Χριστό ότι είναι μεγαλύτερος από όλους τους εκ γυναικός γεννηθέντας ανθρώπους και πρώτος μεταξύ των προφητών. Μόλις ενηλικιώθηκε, αυτός του οποίου ουκ είναι άξιος ο κόσμος αποσύρθηκε στην έρημο, σκεπασμένος με τρίχες καμήλας και ζωσμένος με δερμάτινη ζώνη, που σήμαινε την κυριαρχία πάνω σε όλες τις ορμές της σαρκός. Αφού βρήκε ως νέος Αδάμ την αρμονική κατάσταση της φύσεώς μας, που δημιουργήθηκε για να είναι στραμμένη μόνο προς τον Θεόν, τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι, έχοντας απερίσπαστο και αμέριμνο το πνεύμα του προσιλωμένο στη θεωρία του Θεού.

Το 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβέριου Κέσαρα, ο Ιωάννης, ακούγοντας τον Λόγο του Θεού στην έρημο, μετέβει στην περιοχή του Ιορδάνη για να κηρύξει την μετάνοια στα πλήθη που προσέτρεχαν κοντά του υπό την επίδραση της αγγελικής πολιτείας του. Βάπτιζε τους ανθρώπους στα νερά του Ιορδάνη ποταμού ως σημείο εξαγνισμού από τις αμαρτίες τους και για να τους προετοιμάσει να δεχθούν τον Σωτήρα, τους καλούσε να παράγουν άξιους καρπούς της μετανοίας και όχι να καφιόνται ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Και έλεγε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του προφήτου Ισαΐα, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμου, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών, πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού».

Καθώς ο λαός αναρωτιόταν αν ήταν ο Σωτήρας, ο αναμενόμενος από γενναίες και γενναίες, ο Ιωάννης τους έλεγε: «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι, εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την Παρθενία ήταν τόση ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον Σωτήρα, του οποίου καταστάθηκε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της Αποκάλυψης της Αγίας Τριάδος.

Άγιος Ιωάννης μελετούσε ακατάπαυστα τον Λόγο του Θεού και θεωρούσε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου δευτερεύοντα σε σχέση με την τήρηση του θεϊκού νόμου, του οποίου τέλεια εφαρμογή ήταν ο βίος του. Για το λόγο αυτό δεν φοβόταν να επικρίνει με σφοδρότητα τον Ηρώδη Αντίπα, τον τετράρχη της Γαλιλαίας, άνθρωπο ασελγή και έκλειτο, που ενάντια στο νόμο είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, ενώ αυτός ήταν ακόμη εν ζωή και είχε κάνει μία κόρη μαζί της, τη Σαλόμη. Γινόμενος η φωνή της πορωμένης συνείδησης του αμαρτωλού, ο προφήτης είπε σε αυτόν εξ ονόματος του Θεού: «Δε σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο

Στην επέτειο των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο βασιλιάς παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο στους ευγενείς του βασιλείου του, στο οποίο όλοι παραδόθηκαν στην πολυφαγία και τη μέθη. Η Σαλόμη χόρεψε με ειδιπάθεια μπροστά στους συνδετημόνες αυτού του συμποσίου της ματαιοδοξίας και άρεσε στα άσεμνα βλέμματα του πατέρα της, που δεσμεύτηκε με όρκο να της χαρίσει σε ανταμοιβή ό,τι κι αν του ζητούσε, ακόμη και το μισό του βασίλειο. Δασκαλεμένη από τη μητέρα της η νεαρή κόρη, ζήτησε να της φέρουν εκείνη την στιγμή την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη. Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γόητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο.

Η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή του και έφερε σύντομα στην αίθουσα επιπίνακη και ματωμένη ακόμα την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλιά. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει: «Φάε, μητέρα, την σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα σιγήσει πια για πάντα». Εδώ ο Άγιος Ιερώνυμος μας διηγείται ότι η Ηρωδιάδα ξέσπασε τη λύσα της πάνω στην κεφαλή του θύματός της, στην Αγία Κεφαλή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και άρχισε να τρυπά τη γλώσσα του με ένα μικρό στιλέτο. Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια. Κατόπιν δε πληροφόρησαν τον Χριστό. Μόνο πολύ αργότερα τα λείψανα του Αγίου Προδρόμου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς με σκοπό να επιδεψιλέφουν την Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούσαν. Την αιματηρή του τη πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε ο πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους δικαίους τεθνεώτας που αναμένουν την λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με τον Σταυρό τις πύλες και τις αμπάρες του Άδη. Ιστορικά αναφέρονται τρεις ευρέσεις της κάρας του Τιμίου Προδρόμου. Η πρώτη και η δεύτερη στις 24 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 25 Μαΐου. Όσο για τα υπόλοιπα λείψανά του, αυτά κάηκαν κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη. Μερικά όμως κομμάτια μπόρεσαν να ανασυρθούν από τη φωτιά και παραδόθηκαν στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και από εκεί πέρασαν στον χριστιανικό κόσμο.

Το δεξί χέρι του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους και το άλλο του χέρι, το αριστερό, σώζεται στο αρχαίο παλάτι των Σουλτάνων στην Κωνσταντινούπολη, στο Top Καπί. Στη Δύση βρίσκει κανείς πλήθος λειψάνων του Προδρόμου, η αυθεντικότητα των οποίων είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί. Εκτός πιθανόν από το τμήμα του προσώπου του που το αφαίρεσαν οι σταυροφόροι από τη Μονή των Μαγκάνων κατά την άλωση του Κωνσταντινούπολεως το 1204 και διατηρείται μέχρι σήμερα στο θησαυροφυλάκιο του Καθεδρικού Ναού της Αμιένης. Η εορτή της αποτομής της τιμίας κάρας του Προδρόμου καθιερώθηκε την ημέρα αυτή εις μνήμη των εγγενείων της Εκκλησίας που ανηγέρθη για να στεγάσει τα λείψανα του Αγίου στη Σεβάστια κατά τους χρόνους των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με τη ζωή του, όπως και με το θάνατό του, ο Τίμιος Πρόδρομος παραμένει για όλους τους χριστιανούς ένας προφήτης και ένας διδάσκαλος του πνευματικού βίου. Με την άμεμπτη πολιτεία του, τους διδάσκει να αγωνίζονται μέχρι θανάτου κατά της αμαρτίας, όχι μόνο χάριν της δικαιοσύνης και της στήρησης του νόμου του Θεού, αλλά και για την προκοπή στην αρετή και στην καθαρότητα της καρδιάς. Κάθε συνείδηση οξυμένη από τη μελέτη του νόμου του Θεού ομοιάζει με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ανοίγει στην εν μετανοία ψυχή της οδούς του Κυρίου με σκοπό να της προσφέρει την γνώση της σωτηρίας. Πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

δωδέκατη κατήχηση φωτιζομένων. Συνέχεια. Ο προφήτης λοιπόν απαντά και λέει: «Δες το βασιλιά σου, έρχεται προς εσένα δίκαιος και φέρνοντας τη σωτηρία. Αυτός είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι και όχι σε άρματα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι, ασαμάρωτο, και επιφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς?» Απαντάει ο ίδιος ο προφήτης πιο κάτω και λέει: «Εσύ κύριε, τηρώντας τη διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας τους». Ζαχαρίας 9.11. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως και άλλο σημάδι. Φανέρωσέ μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσέ μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και την αγνοούμε. Φανέρωσέ μας έναν τόπο προσιτό στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη». Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει: «Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των Ελαιών που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ». Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτό τον τόπο? Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άραγε να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έρθει? Λέει ένας άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας, και στη συνέχεια αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χοροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο ακόμα πιο συγκεκριμένο?» Σε αυτό απαντά ο προφήτης Ισαΐας και λέει: «Αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού». Ισαΐας 3.14. Να λοιπόν ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό και χαρακτηριστικό σημάδι. Ο δεσπότης να ανεχθεί και να υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού.

όμως τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε, λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή του καθώς ήταν, έγινε εκείνος σαν εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίζουμε το δημιουργό του ήλιου, δηλαδή το Θεό? Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρο Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός, αλλά είπαν στον Μωυσή: «Μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε. Και ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε». Και πάλι λέει η Αγία Γραφή: «Γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει? Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού, πώς όταν δει τον ίδιο το Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς?» Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε: «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Τι λοιπόν, θα ήθελες να γίνει πρόξενος καταστροφής, αυτός που ήρθε για να φέρει τη σωτηρία, επειδή δεν θα τον άντεχαν οι άνθρωποι, ή θα ήθελες να βρεθεί τρόπος ώστε η χάρη να μας προσφερθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές μας? Ο Δανιήλ δεν άντεξε την οπτασία του αγγέλου, και εσύ θα μπορούσες να αντικρίσεις τη θέα του δεσπότη των αγγέλων? Εμφανίστηκε ο Γαβριήλ και ο προφήτης Δανιήλ έπεσε κατά γης. Και πώς ήταν αυτός που εμφανίστηκε, ή ποια μορφή είχε? Το πρόσωπό του ήταν όχι σαν τον ήλιο, αλλά σαν αστραπή, και τα μάτια του έλαμπαν όχι σαν καμίνι, αλλά σαν λαμπάδες, και η φωνή του αντιχούσε όχι σαν ήχος 12 λεγεώνων αγγέλων, αλλά σαν βουητό πολυάριθμων ανθρώπων. Και όμως ο προφήτης έπεσε κατά γης και πλησιάζει ο άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, εισακούστηκαν τα λόγια σου. Σήκω επάνω και πάρε θάρρος». Και ο Δανιήλ είπε: «Σηκώθηκα κατατρομαγμένος». Αυτή την απάντηση όμως δεν του την έδινε μέχρι που τον άγγιξε ο άγγελος με ανθρώπινο χέρι. Και μόνο τότε που πήρε ανθρώπινη όψη ο άγγελος, ο οποίος του φανερώθηκε, του μίλησε ο Δανιήλ και τι του είπε: «Κύριε, καθώς σε αντίκρισα, ταράχθηκαν τα σωθικά μου. Έχασα τη δύναμή μου και μου κόπηκε η αναπνοή». Εάν η παρουσία του αγγέλου αφαίρεσε τη φωνή και τη δύναμη του προφήτη, η θέα του Θεού θα άφηνε τον άνθρωπο ζωντανό? Και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Δανιήλ δεν ξαναβρήκε το θάρρος του μέχρι που του φάνηκε ότι κάποιος άνθρωπος τον άγγιξε. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκε και καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αδυναμία μας, ανέλαβε ο Κύριος να κάνει αυτό που ζητούσε και μπορούσε να σηκώσει ο άνθρωπος. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να ακούσει κάποιον όμοιό του, δεν άντεχε ούτε την παρουσία ούτε τη μορφή του αγγέλου, πήρε ο σωτήρας την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να οδηγηθούν στο δρόμο της σωτηρίας τους πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.

0: Υπάρχει όμως και άλλος λόγος. Ήρθε ο Χριστός για να βαπτιστεί και να αγιάσει το βάπτισμα. Ήρθε για να θαυματουργήσει, περπατώντας πάνω στα κύματα της θάλασσας. Επειδή λοιπόν πριν σαρκωθεί ο Κύριος, τον είδε η θάλασσα και υποχώρησε και ο Ιορδάνης στράφηκε πίσω, έλαβε ο Κύριος το σώμα για να αντέξει η θάλασσα τη θέα του και να τον υποδεχτεί άφοβα ο Ιορδάνης. Αυτή λοιπόν είναι μία αιτία της θείας ενανθρωπίσεως. Υπάρχει όμως και άλλη. Ο θάνατος ήρθε στον κόσμο διαμέσου Παρθένου, της Εύας. Έπρεπε λοιπόν διαμέσου Παρθένου ή καλύτερα από Παρθένο να φανερωθεί η ζωή. Ώστε, όπως ακριβώς εκείνη την εξαπάτησε το φίδι με τα παραπλανητικά και διαβολικά λόγια, έτσι και αυτή, τη Μαρία, να τη βεβαιώσει ο Γαβριήλ για τη σωτηρία με το χαρμόσυνο μήνυμα. Αφού εγκατέλειψαν οι άνθρωποι το Θεό, έφτιαξαν αγάλματα με ανθρώπινη μορφή. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι προσκυνούσαν ανθρωπόμορφο άγαλμα ως Θεό, πλανεμένοι όπως ήταν, έγινε ο Θεός αληθινός άνθρωπος για να διαλυθεί αυτή η πλάνη. Σαν όργανο εναντίον μας χρησιμοποίησε ο διάβολος τη σάρκα. Γνωρίζοντας αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Βλέπω να κυριαρχεί στα μέλη μου ένας άλλος νόμος, ο οποίος αντιστρατεύεται σε αυτά που ο νους και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν ως σωστά και με εχμαλωτίζει». Με τα ίδια λοιπόν όπλα με τα οποία μας πολέμησε ο διάβολος, με αυτά και σωθήκαμε. Πήρε ο Κύριος ίδια μορφή με εμάς, από εμάς τους ίδιους, ώστε να σωθούμε μέσω της ανθρώπινης φύσης του. Πήρε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να της δώσει ό,τι της έλειπε, να τη χαριτώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα για να κάνει τη φύση του ανθρώπου κοινωνό της θεϊκής φύσης. Αυτό φανερώνει και ο Απόστολος Παύλος τότε που λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους: «Όπου η αμαρτία ξεπέρασε κάθε μέτρο, εκεί και η χάρη δόθηκε με υπερβολική περίσσια». Έπρεπε ο Κύριος να υποφέρει για χάρη μας. Αλλά ο διάβολος δεν θα τολμούσε να τον πλησιάσει εάν τον αναγνώριζε. Διότι, αν τον αναγνώρισαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Το σώμα λοιπόν έγινε δόλωμα του θανάτου. Έτσι ο δράκοντας, ενώ είχε ελπίσει ότι θα τον καταπιεί, έβγαλε έξω και όσους είχε ήδη καταπιεί. Αυτή την πραγματικότητα φανερώνει και ο προφήτης Ισαΐας, τότε που λέει: «Ο θάνατος έγινε πολύ ισχυρός και κατάπιε πολλούς. Και πάλι εξάλειψε ο Θεός τα δάκρυα από κάθε ανθρώπινο πρόσωπο». Μήπως λοιπόν μάταια έγινε ο Χριστός άνθρωπος? Μήπως οι διδασκαλίες του είναι ρητορικές εφευρέσεις και ανθρώπινα επινοήματα? Δεν είναι οι θείες γραφές εκείνες που μας φανερώνουν το πόσο Θεός μας έσωσε? Αυτό δεν φανερώνουν και οι προφητικές μαρτυρίες? Κράτα λοιπόν γερά μέσα σου αυτή την παρακαταθήκη και κανείς ας μη σε μεταπείσει. Πίστευε ότι ο αληθινός Θεός έγινε και πραγματικός άνθρωπος. Το ότι λοιπόν ήταν δυνατό να γίνει ο Θεός άνθρωπος έχει αποδειχθεί. Αν όμως ακόμα δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, τους ρωτάμε: «Τι παράξενο κηρύττουμε λέγοντας ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού εσείς λέτε ότι ο Αβραάμ υποδέχθηκε τον Κύριο? Τι παράξενο κηρύττουμε, αφού ο Ιακώβ λέει: είδα τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο και όμως δεν απέθανα? Ο Κύριος που έφαγε πλάι στον Αβραάμ, έφαγε και κοντά μας. Τι παράξενο λοιπόν κηρύττουμε?» Επιπλέον, μπορούμε να παρουσιάσουμε και δύο μάρτυρες. Είναι αυτοί που στάθηκαν πλάι στον Κύριο στο όρο Σινά. Ο Μωυσής βρισκόταν στο άνοιγμα του βράχου και ο Ηλίας, στην εποχή που έζησε, στην τρύπα της σπηλιάς. Εκείνοι παρουσιάστηκαν δίπλα του κατά τη μεταμόρφωση και ανήγγειλαν στους μαθητές την έξοδό του, η οποία επρόκειτο να συντελεστεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει αποδειχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ήταν δυνατόν να λάβει εκείνος και την ανθρώπινη φύση. Εμείς ας αφήσουμε να μιλούν για περισσότερες αποδείξεις όλοι εκείνοι που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εγκόμιον εις την αποτομή της ιεράς κεφαλής του Μεγάλου Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Στουδίτου.

Αττική πανήγυρης. Όντως λαμπρά και θεϊκής χαρμοσύνης πλήρης η σημερινή σύναξη που μας συγκέντρωσε όλους εμάς αγαπητοί χριστιανοί για να γιορτάσουμε σήμερα το πνευματικό πανηγύρι. Και δίκαια χαρακτηρίζεται λαμπρά από αυτό το ίδιο το επώνυμο του Αγίου, του οποίου τελούμε τη μνήμη, μια και είναι και θεωρείται λίχνος φωτός. Χωρίς αμφιβολία δεν πρόκειται για λίχνο που περιαυγάζει τους σωματικούς μας οφθαλμούς με γήινη ακτινοβολία, γιατί αυτού του είδους η λάμψη θα ήταν παροδική, με συνεχείς διακοπές από κάθε εμπόδιο που θα παρεμβαλόταν σαν σκιά. Αντίθετα, πρόκειται για φως που καταβγάζει με την ακτινοβολία της Θείας Χάριτος τις καρδιές όλων εκείνων που ανέκαθεν έχουν συναχθεί στην εορτή, για φως που ανυψώνει τον νου στη θεωρία της αθλήσεως του δικαίου. Και έτσι, καθώς με τα μάτια της ψυχής μας θα ατενίζουμε το μακάριο τούτο πάθος, θα δημιουργούμε παράλληλα και την προϋπόθεση της προσωπικής μας ευφροσύνης. Γιατί το αίμα οποιοδήποτε άλλου που από το ξύφος έρευσε στη γη, ούτε θα μπορούσε να τέρψει την ανθρώπινη όραση, ούτε η διήγηση του γεγονότος να καλύψει με σεβασμό τη μνήμη του νεκρού. Γιατί πώς θα μπορούσε να ελκύσει τον άνθρωπο που από τη φύση του αγαπά τη ζωή μια αιματοχυσία που οδηγεί στο θάνατο? Μάλλον το αντίθετο, θα τον οδηγούσε με την απέχθεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του σε συναισθήματα συμπαθίας και ελέους για το πάθημα, εκτός βέβαια εάν κανείς βρίσκεται σε κατάσταση αλλοφροσύνης ή αποκτηνώσεως, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως κάνουν τα άγρια θηρία. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πετινούς, που ενώ άλλοι σφάζονται, αυτοί χαίρονται, λαλούν, πηδούν δεξιά-αριστερά, μένοντας μόνο σε αυτό που βλέπουν και χωρίς να συλλογίζονται ότι θα έρθει και η δική τους η σειρά να πάθουν το ίδιο. Αντιθέτως, το αίμα του δικαίου το βλέπει κανείς και τέρπεται, ακούει γι' αυτό και του μεταφέρονται χαροπιά αγγέλματα, αξίζει να το ψάβει με τα χείλη προσκυνηματικά. Γιατί η προσφορά αυτού του αίματος χαρίζει τη μετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Και πιστεύω ότι όχι μόνο η σταγόνα του αίματος, αλλά και οτιδήποτε δικό του, είτε λείψανο, είτε μια τρίχα, είτε κάτι από όσα φορούσε ή άγγιζε, είναι περιζήτητο και πολύτιμο σε αυτόν που έχει βάλει σκοπό του να ζει με ευσέβεια. Γι' αυτό το λόγο, εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος ή κάτι απειροελάχιστο, το θεωρεί καύχημά του, σαν να κατέχει κάποιο θησαυρό που του χαρίζει αγιασμό και του εξασφαλίζει τη σωτηρία. Και προσέρχεται με ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και ασπάζεται με άγιο φόβο τα άψαυστα άγια λείψανα. Τίμιο το αίμα των προφητών. Τέτοιο κατά τη γνώμη μου ήταν και το αίμα του δικαίου Άβελ, αν και για τους γονείς του ειδικά στάθηκε τότε αιτία ασυνήθιστου και γοερού θρήνου. Και πώς θα μπορούσαν, ενώ μέχρι τότε δεν είχαν εμπειρία του νεκρού, να μην χάσουν τα λογικά τους για τη σφαγή του ιού τους, να μην θρηνήσουν και να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, καθώς ξαφνικά τον βλέπουν να κοίταται κατά γη αιμόφυρτος και πεσμένος νεκρός από το φωνικό χέρι του αδελφού του? Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Αμός, που θανάτωσε με ξύφος ο βασιλιάς Αμασίας, αφού συνέχεια τον βασάνιζε ανελέητα. Παραδίδει σε θάνατο τον δίκαιο, καθώς τον πλήγωσε με ρόπαλο στον κρόταφο, μιας και ο ίδιος ο βασανιστής πληγωνόταν με τα προφητικά βέλη. Το ίδιο και το Άγιο Αίμα του προφήτου Μιχαίου, που τον σκότωσε γκρεμίζοντάς τον ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή εδίδασκε με ειλικρίνεια και θάρρος το θέλημα του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, καθώς μαρτυρεί η Αγία Γραφή, για την ασεβή συμπεριφορά των προγόνων του.
Τέτοιο ήταν και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ισαΐου. Τον χώρισε σε δύο μέρη με πριόνι ο Μανασσής, που είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον μανιώδη στα πάθη και επιπόλαιο στην πίστη ισραηλιτικό λαό, επειδή δεν άντεχε να ακούει τις προφητικές αποκαλύψεις. Το ίδιο Άγιο στάθηκε και το αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, που μαρτύρησε με τα 7 παιδιά και τη θεοσεβή μητέρα τους, αίμα που σκόρπισε ασύστολα ο Αντίοχος μέσα από πολλά βασανιστήρια, μη υποφέροντας την στεναρή αντίσταση των ακαταμάχητων για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και τους φράγισε ο θάνατος μέσα στην τέλεια πίστη τους. Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ζαχαρίου. Χύθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο από το αφηνιασμένο και ομότατο μαχαίρι των Ιουδαίων που δεν μπορούσαν να ακούνε τα προφητικά λόγια. Και τι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα παραδείγματα από το να μιλήσω συνοπτικά για το Άγιο Αίμα των Αποστόλων, των Προφητών και των Μαρτύρων. Αίμα που πολλοί αλητήριοι έκαναν να ξεχυθεί ποικιλοτρόπως, σαν νερό άφθονο που περικυκλώνει τη γη και σβήνει την ασέβεια. Το αίμα που βοά. Τέτοιο λοιπόν ήταν και το Άγιο Αίμα του Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού, για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε. Αυτό χύθηκε σαν πολυτελές μύρο από τον Ιερό Τράχυλο και ευωδιάζει την Οικουμένη. Αίμα που σύναξε όχι η γαστριμαργία, ούτε η εινοποσία, ούτε η τροφή κρεάτων ή κάποιου άλλου εδέσματος από όσα συνηθίζουν να λιπαίνουν και να ικανοποιούν τις ορέξεις, αλλά αίμα που σιγά σιγά από αυτά τα ίδια τα σπάραγανα μέχρι το τέλος αύξησε η χάρη της εγκρατείας. Γιατί όπως λέει ο Κύριος, ήλθε ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Αίμα που κενώθηκε πριν από το πανάγιο αίμα του δεσποτικού και αθανάτου ποτηρίου, γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, όπως ανέτειλε με τη γέννησή του από στήρα μητέρα, καταβγάζοντας αυτούς που ζούσαν πάνω στη γη, έτσι να λάμψει και στους νεκρούς, περνώντας μέσα από το θάνατο ως φωτόμορφος κήρυκας. Αίμα που με πολύ περισσότερη παρησία βοά προς τον Κύριο από ότι το αίμα της φαγής του Άβελ. Και γίνεται του φόνου η εκτέλεση, αναβόηση μυστικής φωνής, που δεν προέρχεται από φωνητικά όργανα, αλλά που γίνεται αντιληπτή με τη δύναμη της ίδιας της πράξεως. Αίμα σεβασμιότερο από αυτό των πατριαρχών, πολυτιμότερο των προφητών και οσιότερο των δικαίων. Ακόμη και των Αποστόλων διαπρεπέστερο και των μαρτύρων ενδοξότερο, καθώς μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού Λόγου. Αίμα χαριέστατο που καλοπίζει την Εκκλησία του Χριστού. Πιο όμορφο από κάθε ποικιλόχρωμο και σπάνιο ανθοστολισμό. Αίμα που κενώθηκε κατά το τέλος του Παλαιού Νόμου υπέρ της δικαιοσύνης και άνθος που αποτελεί το προήμιο της παρουσίας του Χριστού. Δίκαιος έλεγχος. Αλλά ας συνθέσουμε τον λόγο από τα Ιερά Ευαγγέλια για το πώς κενώθηκε αυτό το αίμα, από ποιον και για ποια αιτία. Ο Ηρώδης λοιπόν, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έριξε στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί του έλεγε ο Ιωάννης, «Δεν σου επιτρέπεται να συζείς με αυτήν». Και ενώ ήθελε να τον θανατώσει, φοβήθηκε το λαό, γιατί όλοι τον θεωρούσαν προφήτη. Καταρχάς, ας προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε ποιος ήταν αυτός ο Ηρώδης, επειδή η συνωνυμία προξενεί ασάφεια για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φανερό είναι πως πρόκειται για τον Τετράρχη. Γιατί ο πατέρος του, ο Ηρώδης, ο φωνιάς των Ιππίων, είχε πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Και για ποιο λόγο τον έλεγχε ο Ιωάννης? Γιατί έχοντας απομακρύνει την όμιμη γυναίκα του ο Ηρώδης, δηλαδή την κόρη του βασιλιά Αρέτα, συνήψε παράνομο δεσμό με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί είχε τη δυνατότητα, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, αν εκείνη ήταν άτεκνη, να την υμφευθεί για να αναστηθεί απόγονος στον αδελφό του.
Παντελώς όμως απαγορευόταν, εφόσον είχε μια κόρη, τη συνωνόματη Ηρωδιάδα, το γέννημα της Οχιάς, το διαβολικό όργανο του δικού της αφανισμού. Εύλογος λοιπόν ο έλεγχος του Ιωάννου. Και έλεγχος όχι υβριστικός, αλλά συμβουλευτικός, χωρίς να δημιουργεί τραύματα, αλλά απέναντίας να θεραπεύει πληγές. Γιατί τι λέει? Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις. Τον επαναφέρει στην τάξη της Θείας Νομοθεσίας, μιλώντας κάπως έτσι. Δες και πληροφορήσουμε ακρίβεια για το τι σου παραγγέλει ο Μωσαϊκός νόμος. Εάν μένουν μαζί δύο αδελφοί και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αφήσει απογόνους, δεν επιτρέπεται η χείρα του να παντρευθεί ξένον άνδρα. Θα την υφευθεί ο αδελφός του άνδρα της και θα την λάβει ως νόμιμη σύζυγο και το παιδί που θα γεννηθεί θα λάβει το όνομα του νεκρού και έτσι δεν θα σβήσει το όνομά του από το Ισραήλ.

σου παραγγέλει ο νόμος. Εσύ αντίθετα συζείς με τη γυναίκα που έχει ήδη παιδί από τον αδελφό σου. Μη λοιπόν παραβείς τον κανόνα του νομοθέτου και ούτε με ανώσιο αίμα να μολύνεις τη βασιλική πορφύρα και ούτε εσύ που οφείλεις να αποτελείς για τους άλλους το υπόδειγμα της υποταγής τους νόμους εμφανιστείς ως αίτιος παρανομίας τους υπηκόου σου. Και αν πέσεις σε αυτό το παράπτωμα, δίκαια θα κριθείς, γιατί η τιμωρία για όσους βρίσκονται στην εξουσία είναι άμεση. Ο εχμάλωτος των παθών φυλακίζει τον ελεύθερο. Αυτός όμως, κατέχοντας την εξουσία και λησμονώντας ότι υπάρχει Θεός, εξεμάνει, άναψε από θυμό και απέστησε από πάνω του τον έλεγχο. Δεν μιμήθηκε τον Δαβίδ που όταν τον ήλεγξε ο προφήτης Νάθαν επί Μιχίη, ευόησε «Αμάρτησα στον Κύριο» και ο Κύριος για την ταπείνωσή του αυτή του συγχώρησε το αμάρτημα. Αντίθετα, όπως λέει η Αγία Γραφή, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον φυλάκισε. Αυτόν που με τον ασκητικό του βίο ζούσε την ύψιστη ελευθερία, τον δέσμευσε ο εχμάλωτος στο πάθος της ασελγίας. Έδεσε τον απελευθερωμένο από κάθε εμπαθή σχέση, ο ήδη δεσμευμένος στη γοητεία της ακολασίας. Έβαλε στη φυλακή τον φύλακα και κήρυκα της Εκκλησίας, ο κατάδικος για την πράξη της ακαθαρσίας. Εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Για την Ηρωδιάδα, την όμοια στους τρόπους με τη Δαλιδά και συνεργό του διαβόλου. Γιατί αυτή, τον συγκεταζόμενο μαζί της, μάλλον δε παράνομο εραστή της, τον εξώθησε σε μανία κατά του Ιωάννου. «Δεν ανέχομαι, λέει, να είμαι βασίλισσα και να χλεβάζομαι από το παιδί του Ζαχαρίου», καθήλωσε στη φυλακή τη γλώσσα που με στυλιτεύει. «Σκότωσε όσο πιο γρήγορα γίνεται με ξύφος αυτόν που με λόγια σαν βέλη μου πληγώνει την ψυχή». Και θέλοντας να τον σκοτώσει, φοβήθηκε τον όχλο, γιατί θεωρούσε τον Ιωάννη ως προφήτη. Και συμβαίνει όταν θέλουν οι άρχοντες να πράξουν κάτι παράνομο, να μην κάνουν ευθύς αμέσως την ορμητική τους διάθεση πράξη, αλλά αναβάλουν από ντροπή και φόβο στο λαό και καραδοκούν πότε θα βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία να ξεχύσουν τη μοχθηρία τους. Οι ρίζες της ανομίας καρποφορούν. Στη γιορτή των γενεθλίων του Ηρώδη, ανάμεσα στους καλεσμένους, χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό και της υποσχέθηκε με όρκο πως θα της χαρίσει ό,τι και αν του ζητήσει. Και εκείνη την ημέρα που όφιλε να αναπέμπει δοξολογία στο Θεό που τον οδήγησε στο φως αυτής της ζωής, εκείνος προτίμησε το έργο του σκότους. Γιατί η περίσταση εκείνη ήταν ευκαιρία για χαρά πνευματική και όχι για χορό και μάλιστα γυναικώδη ενώπιον ανδρών. Και ποιο το αποτέλεσμα? Ο όρκος. Και από τον όρκο ο φόνος. Ξερίζωσε τις ρίζες της κακίας και δεν θα βλαστήσει καρπός ανομίας. Χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας εν μέσω των καλεσμένων και άρεσε στον Ηρώδη. Και σε τι άλλο θα μπορούσε να είχε εκπαιδευτεί από τη μητέρα της η πρόξενος της πορνείας κόρη από το να χορεύει αδιάντροπα και μάλιστα με τέτοια τέχνη και επιτίδευση στο χορό ώστε να αρέσει στον Ηρώδη? Γι' αυτό και εκείνος με όρκο δέθηκε να της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Σε τέτοιο βαθμό φθάνει η προπαίτεια αυτών που βακχικά οργιάζουν στα πάθη της ατιμίας, ώστε να αποφαίνονται απερίσκεπτα για οποιοδήποτε πράγμα έρχεται στο νου τους. Και αυτή, δασκαλεμένη άριστα από τη μητέρα της, άδραξε την ευκαιρία για τον αποτροπιαστικό θάνατο που από καιρό πάσχιζε να πραγματοποιήσει η Ροδιάδα, η μάνα της Οχιάς. Και εράσει το ξύφος τον ιερό τράχυλο του προδρόμου. Αλλά διαπραγματεύθηκες να σου δοθεί η Αγία Κεφαλή και επιπίνακη. Ω ακόλαστη και θηριωδέστερη και από την Ιεζάβελ. Συμπόσιο ανώσιο. Και λυπήθηκε, λέει το Ευαγγέλιο, ο βασιλιάς. Επειδή όμως είχε ορκιστεί και για να μην εκτεθεί στους καλεσμένους, έδωσε εντολή να της δοθεί η κεφαλή. Και έστειλε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη στη φυλακή.
και μεταφέρθηκε επί πίνακη η κεφαλή του προδρόμου και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Φοβερός καρπός διαβολικής προμελέτης. Ποιος τόλμησε να καταφέρει κατά της θείας κεφαλής θανατηφόρο ξύφος? Ο δεύτερος Δοΐκ, ο άνομος υπηρέτης που δεν μιμήθηκε εκείνος που με φρόνηση αντιτάχθηκαν στο βασιλιά Σαούλ όταν αυτός έδωσε διαταγή να φωνεύσουν τους προφήτες του Θεού. Και προσφέρθηκε, λέει η γραφή, η κεφαλή επί πίνακη. Πώς να χαρακτηρίσουμε αυτό το γεύμα? Συμπόσιο ή φωνευτήριο? Και πώς να ονομάσουμε αυτούς τους καλεσμένους? Συνδετημόνες ή έκδοτους στη μέθη? Ω φοβερό θέαμα, πονηρό όραμα. Εκεί παρετίθετο όρνηθα ως γεύμα, εδώ προσφερόταν προφητική κεφαλή. Εκεί κερνούσαν καθαρό ίνο, εδώ κρουνιδών έρεε το αίμα του δικαίου. Φοβερή η αγγελία και φρικτή η αφήγηση. Και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Αλίμονο, τι ατόπιμα! Η ατίμητη κάρα, η αγνή και άψευστος και στους αγγέλους σεβάσμια για μια άτιμη πράξη προσφέρθηκε στη μυαρή και βέβυλο κόρη και την έδωσε στη μητέρα της σαν να παρέθετε γεύμα σε αυτήν που οργίαζε από τη μανιώδη επιθυμία του θανάτου του προφήτου, σαν να της έλεγε: «Φάγε μητέρα τις σάρκες αυτού που έζησε ο σάσαρκος. Πιάσ' το αίμα αυτού που θυσίασε το αίμα του στην άσκηση. Τώρα πια ασφαλίσαμε μια για πάντα το στόμα εκείνου που μας τυλίτευε». Η εικόνα της ταφής. «Και ήλθαν», συνεχίζει το Ευαγγέλιο, «οι μαθητές του και πήραν το σώμα και το ενταφίασαν». Πρόσεξε σε παρακαλώ, σύ ο φιλομαθής, αγιογραφημένη την εικόνα του ενταφιασμού του δικαίου και τους μεν οικονομάχους μη σταματήσεις να επιπλήττεις ως εχθρούς της αληθείας. Σύ δε, μελετώντας την ιστορία με καθαρότητα, αποκόμισε την ωφέλεια. Δες πώς σύρεται ο Άγιος από τη φυλακή σιδηροδέσμιος. Ο αποτρόπαιος Δήμιος προτείνει απάνθρωπα το ξύφος κατά της ιεράς κεφαλής. Πώς μετά την αποτομή η μυρόβλητη κάρα προσφέρεται στη μανιασμένη από όργια ηρωδιάδα. Και δες πώς θάπτεται το ιερό σώμα από τα χέρια των μαθητών του που τον παραστέκουν ολογυρής με θερμά δάκρυα και βαθύ πόνο ψυχής. Κι άλλος μένεν αγκαλίζεται τα πόδια του Αγίου, άλλος πασχίζει να συναρμόσει την κεφαλή με το υπόλοιπο σκήνομα, ενώ κάποιος τρίτος θυμιάζει και ψάλλει την νεκρόσιμη ακολουθία. Εκεί βρίσκομαι κι εγώ, ακροατές, με τα μάτια της ψυχής μου και βλέπω την ταφή του δικαίου να γίνεται με ειρήνη, όπως αναφέρεται στη γραφή. Θεωρώ το αγγελικό εκείνο πρόσωπο που οι οφθαλμοί του σαν δύο φωστήρες βασίλεψαν και που η όψη του αντιφέγγιζε την ακτινοβολία της χάριτος. Δεν αναπνέει της πρόσκαιρης ζωής τη ζωτική ενέργεια, αλλά κατεξοχήν αναπνέει της θείας χάριτος την ευωδία.

ασπάζομαι εκείνες τις ιερές χείρες που η αφή τους στάθηκε ανέπαφη από την αμαρτία και που ο δάκτυλός τους καθυπέδειξε στους ανθρώπους αυτόν που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Προσκυνώ τους ωραίους εκείνους πόδας, το ευαγγελιζομένο τα αγαθά στους ανθρώπους, του προδρόμου που ευτρέπησε την οδό της παρουσίας του Κυρίου. Ας μου παραχωρηθεί για προσκύνηση και η τιμή άλυσης που με αυτήν κρατήθηκε δέσμιος ο πολυτίμητος ανάμεσα στους ανθρώπους άγγελος. Ας μου δοθεί και το ιερό εκείνο πινάκιο που πάνω του κατατέθηκε η πανσεβάσμια κάρα, η πολυτιμότερη και από τον χρυσό, και ούτε τη μάχαιρα του στιγνού φωνιά που διαπέρασε τον ιερό τράχυλο ανέβρισκα θα άφηνα απροσκύνητη, και ούτε το χώμα, αν τύχαινε να βρω, όπου εφυλακίστηκε ο θησαυρός, θα δίσταζα να καταφυλίσω, με τη βεβαιότητα ότι θα μου μεταγγίσει χάρη. Μακαριστέ τάφε και άπικρη πέτρα που κρατάς μέσα σου κλεισμένο το τρισευλογημένο εκείνο σκήνομα, πολύτιμότερο από πολλά σμαράγδια και μαργαριτάρια. Εκεί λοιπόν παρευρισκόταν ορατός όλη η ομίγυρης των μαθητών και αοράτους πλήθος αγγελικών δυνάμεων που εγκομίαζαν, τιμούσαν, ανύψωναν στον ουρανό και μετέφεραν στην αιώνια χαρά αυτόν τον ένσαργο άγγελο, τον γνήσιο φίλο του Κυρίου, τον νυμφαγωγό του νυμφίου, τον άσβεστο λίχνο του αρήτου φωτός, τη ζωντανή φωνή του Θεού Λόγου, τον υπεράνω των προφητών και μεγαλύτερο όλων των ανθρώπων. Τέτοια λοιπόν, όπως υπόθηκε, ειρηνική υπήρξε η ταφή του δικαίου, πρόξενος αγαλιάσεως και σωτηρίας στον κόσμο. Ο πρόδρομος από τους ουρανούς μας ανταμείβει. Άραγε ο παράφρον Ηρώδης διέφυγε έπειτα από όλα αυτά τη δίκαιη κρίση του Θεού, την δικαιοκρισία? Όχι βέβαια. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, εξαιτίας αυτού του εγκλήματος κατασφάτεται ύστερα από ανταρσία όλων των υπηκόων του. Και αυτό συνέβη επειδή ο Θεός συνετίζει παιδευτικά αυτούς που πρόκειται να βασιλεύσουν στο μέλλον, ώστε να μην περιπέσουν στα ίδια εγκλήματα. Αλλά αφού επανέλθω στο προκείμενο, ας αναβοήσω με φωνή που αρμόζει στη σημερινή ημέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από τα στόματα όλων των ανθρώπων τιμάται για το ελεγκτικό του κήρυγμα, και ο παράφρον Ηρώδης από όλους όσους έχουν φόβο Θεού, στυλιτευόμενος επιμοιχεία, περιφρονείται. Σήμερα η κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου προσφέρεται ως ιερό σφάγιο επιπίνακι και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα παρά τη θέλησή της καταδικάζεται αιώνια. Σήμερα το αίμα Ιωάννου του Προδρόμου για τη φύλαξη του Θείου Νόμου χύνεται και ο εχθρός του Προδρόμου δια της παρανομίας με την κάκιστη διαγωγή του δίκαια διαπομπεύεται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος για την παρησία του προς τον Ηρώδη χάριν της δικαιοσύνης φωνεύεται, και οι βασιλείς της γης, διδασκόμενοι να μην χωρίζονται από τις νόμιμες γυναίκες τους, τον ήδη διαζευθέντα βασιλέα απεχθάνονται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στείνει ορόσημο πάνω στη γη και παραγγέλει να αρκείται κάθε άνθρωπος στην νόμιμη γυναίκα του και να μην προχωρεί παραπέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατέρχεται στον Άδη και οι νεκροί αφουγκράζονται, ευαγγελίζονται την ανίποτη χαρά της παρουσίας του Χριστού. Σήμερα οι ουρανοί με πανεφρόσινη αγαλίαση υποδέχονται τον αποκεφαλιστέντα για τη δικαιοσύνη του Θεού Ιωάννη τον Πρόδρομο, και οι άνθρωποι πάνω στη γη αναπέμπουν εόρτιους ύμνους. Και μου φαίνεται πως μας παρακολουθεί από τους ουρανούς ο μέγας του Κυρίου Πρόδρομος και πως θα μας ανταμείψει σαν υμνοδούς του με θεία χαρίσματα. Μεταξύ των προφητών, σαν πρωινός διάτοντας αστέρας που καταβγάζει ανάμεσα στους Αποστόλους. Σαν ήλιος μεταξύ ηλίων που προλάμπει και υπερλάμπει. Εν μέσω των μαρτύρων, σαν ουρανός κατάκοσμος με τα άστρα των θαυμάτων.
μεταξύ των δικαίων υπέρτερος, υπερέχων για τους πολλούς αγώνες του υπέρ της δικαιοσύνης, φαίνεται ψηλότερος και από τους ψηλόκορμους κέντρους του Λιβάνου, αυτός που χαροποίησε σήμερα την οικουμένη. Γιατί αν πολλοί θα χαρούν κατά τα ευαγγελικά λόγια με τη γέννησή του, ανάλογη θα πρέπει να είναι και η πνευματική ευφροσύνη για το μαρτύριό του, το οποίο αξιωθήκαμε να πανηγυρίσουμε όλοι εμείς, ιερείς και ερημίτες, μοναχοί και λαϊκοί, γιατί όλοι μετέχουμε στην αγαλίαση που μας χαρίζει η μνήμη του. Ιδιαίτερα όμως εμάς που εγκαταβιώνουμε στον ιερό τούτο οίκο. Ήθε να τύχουμε εκτενέστερα ακόμη των θείων πρεσβειών του προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος, καθώς και στον Πατέρα και το Πανάγιο και Ζωοποιό Πνεύμα, για σήμερα και για πάντα και αιώνια. Αμήν.

0: έκδοση Ιεράς Μονής Γενεθλίου του Προδρόμου Καριών Καριστίας.
1: Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένα να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο, δεν ντροπιάστηκε. Και όποιος ήλπισε σταθερά, με πίστη στο Θεό, δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν, έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό. Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξες την πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Του Αιγιανιού του Νηστικάρη.

φουνιστικάρι κεφαλή λάμπει στο εικονοστάσι και κάτι φέδες γύρανε και αυτούς να τους αγιάσει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μ' ακολουθούν εμεί ούμοι, περιπατήσει εν τη σκοτία, λέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, του κατά αιώνιν Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εκπομπής, που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο φως από το άπλετο του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Μας περιβάλλει και σήμερα, προσευχόμαστε, του Χριστού μας το φως στις ψυχές μας, να τις δύσει με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Ακούτε κάτι περίεργο, κάτι πρωτοφανές. Σήμερα στο ξεκίνημα έχουμε αφήσει εσκεμμένα το παραθύρι ανοιχτό, εδώ που ηχογραφείται αυτή η εκπομπή, να ακούγονται οι τραγουδιστές, οι τζίτζικες, οι υμνολόγοι του θέρους. Ακόμα βαστά το τραγούδι τους, και είναι δυνατό να μας θυμίζουν τον πλάστη τους, να μας θυμίζουν τον πλάστη μας. Και όσο οι ήχοι του Θεού μπορούν να μας τον θυμίζουν, τόσο η ελπίδα του θα μας αγκαλιάζει. Ελπίδα γέμισε και τις ψυχές μας η εικόνα του κατεδαφισμένου ιερού του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου, εκεί στην Γκό. Αν προσέξατε μέσα στο πλάνο όμως, στο βάθος του κατεδαφισμένου ιερού, ο εσταυρωμένος έστεκε ολόρθος ακόμα, απαρασάλευτος, και η αγκαλιά του πιο διάπλατη από ποτέ τώρα. Να τη η ελπίδα, να το τόφος, να τη ζωή. Να τη και η άμυνά μας, να τα όπλα του φωτός. Αυτά που πολεμάμε και θα πολεμάμε όσο αναπνέουμε. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, ο θαραλέος και μαχητικός αυτός εκπαιδευτικός. Να τον έχει ο Θεός καλά. Με την αφυπνιστική του, την εξόχως αφυπνιστική του φωνή. Άμυνα στους εχθρούς με την ελληνορθοδοξία μας. Κι έτσι, όσο ακόμα το παραθύρι είναι ανοιχτό, επιτρέψτε μας να σας το διαβάσουμε. Ένας Ευρωπαίος πλησίασε κάποτε τον ομπελίστα μας ποιητή Γιώργο Σεφέρη, πειράζων αυτόν και λέγον: «Πιστεύετε σοβαρά ότι είστε απόγονοι του Λεωνίδα, του Θεμιστοκλή?» Και απάντησε ο Σεφέρης: «Όχι. Είμαστε απόγονοι μονάχα της μάνας μας, που μας μίλησε ελληνικά, που προσευχήθηκε ελληνικά, που μας νανούρισε με παραμύθια για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον μαρμαρωμένο βασιλιά και τον Παπαφλέσσα, που ζήμωνε κάθε πρωτοχρονιά την βασιλόπιτα και νιώθε την ψυχή της να βουρκώνει τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στο ξόδι του νεκρού θεανθρώπου». Βαθιά θεολογική απάντηση του ποιητή Σεφέρη. Το ερώτημα είναι πόσοι από εμάς θα δώσουν σήμερα την ίδια απόκριση. Η κρίση είναι και ευκαιρία να επιστρέψουμε στο σπίτι του πατέρα μας, στην ηλιόλουστη ορθοδοξία μας, να βρούμε τον εαυτό μας, να ξαναγίνουμε Ρωμνοί. Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην του ελληνικού, που πρέπει να στραφεί πίσω, έλεγε ο σοφός Δημήτρης Καμπούρογλου. Πίσω όχι ως θύρο συντηρητισμός, αλλά ως αναζήτηση της πηγής εξής ρέει το είδωρ το αλόμενον η ζωή αιώνιον, ο Χριστός. Πολλά ρουσφέτια ζητήσαμε από διάφορους τα προηγούμενα χρόνια. Για μας τους Ορθόδοξους μόνο ένα ρουσφέτη μας επιτρέπεται. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Την μεσητεία, το πνευματικό ρουσφέτη της Θεομάνας μας ας ζητήσουμε γονιπετός. Η Παναγία μας είναι ελληνοσότηρα. Διαβάζω, συνεχίζει ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, την αφήγηση του Γάλλου Ιησουίτη περί ηγητή Ρίτσαρτ στα μέσα του 17ου αιώνα για τη ζωή των υπόδουλων Ρωμιών.
Πολλές φορές απορώ πώς κατόρθωσε να επιβιώσει η χριστιανική πίστη στην Τουρκία και πώς υπάρχουν στην Ελλάδα εκατομμύρια Ορθόδοξοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέρονος και του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ανατολική Εκκλησία. Κι όμως, οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που παραμένουν χριστιανοί. Νομίζω πως αυτό οφείλεται στη λατρεία που τρέφουν στην Παναγία. Σε όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός ή καλύτερα η νοικοκυρά του σπιτιού. Σε αυτήν την εικόνα στρέφουν το βλέμμα όταν του συμβεί κάτι κακό, οικετεύοντας για τη βοήθειά της. Σε αυτήν απευθύνονται για να ευχαριστήσουν το Θεό, αν με τη δική της μεσολάβηση έλθει κάτι καλό στο σπιτικό τους. Ο ίδιος, συνεχίζει ο Γάλλος περιηγητής, διαπίστωσα με πόση φυσικότητα, με πόση ευγλωτία και συγκίνηση μιλούν στις οικογένειές τους κουβέντες για αυτήν την βασίλισσα των ουρανών. Μπορείτε να το βρείτε αυτό το απόσπασμα στην ιστορία του ελληνικού έθνους στον 10ο τόμο. Στα σχολεία συνεχίζει λοιπόν ο μαχητής εκπαιδευτικός Δημήτρης Νατσιός. Ας αφήσουν οι δάσκαλοι τις μάγισσες που μισούν τα κάλαντα και διώχνουν τα σκουπιδόπεδα που τα ψέλνουν. Βιβλίο γλώσσας 5ης Δημοτικού, πρώτο τεύχος σελίδα 26-27 και τις συνταγές μαγειρικής. Αντί για αυτές, ξεκινά σε λίγο και το καινούριο εκπαιδευτικό έτος. Ας συλλαβήσουν στους μαθητές τους τα μυρίπνο άνθη της παράδοσής μας. Να τους μάθουν και κάποιο τραγούδι του Θεού, όπως μας κανοναρχεί και ο Μπαρμπαλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης. Τα πολιτήγια των Χριστουγέννων, το εξαίσιο κοντάκιον ή παρθένο σήμερον. Να μπει ο Χριστός στις τάξεις, να ξεμουχλιάσουν οι αίθουσες, να διασκορπιστούν οι αναθυμιάσεις της φραγκοεκπαίδευσης, στην οποία καταδικάσαμε τα παιδιά μας. Κακόμοιρη Ελλάδα. Άλλες φορές εκπαίδευες τον κόσμο και έκανες παιδιά σου τους ξένους, μα τώρα απόμεινες άκληροι, γιατί και τα δικά σου παιδιά δεν θέλουν να σε ξέρουνε. Βροντοφωνάζει ο Κόντογλου. Ας προσθέσω και τα προφητικά από το 1849 λόγια του περίφημου μοναχού Κοσμά Φλαμιάτου που έχουν διαχρονική ισχύ. Στιγματίζει τους Ευρωπαίους, τους ιούς της ανομίας της Δύσεως όπως τους αποκαλεί, δηλαδή τους παράνομους και πονηρούς Ευρωπαίους ως τους κύριους αίτιους κάθε κρίσης και γράφει. Ο ιός της ανομίας της Δύσεως είναι ο υπερόπτης, ο επιρμένος αλαζονικός και υπερφύαλος απατεώνας και χλεβαστής της χριστιανικής θρησκείας και δραστηριοποιείται με ύπουλες κινήσεις ώστε να ανεβάζει σε υψηλά αξιώματα και να επιβραβεύει με ανταμοιβές άτομα της απάτης και της διαφθοράς. Δεν αναπτύσσει δραστηριότητα μόνο για να ψηφίζονται νόμοι ολεθριότατοι που προκαλούν καταστροφή, φθορά και αφανισμό, αλλά φροντίζει κρυφά με ύπουλες σκέψεις, μηχανογραφίες και δολοπλοκίες να καθιερώνονται πολιτικά συστήματα για την απονέκρωση και τον πλήρη μαρασμό της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και του εμπορίου, ώστε με τη γενική ένδυα, την έλλειψη των προστοζήν αναγκαίων, τη φτώχεια και την πλήρη καταστροφή, οικονομική και ηθική, αυτών που επιβουλεύεται και σκευωρεί σε βάρος τους, να μπορεί ο δόλιος να ενεργεί, ώστε να καταδυναστεύεται ο λαός, ενώ αυτός υποκρίνεται τον φίλο και σύμμαχο, προκειμένου να διορθώσει τα επικείμενα δεινά, τις επαπειλούμενες συμφορές, και δραστηριοποιείται έτσι ώστε να φέρνει χρεοκοπία στα ταμεία, αλλά και να ενεργεί ύπουλα και δόλια, ώστε να επιβραβεύονται και να μισθοδοτούνται από το ταμείο του κράτους και από τους ιδρώτες του επιβουλευόμενου λαού πολλά όργανα της προδοσίας. Του κυρίου Δημήτρη Νατσιού από το Αντίβαρο αυτή η προτροπή να πάρουμε τα όπλα του φωτός και να προβάλλουμε άμυνα στους εχθρούς με την ελληνοορθοδοξία μας και να μην επιτρέψουμε ποτέ η ελληνική σημαία να έχει λιγότερες από 9 λωρίδες, συλλαβίζοντας πάντα όταν την ατενίζουμε το ελευθερία ή θάνατος.

τα όπλα της Ελληνοορθοδοξίας. Η Ελληνοορθοδοξία είναι μια διαρκής χαρά. Ένα τελείωτο πανηγύρι των ψυχών. Το είχε πει και ο Δημόκριτος. Πολύ όμορφα. Πολύ διδακτικά. Πως βίος ανεόρταστος μοιάζει με οδό απανδόκευτο. Γεμάτο από κούραση, γεμάτο από βάρος, δυσβάσταχτο για τις ψυχές. Κλείσαμε για λίγο το παράθυρο. Έξω συνεχίζουν να ακούγονται οι τραγουδιστές του καλοκαιριού. Ένα διαρκές πανηγύρι η Ελληνοορθοδοξία μας. Αυτά είναι τα όπλα της ψυχής μας. Οι Άγιοι της. Τα συνηθίζουμε τα πανηγύρια οι Έλληνες. Δυστυχώς όμως πολλές φορές, αν όχι όλες, τις παραμονές των μεγάλων εορτών της πίστης μας. Και δεν μιλάμε βέβαια για το αληθινό πανηγύρι της ψυχής, αλλά κάτι επίπλαστο. Δίχως να κοιτάμε τον ιστιοδρόμιο. Να, ένα μεγάλο όπλο για την πίστη μας. Το πνεύμα της εγκρατείας, το πνεύμα της σοφροσύνης, που το έχουμε απεμπολίσει, το έχουμε παντελώς ξεχάσει. Ένα κερί μας νομιμοποιεί στο ξεφάντωμα μέχρι πρωίας και σκαρτερούν οι μεγάλοι Άγιοι την ένωση όλων μας με το ζωοδότη Χριστό στη Θεία Λειτουργία της εορτής. Ο Αηγιάννης ο Νηστικάρης, μιας και σε αυτόν είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, μας κοιτά παραπονεμένος. Εκείνος θυσίασε τα πάντα για την αγάπη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να θυσιάσουμε ούτε μια μέρα στη μνήμη εκείνου για τον οποίον ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε την αιώνια μαρτυρία, για τον σεβασμιότερο όλων των προφητών, για τον πρώτο πρόδρομο της παρουσίας του Χριστού μας.

Θα ακολουθήσουμε λοιπόν την προτροπή του Καμπούρογλου. Να στραφούμε προς τα πίσω λοιπόν και να πάμε στην τελευταία γιορτή του καλοκαιριού. Εκεί που όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μας έφταναν τα νυχτερινά βήματά μας. Παιδιά ήμασταν. Η περίφημη βόλτα ως τον Αηγιάννη. Κάθε βράδυ όλα τα παιδιά του χωριού ξεκινούσαμε με προορισμό τον ουρανό του μικρού ξοκλησιού, στην άκρη του δρόμου λίγο πριν τα λούνια. Εκεί δίπλα στην ξακουστή του βρύση με τη μεγάλη γούρνα για να ποτίζονται τα ζά. Σημείο αναφοράς και συνάντησης για τέλειωτες γενιές μανιατών. Αμέτρητες και οι φορές που όλοι μας, ασεβείς και αθώοι, καθόμασταν στη σκεπή του κοιτάζοντας το μανιάτικο ουρανό, περιμένοντας αυτός να ξεκρεμάσει ένα από τα άπειρα μικρά του φώτα. Και εμείς έπειτα να ευχηθούμε μυστικά για να πιάσει η ευχή. Κάθε που τέλειωνε το πανηγύρι της ανεμελιάς, της παιδικής μας αγαθοσύνης, το πανηγύρι του λατρεμένου μας Αυγούστου στην ανάλαβη 29η του, η βόλτα γινόταν πλέον επίσημη. Φορώντας τα καλά μας, κατεβαίναμε στη μικρή του αυλή να προσκυνήσουμε την δίμια κεφαλή του επίγειου Αγγέλου και να ακούσουμε εκείνο το συγκλονιστικό μικρό δοξαστικό που τότε ελάχιστα καταλαβαίναμε, μα η ένταση της φωνής του ψάλτη μας έκανε να συλλογιζόμαστε το μαρτύριο του σεβασμιότερου των προφητών. «Πάλιν ηρωδιάς μένετε, πάλιν ταράτετε, όρχι μαδόλιον και πότος μεταδόλου. Ο βαπτιστής απετέμνετο και ηρώδης εταράτετο». Πέρασαν πολλά καλοκαίρια από τότε. Αυτά μίκριναν αναγκαστικά. Οι βόλτες και αυτές λιγόστεψαν. Η ανεμελιά και κυρίως η παιδική αθωότητα έγιναν μνήμες πολύτιμες να κρατηθεί ζωντανό στις σκοτεινές και ανίερες μέρες μας. Και ο Αγιάννης μας, με τις υπέροχες βυζαντινές αγιογραφίες και το πάντα κατανεκτικό του ημίφος, έγινε ακόμη πιο έμορφος, που λένε και οι μανιάτες. Η οικογένεια που πολλές δεκαετίες τον ευλαβείται ιδιαιτέρως, φρόντισε ώστε το αγαπημένο εκκλησάκι να αναστηλωθεί εντυπωσιακά και να αποκτήσει μια ακόμη πιο μεγάλη και άνετη αυλή, με πολλά πετρόχτιστα καθίσματα για τους προσκυνητές. Η αρτοκλασία μου θύμισε παλιές εποχές με πολλούς πλέον και κοιμημένους ξεχωρίτες. Τον Μπαρμπαμίμη τον Ψάλτη, τον Θρυλικό Χρήστακα, τον Μπαρμπανόντα τον Λεβεντάνθρωπο και τόσους άλλους που μόλις πέρυσι συνάντησα για τελευταία φορά στην αυλή του αέναου κήρυκα της Μετανοίας. Μια τελευταία ματιά στην εικόνα του για δύναμη και ένα καλή αντάμωση. Όλο και πιο απροσποίητα βγαίνει από τα χείλη όλων των ξενιτεμένων, όταν η τελευταία καλοκαιρινή τους βόλτα έφτασε και φέτος το τέλος της. Μελαγχολούν γλυκά τα μάτια μας και τις ψυχές μας. Και του χρόνου. Και του χρόνου εδώ, στη χάρη του προδρόμου και προφήτη του Σωτήρος Χριστού. Ζωντανοί και ταξιδιώτες. Καλό παράδεισο.

στραφούμε προς τα πίσω λοιπόν. Ως αναζήτηση της πηγής, εξής ρέει το είδωρ του αλόμενον η ζωή αιώνιων. Το αγιανιού του μυστικάρι, λαϊκές δοξασίες, αναρρύθμιτες συνήθειες γενεών και γενεών, όλες αφιερωμένες στον Αηγιάννη τον πρόδρομο. Αυτήν την μέρα λέγεται και νηστικάρης και νηστευτής και θερμαστής και ρηγολόγος και κριαδίτης. Η λαϊκή παράδοση γραφική για τους σύγχρονους πανεπιστήμονες ορθολογιστές δεν επιβάλλει, όπως συνηθίζεται να λέγεται, απλά τιμά, σέβεται και αγαπά όλους τους Αγίους, κάποιους δε ιδιαιτέρους. Η τελευταία μεγάλη εορτή του εκκλησιαστικού έτους, αφιερωμένη στον σεβασμιότερο όλων των προφητών, στον αρχηγό του Αγγελικού Τάγματος και όλης της μοναχικής πολιτείας, αυτόν για τον οποίο ο Χριστός μας είπε «Ευτυχισμένη η μάνα που γέννησε τέτοιο παιδί». Έστω και νοερά αυτήν την μέρα γονατίζουμε και προσκυνούμε το χώμα, ποτισμένο με το αίμα από τον αποκεφαλισμό του αγγελόμορφου Αγίου, αληθινά ανεκτίμητος θησαυρός, φυλαγμένο στο μοναστήρι του, στις Σέρες, αλλά και όπου αλλού μας οδηγήσουν τα ευλογημένα έθιμα του λαού μας, έτσι όπως αποτυπώνονται παρακάτω στη γραφή του μεγάλου λαογράφου μας και σπουδαίου καθηγητή του αημνίστου Γιώργου Μέγα.

Η σχετική με τον αποκεφαλισμό του προδρόμου διήγηση της Αγίας Γραφής, έτσι όπως αποτυπώθηκε στις εκκλησιαστικές εικόνες, συγκίνησε βαθύτατα την ψυχή του λαού. Και η λαϊκή φαντασία που δεν γνωρίζει όρια, βλέπει το κεφάλι του προδρόμου να αναπηδά μέσα στο δίσκο του ηλίου, όταν αυτός ανατέλει στις 29 Αυγούστου. Όσοι το πιστεύουν αυτό, στην Κύπρο, ίσως και αλλού, σηκώνονται πολύ πρωί για να δουν το θέαμα. Το ανουσιούργημα όμως της Ηρωδιάδας έγινε κατά τη λαϊκή πίστη αιτία μεγάλου κακού για την ανθρωπότητα. Οι κακοήθεις πυρετοί που μαστίζουν, κυρίως τον Αύγουστο, τον τόπο μας, με τα τρομερά τους ρίγη και τους μεγάλους παροξισμούς, οφείλονται στην ταραχή που αισθάνθηκε το κεφάλι του καρατομημένου Αγίου. Την αντίληψη αυτή εκφράζουν τα λόγια κάποιου λίμνιου χωρικού. Από τότε που αποκεφάλισαν τον Άγιο Γιάν, από τότε έπεσεν η θέρμη στον κόσμο. Ταραχκήν του κεφάλι, κύπησε ταραχή, συνερίγη, παροξισμός. Γι' αυτόν τον Άγιο Γιάννη, του παροξισμού είναι για τις θέρμες. Κίνος που θερμαίνεται πάει στον Άγιο Γιάννη λάδι, κερί, λίβανο και θυμιάζει. Γι' αυτό και ο Άγιος αποκαλείται θερολόγος ή ρηγολόγος, παροξισμός ή κρυαδίτης, και η μνήμη του τιμάται με απόλυτη νηστεία. Και έτσι λέγεται και νηστευτής στην Κορώνη ή νηστικός στη Λέσβο. Η νηστεία του συνοδεύεται από την απαγόρευση όλων όσα μοιάζουν με το αίμα που έτρεξε από το κεφάλι του. Να οι σχετικές δυσιδαιμονίες διατυπωμένες από τους ίδιους τους χωρικούς. Δεν τρώγουμε μαύρο σταφύλι, μαύρο σίκο, ό,τι μαύρο φρούτο είναι, γιατί το αίμα του Αγίου τα έβαψε. Δεν τρώγουμε ούτε καρύδι, γιατί του έκοψαν το καρύδι όταν τον αποκεφάλισαν. Δεν πιάνουμε μαχαίρι εκείνη τη μέρα και το ψωμί το κόβουμε με τα χέρια. Δεν κόβουμε καρπούζι με το μαχαίρι στο πάνω μέρος. Να μην ξεκεφαλίζουμε έτσι τον Άγιο Γιάννη. Εκείνη τη μέρα τίποτα δεν τρώνε. Είναι νηστισμάρχης Άγιος. Για εξυλασμό όσοι πάσχουν από πυρετού στάζουν στον Άγιο λάδι, λιβάνι, κερί, υπετινό και κατσίκι που θυσιάζουν στη γιορτή του. Δεν παραλείπουν και πράξεις που εξασφαλίζουν την μεταβίβαση της ασθένειας σε δέντρα και άλλα αντικείμενα. Τον Άγιο Γιάννη τον αποκεφαλιστή τον έκαναν τάμα, άλλος πετινάρι, άλλος κατσικάκι για τον πυρετό. Πηγαίνε μια οικογένεια και έσφαζε, παίρνανε το κεφάλι του πετινού και το κρεμάγανε σε μια σικιά και το αφήνανε εκεί. Ή κόφτανε μια τρίχα από τα μαλλιά τους, μια λουρίδα από το φουστάνι τους και τα αφήνανε πάνω στο δέντρο. Ό,τι να ήταν, καλύτερα να είναι αλιγαριά. Και το τάμα που έκανε ο νοικοκύρ στον Άγιο Γιάννη, το πετινάρ ή το κατσίκι, δεν το τρώγεν ο ίδιος, αλλά το τρώγαν, τα άφηναν εκεί και όποιος το βρίσκε το τρώγε. Ψυχικό ήτανε. Στην Κορώνη, την ημέρα που γιόρταζε η χάρη του, όποιος θέλει μετράει μια κλονιά με τον Άγιο Γιάννη, όσο δηλαδή είναι το εικόνισμα του τέμπλου και τη ζώνη στη μέση του. Κοιμάται με δάφτινε 2-3 βραδιές και ύστερα την εχύνει κερί και την ανάβει στη χάρη του και καίγονται ούλες οι αρρώστιες. Σε πολλές περιοχές έχουν καθιερωθεί για την υγεία του κοινού πανηγύρια, λιτανίες και παρακλήσεις εξοκλήσια ή αγιάσματα που αποβλέπουν στη μνήμη του αποκεφαλισμού του προδρόμου και στον ίδιο σκοπό αποβλέπουν και οι φωτιές που ανάβονται σε μερικούς τόπους, όπως την Απολωνιάδα της Προύσας. Πετιούνται απάνω από τις φωτιές και λέγανε «Αφήνουμε τον κακό καιρό και πάμε στον καλό καιρό». Ανάβανε και σκόρδα και βάζαν στα χέρια τους για να μην βγάζουνε παρανυχίδες. Ναι, δυσιδαιμονίες θα πει κάποιος. Ναι, υπερβολές σχεδόν ανίερες. Αλλά κάτι μαρτυρούν όλα αυτά. Ακούστηκαν λίγο πιο πάνω, έτσι όπως τα κατέγραψε ο Γιώργος Μέγας. Πόσο ζυμωμένος είναι ο λαός μας με την Αγία Βιωτή των ηρώων του Συναξαριού. Αυτούς που πολλές φορές επικαλούμαστε κι εμείς στην εκπομπή μας, να μας δίνουν πάντα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου τους. Να μας φωτίζει. Αυτά μαρτυρούν όλα τούτα τα έθιμα. Πως αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής τους ήταν οι γνήσιοι φίλοι του Δεσπότη Χριστού, πόσο συνυφασμένη ήταν η ζωή τους με την λειτουργική, την λατρευτική πορεία του ενιαυτού.
ολόκληρο το χρόνο, ολοχρονής. Αναζητούσαν συνεχώς, έστω και με παράδοξο τρόπο, την αλήθεια. Και τη συναντούσαν συνεχώς μέσα από ένα αιώνιο θαύμα που το σήμερα φυσικά και δυσκολεύεται να ατενίσει. Μέσα στην ομίχλη, μέσα στο σκοτάδι της λογικής και του εξυγχρονισμού.

Οδηγός του φωτός, Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος. Ο Γέροντας Εμιλιανός και η φωνή του. Η τόσο ψυχοφελής, πάντα τόσο γαλήνια και τόσο διαφωτιστική. Ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, να έχουμε όλη την ευχή αυτού του Αγίου Γέροντος. Ο Ιωάννης άνοιγε την καρδιά των ανθρώπων, τους έδινε την προϋπόθεση να μπορούν να δεχθούν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον μεταδιδόμενο δια του Υιού του Θεού. Γι' αυτό και η μελωδία λέγει ότι είναι οδηγός του φωτός. Όλους τους οδηγούσε προς την πληρότητα του φωτός του Κυρίου ο αιωσφόρος αυτός, ο Ιωάννης. Έγινε δε οδηγός του φωτός γιατί παρέμεινε ερημίτης. Δεν αντάλλαξε ούτε μια ημέρα τη ζωή της ερήμου, δεν έβγαλε ούτε μια ημέρα τη δερμάτινη ζώνη του, που έδειχνε την έκρωση της ζωής του. Δεν υπήρξε ημέρα που δεν ήταν νηστευτής, που δεν ήταν αυστηρός στον εαυτό του, ένας σταυρωτής της υπάρξεώς του. Αυτός ο ερημίτης ήταν καταλληλότερος για να είναι οδηγός του φωτός. Και επειδή μόνο εν το φωτί αυξάνει η Εκκλησία και αυγαίνουν Άγιοι, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς δεν μπορούμε διαφορετικά να ζούμε παρά μόνο εν το φωτί.

Ξανά το βλέμμα μας πίσω και όταν στρεφόμαστε στα τόσο λυτρωτικά της ιερής μας παράδοσης, δεν μπορούμε παρά να μην ξεφυλίσουμε τις ευλογημένες γραφές του Κυρφώτη του Κόντογλου στο βιβλίο του «Στους γίγαντες τους ταπεινούς». Εκεί θα βρεθούμε ευθύς αμέσως. Σήμερα που γράφω, 29 Αυγούστου, είναι η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Χθες το βράδυ ψάλαμε τον Εσπερινό κατανεκτικά σε ένα παρεκκλήσι και ήταν μοναχά λίγες γυναίκες και 2-3 άνδρες. Σήμερα το πρωί ψάλαμε τη λειτουργία του πάλι με λίγους προσκυνητές. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά, όλοι δουλεύανε, σαν να μην ήταν η γιορτή του πιο μεγάλου Αγίου της θρησκείας μας. Αληθινά λέγει το τροπάρι του «Μνήμη Δικαίου Μετεγκομείων, σιδεαρκές η μαρτυρία του κυρίου Πρόδρομε». Με εγκόμια και με βλάβια γιορτάζαν άλλη φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον Πρόδρομο. Αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου. Αυτή η μαρτυρία θα απομείνει στον αιώνα. Είτε τον γιορτάζουν είτε δεν τον γιορτάζουν οι άνθρωποι. Είτε τον θυμούνται είτε τον ξεχάσουν. Και η μαρτυρία είναι τούτη. Πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο εν γεννητής γυναικών μίζων, δηλαδή ο πιο μεγάλος από όσους γεννηθήκανε από γυναίκα. Κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να μπαίνει το εικόνισμά του πλάγι στην εικόνα του Χριστού στο εικονοστάσι της κάθε Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στα 15 χρόνια από τη μέρα που βασίλεψε στη Ρώμη ο Τιβέριος, τον καιρό που ήταν ηγεμόνας της Ιουδαίας ο Πόντιος Πιλάτος και ήταν τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης, γίνηκε λόγος του Θεού στον Ιωάννη, τον ιό του Ζαχαρία που ζούσε στην έρημο, και πήγε στα περίχωρα του Ιορδάνη κηρύχνοντας να μετανοούνε και να βαφτίζονται για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Και έλεγε σε εκείνους που πηγαίνανε να βαφτιστούνε, γεννήματα της οχιάς, ποιος σας έδειξε να φύγετε από την οργή που έρχεται κατά πάνω σας. Κάνετε λοιπόν καρπούς άξιους της μετάνοιας και μην μιάνετε και λέτε «εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ», γιατί σας λέγω πως ο Θεός μπορεί από τούτα τα λιθάρια να αναστήσει παιδιά του Αβραάμ, και το τσεκούρι είναι κιόλας κοντά στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό καλό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Μια μέρα καθόταν ο Ιωάννης με τους μαθητάδες του Ανδρέα και Ιωάννη και είδανε τον Χριστό από μακριά. Τότε γύρισε ο Πρόδρομος και τους λέγει «Να το αρνί του Θεού που σηκώνει απάνω του τις αμαρτίες του κόσμου». Και οι δύο μαθητές του ακολουθήσανε τον Χριστό. Μετά καιρό έστειλε ο Πρόδρομος δύο μαθητές του να ρωτήσουνε τον Χριστό «Εσύ είσαι αυτός που θα έρθει ή άλλον περιμένουμε». Και το έκανε αυτό για να φανεί πως ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Την ώρα που πήγανε, ο Χριστός είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους. Και σαν τον ρωτήσανε αν είναι αυτός ο Μεσσίας ή περιμένουνε άλλον, τους αποκρίθηκε «Πηγαίνετε και πέστε στον Ιωάννη όσα είδατε και όσα ακούσατε. Τυφλοί βλέπουνε, κουτσοί περπατούνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε, νεκροί αναστήνονται, φτωχοί παίρνουν ελπίδα. Και είναι καλότυχος όποιος δεν θα σκανδαλιστεί για μένα και θα με πιστέψει». Σαν φύγανε οι μαθητές του Ιωάννη, ο Χριστός γύρισε και είπε στους Ιουδαίους για τον Ιωάννη «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο, κανένα καλάμι που να το σαλεύει ο άνεμος? Τι βγήκατε να δείτε, κανέναν άνθρωπο ντυμένο με μαλακά ρούχα? Να, όσοι είναι ντυμένοι με ακριβά και μαλακά ρούχα κάθονται στα παλάτια. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε, κανέναν προφήτη? Ναι, σας λέγω και περισσότερο από προφήτη. Γι' αυτό είναι γραμμένο «Να, εγώ στέλνω τον άγγελό μου πριν από το πρόσωπό σου που θα ετοιμάσει τον δρόμο σου μπροστά σου». Λοιπόν, σας λέγω, κανένας προφήτης από όσους γεννήσανε γυναίκες δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έναν τέτοιον Άγιο δεν έχουμε καιρό να γιορτάσουμε. Έχουμε όμως καιρό να γιορτάζουμε και να κάνουμε φαγοπότια όπως έκανε ο Ηρώδης σε καιρό που πεινάνε χιλιάδες αδέλφια μας. Απάνω σε ένα τέτοιο φαγοπότι μαρτύρησε ο Πρόδρομος. Και αυτή την ιστορία την ξέρουν όλοι. Σε ένα συμπόσιο που έκανε η γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, η Ροδιάδ, έβαλε την κόρη της Σαλόμη και χόρεψε μπροστά του γυμνή. Και τόσο ενθουσιάστηκε ο τύραννος από το χορό που έταξε στη Σαλόμη να της δώσει το μισό βασίλειό του. Μα εκείνη δασκαλεμένη από τη μάνα της που εχθρευότανε τον Ιωάννη επειδή τη μάλωνε γιατί ζούσε με τον αδελφό του ανδρός της, του ζήτησε το κεφάλι του Προδρόμου. Ο Ηρώδης στενοχωρήθηκε γιατί κατά βάθος και αυτό το θηρίο σεβότανε τον Ιωάννη για Άγιο και μαζί με αυτό φοβότανε και τον κόσμο που τιμούσε τον Ιωάννη σαν προφήτη. Επειδή όμως είχε πάρει όρκο, έστειλε ένα στρατιώτη και τον αποκεφάλισε μέσα στη φυλακή και η Σαλόμη έφερε το κεφάλι και το έβαλε πάνω στο τραπέζι σε ένα ματωμένο δίσκο.
Και τότε εκείνη η φρενιασμένη τίγρη ευχαριστήθηκε και τρύπησε τη γλώσσα του με μια βελόνα για να τον εκδικηθεί, επειδή ολοένα έλεγε «μετανοείται». Και ότου θαύματος, μόλις τρύπησε τη γλώσσα του η πόρνη, μίλησε και είπε πάλι «μετανοείται». Αυτά γινήκανε μέσα σε ένα ασβολερό φρούριο που το λέγανε «μαχαιρούντα» στα βουνά της Περαίας. Το αγιασμένο λείψανο πρόσταξε ο Ηρώδης να το θάψουνε μαζί με το κεφάλι, μα η Ηρωδιάδα ζήτησε να θάψουνε την κεφαλή χωριστά, από το φόβο της μην κολλήσει με το κορμί και ζωντανέψει και σηκωθεί απάνω. Οι μαθητές του Ιωάννου πήγανε νύχτα και κλέψανε το σώμα του και το θάψανε σε άλλο μέρος. Αυτό το μακάριο τέλος έλαβε για την αλήθεια ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Το χελιδόνι που έφερε την άνοιξη στον αμαρτωλό τον κόσμο, όπου τον έδερνε χειμώνας βαρύς. Από τους μαθητάδες του, δυο πήγανε με τον Χριστό και άλλοι απομείνανε χωρισμένοι από τον Χριστό και κάνανε μια αίρεση που λεγότανε προδρομήτες. Και από τον Ιορδάνη έφταξε ως το Χουσιστάν της Περσίας και βρίσκονται ακόμα. Οι ίδιοι λένε τους εαυτούς τους Ναζωραίους και οι Μοχαμετάνοι τους λένε Σαβί. Πιστεύουν πως ο Ιωάννης είναι ο πιο μεγάλος προφήτης και πως ο Θεός θα στείλει έναν θεάνθρωπο που τον λένε Μαντά ή Αχία, που θα πει λόγος της ζωής, για τούτο τους λένε και Μαντέους. Γι' αυτόν τον θεάνθρωπο διδάσκουνε πως βαπτίστηκε από τον Πρόδρομο και πως έζησε λίγον καιρό στον κόσμο και πως έκανε θαύματα και πως σταυρώθηκε. Ωστόσο δεν παραδέχονται πως αυτός είναι ο Χριστός. Έχουνε κάποια ιερά βιβλία με το όνομα Λόγοι της Ζωής, τους Ψαλμούς, ένα άλλο βιβλίο που το λένε Ζεβούρ, που λένε πως είναι πολύ αρχαίο, γραμμένο από τον Αδάμ σε γλώσσα χαλδαϊκή, και ακόμα ένα που το λένε Διβάν. Συμπαθούνε τους χριστιανούς και χθρεύονται τους Μοχαμετάνους.

αποσπάσματα από το βιβλίο του κ. Φώτη Κόντογλου «Γίγαντες ταπεινοί». Σελίδες αφιερωμένες στον Άι Γιάννη τον Πρόδρομο, παίγνιον ανώμου γυναικός η επικεφαλίδα τους.

και σε ένα αφιερωματικό τεύχος στην ιερή μνήμη του αημνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου, εκλεκτού εργάτου του Ευαγγελίου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, με αφορμή συμπλήρωση 100 ετών από την γέννησή του και 35 από την κοίμησή του, έναν άτυπο από το περιοδικό «Η Αγία Μαρίνα», ένα περιοδικό που εξέδιδε ο Μαχαριστός Ιεροκήρυκας του Παραδείσου, το Σεπτέμβριο του 1961, με αφορμή την αποτομή της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου, του προδρόμου, θα διαβάσουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτό το ανάτυπο.

Ηρωδιάδα. Γιατί θέλεις να θανατώσεις τον Ιωάννη Ηρωδιάς? Σε τι σε έβλαψε? Τι σου ζήτησε? Ή τι σου πήρε? Τι δικό σου πράγμα κινδυνεύει από τον Ιωάννη? Μήπως τα χρήματά σου? Μα δεν τα έχει ανάγκη. Ακρίδες και μέλι άγριο είναι η τροφή του. Μήπως τα ρούχα σου? Μα ούτε και αυτά. Διότι αυτός φορεί δέρμα ζώου. Μήπως το παλάτι σου? Ούτε αυτό κινδυνεύει. Διότι αυτός κατοικεί στην έρημο και στις σοπές της γης. Γιατί λοιπόν τόσο μίσος? Γιατί τόση χολή? Για σκέψου. Ο Ιωάννης σου φταίει ή η αμαρτία σου? Ο απλούς αυτός άγιος άνθρωπος της ερήμου σου φταίει που δεν μπορείς να ησυχάσεις ή το άνομο κρεβάτι του κουνιάδου σου? Εδώ φαίνεται η δύναμη της αμαρτίας. Αντί ο έλεγχος να την ταπεινώσει και να παραδεχτεί την αμαρτία της και να διορθωθεί, αυτή αγριεύει και ζητά ευκαιρία να κλείσει το στόμα που την ελέγχει. Δεν ανέχεται τον έλεγχο, αλλά και δεν σταματά και την αμαρτία. Προτιμά κοντάς τη μοιχεία να προσθέσει και φόνο παρά να απομακρυνθεί από τις κολάσεως στο κρεβάτι. Νομίζει ότι αν εξοντώσει τον ελέγχοντα θα ησυχάσει και ήσυχη πλέον θα αδύναται να συνεχίσει το όργιό της. Θεό δεν βλέπει. Γι' αυτό περιπλέκεται πιο πολύ. Εδώ φαίνεται καθαρότατα η δύναμη της αμαρτίας. Η μία αμαρτία φέρνει την άλλη. Από ένα φλερτ, αθώο δήθεν, ξεκινάει νέα και καταλήγει σε φόνο. Έκτρωση. Αυτοκτονία. Πιάνοντας την τράπουλα στα χέρια τους, ένας νέος πασχέντζες πρώτα ρίχνει και σύν το χρόνο εξελίσσεται σε χαρτοπαίχτη διάσημο και έρχεται εποχή που γυναίκα, παιδιά και αυτός μένουν στο δρόμο από το χαρτί. Ένα τσιγαράκι για πλάκα καπνίζει ο νέος ή η νέα και κατόπιν κατακαίουν ολόκληρες περιουσίες μη δυνάμενοι να το κόψουν μέχρι που τους κόβει αυτό. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η δύναμη της αμαρτίας και ας προσέξουμε πολύ. Μη δίνουμε σκαλοπάτι στο σατανά γιατί θα του δώσουμε και δεύτερο. Προχωρώντας λοιπόν βρισκόμαστε στην εορτή των γενεθλίων του Ηρώδη. Μια αθώα φιλική συγκέντρωση γίνεται που όλοι οι φίλοι, οι γνωστοί, οι αξιωματούχοι, δηλαδή όλος ο ανώτερος καλός κόσμος, όπως τα λέγαμε σήμερα, κατακλείζει τα ανάκτορα για να ευχηθούν στον βασιλιά. Άνθη αθώα στολίζουν την αίθουσα. Μετά, ένας αθώος δήθεν χορός θα επακολουθήσει και αργά μετά το μεσονύκτιο, ίσως και περί τα ξημερώματα, όλοι ευχαριστημένοι και πανευτυχείς θα αποσυρθούν με τις καλύτερες αναμνήσεις από την χοροϊσπερίδα ή στα ίδια. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Όπου όρχισης και διάβολος». Κατά συνέπεια και στο Ηρώδη το πάρτι υπήρχε διάβολος. Ως και σε κάθε κοσμική συγκέντρωση υπάρχει διάβολος και κόπτει τα πιο πολλά άνθη της αμαρτίας. Αν έλεγε κάποιος τους κυρίους αυτούς, καθώς και στις κυρίες και δεσποινίδες τότε, μη μένετε στο πάρτι, αλλά δώστε τις ευχές σας και φύγετε, διότι δεν είναι προς το ψυχικό σας συμφέρον. Φύγετε, διότι ζημία ηθική γίνεται σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Θα θεωρείται ο πιστοδρομικός άνθρωπος, όχι προοδευμένος και συνεπώς ανάξιος προσοχής. Όπως και σήμερα. Ηρωνίες δεχόμαστε όταν λέμε ότι οι χωροί και τα δίθεν οικογενειακά πάρτι αναψυχής είναι του σατανά εφεύρεσης. Και εν τούτης, ως το πάρτι του Ηρώδου επληρώθη με την τιμή ακεφαλή του προδρόμου και τα δικά μας πάρτι πληρώνονται ενίοτε με την τιμή της κόρης μας, του ιού μας, της γυναικός μας, του συζύγου μας και εν γέννη της οικογενείας μας. Πόσα σκάνδαλα, πόσες δυστυχίες οικογενειακές, τιμής και υπολήψεως δεν επιφέρουν αυτές οι δίθεν αθώες συγκεντρώσεις του διαβόλου. Πόσοι άνδρες δεν μετενόησαν διότι έμπασαν φίλους στο σπίτι τους και τους ξεμιάλισαν τη γυναίκα τους ή το κορίτσι τους. Πόσες γυναίκες δεν μετανόησαν και έχησαν πικρά δάκρυα που εκάλεσαν την φίλη τους στην εορτή τους και έχασαν τον άνδρα τους ή τα παιδιά τους. Άνδρα επιπόλαιε, συνεχίζει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης Παναγόπουλος. Ή εσύ πατέρα με την καινή κεφαλή και εσύ αδελφέ θερμόε με για πες μας. Αν δεις τη γυναίκα σου αγκαλιασμένη στο δρόμο ή κάπου αλλού, ή την κόρη σου ή την αδελφή σου, τι θα κάνεις? Νομίζουμε ότι ίσως και φόνο θα κάνεις ακόμη για την προσβολή της γυναικός σου, της κόρης σου, της αδελφής σου. Αυτό δεν θα το κάνεις όταν γίνει έξω του σπιτιού σου και άνευ της θελήσεώς σου. Δεν μας λέγεις όμως

καλούμε όταν εσύ ο ίδιος ή η ιδία προσκαλείς φίλους, φίλες, γνωστούς και έρχονται στο σπίτι σου, στη στέγη σου, μέσα στη φωλιά σου για να αγκαλιάσουν, για να σφίξουν στην αγκαλιά τους και για να χαϊδεύσουν κατά έναν τρόπο τη γυναίκα σου, την κόρη σου, το γιο σου, την αδελφή σου. Για πες μας εσύ, δεν θέλεις σκότωμα, δεν θέλεις κρεμάλα. Αλλά το ένα είναι άτιμο διότι είναι σε ανοιχτό χώρο, ενώ το άλλο είναι τίμιο διότι είναι σε κλειστό και διότι το έφτιαξες και εσύ με τα χέρια σου. Αυτό δυστυχώς έχει κατορθώσει ο Σατανάς ώστε να μας παρουσιάζει την ανομία ως νόμο, την ανηθικότητα ως ηθική, την πορνεία και τη μοιχεία ως απαραίτητη, την δε γυμνότητα και την διαφθορά ως πολιτισμό. Μάλιστα, αυτά έχει κατορθώσει ο διάβολος που εμείς ευχαρίστως τα πράττουμε. Και ακόμα, γνωρίζουμε άραγε τι κάνουμε στο σπίτι μας όταν προσφέρουμε αυτό διαχωρό. Ας ακούσουμε πως εκφράζεται ο θείος Χρυσόστομος. Πορνίων γεγονέσου η οικία, μανία και ίστρος και ούκε σχήνη ταύτα ειδονήν καλών. Πορνίο έγινε το σπίτι σου, λέγει, και εσύ λέγεις για να ξεσκάσουμε λιγάκι. 1961 θυμίζουμε, δημοσιεύτηκε αυτό το κείμενο. Το Σεπτέμβριο του 1961 έχουν περάσει 55 και κάτι ακόμα χρόνια. Και πολλοί ήδη έχουν σπεύσει να χαρακτηρίσουν οπισθοδρομικό το λόγο του μακαριστού Ιεροκήρυκος του Παραδείσου, του κ. Δημήτρη του Παναγόπουλου. Πώς άραγε όμως θα χαρακτηρίσουν τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου 1600 τόσα χρόνια πίσω? Πορνίων γεγονέν σου η οικία, μανία και ίστρος και ούκε σχήνη ταύτα ειδονήν καλών. Γι' αυτό αγαπητοί, συνεχίζει ο κ. Δημήτρης, προσέξατε, μην ανοίγετε το σπίτι σας στον διάβολο. Όλες οι ατιμίες, οι διαφθορές, τα διαζύγια και αν γίνει τα ηθικά ναυάγια έχουν την αρχή τους μέσα στο πιο στενό οικογενειακό μας περιβάλλον. Ο διάβολος καραδοκεί κάτω από τις συγκεντρώσεις αυτές να διαφθείρει ό,τι υπάρχει ακόμη όρθιο. Γι' αυτό μην έχετε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε κανέναν απολύτως. Κάθε άνθρωπος, οποιαδήποτε θέση, γνώση ή τίτλο κι αν έχει, είναι λίαν επικίνδυνος και μην έχετε εμπιστοσύνη καμία. Μόνον πραγματικοί χριστιανοί, καθώς και το χριστιανικό περιβάλλον, είναι ακίνδυνο. Όλες οι άλλες συναναστροφές έχουν σχετική διαφθορά, πότε ολίγοι και πότε πολλοί. Αυτοί που στραγγάλισαν ό,τι τίμιο και ιερό είχαμε είναι οι του στενού περιβάλλοντός μας. Η κόρη μας, η γυναίκα μας, διεφθάρισαν με βοηθό την φίλη και το σπίτι της, τον θείο και το σπίτι του, τον εξάδελφο και το χρήμα του, την ονά, την κουμπάρα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ο καθένας ας λάβει θέση έναντι του κύματος της ηθικής διαφθοράς των ημερών μας. Το γλέντι έχει αρχίσει μεταξύ των εκλεκτών του Ηρώδου. Η θυγάτηρ της Μιχαλίδος Ηρωδιάδος χορεύει, χορεύει τρελά. Ο φίλος της μητέρας της, ο βασιλεύς Ηρώδης, ενθουσιάζεται και υπόσχεται δώρα, δίδει έως ημίσους της βασιλείας του. Η Σαλόμη τρέχει στη μάνα για να συμβουλευθεί τι να ζητήσει. Και η σατανοκρατούμενη εκείνη μάνα είπε «Την κεφαλήν του Ιωάννου

Η επιθυμία της γυναικός είναι διαταγή για τον μοιχόν βασιλέα. Και εν τόσο λίγου η Αγία Κεφαλή του Αγίου Ιωάννου έρχεται επί πινακίου εν μέσω της αιθούσης. Είναι το έπαθλον της βραδιάς, της αθώας συγκεντρώσεως. Αλλά και πάλιν, ως μας λέγει η παράδοσης, δεν κατόρθωσε η Ηρωδιάς να κλείσει το Άγιον αυτού στόμα του ελέγχου. Διότι και αποκεκομένον έλεγε «Ου και ξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου». Και παρεφρόνησαν πολύ εκείνο το βράδυ.

Υπόθεσης καταλήγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης Παναγόπουλος. Η υπόθεση επαναλαμβάνεται δυστυχώς και στις δικές μας συγκεντρώσεις και ο Θεός να βάλει το χέρι Του. Αλλά ας μείνουμε μέχρι εδώ και ας παρακαλέσουμε τον έχοντα παρησία στον Κύριο, τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ή να πρεσβεύει περί ημών, να σωθούμε από τον κατακλυσμό της ανηθικότητας. Και ας ακούμε το Άγιον του στόμα που λέγει και στον καθένα από εμάς, ουκ εξεστήσει ή να έχεις ως Θεόν σου την σάρκα σου, την τσέπη σου, τον κόσμο, αλλά τον Ιησούν, τον ακτήμονα, τον εσταυρωμένον. Αμήν.

ή του προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγονε τη θεϊκή. Ή να και τη ενάδη του σωτήρος κηρύξει την έλευσιν. Θρηνεί το ούνειρο διάς, άνομον φόνον ετήσασα. Ουνόμων γάρτων του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν. Αλεπίπλαστον πρόσκαιρον. Διαβάζουμε στο κοντάκιο της μεγάλης εορτής.

την χείρα σου την αψαμένη την ακύρα των κορυφή του δεσπότου. Με θύσκε δακτύλο αυτών ημίν καθυπέδειξας. Έπαρον υπέρ ημών βαπτιστά, ως παρησίαν έχων πολλήν. Και γάρ μίζων των προφητών απάντων υπ' αυτού με μαρτύρησε. Τους οφθαλμούς σου πάλιν δε, τους το Πανάγιον Πνεύμα κατηδώντας ως εν είδη περιστεράς κατελθών, αναπέτασον προς αυτόν, βαπτιστά, ήλαιον ημίν, απεργασόμενος.

Για κάποιους που αναρωτιούνται τι γυρεύουν αυτά τα λόγια από το δοξαστικό της 9ης ώρας των Θεοφανίων σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην μνήμη της αποτομής της Ιεράς Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, να πούμε απλά ότι μιας και αναφερθήκαμε στο ξεκίνημά μας σε αυτή την ευλογημένη επιστροφή, σε όλα εκείνα που μας κράτησαν και μας έσωσαν σαν λαό, σαν φίλοι, σαν έθνος. Θα θυμάστε από τον πρόλογό μας. Και πάντα ο κύριος Αλέξανδρος, ο Παπαδιαμάντης, είναι σημείο αναφοράς σε αυτά τα θυμητάρια τα ξεχωριστά. Θα πούμε λοιπόν πως με αυτά τα λόγια από το δοξαστικό της 9ης ώρας των Θεοφανίων ξεψύχησε ο κύριος Αλέξανδρος. Ενώ γνώριζα και εγώ πρόσφατα, το πληροφορήθηκα από ένα λόγο του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του κύριου Αλέξανδρου του Παπαδιαμάντη. Αυτόν τον ύμνο για τον βαπτιστή και πρόδρομο του σωτήρος μας έψαλε και παρέδωσε ο μακάριος Άγιος των ελληνικών γραμμάτων την ψυχή του.

άμυνα στους εχθρούς με τα όπλα της ελληνοορθοδοξίας μας. Το Αηγιάννη του Νηστικάρη, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, και αυτό το κείμενο του κυρίου Δημήτρη Νατσιού στο ξεκίνημα μας οδήγησε σε όλα τα βήματά της. Η ελληνοορθοδοξία είναι μια διαρκής χαρά, ένα τέλειωτο πανηγύρι των ψυχών. Μην παρερμηνεύουμε την έννοια του πανηγυριού. Άλλο είναι το να πανηγυρίζει η ψυχή και άλλο το να χαίρεται ο κόσμος χωρίς να γνωρίζει το γιατί. Και να είναι τόσο επίπλαστη και πρόσκαιρη, μηδαμινή, ψεύτικη τούτη η χαρά. Και δυστυχώς πολλές φορές και στις παραμονές και ανήμερα των μεγάλων εορτών της πίστης μας θα συνηθίζουμε αυτά τα πανηγύρια εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, δίχως να κοιτάμε τον ιστιοδρόμιο. Για σκεφτείτε πόσοι θα πάμε φέτος σε πανηγύρι του Αηγιάννη του προδρόμου του Νηστικάρη, ανήμερα το βράδυ, να ξεφαντώσουμε. Πολλές φορές μας νομιμοποιεί σε αυτό το ξεφάντωμά μας και ένα κερί. Ανάβουμε το κερί και έπειτα μέχρι πρωίας στο γλέντι. Και σκαρτερούν οι μεγάλοι Άγιοι την ένωση όλων μας με τον ζωοδότη Χριστό στη Θεία Λειτουργία της εορτής. Ο Αηγιάννης ο Νηστικάρης μας κοιτά παραπονεμένος. Γιατί εκείνος, όπως τόσο όμορφα μας είπε λίγο πριν και ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, δεν υπήρξε ημέρα που να μην ήταν νηστευτής, που να μην ήταν τόσο αυστηρός με τον εαυτό του, σταυρωτής της ύπραξής του. Θυσίασε τα πάντα για την αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού. Και εμείς δεν μπορούμε να θυσιάσουμε ούτε μια μέρα. Στη μνήμη εκείνου για τον οποίον ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε την αιώνια μαρτυρία.

διαπρεσβειών του πρώτου προδρόμου της παρουσίας του Χριστού μας. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Να φωτίζει και να διώχνει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Να φωτίζει διαπρεσβειών του οδηγού του φωτός, Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις ξεχασμένες στις μέρες μας εντολές του.

Να μην ξεχνάμε για τα πνευματικά ρουσφέτια. Τι ωραίο ήταν αυτό. Της θεομάνας μας. Να τα ζητήσουμε αυτά γονιπετός. Είναι ελληνοσότηρα η Παναγία μας. Μην τον ξεχνάμε ποτέ. Για πρεσβειών της σας φωτίζει λοιπόν ο Κύριος και τα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εγκόμιον εις την αποτομή της ιεροκεφαλής του Μεγάλου Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, του Οσίου Πατριαρχών Θεοδόρου του Στουδίτου. Πνευματική πανήγυρες.

όντως λαϊκής χαρμοσύνης πλήρης η σημερινή σύναξη που μας συγκέντρωσε όλους εμάς αγαπητοί χριστιανοί για να γιορτάσουμε σήμερα το πνευματικό πανηγύρι. Και δίκαια χαρακτηρίζεται λαμπρά από αυτό το ίδιο το επώνυμο του Αγίου, του οποίου τελούμε τη μνήμη, μια και είναι και θεωρείται λίχνος φωτός. Χωρίς αμφιβολία δεν πρόκειται για λίχνο που πνευμάζει τους σωματικούς μας οφθαλμούς με γήινη ακτινοβολία, γιατί αυτού του είδους η λάμψη θα ήταν παροδική, με τις διακοπές από κάθε εμπόδιο που θα παρακολουθούταν σαν σχέση. Αντίθετα, πρόκειται για φως που καταβγάζει με την ακτινοβολία της Θείας Χάριτος τις καρδιές όλων εκείνων που ανέκαθεν έχουν συναντήσει την εορτή, για φως που ανυψώνει τον νου στη θεωρία της αθλήσεως του δικαίου. Και έτσι, καθώς με τα μάτια της ψυχής μας θα δημιουργήσουμε το μακάριο τούτο πάθος, θα δημιουργούμε παράλληλα και την προϋπόθεση της προσωπικής μας ευφροσύνης. Γιατί το αίμα οποιοδήποτε άλλου που από το ξύφος έρευσε στη γη, ούτε θα μπορούσε να τέρψει την ανθρώπινη όραση, ούτε η διήγηση του γεγονότος να καλύψει με σεβασμό τη μνήμη του νεκρού. Γιατί πώς θα μπορούσε να ελκύσει τον άνθρωπο που από τη φύση του αγαπά τη ζωή, μια αιματοχυσία που οδηγεί στο θάνατο? Μα αντίθετο, θα τον οδηγούσε με την απέχθεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του σε συμπτώματα συμπαθίας και ελέους για το πάθημα, εκτός βέβαια εάν κανείς βρίσκεται σε κατάσταση αλλοφροσύνης ή αποκτηνώσεως, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως κάνουν τα άγρια θηρία. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πετινούς, που ενώ άλλοι σφάζονται, αυτοί χαίρονται, λαλούν, πηδούν δεξιά-αριστερά, μένοντας μόνο σε αυτό που βλέπουν και χωρίς να συλλογίζονται ότι θα έρθει και η δική τους η σειρά να πάθουν το ίδιο. Αντίθετος, το αίμα του δικαίου το βλέπει κανείς και τέρπεται, ακούει γι' αυτό και του μεταφέρονται χαροπιά αγγέλματα, αξίζει να το ψάβει με τα χείλη προσκυνηματικά, γιατί η προσφορά αυτού του αίματος χαρίζει τη μετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Και πιστεύω ότι όχι μόνο η αγώνα του αίματος, αλλά οτιδήποτε δικό του, είτε λίγο, είτε μια τρίτα, είτε κάτι από όσα φορούσε ή άγγιζε, είναι περίπτωτο και πολύτιμο έχει βάλει σκοπό του να ζει με ευσέβεια. Γι' αυτό το λόγο, εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψη ή ένα μέρος ή κάτι απειροελάχιστο, το θεωρεί καύχημά του, σαν να κατέχει κάποιο θησαυρό που του χαρίζει αγιασμό και του εξασφαλίζει τη σωτηρία. Έρχεται με ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και ασπάζεται με άγιο φόβο τα άψαυστα άγια λείψανα.

τίμιο το αίμα των προφητών. Κατά τη γνώμη μου ήταν και το αίμα του δικαίου Άβελ, αν και για τους γονείς του ειδικά, στάθηκε τότε αιτία ασυνήθιστου και γοερού θρήνου. Και πώς θα μπορούσαν, ενώ μέχρι τότε δεν είχαν εμπειρία του νεκρού, να μην χάσουν τα λογικά τους για τη σφαγή του ιού τους, να ξυπνήσουν και να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, ξαφνικά βλέπουν να κοίταται κατά γης αιμόφυρτος και πεσμένος νεκρός από το φωνικό χέρι του αδελφού του. Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Αμός, που θα έρθει με ξύφος ο βασιλιάς Αμασίας, αφού συνέχεια τον βασάνιζε ανελέητα. Παραδίδει σε θάνατο τον δίκαιο, καθώς τον πλήγωσε με ρόπαλο στον κρόταφο, μιας και ο ίδιος ο βασανιστής πληγωνόταν με τα προφητικά. Το Άγιο Αίμα του προφήτου Μιχαίου, που τον σκότωσε γκρεμίζοντάς τον ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή εδίδασκε με ειλικρίνεια και θάρρος το θέλημα του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, καθώς μαρτυρεί η Αγία Γραφή, για την ασεβή συμπεριφορά των προγόνων του. Τέτοιο ήταν και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ισαΐου. Τον χώρισε σε δύο μέρη με πριόνι ο Μανασής, που είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον μανιώδη στα επιπόλαιο στην πίστη ισραηλιτικό λαό, επειδή δεν άντεχε να ακούει τις προφητικές αποκαλύψεις. Το Άγιο στάθηκε και το αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, που μαρτύρησε με τα 7 παιδιά και τη θεοσεβή μητέρα τους, αίμα που σκόρπισε ασύστολα ο Αντίοχος μέσα από πολλά βασανιστήρια, μη υποφέροντας την αντίσταση των ακαταμάχητων για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και τους φράγισε ο θάνατος μέσα στην τέλεια πίστη τους. Τέτοιο στάθηκε για μας το Άγιο Αίμα του προφήτου Ζαχαρίου. Χύθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο από το αφηνιασμένο και ομότατο μαχαίρι των Ιουδαίων, που δεν μπορούσαν να ακούνε τα προφητικά λόγια. Και τι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα παραδείγματα από το να μιλήσω συνοπτικά για το Άγιο Αίμα των Αποστόλων, των Προφητών και των Μαρτύρων. Αίμα που πολλοί αλητήριοι έκαναν να ξεχυθεί ποικιλοτρόπως, σαν νερό άφθονο που περικυκλώνει τη γη και σβήνει την ασέβεια. Το αίμα που βοά. Τέτοιο λοιπόν ήταν και το Άγιο Αίμα του Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού, για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε. Αυτό χύθηκε σαν πολυτελές μύρο από τον Ιερό Τράχυλο και μοιάζει την Οικουμένη. Αίμα που σύναξε όχι η γαστριμαργία, ούτε η υποσία, ούτε η τροφή κρεάτων ή κάποιου εδέσματος, συνηθίζουν να λιπαίνουν και να ικανοποιούν τις ορέξεις, αλλά αίμα που σιγά σιγά από αυτά τα ίδια τα σπάθη μέχρι το τέλος αύξησε η χάρη της εγκρατείας. Γιατί όπως λέει ο Κύριος, ήλθε ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Αίμα που κενώθηκε πριν από το Πανάγιο Αίμα του Δεσποτικού και του Ποτηρίου. Γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, όπως ανέβη με τη γέννησή του από στήρα μητέρα, καταβγάζοντας αυτούς που ζούσαν πάνω στη γη, έτσι να λάμψει και στους νεκρούς, περνώντας μέσα από το θάνατο ως φωτόμορφος κήρυκας. Αίμα που με πολύ περισσότερη παρησία βοά προς τον Κύριο, αποτελεί το αίμα της σφαγής του Άβελ. Και γίνεται του φόνου η εκτέλεση, αναβόηση μυστικής φωνής, που δεν προέρχεται από φωνητικά όργανα, αλλά που γίνεται αντιληπτή με τη δύναμη της ίδιας της πράξεως. Σεβασμιότερο από αυτό των πατριαρχών, πολυτιμότερο των προφητών και οσιότερο των δικαίων. Ακόμη και των Αποστόλων διαπρεπέστερο και των μαρτύρων εξότερο, καθώς μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού Λόγου. Αίμα χαρίστατο που καλοπίζει την Εκκλησία του Χριστού. Πιο από κάθε ποικιλότητα και σπάνιο ανθοστολισμό. Αίμα που κενώθηκε κατά το τέλος του Παλαιού Νόμου υπέρ της δικαιοσύνης και άνθος που αποτελεί το προήμιο της παρουσίας του Χριστού.

δίκαιος έλεγχος. Αλλά ας συνθέσουμε τον λόγο τα Ιερά Ευαγγέλια για ποιο κενώθηκε αυτό το έλεγχο, από ποιον και για ποια αιτία. Όταν λοιπόν, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έριξε στη φυλακή της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί έλεγε ο Ιωάννης, δεν σου επιτρέπεται να συζείς με αυτήν. Και ήθελε να τον θανατώσει, φοβήθηκε το λαό, γιατί ο Ιωάννης θεωρούσαν προφήτη. Καταρχάς, ας προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε ποιος ήταν αυτός ο Ηρώδης, επειδή η συνωνυμία προξενεί ασάφεια για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φανερό είναι πως πρόκειται για τον Τετράρχη. Γιατί ο πατέρας του, ο Ηρώδης, ο φωτιάς των Ιππίων, είχε πάει εδώ και πολλά χρόνια. Και για ποιο λόγο τον έλεγχε ο Ιωάννης? Γιατί έτσι απομακρύνει την νόμιμη γυναίκα του ο Ηρώδης, δηλαδή την κόρη του βασιλιά Αρέτα, σε παράνομο δεσμό με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί είχε τη δυνατότητα, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, ήταν άτεκνη να την εμφευθεί για να στηθεί απόγονος στον αδελφό του. Παντελώς όμως απαγορευόταν, εφόσον είχε μια κόρη, τη συνωνόματη Ηρωδιάδα, το γέννημα της οχιάς, το διαβολικό όργανο του δικού της αφαιρούς. Έτσι λοιπόν ο έλεγχος του Ιωάννου. Και όχι υβριστικός, αλλά συμβουλευτικός, χωρίς να δημιουργεί τραύματα, αλλά απέναντίας να θεραπεύει πληγές. Γιατί λέει, δεν σου επιτρέπεται να την έχεις. Τον επαναφέρει στην τάξη της Θείας Νομοθεσίας, μιλώντας κάπως έτσι. Δες και πληροφορήσουμε ακρίβεια για το τι σου παραγγέλει ο Μωσαϊκός νόμος. Μένουν μαζί δύο αδελφοί και πεθάνει ο ένας από αυτούς, χωρίς να έχει αφήσει απογόνους, δεν επιτρέπεται η χείρα παντρευτεί ξένον άνδρα. Θα την εμφευθεί ο αδελφός του άνδρα της και θα λάβει ως νόμιμη σύζυγο και το παιδί που θα γεννηθεί θα λάβει το όνομα του νέου και έτσι δεν θα σβήσει το όνομά του από το Ισραήλ. Αυτά σου παραγγέλει ο νόμος. Ήθετα, συζείς με τη γυναίκα που έχει ήδη παιδί τον αδελφό σου. Μη λοιπόν παραβείς τον κανόνα του νομοθέτου και ούτε με ανώσιο αίμα να μολύνεις τη βασιλική πορφή και ούτε εσύ που οφείλεις να αποτελείς για τους άλλους το υπόδειγμα της υποταγής τους νόμους εμφανιστείς ως αίτιος παρανομίας τους υπηκόους σου. Και αν πέσει σε αυτό το παράπτωμα, διακριθείς, γιατί η τιμωρία για όσους βρίσκονται στην εξουσία είναι άμεση. Των παθών φυλακίζει τον ελεύθερο. Αυτός όμως στην εξουσία και λησμονώντας ότι υπάρχει Θεός, εξεμάνει, άναψε από θυμό και απέστησε από πάνω του τον έλεγχο. Δεν μιμήθηκε τον Δαβίδ που όταν τον έλεγξε ο προφήτης Νάθαν επί Μιχήη ευόησε, αμάρτησα στον Κύριο, και ο Κύριος για την ταπείνωση του αυτή του συγχώρησε το αμάρτημα. Αντίθετα, όπως λέει η Αγία Γραφή, έλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον φυλάκισε. Αυτόν που με τον ασκητικό του βίο ζωνύψει στη ελευθερία, τον δέσμευσε ο αιχμάλωτος στο πάθος της ασελγίας. Εξαρτημένο από κάθε εμπαθή σχέση, ο ήδη δεσμευμένος στη γοητεία της ακολασίας. Έβαλε στη φυλακή τον φύλακα και κύριο της Εκκλησίας, ο κατάδικος για την πράξη της ακαθαρσίας. Εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Για την Ηρωδιάδα την όμοια στους τρόπους με τη Δαλιδά και σαν του διαβόλου. Γιατί αυτή, τον συγκεταζόμενο μαζί της, με παράνομο εραστή της, τον εξώθησε σε μανία κατά του Ιωάννου. Δεν ανέχομαι, λέει, να είμαι βασίλισσα και να χλεβάζομαι από το παιδί του Ζαχαρίου. Καθήλωσε στη φυλακή τη γλώσσα που με στυλιτεύει. Σκότωσε όσο πιο γρήγορα γίνεται με ξύφος αυτόν που με λόγια σαν βέλη μου πληγώνει την ψυχή. Και να τον σκοτώσει, φοβήθηκε τον όχλο, γιατί θεωρούσε τον Ιωάννη ως προφήτη.
Και συμβαίνει όταν θέλουν οι άρχοντες να πράξουν κάτι παράνομο, να μην κάνουν ευθύς αμέσως την ορμητική τους διάθεση πράξη, αλλά αναβάλουν από ντροπή και φόβο στο λαό και καραδοκούν πότε θα βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία να κρατήσουν τη μοχθηρία τους. Οι ρίζες της ανομίας καρποφορούν. Στη γιορτή των γενεθλίων του Ηρώδη, ανάμεσα στους καλεσμένους, χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό και της υποσχέθηκε με όρκο πως θα της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Και εκείνη την ημέρα που όφιλε να αναπέμπει δοξολογία στο Θεό που τον οδήγησε στο φως αυτής της ζωής, εκείνος προτίμησε το έργο του σκότους. Γιατί η περίσταση εκείνη ήταν ευκαιρία για χαρά πνευματική και όχι για χορό και μάλιστα γυναικώδη ενώπιον ανδρών. Και ποιο το αποτέλεσμα? Ο όρκος. Και τον όρκο, ο φόνος. Ξερίζωσε τις ρίζες της κακίας και δεν θα βλαστήσει καρπός ανομίας. Χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας μέσω των καλεσμένων και άρεσε στον Ηρωδιάδα. Και σε τι άλλο θα μπορούσε να είχε εκπαιδευτεί από τη μητέρα της η πρόξενος της πορνείας κόρη, από το να χορεύει αδιάντροπα και μάλιστα με τέτοια τέχνη και επιτίδευση στο χορό, ώστε να αρέσει στον Ηρώδη? Γι' αυτό και εκείνος με όρκο δέθηκε να της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Σε τέτοιο βαθμό φθάνει η προπαίτεια αυτών που οργιάζουν στα πάθη της ατιμίας, ώστε να αποφαίνονται απερίσκεπτα για οποιοδήποτε πράγμα έρχεται στο νου τους. Και αυτή, δασκαλεμένη άριστα από τη μητέρα της, άδραξε την ευκαιρία για τον αποτροπιαστικό θάνατο που από καιρό πάσχιζε να πραγματοποιήσει η Ηρωδιάδα, η μάνα της φτωχιάς. Και εράσει το ξύφος τον ιερό τράχυλο του προδρόμου. Διαπραγματεύθηκες να σου δοθεί η Αγία Κεφαλή και επιπίνακη. Ω ακόλαστη και θηριωδέστερη και από την Ιεζάβελ.

Συμπόσιο ανώσιο. Και λέει το Ευαγγέλιο ο Βασιλιάς, επειδή όμως είχε ορκιστεί και για να μην εκτεθεί στους χριστιανούς, εντολή να της δοθεί η κεφαλή. Και έστειλε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Και μεταφέρθηκε επί πίνακη η κεφαλή του προδρόμου και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Φοβερός καρπός διαβολικής προμελέτης. Ποιος τόλμησε να καταφέρει κατά της θείας κεφαλής θάνατο ξύφος? Ο δεύτερος Δοΐκ, ο άνομος υπηρέτης που δεν μιμήθηκε εκείνος που με φρόνηση αντιτάχθηκαν στο βασιλιά Σαούλ όταν αυτός έδωσε διαταγή να φωνεύσουν τους προφήτες του Θεού. Και προσφέρθηκε, λέει η γραφή, η κεφαλή επί πίνακη. Πώς να χαρακτηρίσουμε αυτό το γεύμα? Συμπόσιο ή φωνευτήριο? Και πώς να ονομάσουμε αυτούς τους καλεσμένους? Συνδετημόνες ή έκδοτους στη μέρα? Ω φοβερό θέαμα, πονηρό όραμα, εκεί παρετίθετο ως γεύμα, εδώ προσφερόταν προφητική κεφαλή. Εκεί κερνούσαν καθαρό ίνο, εδώ κρουνιδών έρεε το αίμα του δικαίου. Φοβερή η αγγελία και φρικτή η αφήγηση. Και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Αγνώ, τι ατόπιμα! Η ατίμητη κάρα, η αγνή και άψευστος και στους αγγέλους σεβάσμια για μια άτιμη πράξη προσφέρθηκε στη μυαρή και βέβυλο κόρη και την έδωσε στη μητέρα της σαν να παρέθεται γεύμα σε αυτήν που οργίαζε από τη μανιώδη επιθυμία του θανάτου του προφήτου. Σαν να της έλεγε: «Πατέρα, της αυτού που έζησε ο άσαρκος, πιες το αίμα αυτού που θυσίασε το αίμα του στην άσκηση. Τώρα πια ασφαλίσαμε μια για πάντα το στόμα εκείνου που μας τηλίτευε». Η μητέρα της ταφής. «Και ήλθαν», συνεχίζει το Ευαγγέλιο, «οι μαθητές του και πήραν το σώμα και το ενταφίασαν». Πρόσεξε σε παρακαλώ, σύ ο φιλομαθής, αγιογραφημένη την εικόνα του ενταφιασμού του δικαίου και τον εικονομάχος μη σταματήσεις να επιπλήττεις ως εχθρούς της αληθείας. Σύ, μελετώντας την ιστορία με καθαρότητα, νόμισε την ωφέλεια. Δε, πώς σύρεται ο Άγιος από τη φυλακή σιδηροδέσμιος? Πώς ο αποτρόπαιος Δήμιος προτείνει άνθρωπα το ξύφος κατά της ιεράς κεφαλής? Πώς μετά την αποτομή η μυρόβλητη κάρα προσφέρει τη μανιασμένη όργια ηρωδιάδα? Και δες πώς θάπτεται το ιερό από τα χέρια των μαθητών του που τον παραστέκουν ολογυρής με δάκρυα και βαθύ πόνο ψυχής. Κι άλλος μένει να αγκαλίζεται τα πόδια του Αγίου, άλλος πασχίζει να συναρμόσει την κεφαλή με το υπόλοιπο σκήνομα, και ο τρίτος θυμιάζει και ψάλλει την νεκρόσιμη ακολουθία. Εκεί βρίσκομαι κι εγώ, ακροατές, με τα μάτια της ψυχής μου και βλέπω την ταφή του δικαίου να γίνεται με ειρήνη, όπως αναφέρεται στη γραφή. Θυμίζω αγγελικό εκείνο πρόσωπο που του σαν δύο φωστήρες βασίλεψαν και που η όψη του αντιφέγγιζε την ακτινοβολία της χάριτος. Δεν αναπνέει της πρώτης ζωής τη ζωτική ενέργεια, αλλά κατεξοχήν αναπνέει της θείας χάριτος την ευωδία. Ασπάζομαι εκείνες τις ιερές χείρες που η αφή τους στάθηκε ανέπαφη από την αμαρτία και που ο δάχτυλός τους καθυπέδειξε στους ανθρώπους αυτόν που πήρε του την αμαρτία του κόσμου.

προσκυνώ τους ορίζοντας πόδας, το ευαγγελιζομένο τα αγαθά στους ανθρώπους, μου που ευτρέπησε την οδό της παρουσίας του Κυρίου. Ας μου παραδεχθεί για προσκύνηση και η τιμή άλυσης που με αυτήν κρατήθηκε δέσμευσο πολυτίμητος ανάμεσα στους ανθρώπους άγγελος. Ας μου δοθεί και το ιερό πινάκιο που πάντα κατατέθηκε η πανσεβάσμια κάρα, η πολυτιμότερη και από τον χρυσό, και ούτε τη μάχαιρα του στιγνού φωνιά που διαπέρασε τον ιερό τράχυλο ανέβρισκα θα άφηνα απροσκύνητη, και ούτε το χώμα αν τύχαινε να βρω όπου εφυλακίστηκε ο θησαυρός θα δίσταζε να καταφυλίσω με σιγουριότητα ότι θα μου μεταγγίσει χάρη. Μακαριστέ τάφε και μικρή πέτρα που κρατάς μέσα σου κλεισμένο ευλογημένο εκείνο σκήνομα από πολλά σμαράγδια και μαργαριτάρια. Εκεί λοιπόν παρευρισκόταν ορατός ο μήγυρης των μαθητών και αοράτος πλήθος αγγελικών δυνάμεων που εγκομίαζαν, τιμούσαν, ανύψωναν στον ουρανό και έφεραν στην αιώνια χαρά αυτόν τον αρχάγγελο, τον γνήσιο φίλο του Κυρίου, τον υφαγωγό του νυμφίου, τον άσβεστο λίχνο του αρήτου φωτός, τη ζωντανή φωνή του Θεού Λόγου, τον υπεράνω των προφητών και μεγάλων των ανθρώπων. Λοιπόν, όπως υπόθηκε, ειρηνική υπήρξε η ταφή του δικαίου, πρόεδρος αγαλιάσεως και σωτηρίας στον κόσμο. Ο πρόδρομος από τους ουρανούς μας ανταμείβει. Άραγε ο παράφρον Ηρώδης διέφυγε από όλα αυτά τη δίκαιη κρίση του Θεού, την δικαιοκρισία. Όχι βέβαια, αντίθετα όπως αναφέρεται εξαιτίας αυτού του εγκλήματος, κατασφάτεται ύστερα η εξαρσία όλων των υπηκόων του. Και συνέβη επειδή ο Θεός συνετίζει παιδευτικά αυτούς που πρόκειται να βασιλεύσουν στο μέλλον, ώστε να μην περιπέσουν στα ίδια εγκλήματα. Αλλά αφού επανέλθω στο προκείμενο, ας αναβοήσω με φωνή που αρχίζει στη σημερινή ημέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο πρόδρομος από τα στόματα όλων των ανθρώπων τίμησε για το ελεγκτικό του κήρυγμα και ο παράφρον Ηρώδης από όλους όσους έχουν φωνήθει στιγμόμενος επιμοιχεία περιφρονείται. Σήμερα η κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου προσφέρεται ως ιερό σφάγιο επιπίνακι και Λίδα Ηρωδιάδα, παρά τη θέλησή της, καταδικάζεται αιώνια. Σήμερα το Ιωάννου του Προδρόμου, η έκταξη του Θείου Νόμου χύνεται και ο εχθρός του Προδρόμου, δια της παρανομίας με την κάκιστη διαγωγή του, δίκαια διαπομπεύεται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, για την παρησία του προς τον Ηρώδη, χάριν της δικαιοσύνης, φωνήθηκε και ο καλής της γης, διδασκόμενη, ζονται από τις νόμιμες γυναίκες τους, τον ήδη διαζευθέντα βασιλέα απεχθάνονται. Σήμερα ο Ιωάννης ο πρόδρομος στείνει ορόσημο πάνω στη γη και παραγγέλει να αρκείται κάθε άνθρωπος στη νόμιμη γυναίκα του και να μην προχωρεί παραπέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο πρόδρομος κατέρχεται στον Άδη και οι νεκροί αφουγκράζονται, ευαγγελίζονται την ανίποτη χαρά της παρουσίας του Χριστού. Σήμερα οι ουρανοί με πανεφρόσινη αγαλίαση υποδέχονται τον αποκεφαλιστέντα για τη δικαιοσύνη του Θεού Ιωάννη τον Πρόδρομο και οι άνθρωποι πάνω στη γη αναπέμπουν εόρτιους ύμνους. Και μου φαίνεται πως μας παρακολουθεί από τους ουρανούς ο μέγας του Κυρίου Πρόδρομος και θα μας ανταμείψει σαν υμνοδούς του με θεία χαρίσματα. Προφητών, σαν πρωινός διάτοντας αστέρας που καταλάζει ανάμεσα στους Αποστόλους, σαν ήλιος μεταξύ ηλίων που προλάμπει και υπερλάμπει, εν μέσω των μαρτύρων σαν πρωινός κατάλληλος με άστρα των θαυμάτων, με των δικαίων υπέρτερος, υπερέχων για τους πολλούς αγώνες του υπέρ της δικαιοσύνης, φαίνεται ψηλότερος και από τους ψηλόκορμους κέντρους του Λιβάνου, αυτός που χαροποίησε σήμερα την οικουμένη. Γιατί αν πολλοί θα χαρούν κατά τα ευαγγελικά λόγια με τη γέννησή του,
θα πρέπει να είναι και η πνευματική ευφροσύνη για το μαρτύριό του, το οποίο να αξιωθεί να πανηγυρίσουμε εμείς, οι και ερημίτες, μοναχοί και λαϊκοί, γιατί όλοι μετέχουμε στην αγαλίαση που μας χαρίζει η μνήμη του. Ιδιαίτερα όμως εμάς που εγκαταβιώνουμε στον ιερό τούτο οίκο. Ήθε να τύχουμε εκτενέστερα ακόμη των θείων πρεσβειών του προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος, καθώς και στον Πατέρα και το Πανάγιο και Ζωπιό Πνεύμα, για σήμερα και για πάντα και αιώνια. Αμήν.

0: έκδοση ημνής γενεθλίου του προδρόμου Καριών Καριστίας.
1: Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Θα σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί, ηχογραφημένη ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη, η οποία αναφέρεται στην αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Η ομιλία παρουσιάστηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Να είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, σεβαστοί και αγαπητοί μακροατέ. Ολόκληρο το μήνα Αύγουστο είχαμε συντροφιά και παρέα γλυκύτατη το Χριστό μας με τη μεταμόρφωσή του τη Θεία και την Παναγία μας με την κοίμηση και την Αγία μετάστασή της. Και σίγουρα περάσαμε καλά. Και τώρα βρίσκουμε μπροστά μας τον Άγιο Γιάννη, τον βαπτιστή του Χριστού και τον κουμπάρο της Παναγίας μας. Και μάλιστα στο αποκορύφωμα της επιγείου δράσεώς του, στην αποτομή δηλαδή, στο κόψιμο της τιμίας κεφαλής του από τον άνομο Ηρώδη και την Ηρωδιάδα και τους υπόλοιπους. Ο Άγιος Ιωάννης, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Χριστού μας, είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος, ο μεγαλύτερος Άγιος επάνω στη γη. Υπήρξε προφήτης, προφητευθής από άλλους προφήτες. Υπήρξε πρόδρομος του Κυρίου που ετοίμασε τον ερχομό του στις ψυχές και στους ανθρώπους. Υπήρξε ο βαπτιστής των ανθρώπων αλλά και του θεανθρώπου. Υπήρξε ο κήρυξ της μετανοίας και ήτο και ανώτερος από τους Αποστόλους, διότι εκείνοι αργότερα τον εκήρυξαν ζώντα, απόντα, συγγνώμη, ενώ εκείνος τον εκήρυξε παρόντα, λέγοντας στους Ιουδαίους και στους μαθητάς του, στους μαθητάς του προδρόμου του ιδίου του εαυτού του δηλαδή, είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης εμίκραινε και ο Χριστός εμεγάλωνε στις ψυχές και στο έργο. Και είχε πει ο Άγιος Ιωάννης για τον Χριστό μας ότι αυτός πρέπει να αυξάνει και εγώ πρέπει να μικραίνω. Είναι λοιπόν όντως ο μεγαλύτερος άνθρωπος και ο μεγαλύτερος Άγιος επάνω στη γη, με την Παναγία φυσικά εννοείται. Και είναι μεγάλη χάρη του Αγίου Ιωάννου. Το Ευαγγέλιο διέθεσε πολλές σελίδες για το βίο και το έργο και το θάνατο του Αγίου Ιωάννου, περισσότερες και από όσες διέθεσε και για τη Θεοτόκο. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης είναι η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, η αρχή του θεϊκού έργου της σωτηρίας. Και η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο έχει παράλληλα τα γεγονότα και τη ζωή του Αγίου Ιωάννου και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τηρουμένου βέβαια πάντοτε των αναλογιών. Γιατί εκείνος είναι ο Χριστός ο ήλιος, ο Άγιος Ιωάννης είναι ο λίχνος του φωτός. Τον βάζει 6 μήνες πριν τη σύλληψη του Χριστού, 6 μήνες πριν, 23 Σεπτεμβρίου, πριν τον Ευαγγελισμό δηλαδή, έχουμε τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου και κατά τον Ευαγγελισμό έχουμε τη σύλληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. 6 μήνες πριν τη Θεία Γέννηση του Χριστού, 24 Ιουνίου, έχουμε τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου. Και στη συνέχεια έχουμε παράλληλα γεγονότα και στο τέλος της δημοσίας δράσεως του Ιησού έχουμε το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Ιωάννου. Και αυτό είναι προδρομικό και παράλληλο, διότι καθώς πηγαίνουμε για τη μεγάλη δεσποτική εορτή της υψώσεως του Κυρίου μας, που έχει και επέχει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, που είναι ο θάνατος δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο σταυρικός θάνατός του, έχουμε και το θάνατο του μίζωνος εν γεννητής γυναικών του Αγίου Ιωάννου που προηγείται. Προηγήθηκε ο θάνατος του Αγίου Ιωάννου και προεμαρτύρησε και προεσήμανε και το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον οποίον εκείνος ο Άγιος Ιωάννης εκήρυξε εδώ στη γη και τώρα έφυγε δια του θανάτου και πήγε στην άλλη πλάση, στον ανάβγη το Άδη, και εκεί εκήρυξε, προεκήρυξε τον ερχομό του Ιησού Χριστού επάνω στη γη στους ζωντανούς και σε λίγο τον ερχομό του στον Άδη, στους νεκρούς. Και βλέπουμε ακόμη στην Ιερά Εικονογραφία της Αναστάσεως, η εικόνα της Αναστάσεως Ορθοδόξου είναι η Ισάδου Κάθοδος, βλέπουμε ανάμεσα στους δικαίους πρώτος ο Άγιος Ιωάννης να είναι περιχαρής και περίλαμπρος και να κάνει τι εκεί, να δείχνει πάλι τον αμνό του Θεού, τον σταυρωθέντα και ταφέντα και καταβάντα εις τον Άδην, και να λέει είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Άλλωστε και τα πολιτικά που θα ακούσουμε και απόψε και αύριο, αυτό λέει για τον Άγιο Ιωάννη. Μνήμη δικαίωμαι τ' εγκομείο, σι διαρκέσει μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Αναδείχθης γαρόντος, προφτός βασμιότερος, ότι και αρήθης κατηξιώδης βαπτίζει των γεννητόμενων. Όθεν της αληθείας περαθλήσας, τη λέει συνέχεια χαίρον, ευγελίσω και τη ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος. Πήγε με χαρά στον Άδη και ευαγγελίστηκε τον αμνό του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, και τον περίμεναν πια ολόχαροι εκείνοι που πίστεψαν στο βαπτιστή και εκείνοι που περίμεναν αιώνας αιώνος τον ανάβγη το Άδη, τον ερχομό του λυτρωτού. Και όταν ήλθε ο λυτρωτής στον Άδη, εφωτίστη ο Άδης με την αστραπή της θεότητος και εφάνηκαν τα πάντα του, και ο Μέγας Βαπτιστής τον εκήρυξε και εκεί παρόντα κατάστηκτον της μόλοψη και, και πανσθενουργών, ενώ ήταν από τις μόλοπες κατάστηκτος καταπληγωμένος, ήταν και παντοδύναμος, γιατί η ψυχή του Ιησού επήγε μαζί με τη θεότητα στον Άδη, μαζί με τη θεότητα στον Άδη, και ενίκησε τον Άδη. Ο Ηρώδης βέβαια, ο φοβερός Ηρώδης, και η Ηρωδιάδα και η κόρη της και οι λοιποί συνδετημόνες έκαναν το μεγαλύτερο ανοσιούργημα, εφώνευσαν τον μίζωνα εν γεννητής γυναικών και περιέφεραν την τιμή εγκεφαλή του ως οψώνιον της ανακειμένης. Και εδώ βλέπουμε πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία και πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο. Μπήκε η αμαρτία στην ψυχή του Ηρώδη και της Ηρωδιάδος και των υπολείπων και έκαναν εγκληματικές πράξεις. η δε μεγαλύτερη και πιο κορυφαία, ή το η αποτομή του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Αυτό είναι η αμαρτία. Διώχνει από την ψυχή του ανθρώπου το Θεό. Διώχνει την αγάπη. Διώχνει τη χάρη. Διώχνει, αν θέλετε, και τη λογική και την ανθρωπιά. Και γίνεται ο άνθρωπος μια κόλαση. Γίνεται ο άνθρωπος εγκληματική φύση. Γίνεται ο άνθρωπος ό,τι χειρότερο. Και αυτήν ακριβώς την αμαρτία ήλεγχε και στυλίτευε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και στον Ηρώδη και στους υπόλοιπους. Γιατί ζώντας εκείνος εν καθαρότητη και αγνότητη, ως ο μεγαλύτερος ασκητής, έβλεπε πόσο κακό είναι και πόσο κακό κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο. Αμαρτία είναι απουσία Θεού. Το μεγαλύτερο μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, να χάσει το Θεό του. Και όταν το χάνει, τι λέμε για μερικούς ανθρώπους που είναι εξόλης και προόλης? Αυτός δεν έχει το Θεό του. Ζει ως άθεος εν το κόσμο. Και αυτό είναι, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη κόλαση, η μεγαλύτερη ταλαιπωρία, το μεγαλύτερο κακό, η μεγαλύτερη τιμωρία. Γιατί ο άνθρωπος τότε χωρίς το Θεό του υποφέρει και βασανίζεται και πάσχει και άκρη δεν βρίσκει. Γι' αυτό επέμενε ο Άγιος Ιωάννης στον Ηρώδη και στην Ηρωδιάδα: αφήστε τον άνομο βίο, κόψτε την αμαρτία και το κακό, ελάτε στο Θεό και στη χάρη του, κάμετε έργα ιερά και όσια, αποφύγετε κάθε παρανομία, γιατί αυτό σας βλάπτει. Φώναζε στον Ηρώδη, όχι για να τον προσβάλλει, ο Ηρώδης προσέβαλε τον εαυτό του με ό,τι έκανε και η Ηρωδιάς, αλλά για να τον γλιτώσει, να τον συνεφέρει, να τον αφυπνίσει, να τον επαναφέρει στο δρόμο του Θεού και της αλήθειας και του δικαίου. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας κλαίνε κάθε μέρα για τις ανομίες και αμαρτίες και παραβάσεις μας. Γιατί εκείνοι ξέρουν πόσο κακό είναι η αμαρτία και πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, όπως οδήγησε τον Ηρώδη και τους υπόλοιπους στη σφαγή του μίζωνος των προφητών. Ο Θεός όμως, το οποίο το θέλημα και το σχέδιο γίνεται πάντοτε, μπορεί από το πικρό να βγάλει γλυκή και μπορεί να μεταποιήσει τα πάντα. Έτσι εδώ χρησιμοποίησε το φόνο του Αγίου Ιωάννου εκ μέρους του Ηρώδη, και για το φόνο αυτό ο Ηρώδης επλήρωσε και ήτο ένοχος και υπόλογος, χρησιμοποίησε το φόνο για να περάσει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο από την εδώ πλάση στου Άδου τα καταχθόνια και τα βασίλεια. Γι' αυτό και ο Άγιος Ρωμανός στο υπέροχο κοντάκιο που έχει γράψει για την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου λέγει: «Η του προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγονε της θεϊκή». Η ένδοξη αποτομή του προδρόμου έγινε μια κάποια θεϊκή οικονομία. «Ίνα και τη Σενάδη κηρύξει του Σωτήρου στην έλευση, για να κηρύξει και σε αυτούς που ευρίσκονται στον Άδη τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού». Αυτό όμως δεν δικαιώνει τον Ηρώδη. Το είπαμε προς άρσην πάση παρεξηγήσεως. Ο Ηρώδης είναι υπεύθυνος, είναι υπόλογος, είναι παράνομος, είναι φωνέας του μίζωνος των προφητών, και για όλα αυτά επλήρωσε, ετιμωρήθη, απέθανε σκολικόβρωτος και απέθανε κατά τον πιο απέσιο τρόπο. Γιατί αυτή είναι η αμαρτία. Αν την κρατήσουμε και μείνουμε κοντά της και αυτή μαζί μας, μας φιλοδορεί με ό,τι χειρότερο. Μας καταστρέφει και το σώμα και την ψυχή. Και χάνουμε και την αιώνια ζωή. Χάνουμε την αιώνια πατρίδα. Και πικραίνουμε και το Θεό μας και τον στενοχωρούμε, γιατί ο Κύριος μας έφτιαξε όλους με ένα σκοπό και για ένα λόγο: να πάμε στον Παράδεισο, να πάμε στη Θεία Βασιλεία, να χωρέσουμε τον αχώρητο, να γίνουμε κι εμείς χώρα του αχωρήτου, να γίνουμε κοντά του ευτυχείς, να γίνουμε κοντά του γαλήνη, να γίνουμε κοντά του αθάνατοι και αιώνιοι. Αλλά εμείς και με τη συμβουλή του Όφεως και του Αρχιεκάκου χαλάμε το σχέδιο του Θεού, χαλάμε την πλάση και τη δημιουργία του Θεού, και τούτο γίνεται ένεκα του αυτεξουσίου, ένεκα της ελευθερίας που μας έδωσε, την οποία εκείνος σέβεται και φυλάτει, και σε σημείο τέτοιο που να σκοντάφτει επάνω στην ελευθερία μας και να φαντάζομαι εμείς δυνατοί και ο Θεός να φαίνεται τάχα αδύνατος και αναποτελεσματικός. Η ελευθερία που μας έδωσε είναι μέγα δώρον και προσόν και πρικοδοσία σημαντική, αλλά συνάμα είναι για μας και μεγάλο βάρος και μεγάλη ευθύνη και ακόμα και δίκοπο μαχαίρι. Αν την ελευθερία τη χρησιμοποιήσουμε κατά Θεόν, με συνεργό τη Θεία Χάρη και τροφωτισμό Του, μεγαλουργούμε, αγιάζουμε, υψωνόμαστε, γινόμαστε θεοί κατά χάριν, όπως έγινε και ο μείζων εν γεννητής γυναικών, ο οποίος ετήρησε το θείο θέλημα από τον σπαργάνον αυτού ακόμη, και ο οποίος δια του μαρτυρικού του θανάτου υψώθηκε, αποθεώθηκε, λαμπρύνθηκε, συνέχισε τη θεία του αποστολή στον Άδη, και όταν κατέβηκε εκεί ο φιλάνθρωπος, πρώτον αυτόν φυσικά επήρε κοντά του τον μείζωνα εν γεννητής γυναικών και ύστερα τους υπόλοιπους. Στις ημέρες μας που επλεώνασεν η αμαρτία, που το κακό βγήκε στο δρόμο, που κορυβαντιά και απαιτεί να επικρατήσει και απειλήσει λάμα και καυχάτε και να βρύνετε ότι τους έχει όλους στο χέρι, παράλληλα και δίπλα και ακόμα περισσότερο κυκλοφορεί η χάρις του Θεού, η οποία υπερπερισσεύει, γιατί στην Εκκλησία μας την αθάνατη το καλό πάντοτε περισσεύει και βγαίνει από χίλιες βρύσες και από χίλια στόματα και πλημμυρίζει τις ψυχές μας, την πλάση, τα πάντα, και κάνει τον αρχαίκακο και τα όργανά του να φρενάρουν και να συγκρατούνται και συνάμα να λυσομανούν. Στις ημέρες μας εκαλύφθη η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια της Εκκλησίας, η αλήθεια των Αγίων, η αλήθεια της συνειδησεώς μας, και επικρατεί σκοτάδι, και όταν εσταύρωσαν τον αναμάρτητο έπεσε σκοτάδι, αλλά μέσα από αυτό το σκοτάδι ξεπρόβαλε το φως της Εκκλησίας, το φως της αλήθειας, το φως του Χριστού, και αναστάτωσε τις ψυχές και τις συνειδήσεις. Έκαμε και τον ίδιο τον προδότη Ιούδα να πάρει τα λεφτά τα οποία έλαβε προδίδοντας το διδάσκαλο και το αναμάρτο, και να τα πάει στο ναό στους γραμματείς και φαρισαίους και αρχιερείς, να τους τα πετάξει στα πόδια και να τους πει πως ήμαρτε παραδίνοντας αίμα αθώων. Ξύπνησε η συνείδηση και η ψυχή του Ιούδα. Είχε τύψεις. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το φως. Και εκείνοι τον ηρωνεύτηκαν. Και αυτός τότε πήγε και κρεμάστηκε. Και δεν κέρδισε ούτε τα λεφτά. Πόσος αγώνας γίνεται σήμερα για τα λεφτά, αφού και τραγούδι έχει βγει. Ούτε τη ζωή την παρούσα, ούτε και την αιωνία. Εστερήθη, όπως λένε οι ύμνοι, ζωής προσκέρου και θείας. Και εμείς σήμερα που κυνηγάμε περισσότεροι τα λεφτά, όποιοι και αν είμαστε, κάνουμε μέγα λάθος. Αντί να δώσουμε τη λατρεία της ψυχής μας και την αγάπη και τη στοργή και τα μεγαλύτερα και υψηλότερα αισθήματά μας στον ποιητή και πλάστη και λυτρωτή μας, τα χαρίζουμε στην άψυχο ύλη. Και τι γίνεται, μήπως χορταίνουμε, μήπως ευχαριστούμεθα, μήπως καλοπερνάμε? Όχι. Ρωτήστε εκείνους που περιμένουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι θα γίνει με το χρηματιστήριο. Πόση αγωνία έχουν. Μένουν άϊπνοι. Στενοχωρούνται. Υποφέρουν. Αρρωσταίνουν. Ανεβαίνει πίεση. Χαλάει καρδιά. Και όλα τα άλλα. Και τι είναι αυτό? Κόλαση. Ενώ αν έχει κανείς την καρδούλα του τον αφέντητο Χριστό, τη γλυκιά την Παναγιά, τον Άγιο Ιάννη τον Πρόδρομο, την εκκλησούλα μας την Αθάνατη, τότε έχει ειρήνη, τότε έχει πληρότητα, τότε μπορεί να μην έχει να φάει, να μην έχει να μείνει, να μην τον υπολείπεται κανείς, και όμως να τα έχει όλα στην ψυχή του, να τα κατέχει όλα και ας μην έχει τίποτε, γιατί έχει το Θεό του. Έλεγε ένας διανοούμενος των τελευταίων ετών, καλή πραμάτια ο Θεός και τελειωμό δεν έχει. Όποιος είναι με την πραμάτια του Θεού και όχι με τα στουβίου πραγματίες, εκείνος έχει τον πλούτο, έχει τον πολύτιμο μαργαρίτη, έχει τον κρυμμένο θησαυρό. Και ενώ οι άλλοι, πως λέει η παροιμία, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εγώ κρυφό καμάρι, και ενώ οι άλλοι δηλαδή βρίσκονται αλλού, εκείνος που λατρεύει και έχει στην ψυχή του το Χριστό δια της πίστεως, αυτός τα έχει όλα. Αυτός είναι επιτυχημένος. Αυτός είναι και ο πρώτος. Αυτός είναι αχτύπητος. Αυτός είναι μεγάλος. Και μας έδωσε αυτή τη χάρη ο Ιησούς Χριστός, να τον έχουμε κοντά μας, μέσα μας, μαζί μας, παντού και πάντοτε, και περισσότερο στις θλίψεις και στους σταυρούς και στους γολγοθάδες μας και στις ανέχες μας και στις δυσκολίες μας και στους πειρασμούς μας και στα προβλήματά μας και στα πάντα μας. Να τον έχουμε κοντά μας και μέσα μας, καθώς και την Παναγιά και το μεγάλο Αγιάννη τον Πρόδρομο και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Και τι να είναι η ύπαρξή μας? Μια εκκλησούλα, μια μονή της Αγίας Τριάδος και των Αγίων. Ένα κομμάτι και μια γωνιά του Παραδείσου, μια ομορφιά ανίποτη. Και φαίνεται αυτό ακόμη και στην όψη εκείνων που λατρεύουν τον κτίσαντα παρά την κτίσιν. Λάμπει το πρόσωπό τους. Η ψυχή τους είναι καθάρια και αγνή σαν τον ήλιο. Το είναι τους αισθάνεται την ειρήνη του Θεού, την πάντα νουν υπερέχουσα. Και τα λογάκια τους, έστω και αδέξια, στάζουν αθάνατο μέλι. Το μέλι του Χριστού, το μέλι του Αγίου Πνεύματος. Και είναι αυτή ευλογία και στηριγμός και αναπαμός του κόσμου. Και εύχονται μαζί με την ιεροσύνη στον ουράνιο πατέρα και λέγουν, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Καλύτερη ευχή δεν υπάρχει από αυτή να λέμε στο Θεό μας, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, και ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μας και εμείς όλοι, όταν ακούσουμε και μάθουμε για κάποιον άνθρωπο του Θεού, τότε τρέχουμε κοντά του. Καθόμαστε σαν παιδάκια στα ποδαράκια του. Ακούμε τα θάνατα λόγια του. Παίρνουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού και νιώθουμε και οικεία και αρινά. Διότι όπου είναι η χάρη του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις είναι το έαρ της ανθρωπότητος. Είναι η άνοιξη της ανθρωπότητας. Και ο Άγιος Ιωάννης το χελιδώνει. Λένε ένα χελιδόνι δεν φέρει την άνοιξη, αλλά μάνα χελιδόνι σαν τον Άγιο Ιωάννη την φέρνει και την παραφέρνει. τη φέρνει και την παραφέρνει. Και λέγανε οι παλαιοί, και υπάρχει μια παράδοση κεφαλονίτικη, ότι αν περάσεις από το σπίτι του κουμπάρου, κουμπαριά είναι πνευματική συγγένεια, ανώτερα από τη σαρκική, και δεν είναι κανείς, μη φύγεις, γιατί εκεί είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο νονός του Χριστού και ο κουμπάρος της Παναγιάς. Κάθεται εκεί, ζήτησε την ευχή και την ευλογία του και ό,τι φύγει και θα αισθανθείς αλλιώς. Τι ωραία είναι αυτά. Και ανήμερα στο μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Ιωάννου, κατά την ημέρα της αποτομής της τιμίας κεφαλής του, ο λαός είναι πολύ προσεκτικός. Πρώτα απ' όλα δεν τρώει φρούτα που έχουν κόκκινο χρώμα, καρπούζια, ντομάτες, ό,τι άλλο, γιατί θυμίζουν το αίμα του Αγίου Ιωάννου. Και φέρεται με σεβασμό και προσοχή και διάκριση μεγάλη απέναντι στο τίμιο αίμα του Αγίου Ιωάννου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού που ηχήθη κατά την ημέρα της αποτομής του και επισφράγησε το κήρυγμα και το έργο και την αλήθεια την οποία εκείνος εκήρυτε με τόση παρησία, με τόση χάρη, με τόση δύναμη, αλλά και με τόση πειθό. Μάλιστα ο Ηρώδης, αφού είχε φυλακιστεί ο Ιωάννης, πήγαινε στη φυλακή και τον έβλεπε. Θα το ακούσουμε στο Ευαγγέλιο αύριο, εκ του κατά Μάρκων, στη Θεία Λειτουργία. Και τον ρωτούσε διάφορα. Και ιδέως αυτού ήκουε, τον άκουγε με ευχαρίστηση. Δηλαδή η ψυχή του Ηρώδη ήταν κάπου στο ενδιάμεσο. Στην πόρωση και στη μετάνοια. Όταν φύσαγε το αγέρι της μετάνοιας, εκείνος άκουγε με ευχαρίστηση τον Άγιο Ιωάννη. Και η ψυχή του ερχόταν όλο και πιο κοντά. Αλλά έλα όμως που η αμαρτία, η ηρωδιάς και οι υπόλοιποι ακόλουθοι της αμαρτίας κατάφεραν να εκμαυλίσουν τον Ηρώδη και να τον φέρουν στην πόρωση και στη μεγάλη εγκληματικότητα. Γι' αυτό όταν η ψυχή μας και η καρδιά μας αγγίζεται από τη χάρη του Ιησού Χριστού, να κάνουμε αγώνα να κρατάμε αυτή τη χάρη και αντιφέρουμε και πιο κοντά μας, να πηγαίνουμε και εμείς πιο κοντά του, να γινόμαστε ένθεοι, απαλοί, μετανοημένοι χριστιανοί. Και αυτό μας κάνει καλό. Στη ζωή και στην πλάση ο Κύριος μας φέρνει και μας δίνει ευκαιρίες μετανοίας. Γιατί μετάνοια τι είναι? Να ξαναβρω το Χριστό μου, να ξαναβρω την αγάπη μου. Και η αγάπη μου είναι ο Χριστός μου, η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, το α και το ω της ζωής μας. Αν βρούμε εκείνον και αν έχουμε εκείνον, όπως είπαμε και πριν, τα έχουμε όλα και δεν είμαστε φτωχοί και δεν είμαστε μόνοι και δεν είμαστε ξεκρέμαστοι, όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος. Γι' αυτό ας φροντίζουμε να βρισκόμαστε πάντα κατά μέρη εκείνα που θα έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και που γιόρταζε σαν μεθαύριο και ο ενία η μνήμη του, προς τα μέρη εκείνα της Εκκλησίας, προς τα μέρη εκείνα του Χριστού, προς τα μέρη εκείνα της Παναγίας, προς τα μέρη εκείνα του Αγίου Ιωάννου, τον οποίον ο Μέγα Αλέξανδρος της λογοτεχνίας μας, ο Παπαδιαμάντης ο σπουδαίος και σημαντικός, αγαπούσε και εξυμνούσε στα έργα του και σε ένα ποίημά του στον Άγιο στον πρόδρομο των Ασέλινων, στο τελευταίο τετράστιχο κάνει ιδιαίτερη και συγκινητική αποστροφή στο μεγάλο βαπτιστή και του λέγει: «Από την ερημία σου, Άι μου Γιάννη, που ήχησε το πάλε η φωνή σου, θυμίσου μας και μας και μας λυπήσου, που λιώνομεν εις μίαν ερημίαν γεμάτην από πληθυσμών ανθρώπινων». Το έγραφε από την Αθήνα, νοσταλγώντας τη Σκιάθο και τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, τον Ασέλινο. και σήμερα εμείς εδώ στη μεγάλη πόλη των Αθηνών, αλλά και σε όλες τις πόλεις του κόσμου και στα χωριά, έχουμε τόση μοναξιά, τόση ερημία. Οι άνθρωποι κατά τον πατροκοσμά εγίναμε θηρία. Αγρίεψε το γένος των Ελλήνων και το γένος των ανθρώπων από την άγνοια και την αμάθεια και την πόρωση. Και έχουμε τόση μοναξιά. Ψάχνεις με το φανάρι του Διογέννη να βρεις έναν άνθρωπο, να του πεις μια καλημέρα και να την καταλάβει, και να σου πει και αυτός τη δική του και να την παραλάβεις. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει μπέσα, δεν υπάρχει η αγάπη και η ελπίδα και η ομορφιά. Τα πρόσωπα των περισσότερων μας σκοτίνιασαν, γιατί έδισε από τις ψυχές μας το φως του κόσμου ο Χριστός και ανέτειλε δυστυχώς το φως του αιωσφόρου, το διεστραμμένο και κολαστικό και βαρβαρικό. Η ημέρα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου βγάζει, φαίνεται και στην ακολουθία αυτό καθαρά, βγάζει μία λύπη και ένα πένθος και συνάμα μία χαρά και μία ευφροσύνη. Λύπη και πένθος βγάζει για τον άδικο θάνατο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, για το μέγα αυτό έγκλημα που έκανε ο Λυρώδης Ηρώδης και η άνομη παρέα του. Και βγάζει όμως χαρά και ευφροσύνη, γιατί ο ίδιος ο Άγιος Χαίρον κατέβηκε στον Άδη και ευηγελίσθη τον ερχομό του Χριστού στον απάνω κόσμο και την οσονούπο μετάβασή του μετά το σταυρικό θάνατό του στον ανάβγη το Άδη. Έχει χαρά η Εκκλησία και η ψυχή μας, γιατί ενίκησε η αλήθεια, ενίκησε το φως. Διότι μπορεί να έκοψαν την κεφαλή του Αγίου Ιωάννου, αλλά τη γλώσσα του δεν την έκοψε κανένας και δεν την εμπόδισε κανένας να λαλεί το Λόγο του Θεού και το Λόγο του Δικαίου, καθότι ο Λόγος του Θεού ουδέθεται. Έφυγε ο Ιωάννης, αλλά και από εκεί, από την άλλη πλάση, μας κηρύττει τη μετάνοια. Μας κηρύττει την αλλαγή στη ζωή μας. Μας κηρύττει τον αμνό του Θεού, τον έρωτα, την αμαρτία του κόσμου, και σε μια εποχή κατά την οποία μας τρέλανε η αμαρτία και έκαμε κόλλα στη ζωή μας, ο Άγιος Ιωάννης μας φωνάζει: φύγετε από την αμαρτία, αφήστε την πόρωση, αφήστε το κακό, αφήστε το σατανά και τα άνομα έργα του και τους άνομους δικούς του, και φύγετε, φύγετε, φύγετε στην έρημο, φύγετε, ελάτε κοντά στο Χριστό μας, ελάτε κοντά σε μένα, ελάτε στην Αγία Εκκλησία, ελάτε στη μετάνοια, ελάτε στην αγάπη, ελάτε στην πίστη, ελάτε στον ένθεο βίο, ελάτε στην αρετή, ελάτε στη θυσία και στο μαρτύριο, ελάτε στο καλό και στο ωραίο. Αλλά και εμείς είμαστε ευνοημένοι, και περισσότερο οι χριστιανοί, που έχουμε στην ψυχή μας το δικό μας Άγιο Ιωάννη, τη συνείδησή μας, τη συνείδησή μας, η οποία μας φωνάζει, μας επιπλήττει, μας μαλώνει, μας αφυπνίζει, μας συμβουλεύει, μας οδηγεί. Αφού και οι αρχαίοι προγονείς μας τι έλεγαν για τη συνείδηση με το στόμα του Μενάνδρου? Η συνείδηση Θεός. Η συνείδηση Θεός. Και η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού, όπως λέει η χριστιανική ηθική, εντός ημών. Είναι η φωνή του Θεού εντός ημών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ συγκλονιστικό και πολύ ελπιδοφόρο. Αρκεί τι? Να κρατάμε τη συνείδησή μας καθαρή και σταθερή. Να ακολουθούμε το χριστιανικό βίο. Να εξομολογούμεθα καθαρά και να μεταλαβαίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο καθαρίζει τη συνείδησή μας.
2: και τα νεκρά έργα της και συγχωρεί όλα τα αμαρτήματα. Το αίμα του Χριστού, το πανάμωμο και πανάσπυλο και πολύτιμο, είναι εκείνο το οποίο μας καθαρίζει και μας συμφιλιώνει με το Θεό και μας κάνει τέκνα του Θεού αγαπημένα και συγκληρονόμους της Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης βρίσκεται κοντά μας, τον έχουμε όπως είπαμε πριν και μέσα μας και μας οδηγεί. Γι' αυτό ας το σκεπτόμεθα συχνά πυκνά, ας τον επικαλούμεθα στις προσευχές μας. Άλλωστε η Εκκλησία μας κάθε Τρίτη, όταν υπάρχει ορταζόμενος Άγιος, τιμά κάθε Τρίτη της εβδομάδος τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο με ύμνους και τροπάρια και οδές πνευματικές. Γι' αυτό και εμείς να τον εκμεταλλευόμεθα. Οι παλαιοί είχαν σας πει στο Τριμόρφι το εικόνισμα που παρίστανε και ξεκόνιζε το Χριστό μας στη μέση, την Παναγιά στα δεξιά του και στα αριστερά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το έχουμε και εμείς σήμερα. Εκείνοι το είχαν και προσήφχοντο ημέρας και νυχτός ενώπιον αυτής της ιεράς εικόνος, ενώπιον αυτού του τρισαγαπημένου Τριμόρφου, με τον Αφέντη τον Χριστό, την Κυρά την Παναγιά και το μεγάλο βαπτιστή τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Να τον επικαλούμεθα στις προσευχές μας. Ο Άγιος Ιωάννης είναι στοργικός και τρυφερός απέναντί μας. Ας φαίνεται αυστηρός. Αυστηρός είναι απέναντι στην ανομία και στην αμαρτία και να μας δείξει πόσο κακό μας κάνει και πού μπορεί να μας οδηγήσει απέναντι

0: Είναι αριστόμεν των ανώμιών ημών. Σίγαρε δόθη χάρις πρεσβεύειν υπερημών. Κάποτε εκεί στην Αίγυπτο που άνθιζε ο μοναχισμός, το έαρ της ερήμ, ήτανε κι ένας μοναχός πολύ αδύνατος και επιρρεπής στα πάθη της σαρκός, τα επίρρητα, και αμάρτανε συνεχώς, αλλά και συνεχώς μετανοούσε και έκλαιγε. Ο ηγούμενος και οι πατέρες κουράστηκαν με το αδελφού την αδυναμία και το σταυρό. Και είναι και αυτό ανθρώπινο κάποτε, να μπορούμε να βαστάξουμε τον αμαρτωλό εαυτό μας, το αδελφό μας, να μπορούμε να αντέξουμε τον πλησίον, γιατί και εμείς είμαστε αδύνατοι και έχουμε και έναν ανθρώπινο εγωισμό, τι να κάνουμε. Και μια μέρα, αφού αμάρτησε ξανά ο αδελφός, ο ηγούμενος του βγάζει το μοναχικό σχήμα και το φορεί σε ένα χοιρινό, σε ένα γουρούνι τα συγχωρήσεως που είχαν στη μονή. Και το βράδυ, καθώς ξάπλωσε ο ηγούμενος και κοιμήθηκε πικραμένος, φυσικά δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό που έκανε, βλέπει μπροστά του ποιον άλλον, τον Άγιο Ιωάννη, και του λέει: «Γιατί το έκανες αυτό στο δούλο μου, Άγιε ηγούμενε?» Τάχασε αυτός, λέει: «Ποιος είσαι?» Κατάλαβε. «Τι να κάνω», του λέει, «τόσα χρόνια κάνει τα ίδια και τα ίδια. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι με τα συγχωρήσεως γουρούνι. Και γι' αυτό το φόρεσα». Και του λέει: «Πήγαινε να το πάρεις από το χοιρινό, να το βγάλεις και να το φέρεις, να πες τα πόδια του αδελφού, να τον ξυπνήσεις, πες τα πόδια του και να το φορέσεις και να του ζητήσεις συγγνώμη και να του πεις ότι αυτό το διέταξα εγώ, η φιλέρημος τριγών, ο προστάτης των μοναχών αλλά και των μυγάδων, των κοσμικών». Εκείνος έβαλε τα κλάματα, ζήτησε συγγνώμη από τον Αγιάννη που εντωμεταξύ αναχώρησε, τρέχει αμέσως, βγάνει το σχήμα από το χοιρινό, χτυπάει το κελί του αδελφού. Εκείνος δεν κοιμάται, αλλά έκλαιγε απαρηγόρητος. Πέφτει στα πόδια του, του φόρεσε το σχήμα, του ζήτησε συγγνώμη και του ανακοίνωσε ποιος του είπε να τα κάνει όλα αυτά. Και μόλις ο αδελφός άκουσε για τη στοργική φροντίδα και πρόνοια και επέμβαση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, συγκινήθηκε τα μέγιστα. Έκλαιγε όλη την ημέρα. Βγήκε έξω στην εκκλησία, στο μοναστήρι, στους διαδρόμους, στη φύση, και ευχαριστούσε τον Χριστό και ευχαριστούσε τον Αγιάννη, και το έλεγε και όλο το έλεγε, και πήρε από αυτό τέτοια δύναμη που δεν ξανάπεσε πάλι στα αμαρτήματα της σαρκός, αλλά έμεινε σαν ένα αγγελουδάκι τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του και τον πέρασε εν ειρήνη και μετανία, χάρις σε αυτή τη στοργή και την πρόνοια και την επέμβαση του μεγάλου Αγίου Ιωάννου. Τόσο πολύ μας αγαπά ο Άγιος Ιωάννης και μας φροντίζει. Τόσο πολύ και η Παναγιά, και απεριόριστα βέβαια και ανίποτα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και έλα που ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από την αγάπη για την αγάπη. Ζητάει την αγάπη παντού, ακόμα και στην αμαρτία, ακόμα και στο κακό, ακόμα και στο έγκλημα αν θέλετε. Μα δεν είναι εκεί η αγάπη. Η αγάπη είναι στην πηγή της, είναι στο Χριστό μας. Γι' αυτό ας αφήνουμε τα έργα της αμαρτίας τα νεκρά και ας μπαίνουμε στα έργα της μετανοίας και ας πράττουμε έργα άξια της μετανοίας και ας ακολουθούμε το Σωτήρα μας Χριστό, την Παναγιά μας Θεοτόκο, τον Άγιο Ιωάννη και όλους τους Αγίους. Θα ήθελα, σεβαστοί πατέρες μου και αδελφοί, να σε ευχαριστήσω και πάλιν και πολλάκις που κάματε την υπομονή και ακούσατε πάλι τα φτωχικά μου τα ρήματα. Ο Άγιος Ιωάννης βοήθειά μας και ας μας χαρίζει μετάνοια και διόρθωση βίου και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αμήν.
1: Πορευθέντες

0: κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

29 του μηνός Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου και προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου εμαρτυρήθη από τον ίδιο τον Χριστό ότι είναι μεγαλύτερος από όλους τους εκ γυναικός γεννηθέντας ανθρώπους και πρώτος μεταξύ των προφητών. Μόλις ενηλικιώθηκε, αυτός του οποίου ούκ είναι άξιος ο κόσμος αποσύρθηκε στην έρημο, σκεπασμένος με τρίχες καμήλας και ζωσμένος με δερμάτινη ζώνη, που σήμαινε την κυριαρχία πάνω σε όλες τις ορμές της σαρκός. Αφού βρήκε ως νέος Αδάμ την αρμονική κατάσταση της φύσεώς μας, που δημιουργήθηκε για να είναι στραμμένη μόνο προς τον Θεόν, τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι, έχοντας απερίσπαστο και αμέριμνο το πνεύμα του προσιλωμένο στη θεωρία του Θεού.

Το 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβέριου Κέσαρα, ο Ιωάννης, ακούγοντας τον Λόγο του Θεού στην έρημο, μετέβη στην περιοχή του Ιορδάνη για να κηρύξει την μετάνοια στα πλήθη που προσέτρεχαν κοντά του υπό την επίδραση της αγγελικής πολιτείας του. Βάπτιζε τους ανθρώπους στα νερά του Ιορδάνη ποταμού ως σημείο εξαγνισμού από τις αμαρτίες τους και για να τους προετοιμάσει να δεχθούν τον Σωτήρα, τους καλούσε να παράγουν άξιους καρπούς της μετανοίας και όχι να καφιόνται ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Και έλεγε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του προφήτου Ισαΐα, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμου, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών, πάσα φάρανξ πληρωθήσετε και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού».

Καθώς ο λαός αναρωτιόταν αν ήταν ο Σωτήρας, ο αναμενόμενος από γενναίες και γενναίες, ο Ιωάννης τους έλεγε: «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι, εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την Παρθενία ήταν τόση ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον Σωτήρα, του οποίου καταστάθηκε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της Αποκάλυψης της Αγίας Τριάδος.

Άγιος Ιωάννης μελετούσε ακατάπαυστα τον Λόγο του Θεού και θεωρούσε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου δευτερεύοντα σε σχέση με την τήρηση του θεϊκού νόμου, του οποίου τέλεια εφαρμογή ήταν ο βίος του. Για το λόγο αυτό δεν φοβόταν να επικρίνει με σφοδρότητα τον Ηρώδη Αντίπα, τον τετράρχη της Γαλιλαίας, άνθρωπο ασελγή και έκλειτο, που ενάντια στο νόμο είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, ενώ αυτός ήταν ακόμη εν ζωή και είχε κάνει μία κόρη μαζί της, τη Σαλόμη. Γινόμενος η φωνή της πορωμένης συνείδησης του αμαρτωλού, ο προφήτης είπε σε αυτόν εξ ονόματος του Θεού: «Δε σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης, που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά κυρίως από το φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένος του Θεού. Τελικά, η δόλια Ηρωδιάς πέτυχε τον σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο, το λεγόμενο Μαχαιρούς,

Στην επέτειο των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο βασιλιάς παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο στους ευγενείς του βασιλείου του, στο οποίο όλοι παραδόθηκαν στην πολυφαγία και τη μέθη. Η Σαλόμη χόρεψε με ειδιπάθεια μπροστά στους συνδετημόνες αυτού του συμποσίου της ματαιοδοξίας και άρεσε στα άσεμνα βλέμματα του πατέρα της, που δεσμεύτηκε με όρκο να της χαρίσει σε ανταμοιβή ό,τι κι αν του ζητούσε, ακόμη και το μισό του βασίλειο. Δασκαλεμένη από τη μητέρα της η νεαρή κόρη, ζήτησε να της φέρουν εκείνη την στιγμή την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη. Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γόητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο.

Η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένα στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή του και έφερε σύντομα στην αίθουσα επιπίνακη και ματωμένη ακόμα την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλιά. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει: «Φάε μητέρα την σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγίσει πια για πάντα». Εδώ ο Άγιος Ιερώνυμος μας διηγείται ότι η Ηρωδιάδα ξέσπασε τη λύσα της πάνω στην κεφαλή του θύματός της, στην Αγία Κεφαλή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και άρχισε να τρυπά τη γλώσσα του με ένα μικρό στιλέτο. Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια. Κατόπιν δε πληροφόρησαν τον Χριστό. Μόνο πολύ αργότερα τα λείψανα του Αγίου Προδρόμου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς με σκοπό να επιδεψιλέφουν την Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούσαν. Την αιματηρή του την πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε ο πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους δικαίους τεθνεώτας που αναμένουν την λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με τον Σταυρό τις πύλες και τις αμπάρες του Άδη. Ιστορικά αναφέρονται τρεις ευρέσεις της κάρας του Τιμίου Προδρόμου. Η πρώτη και η δεύτερη στις 24 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 25 Μαΐου. Όσο για τα υπόλοιπα λείψανά του, αυτά κάηκαν κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτη. Μερικά όμως κομμάτια μπόρεσαν να ανασυρθούν από τη φωτιά και παραδόθηκαν στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και από εκεί πέρασαν στον χριστιανικό κόσμο. Το δεξί χέρι του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους και το άλλο του χέρι, το αριστερό, σώζεται στο αρχαίο παλάτι των Σουλτάνων στην Κωνσταντινούπολη, στο Top Καπί. Στη Δύση βρίσκει κανείς πλήθος λειψάνων του Προδρόμου, η αυθεντικότητα των οποίων είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί, εκτός πιθανόν από το τμήμα του προσώπου του που το αφαίρεσαν οι σταυροφόροι από τη Μονή των Μαγκάνων κατά την άλωση του Κωνσταντινούπολεως το 1204 και διατηρείται μέχρι σήμερα στο θησαυροφυλάκιο του Καθεδρικού Ναού της Αμιένης. Η εορτή της αποτομής της τιμίας κάρας του Προδρόμου καθιερώθηκε την ημέρα αυτή εις μνήμη των εγγενείων της Εκκλησίας που ανηγέρθη για να στεγάσει τα λείψανα του Αγίου στη Σεβάστια κατά τους χρόνους των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με τη ζωή του, όπως και με το θάνατό του, ο Τίμιος Πρόδρομος παραμένει για όλους τους χριστιανούς ένας προφήτης και ένας διδάσκαλος του πνευματικού βίου.
με την άμεμπτη πολιτεία του, τους διδάσκει να αγωνίζονται μέχρι θανάτου κατά της αμαρτίας, όχι μόνο χάριν της δικαιοσύνης και της στήρησης του νόμου του Θεού, αλλά και για την προκοπή στην αρετή και στην καθαρότητα της καρδιάς. Κάθε συνείδηση, οξυμένη από τη μελέτη του νόμου του Θεού, ομοιάζει με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ανοίγει στην εν μετανοία ψυχή της οδούς του Κυρίου, με σκοπό να της προσφέρει την γνώση της σωτηρίας. Πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

δωδέκατη κατοίκηση φωτιζωμένων. Συνέχεια. Ο προφήτης λοιπόν απαντά και λέει: «Δες το βασιλιά σου, έρχεται προς εσένα δίκαιος και φέρνοντας τη σωτηρία. Αυτός είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι και όχι σε άρματα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι, ασαμάρωτο, και επιφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς?» Απαντάει ο ίδιος ο προφήτης πιο κάτω και λέει: «Εσύ Κύριε, τηρώντας τη διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας τους». Ζαχαρίας 9:11. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως και άλλο σημάδι. Φανέρωσέ μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσέ μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και την αγνοούμε. Φανέρωσέ μας έναν τόπο προσιτό στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη». Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει: «Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των Ελαιών, που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ». Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτόν τον τόπο? Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια, και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άραγε να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έρθει? Λέει ένας άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας, και στη συνέχεια αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χοροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο ακόμα πιο συγκεκριμένο?» Σε αυτό απαντά ο προφήτης Ισαΐας και λέει: «Αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού». Ισαΐας 3:14. Να λοιπόν ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό και χαρακτηριστικό σημάδι. Ο δεσπότης να ανεχθεί και να υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού.

τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε, λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή του καθώς ήταν, έγινε εκείνος σαν εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίζουμε το δημιουργό του ήλιου, δηλαδή το Θεό? Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρο Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός, αλλά είπαν στον Μωυσή: «Μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε. Και ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε». Και πάλι λέει η Αγία Γραφή: «Γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει? Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού πεθαίνει, πώς όταν δει τον ίδιο το Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς?» Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε: «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Τι λοιπόν, θα ήθελες να γίνει πρόξενος καταστροφής, αυτός που ήρθε για να φέρει τη σωτηρία, επειδή δεν θα τον άντεχαν οι άνθρωποι, ή θα ήθελες να βρεθεί τρόπος ώστε η χάρη να μας προσφερθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές μας? Ο Δανιήλ δεν άντεξε την οπτασία του αγγέλου, και εσύ θα μπορούσες να αντικρίσεις τη θέα του δεσπότη των αγγέλων? Εμφανίστηκε ο Γαβριήλ και ο προφήτης Δανιήλ έπεσε κατά γης. Και πώς ήταν αυτός που εμφανίστηκε, ή ποια μορφή είχε? Το πρόσωπό του ήταν όχι σαν τον ήλιο, αλλά σαν αστραπή, και τα μάτια του έλαμπαν όχι σαν καμίνι, αλλά σαν λαμπάδες, και η φωνή του αντιχούσε όχι σαν ήχος 12 λεγεώνων αγγέλων, αλλά σαν βουητό πολυάριθμων ανθρώπων. Κι όμως ο προφήτης έπεσε κατά γης και πλησιάζει ο άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, εισακούστηκαν τα λόγια σου. Σήκω επάνω και πάρε θάρρος». Και ο Δανιήλ είπε: «Σηκώθηκα κατατρομαγμένος». Αυτή την απάντηση όμως δεν του την έδινε μέχρι που τον άγγιξε ο άγγελος με ανθρώπινο χέρι. Και μόνο τότε που πήρε ανθρώπινη όψη ο άγγελος, ο οποίος του φανερώθηκε, του μίλησε ο Δανιήλ και τι του είπε: «Κύριε, καθώς σε αντίκρισα, ταράχθηκαν τα σωθικά μου. Έχασα τη δύναμή μου και μου κόπηκε η αναπνοή». Εάν η παρουσία του αγγέλου αφαίρεσε τη φωνή και τη δύναμη του προφήτη, η θέα του Θεού θα άφηνε τον άνθρωπο ζωντανό? Και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Δανιήλ δεν ξαναβρήκε το θάρρος του μέχρι που του φάνηκε ότι κάποιος άνθρωπος τον άγγιξε. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκε και καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αδυναμία μας, ανέλαβε ο Κύριος να κάνει αυτό που ζητούσε και μπορούσε να σηκώσει ο άνθρωπος. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να ακούσει κάποιον όμοιό του, δεν άντεχε ούτε την παρουσία ούτε τη μορφή του αγγέλου, πήρε ο σωτήρας την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να οδηγηθούν στο δρόμο της σωτηρίας τους πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.

0: Υπάρχει όμως και άλλος λόγος. Ήρθε ο Χριστός για να βαπτιστεί και να αγιάσει το βάπτισμα. Ήρθε για να θαυματουργήσει, περπατώντας πάνω στα κύματα της θάλασσας. Επειδή λοιπόν πριν σαρκωθεί ο Κύριος, τον είδε η θάλασσα και υποχώρησε και ο Ιορδάνης στράφηκε πίσω, έλαβε ο Κύριος το σώμα για να αντέξει η θάλασσα τη θέα του και να τον υποδεχτεί άφοβα ο Ιορδάνης. Αυτή λοιπόν είναι μία αιτία της θείας ενανθρωπίσεως. Υπάρχει όμως και άλλη. Ο θάνατος ήρθε στον κόσμο διαμέσου Παρθένου της Εύας. Έπρεπε λοιπόν διαμέσου Παρθένου ή καλύτερα από Παρθένο να φανερωθεί η ζωή. Ώστε όπως ακριβώς εκείνη την εξαπάτησε το φίδι με τα παραπλανητικά και διαβολικά λόγια, έτσι και αυτή, τη Μαρία, να τη βεβαιώσει ο Γαβριήλ για τη σωτηρία με το χαρμόσυνο μήνυμα. Αφού εγκατέλειψαν οι άνθρωποι το Θεό, έφτιαξαν αγάλματα με ανθρώπινη μορφή. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι προσκυνούσαν ανθρωπόμορφο άγαλμα ως Θεό, πλανεμένοι όπως ήταν, έγινε ο Θεός αληθινός άνθρωπος για να διαλυθεί αυτή η πλάνη. Σαν όργανο εναντίον μας χρησιμοποίησε ο διάβολος τη σάρκα. Γνωρίζοντας αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Βλέπω να κυριαρχεί στα μέλη μου ένας άλλος νόμος, ο οποίος αντιστρατεύεται σε αυτά που ο νους και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν ως σωστά και με εχμαλωτίζει». Με τα ίδια λοιπόν όπλα με τα οποία μας πολέμησε ο διάβολος, με αυτά και σωθήκαμε. Πήρε ο Κύριος ίδια μορφή με εμάς, από εμάς τους ίδιους, ώστε να σωθούμε μέσω της ανθρώπινης φύσης του. Πήρε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να της δώσει ό,τι της έλειπε, να τη χαριτώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα για να κάνει τη φύση του ανθρώπου κοινωνό της θεϊκής φύσης. Αυτό φανερώνει και ο Απόστολος Παύλος τότε που λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους: «Όπου η αμαρτία ξεπέρασε κάθε μέτρο, εκεί και η χάρη δόθηκε με υπερβολική περίσσια». Έπρεπε ο Κύριος να υποφέρει για χάρη μας, αλλά ο διάβολος δεν θα τολμούσε να τον πλησιάσει εάν τον αναγνώριζε. Διότι, αν τον αναγνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Το σώμα λοιπόν έγινε δόλωμα του θανάτου. Έτσι ο Δράκοντας, ενώ είχε ελπίσει ότι θα τον καταπιεί, έβγαλε έξω και όσους είχε ήδη καταπιεί. Αυτή την πραγματικότητα φανερώνει και ο προφήτης Ισαΐας, τότε που λέει: «Ο θάνατος έγινε πολύ ισχυρός και κατάπιε πολλούς. Και πάλι εξάλειψε ο Θεός τα δάκρυα από κάθε ανθρώπινο πρόσωπο». Μήπως λοιπόν μάταια έγινε ο Χριστός άνθρωπος? Μήπως οι διδασκαλίες του είναι ρητορικές εφευρέσεις και ανθρώπινα επινοήματα? Δεν είναι οι θείες γραφές εκείνες που μας φανερώνουν το πόσο Θεός μας έσωσε? Αυτό δεν φανερώνουν και οι προφητικές μαρτυρίες? Κράτα λοιπόν γερά μέσα σου αυτή την παρακαταθήκη και κανείς ας μη σε μεταπείσει. Πίστευε ότι ο αληθινός Θεός έγινε και πραγματικός άνθρωπος. Το ότι λοιπόν ήταν δυνατό να γίνει ο Θεός άνθρωπος έχει αποδειχθεί. Αν όμως ακόμα δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, τους ρωτάμε: «Τι παράξενο κηρύττουμε λέγοντας ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού εσείς λέτε ότι ο Αβραάμ υποδέχθηκε τον Κύριο? Τι παράξενο κηρύττουμε, αφού ο Ιακώβ λέει: είδα τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο και όμως δεν απέθανα? Ο Κύριος που έφαγε πλάι στον Αβραάμ έφαγε και κοντά μας. Τι παράξενο λοιπόν κηρύττουμε?» Επιπλέον μπορούμε να παρουσιάσουμε και δύο μάρτυρες. Είναι αυτοί που στάθηκαν πλάι στον Κύριο στο όρο Σινά. Ο Μωυσής βρισκόταν στο άνοιγμα του βράχου και ο Ηλίας στην εποχή που έζησε στην τρύπα της σπηλιάς. Εκείνοι παρουσιάστηκαν δίπλα του κατά τη μεταμόρφωση και ανήγγειλαν στους μαθητές την έξοδό του, η οποία επρόκειτο να συντελεστεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει αποδειχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ήταν δυνατόν να λάβει εκείνος και την ανθρώπινη φύση. Εμείς ας αφήσουμε να μιλούν για περισσότερες αποδείξεις όλοι εκείνοι που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωή μου και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τερομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσετο. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον, ον εργάσετο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσαμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
0: Ψαλμός 7. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εις σε στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου, για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος στους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω Κύριε οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριο Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν. Προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και εμέ τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει, και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και δεν επιφέρει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του. Το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβεις αυτόν, όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μην φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίο με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό, που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή,

0: ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνων των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένων ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, α, σύ εθεμελίωσας. Τις εστίν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, ηλάτωσας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξα και τιμή εστεφάνωσας αυτόν, και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου, εν πάση τη γη.
1: Ψαλμός 8. Ψαλμός χαρμόσυνος, αδόμενος κατά την ώρα του τριγητού. Κύριε, ο Κύριος όλων των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δε ημών των πιστών, πόσο ξακουστό και ολόλαμπρο προβάλλει το όνομά σου σε όλη τη γη, σε όλα τα δημιουργήματά σου. Η μεγαλοπρέπειά σου ως δημιουργού είναι ασυγκρίτως λαμπρότερη από την λαμπρότητα των ουρανίων κόσμων, τους οποίους σύ δημιούργησες. Από τα στόματα και αυτών ακόμα των νηπίων και θυλαζόντων παιδιών άκουσας και ακούεις τέλειον ύμνο πίστεως και δοξολογίας προς εσένα, σε πείσμα των μεγάλων απίστων εχθρών σου και εις ευτελισμών και εξουδένωσιν εκείνου, ο οποίος τολμά να παρουσιαστεί εχθρός και αντίδικό σου. Όταν ανυψώνω τα βλέμματά μου προς τον ουρανό και βλέπω τα αναρρύθμιτα υπέροχα εκεί δημιουργήματά σου, τα οποία χωρίς κόπο, σαν με τα δάχτυλα απλώς των χεριών σου έκαμες, δηλαδή την σελήνη και τους αστέρες, τους οποίους σύστε θεμελίωσες στο απέραντο χάος του ουρανού, διαιρωτώ με και λέγω, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε εσύ τόσο πατρικά και ιδιαιτέρως να φροντίζεις γι' αυτόν? Δημιούργησες τον άνθρωπο ο λίγον κατώτερον από τους αγγέλους, με δόξα όμως και τιμή τον έχεις στεφανώσει, διότι τον εγκατέστησες και τον ανακήρυξες βασιλέα σε όλα τα έργα των χειρών σου, σε όλα τα επίγεια δημιουργήματά σου. Τα πάντα υπέταξες κάτω από την εξουσία του, όχι μόνο τα κατοικίδια ζώα, τα πρόβατα και όλα τα βόδια, αλλά και αυτά ακόμα τα άγρια θηρία της υπαίθρου. Ακόμη τα ταχύτατα πτηνά που διασχίζουν τους ουρανούς, τα αναρρύθμιτα ψάρια της θαλάσσης, τα μεγάλα κήτη, τα οποία τρέχουν δια των υδατίνων δρόμων των ωκεανών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο λαμπρό και μεγαλειώδες προβάλλεται το πανένδοξο όνομά σου σε όλη την κτήση.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εγκόμιον εις την αποτομή της ιεράς κεφαλής του Μεγάλου Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Στουδίτου.

πραγματικοί πανήγυρες. Όντως λαμπρά και θεϊκής χαρμοσύνης πλήρης η σημερινή σύναξη που μας συγκέντρωσε όλους εμάς αγαπητοί χριστιανοί για να γιορτάσουμε σήμερα το πνευματικό πανηγύρι. Και δίκαια χαρακτηρίζεται λαμπρά από αυτό το ίδιο το επώνυμο του Αγίου, του οποίου τελούμε τη μνήμη, μια και είναι και θεωρείται λίχνος φωτός. Χωρίς αμφιβολία δεν πρόκειται για λίχνο που περιαυγάζει τους σωματικούς μας οφθαλμούς με γήινη ακτινοβολία, γιατί αυτού του είδους η λάμψη θα ήταν παροδική, με συνεχείς διακοπές από κάθε εμπόδιο που θα παρεμβαλόταν σαν σκιά. Αντίθετα, πρόκειται για φως που καταβγάζει με την ακτινοβολία της Θείας Χάριτος τις καρδιές όλων εκείνων που ανέκαθεν έχουν συναχθεί στην εορτή, για φως που ανυψώνει τον νου στη θεωρία της αθλήσεως του δικαίου. Και έτσι, καθώς με τα μάτια της ψυχής μας θα ατενίζουμε το μακάριο τούτο πάθος, θα δημιουργούμε παράλληλα και την προϋπόθεση της προσωπικής μας ευφροσύνης. Γιατί το αίμα οποιοδήποτε άλλου που από το ξύφος έρευσε στη γη, ούτε θα μπορούσε να τέρψει την ανθρώπινη όραση, ούτε η διήγηση του γεγονότος να καλύψει με σεβασμό τη μνήμη του νεκρού. Γιατί πώς θα μπορούσε να ελκύσει τον άνθρωπο που από τη φύση του αγαπά τη ζωή μια αιματοχυσία που οδηγεί στο θάνατο? Μάλλον το αντίθετο, θα τον οδηγούσε με την απέχθεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του σε συναισθήματα συμπαθίας και ελέους για το πάθημα, εκτός βέβαια εάν κανείς βρίσκεται σε κατάσταση αλλοφροσύνης ή αποκτηνώσεως, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως κάνουν τα άγρια θηρία. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πετινούς, που ενώ άλλοι σφάζονται, αυτοί χαίρονται, λαλούν, πηδούν δεξιά-αριστερά, μένοντας μόνο σε αυτό που βλέπουν και χωρίς να συλλογίζονται ότι θα έρθει και η δική τους η σειρά να πάθουν το ίδιο. Αντιθέτως, το αίμα του δικαίου το βλέπει κανείς και τέρπεται, ακούει γι' αυτό και του μεταφέρονται χαροπιά αγγέλματα. Αξίζει να το ψάβει με τα χείλη προσκυνηματικά, γιατί η προσφορά αυτού του αίματος χαρίζει τη μετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Και πιστεύω ότι όχι μόνο η σταγόνα του αίματος, αλλά και οτιδήποτε δικό του, είτε λείψανο, είτε μια τρίχα, είτε κάτι από όσα φορούσε ή άγγιζε, είναι περιζήτητο και πολύτιμο σε αυτόν που έχει βάλει σκοπό του να ζει με ευσέβεια. Γι' αυτό το λόγο, εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος ή κάτι απειροελάχιστο, το θεωρεί καύχημά του, σαν να κατέχει κάποιο θησαυρό που του χαρίζει αγιασμό και του εξασφαλίζει τη σωτηρία. Και προσέρχεται με ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και ασπάζεται με άγιο φόβο τα άψαυστα άγια λείψανα. Τίμιο το αίμα των προφητών. Τέτοιο κατά τη γνώμη μου ήταν και το αίμα του δικαίου Άβελ, αν και για τους γονείς του ειδικά στάθηκε τότε αιτία ασυνήθιστου και γοερού θρήνου. Και πώς θα μπορούσαν, ενώ μέχρι τότε δεν είχαν εμπειρία του νεκρού, να μην χάσουν τα λογικά τους για τη σφαγή του ιού τους, να μην θρηνήσουν και να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, καθώς ξαφνικά τον βλέπουν να κοίταται κατά γη αιμόφυρτος και πεσμένος νεκρός από το φωνικό χέρι του αδελφού του? Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Αμός, που θανάτωσε με ξύφος ο βασιλιάς Αμασίας, αφού συνέχεια τον βασάνιζε ανελέητα. Παραδίδει σε θάνατο τον δίκαιο, καθώς τον πλήγωσε με ρόπαλο στον κρόταφο, μιας και ο ίδιος ο βασανιστής πληγωνόταν με τα προφητικά βέλη. Το ίδιο και το Άγιο Αίμα του προφήτου Μιχαίου, που τον σκότωσε γκρεμίζοντάς τον Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή εδίδασκε με ειλικρίνεια και θάρρος το θέλημα του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, καθώς μαρτυρεί η Αγία Γραφή, για την ασεβή συμπεριφορά των προγόνων του. Τέτοιο ήταν και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ισαΐου. Τον χώρισε σε δύο μέρη με πριόνι ο Μανασής, που είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον μανιώδη στα πάθη και επιπόλαιο στην πίστη ισραηλιτικό λαό, επειδή
δεν άντεχε να ακούει τις προφητικές αποκαλύψεις. Το ίδιο Άγιο στάθηκε και το αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, που μαρτύρησε με τα 7 παιδιά και τη θεοσεβή μητέρα τους, αίμα που σκόρπισε ασύστολα ο Αντίοχος μέσα από πολλά βασανιστήρια, μη υποφέροντας την στεναρή αντίσταση των ακαταμάχητων για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και τους φράγισε ο θάνατος μέσα στην τέλεια πίστη τους. Τέτοιο στάθηκε για μας και το Άγιο Αίμα του προφήτου Ζαχαρίου. Χύθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο από το αφηνιασμένο και ομότατο μαχαίρι των Ιουδαίων που δεν μπορούσαν να ακούνε τα προφητικά λόγια. Και τι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα παραδείγματα από το να μιλήσω συνοπτικά για το Άγιο Αίμα των Αποστόλων, των Προφητών και των Μαρτύρων, αίμα που πολλοί αλητήριοι έκαναν να ξεχυθεί ποικιλοτρόπως σαν νερό άφθονο που περικυκλώνει τη γη και σβήνει την ασέβεια. Το αίμα που βοά. Τέτοιο λοιπόν ήταν και το Άγιο Αίμα του Βαπτιστού και Προδρόμου του Χριστού, για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε. Αυτό χύθηκε σαν πολυτελές μύρο από τον Ιερό Τράχυλο και ευωδιάζει την Οικουμένη. Αίμα που σύναξε όχι η γαστριμαργία, ούτε η εινοποσία, ούτε η τροφή κρεάτων ή κάποιου άλλου εδέσματος, από όσα συνηθίζουν να λιπαίνουν και να ικανοποιούν τις ορέξεις, αλλά αίμα που σιγά σιγά από αυτά τα ίδια τα σπάραγανα μέχρι το τέλος αύξησε η χάρη της εγκρατείας. Γιατί όπως λέει ο Κύριος, ήλθε ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Αίμα που κενώθηκε πριν από το πανάγιο αίμα του δεσποτικού και αθανάτου ποτηρίου. Γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, όπως ανέτειλε με τη γέννησή του από στήρα μητέρα, καταβγάζοντας αυτούς που ζούσαν πάνω στη γη, έτσι να λάμψει και στους νεκρούς, περνώντας μέσα από το θάνατο ως φωτόμορφος κήρυκας. Αίμα που με πολύ περισσότερη παρησία βοά προς τον Κύριο από ό,τι το αίμα της φαγής του Άβελ. Και γίνεται του φόνου η εκτέλεση, αναβόηση μυστικής φωνής, που δεν προέρχεται από φωνητικά όργανα, αλλά που γίνεται αντιληπτή με τη δύναμη της ίδιας της πράξεως. Αίμα σεβασμιότερο από αυτό των πατριαρχών, πολυτιμότερο των προφητών και οσιότερο των δικαίων. Ακόμη και των Αποστόλων διαπρεπέστερο και των μαρτύρων ενδοξότερο, καθώς μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού Λόγου. Αίμα χαριέστατο που καλοπίζει την Εκκλησία του Χριστού. Πιο όμορφο από κάθε ποικιλόχρωμο και σπάνιο ανθοστολισμό. Αίμα που κενώθηκε κατά το τέλος του Παλαιού Νόμου υπέρ της δικαιοσύνης και άνθος που αποτελεί το προήμιο της παρουσίας του Χριστού. Δίκαιος έλεγχος. Αλλά ας συνθέσουμε τον λόγο από τα Ιερά Ευαγγέλια για το πώς κενώθηκε αυτό το αίμα, από ποιον και για ποια αιτία. Ο Ηρώδης λοιπόν, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έριξε στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί του έλεγε ο Ιωάννης, «Δεν σου επιτρέπεται να συζείς με αυτήν». Και ενώ ήθελε να τον θανατώσει, φοβήθηκε το λαό, γιατί όλοι τον θεωρούσαν προφήτη. Καταρχάς, ας προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε ποιος ήταν αυτός ο Ηρώδης, επειδή η συνωνυμία προξενεί ασάφεια για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φανερό είναι πως πρόκειται για τον Τετράρχη. Γιατί ο πατέρος του, ο Ηρώδης, ο φωνιάς των Ιππίων, είχε πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Και για ποιο λόγο τον έλεγχε ο Ιωάννης? Γιατί έχοντας απομακρύνει την όμιμη γυναίκα του ο Ηρώδης, δηλαδή την κόρη του βασιλιά Αρέτα, συνήψε παράνομο δεσμό με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί είχε τη δυνατότητα, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, αν εκείνη ήταν άτεκνη, να την εμφευθεί για να αναστηθεί απόγονος στον αδελφό του. Παντελώς όμως απαγορευόταν, εφόσον είχε μια κόρη, τη συνωνόματη Ηρωδιάδα, το γέννημα της σοχιάς, το διαβολικό όργανο του δικού της αφανισμού. Εύλογος λοιπόν ο έλεγχος του Ιωάννου.
και έλεγχος όχι υβριστικός, αλλά συμβουλευτικός, χωρίς να δημιουργεί τραύματα, αλλά απέναντίας να θεραπεύει πληγές. Γιατί τι λέει? Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις. Τον επαναφέρει στην τάξη της θείας νομοθεσίας, μιλώντας κάπως έτσι. Δες και πληροφορήσου με ακρίβεια για το τι σου παραγγέλει ο μοσαϊκός νόμος. Εάν μένουν μαζί δύο αδελφοί και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αφήσει απογόνους, δεν επιτρέπεται η χείρα του να παντρευθεί ξένον άνδρα. Θα την υφευθεί ο αδελφός του άνδρα της και θα την λάβει ως νόμιμη σύζυγο και το παιδί που θα γεννηθεί θα λάβει το όνομα του νεκρού και έτσι δεν θα σβήσει το όνομά του από το Ισραήλ.

αυτά σου παραγγέλει ο νόμος. Εσύ αντίθετα συζείς με τη γυναίκα που έχει ήδη παιδί από τον αδελφό σου. Μη λοιπόν παραβείς τον κανόνα του νομοθέτου και ούτε με ανώσιο αίμα να μολύνεις τη βασιλική πορφύρα και ούτε εσύ που οφείλεις να αποτελείς για τους άλλους το υπόδειγμα της υποταγής στους νόμους εμφανιστείς ως αίτιος παρανομίας στους υπηκόους σου. Και αν πέσεις σε αυτό το παράπτωμα, δίκαια θα κριθείς, γιατί η τιμωρία για όσους βρίσκονται στην εξουσία είναι άμεση. Ο εχμάλωτος των παθών φυλακίζει τον ελεύθερο. Αυτός όμως, κατέχοντας την εξουσία και λησμονώντας ότι υπάρχει Θεός, εξεμάνει, άναψε από θυμό και απέστησε από πάνω του τον έλεγχο. Δεν μιμήθηκε τον Δαβίδ που όταν τον ήλεγξε ο προφήτης Νάθαν επί Μιχύη, ευόησε «Αμάρτησα στον Κύριο». Και ο Κύριος για την ταπείνωσή του αυτή του συγχώρησε το αμάρτημα. Αντίθετα, όπως λέει η Αγία Γραφή, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον φυλάκισε. Αυτόν που με τον ασκητικό του βίο ζούσε την ύψιστη ελευθερία, τον δέσμευσε ο εχμάλωτος στο πάθος της ασελγίας. Έδεσε τον απελευθερωμένο από κάθε εμπαθή σχέση, ο ήδη δεσμευμένος στη γοητεία της ακολασίας. Έβαλε στη φυλακή τον φύλακα και κήρυκα της Εκκλησίας, ο κατάδικος για την πράξη της ακαθαρσίας. Εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Για την Ηρωδιάδα, την όμοια στους τρόπους με τη Δαλιδά και συνεργό του διαβόλου. Γιατί αυτή, τον συγκεταζόμενο μαζί της, μάλλον δε παράνομο εραστή της, τον εξώθησε σε μανία κατά του Ιωάννου. «Δεν ανέχομαι, λέει, να είμαι βασίλισσα και να χλεβάζομαι από το παιδί του Ζαχαρίου», καθήλωσε στη φυλακή τη γλώσσα που με στυλιτεύει. «Σκότωσε όσο πιο γρήγορα γίνεται με ξύφος αυτόν που με λόγια σαν βέλη μου πληγώνει την ψυχή». Και θέλοντας να τον σκοτώσει, φοβήθηκε τον όχλο, γιατί θεωρούσε τον Ιωάννη ως προφήτη. Και συμβαίνει όταν θέλουν οι άρχοντες να πράξουν κάτι παράνομο, να μην κάνουν ευθύς αμέσως την ορμητική τους διάθεση πράξη, αλλά αναβάλουν από ντροπή και φόβο στο λαό και καραδοκούν πότε θα βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία να ξεχύσουν τη μοχθηρία τους. Οι ρίζες της ανομίας καρποφορούν. Στη γιορτή των γενεθλίων του Ηρώδη, ανάμεσα στους καλεσμένους, χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό και της υποσχέθηκε με όρκο πως θα της χαρίσει ό,τι και αν του ζητήσει. Και εκείνη την ημέρα που όφιλε να αναπέμπει δοξολογία στο Θεό που τον οδήγησε στο φως αυτής της ζωής, εκείνος προτίμησε το έργο του σκότους. Γιατί η περίσταση εκείνη ήταν ευκαιρία για χαρά πνευματική και όχι για χορό και μάλιστα γυναικώδη ενώπιον ανδρών. Και ποιο το αποτέλεσμα? Ο όρκος. Και από τον όρκο ο φόνος. Ξερίζωσε τις ρίζες της κακίας και δεν θα βλαστήσει καρπός ανομίας. Χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας εν μέσω των καλεσμένων και άρεσε στον Ηρώδη. Και σε τι άλλο θα μπορούσε να είχε εκπαιδευτεί από τη μητέρα της η πρόξενος της πορνείας κόρη από το να χορεύει αδιάντροπα και μάλιστα με τέτοια τέχνη και επιτίδευση στο χορό ώστε να αρέσει στον Ηρώδη? Γι' αυτό και εκείνος με όρκο δέθηκε να της χαρίσει ό,τι του ζητήσει. Σε τέτοιο βαθμό φθάνει η προπαίτεια αυτών που βατχικά οργιάζουν στα πάθη της ατιμίας, ώστε να αποφαίνονται απερίσκεπτα για οποιοδήποτε πράγμα έρχεται στο νου τους. Και αυτή, δασκαλεμένη άριστα από τη μητέρα της, άδραξε την ευκαιρία για τον αποτροπιαστικό θάνατο που από καιρό πάσχιζε να πραγματοποιήσει η Ηρωδιάδα, η μάνα της Οχιάς. Και εράσει το ξύφος τον ιερό τράχυλο του προδρόμου. Αλλά διαπραγματεύθηκες να σου δοθεί η Αγία Κεφαλή και επιπίνακη. Ω ακόλαστη και θηριωδέστερη και από την Ιεζάβελ. Συμπόσιο ανώσιο. Και λυπήθηκε, λέει το Ευαγγέλιο, ο βασιλιάς. Επειδή όμως είχε ορκιστεί και για να μην εκτεθεί στους καλεσμένους, έδωσε εντολή να της δοθεί η κεφαλή. Και έστειλε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη στη φυλακή.
και μεταφέρθηκε επί πίνακη η κεφαλή του προδρόμου και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Φοβερός καρπός διαβολικής προμελέτης. Ποιος τόλμησε να καταφέρει κατά της θείας κεφαλής θανατηφόρο ψήφος? Ο δεύτερος Δοΐκ, ο άνομος υπηρέτης που δεν μιμήθηκε εκείνος που με φρόνηση αντιτάχθηκαν στο βασιλιά Σαούλ όταν αυτός έδωσε διαταγή να φωνεύσουν τους προφήτες του Θεού. Και προσφέρθηκε, λέει η γραφή, η κεφαλή επί πίνακη. Πώς να χαρακτηρίσουμε αυτό το γεύμα? Συμπόσιο ή φωνευτήριο? Και πώς να ονομάσουμε αυτούς τους καλεσμένους? Συνδετημόνες ή έκδοτους στη μέθη? Ω φοβερό θέαμα, πονηρό όραμα. Εκεί παρετίθετο όρνηθα ως γεύμα, εδώ προσφερόταν προφητική κεφαλή. Εκεί κερνούσαν καθαρό ίνο, εδώ κρουνιδών έρεε το αίμα του δικαίου. Φοβερή η αγγελία και φρικτή η αφήγηση. Και δόθηκε στην κόρη και αυτή με τη σειρά της την έδωσε στη μητέρα της. Αλίμονο, τι ατόπιμα! Η ατίμητη κάρα, η αγνή και άψευστος και στους αγγέλους σεβάσμια για μια άτιμη πράξη προσφέρθηκε στη μυαρή και βέβυλο κόρη και την έδωσε στη μητέρα της σαν να παρέθετε γεύμα σε αυτήν που οργίαζε από τη μανιώδη επιθυμία του θανάτου του προφήτου, σαν να της έλεγε «Φάγε μητέρα τις σάρκες αυτού που έζησε ο σάσαρκος». Πιες το αίμα αυτού που θυσίασε το αίμα του στην άσκηση. Τώρα πια ασφαλίσαμε μια για πάντα το στόμα εκείνου που μας τυλίτευε. Η εικόνα της ταφής. Και ήλθαν, συνεχίζει το Ευαγγέλιο, οι μαθητές του και πήραν το σώμα και το ενταφίασαν. Πρόσεξε σε παρακαλώ, σύ ο φιλομαθής, αγιογραφημένη την εικόνα του ενταφιασμού του δικαίου και τους μεν οικονομάχους μη σταματήσεις να επιπλήττεις ως εχθρούς της αληθείας. Σύ δε, μελετώντας την ιστορία με καθαρότητα, αποκόμισε την ωφέλεια. Δες πώς σύρεται ο Άγιος από τη φυλακή σιδηροδέσμιος. Πώς ο αποτρόπαιος Δήμιος προτείνει απάνθρωπα το ψήφος κατά της Ιεράς Κεφαλής. Πώς μετά την αποτομή η μυρόβλητη κάρα προσφέρεται στη μανιασμένη από όργια Ηρωδιάδα. Και δες πώς θάπτεται το ιερό σώμα από τα χέρια των μαθητών του που τον παραστέκουν ολογυρής με θερμά δάκρυα και βαθύ πόνο ψυχής. Κι άλλος μένεν αγκαλίζεται τα πόδια του Αγίου, άλλος πασχίζει να συναρμόσει την κεφαλή με το υπόλοιπο σκήνομα, ενώ κάποιος τρίτος θυμιάζει και ψάλλει την νεκρόσιμη ακολουθία. Εκεί βρίσκομαι κι εγώ, ακροατές, με τα μάτια της ψυχής μου και βλέπω την ταφή του δικαίου να γίνεται με ειρήνη, όπως αναφέρεται στη γραφή. Θεωρώ το αγγελικό εκείνο πρόσωπο που οι οφθαλμοί του σαν δύο φωστήρες βασίλεψαν και που η όψη του αντιφέγγιζε την ακτινοβολία της χάριτος. Δεν αναπνέει της πρόσκαιρης ζωής τη ζωτική ενέργεια, αλλά κατεξοχήν αναπνέει της θείας χάριτος την ευωδία.

ασπάζομαι εκείνες τις ιερές χείρες που η αφή τους στάθηκε ανέπαφη από την αμαρτία και που ο δάκτυλός τους καθυπέδειξε στους ανθρώπους αυτόν που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Προσκυνώ τους ωραίους εκείνους πόδας, το ευαγγελιζομένο τα αγαθά στους ανθρώπους, του προδρόμου που ευτρέπησε την οδό της παρουσίας του Κυρίου. Ας μου παραχωρηθεί για προσκύνηση και η τιμή άλυσης που με αυτήν κρατήθηκε δέσμιος ο πολυτίμητος ανάμεσα στους ανθρώπους άγγελος. Ας μου δοθεί και το ιερό εκείνο πινάκιο που πάνω του κατατέθηκε η πανσεβάσμια κάρα, η πολυτιμότερη και από τον χρυσό, και ούτε τη μάχαιρα του στιγνού φωνιά που διαπέρασε τον ιερό τράχυλο ανέβρισκα θα άφηνα προσκύνητη, και ούτε το χώμα, αν τύχαινε να βρω, όπου εφυλακίστηκε ο θησαυρός, θα δίσταζα να καταφυλίσω, με τη βεβαιότητα ότι θα μου μεταγγίσει χάρη. Μακαριστέ τάφε και άπικρη πέτρα που κρατάς μέσα σου κλεισμένο το τρισευλογημένο εκείνο σκήνομα, πολύτιμότερο από πολλά σμαράγδια και μαργαριτάρια. Εκεί λοιπόν παρευρισκόταν ορατός όλοι οι ομίγυροι των μαθητών και αοράτους πλήθος αγγελικών δυνάμεων που εγκομίαζαν, τιμούσαν, ανύψωναν στον ουρανό και μετέφεραν στην αιώνια χαρά αυτόν τον ένσαρκο άγγελο, τον γνήσιο φίλο του Κυρίου, τον νυμφαγωγό του νυμφίου, τον άσβεστο λίχνο του αρήτου φωτός, τη ζωντανή φωνή του Θεού Λόγου, τον υπεράνω των προφητών και μεγαλύτερο όλων των ανθρώπων. Τέτοια λοιπόν, όπως υπόθηκε, ειρηνική υπήρξε η ταφή του δικαίου, πρόξενος αγαλιάσεως και σωτηρίας στον κόσμο. Ο πρόδρομος από τους ουρανούς μας ανταμείβει. Άραγε ο παράφρονη Ρώδης διέφυγε έπειτα από όλα αυτά τη δίκαιη κρίση του Θεού, την δικαιοκρισία? Όχι βέβαια. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, εξαιτίας αυτού του εγκλήματος κατασφάτεται ύστερα από ανταρσία όλων των υπηκόων του. Και αυτό συνέβη επειδή ο Θεός συνετίζει παιδευτικά αυτούς που πρόκειται να βασιλεύσουν στο μέλλον, ώστε να μην περιπέσουν στα ίδια εγκλήματα. Αλλά αφού επανέλθω στο προκείμενο, ας αναβοήσω με φωνή που αρμόζει στη σημερινή ημέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από τα στόματα όλων των ανθρώπων τιμάται για το ελεγκτικό του κήρυγμα και ο παράφρονη Ρώδης από όλους όσους έχουν φόβο Θεού, στυλιτευόμενος επιμοιχεία, περιφρονείται. Σήμερα η κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου προσφέρεται ως ιερό σφάγιο επί πίνακι και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα παρά τη θέλησή της καταδικάζεται αιώνια. Σήμερα το αίμα Ιωάννου του Προδρόμου για τη φύλαξη του Θείου Νόμου χύνεται και ο εχθρός του Προδρόμου δια της παρανομίας με την κάκιστη διαγωγή του δίκαια διαπομπεύεται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος για την παρησία του προς τον Ηρώδη χάριν της δικαιοσύνης φωνεύεται και οι βασιλείς της γης διδασκόμενοι να μην χωρίζονται από τις νόμιμες γυναίκες τους, τον ήδη διαζευθέντα βασιλέα απεχθάνονται. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στείνει ορόσημο πάνω στη γη και παραγγέλει να αρκείται κάθε άνθρωπος στην νόμιμη γυναίκα του και να μην προχωρεί παραπέρα. Σήμερα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατέρχεται στον Άδη και οι νεκροί αφουγκράζονται, ευαγγελίζονται την ανίποτη χαρά της παρουσίας του Χριστού. Σήμερα οι ουρανοί με πανεφρόσινη αγαλίαση υποδέχονται τον αποκεφαλιστέντα για τη δικαιοσύνη του Θεού Ιωάννη τον Πρόδρομο και οι άνθρωποι πάνω στη γη αναπέμπουν εόρτιους ύμνους. Και μου φαίνεται πως μας παρακολουθεί από τους ουρανούς ο μέγας του Κυρίου Πρόδρομος και πως θα μας ανταμείψει σαν υμνοδούς του με θεία χαρίσματα. Μεταξύ των προφητών, σαν πρωινός διάτοντας αστέρας που καταβγάζει ανάμεσα στους Αποστόλους. Σαν ήλιος μεταξύ ηλίων που προλάμπει και υπερλάμπει. Εν μέσω των μαρτύρων, σαν ουρανός κατάκοσμος με τα άστρα των θαυμάτων.
μεταξύ των δικαίων υπέρτερος, υπερέχων για τους πολλούς αγώνες του υπέρ της δικαιοσύνης, φαίνεται ψηλότερος και από τους ψηλόκορμους κέντρους του Λιβάνου, αυτός που χαροποίησε σήμερα την οικουμένη. Γιατί αν πολλοί θα χαρούν κατά τα ευαγγελικά λόγια με τη γέννησή του, ανάλογη θα πρέπει να είναι και η πνευματική εφροσύνη για το μαρτύριό του, το οποίο αξιωθήκαμε να πανηγυρίσουμε όλοι εμείς, ιερείς και ερημίτες, μοναχοί και λαϊκοί, γιατί όλοι μετέχουμε στην αγαλίαση που μας χαρίζει η μνήμη του. Ιδιαίτερα όμως εμάς που εγκαταβιώνουμε στον ιερό τούτο οίκο. Ήθε να τύχουμε εκτενέστερα ακόμη των θείων πρεσβειών του προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος, καθώς και στον Πατέρα και το Πανάγιο και Ζωπιό Πνεύμα, για σήμερα και για πάντα και αιώνια. Αμήν.

0: έκδοση Ιεράς Μονής Γενεθλίου του Προδρόμου Καριών Καριστίας.
1: Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίχουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

υπάρχει αγάπη στην κόλαση? Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Πρώτη λοιπόν ακολουθία είναι η ακολουθία του καιρού. Τι είναι ο καιρός? Τι θα πει αυτό το πράγμα? Υπάρχει στον 118ο ψαλμό μία έκφραση που λέει «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Και αυτό πριν από τη Θεία Λειτουργία, όταν κυρίως φαίνεται ο λαό, εσείς ο κόσμος τον αντιλαμβάνεται όταν έχει αρχιερατική Θεία Λειτουργία, βγαίνει ο αρχιερεύς στη δοξολογία, στέκεται στο δεσποτικό θρόνο, είναι οι ιερείς και οι διάκοι, και σε κάποιο σημείο ο πρωτοδιάκονος λέει «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, δέσποτα Άγιε ευλόγησον», και λέει «Εκείνος ευλογητός ο Θεός» κτλ. Τι να πει αυτό? «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο» θα πει το εξής, ότι τώρα είναι ο καιρός που ο Κύριος, αυτός θα είναι ο ενεργόν, ο ποιόν, αυτός ο οποίος θα δρά από εδώ και πέρα, είναι ο Κύριος, κάνουμε εμείς πίσω. Είναι ο καιρός δηλαδή του Κυρίου. Η ώρα, ως τώρα κάναμε εμείς το ένα, κάναμε το άλλο, κάναμε την προσπάθειά μας, τώρα ερχόμαστε, υποχωρούμε και έρχεται ο Κύριος. Εισέρχεται λοιπόν ο Κύριος. Αυτός, η λέξη καιρός είναι μια λέξη πολύ σημαντική, τη χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος, χρησιμοποιείται λίγες φορές αλλά πολύ ωραία για να διακριθεί από τον χρόνο. Είναι άλλο πράγμα ο χρόνος και άλλο είναι ο καιρός. Ο καιρός είναι ο χρόνος του Θεού. Δεν μένουμε παραπάνω σε αυτό, θα σας πω όμως για την ακολουθία του καιρού. Λέμε ότι ο ιερέας παίρνει καιρό. Αυτή η ακολουθία είναι αφού δώσει, όπως είπαμε, την ευλογία, πριν μπει στο ιερό βήμα. Εμείς κάνουμε παρατυπίες. Εγώ σήμερα δεν το τήρησα αυτό, και όσοι παρακολουθείτε τη Θεία Λειτουργία, δεν με βλέπετε εμένα να εισέρχομαι στο ναό, μπαίνω από την πλάγια πόρτα, κλείνουν το βήλο της ωραίας πύλης και στη συνέχεια μέσα κάνω την ακολουθία. Αυτό δεν είναι σωστό. Το κάνουμε για διαφόρους λόγους. Δεν είναι αμαρτία, αλλά δεν είναι σωστό. Εμείς θα πούμε το σωστό ποιο είναι, το οποίο έτσι γίνεται εμφανώς όταν είναι αρχιερεύς, αλλά και γίνεται και από τους ιερείς όταν είναι πολύ νωρίς και δεν τους βλέπουμε, αν δεν πάμε να τους συναντήσουμε νωρίς, έγκαιρα. Τότε ο ιερέας, και έτσι πρέπει να το κάνουν πάντοτε όλοι οι ιερείς, δεν είναι δευτερεύουσα ακολουθία, και θα δείτε γιατί δεν είναι δευτερεύουσα ακολουθία. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια ξεχωριστή ακολουθία έξω από το ιερό βήμα, όπου πρέπει ο ιερέας ή ο αρχιερέας, η λειτουργία εν πάση περιπτώσει, να ετοιμαστούν, να δώσουν τον χρόνο στον Θεό, να γίνει ο χρόνος καιρός και στη συνέχεια να μπουν μέσα στο ιερό βήμα. Πώς αρχίζει η ακολουθία? Όπως όλες οι ακολουθίες. Κάθε ακολουθία αρχίζει με τον ίδιο τρόπο. Πλην της Θείας Λειτουργίας που αρχίζει με το «Ευλογημένη η Βασιλεία», οι άλλες αρχίζουν με το «Ευλογητός ο Θεός». Υπάρχουν και κάτι μικροεξαιρέσεις με το «Δόξα τη Αγία και ομοσίου» και τα λοιπά τριάδι. Βασικώς οι ακολουθίες αρχίζουν με το «Ευλογητός ο Θεός ημών». Πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ξεκινάμε λοιπόν με μια δοξολογία. Κύριε, όχι αυτό που λέμε να είσαι ευλογημένος, είσαι ευλογημένος. Και εμείς είσαι ο ερχόμενος, ο ευλογημένος. Είσαι αυτός που έρχεται διαρκώς στη ζωή μας και φέρνει την ευλογία. Είσαι αυτός τον οποίο εμείς τιμούμε και δοξάζουμε. Λέει λοιπόν ο ιερέας, ευλογητός ο Θεός ημών. Πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των, και ήταν και είναι και να είναι και θα είναι και για πάντα. Γιατί είναι προαιώνιος και αιώνιος, δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος ο Θεός. Και ο χρόνος του Θεού είναι η αιωνιότητα. Ευλογητός λοιπόν ο Θεός. Και μετά, δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση. μια δοξολογία. Κάντε μια προσπάθεια να φανταστείτε νοερά τον ιδανικό παπά, όπως είναι τα κείμενα. Πηγαίνει ο ιερέας που έχει το όραμά του, δεν το έχουμε ίσως και είμαστε ελλειπείς, αλλά θα θέλαμε να πάρουμε από αυτό το φρόνημα. Κατά φρόνημα μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Στην πράξη όχι, υστερούμε. Αλλά να το θέλουμε, έτσι να είναι το φρόνημά μας. Ακούστε λοιπόν λέξη-λέξη. Λέει λοιπόν ο ιερέας, θα έχω και την ακολουθία λίγο εδώ πέρα για να μην μου ξεφύγει. Την έχω αντί για φυλάδας, στο κινητό και να με συγχωρείτε. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Και αμέσως κάνει την πρώτη προσευχή. Στρέφεται προς το Άγιο Πνεύμα. Ποια είναι η προσευχή του Αγίου Πνεύματος? Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και ούτω καθεξής. Τι λέει αυτή η προσευχή? Πώς την ζει η Εκκλησία και γιατί την έχει βάλει? Στρέφεται αμέσως προς τον ουρανό, προς την ποθούμενη κατάσταση. Την κατάσταση δηλαδή της βασιλείας του Θεού, η οποία είναι η βασιλεία των ουρανών. Ο ουρανός δεν είναι το στερέωμα, δεν είναι αυτό που βλέπουμε το γαλάζιο όταν δεν έχει σύννεφα, δεν είναι ένα κτιστό πράγμα. Στην εκκλησιαστική λειτουργική γλώσσα, ο ουρανός είναι μια ανωτέρα κατάσταση στην οποία υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Θα μιλήσουμε τι είναι η Βασιλεία του Θεού, θα πούμε το ευλογημένη Βασιλεία. Αρχίζει η λειτουργία. Λέει λοιπόν ότι βασιλεύ ουράνιε, αποκαλείται βασιλεύς, δεν έχει καμιά σχέση με τη βασιλευωμένη δημοκρατία και με αυτά, σημαίνει άρχον, κυρίαρχος, εξουσιαστής άρχον ειρήνης. Και αυτό ακριβώς το πράγμα είναι ο ιερέας μας, είναι ο Θεός μας, τον οποίο ο ιερέας επικαλείται βασιλεύ ουράνιε. Σε αυτή, εσύ που είσαι, μας μεταφερόμεθα στη βασιλεία των ουρανών και απευθυνόμαστε σε σένα, ο οποίος είσαι πλέον όχι σε αυτόν τον κόσμο που επικρατεί το κακό, αλλά είσαι εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος και η δόξα των αγγέλων προς το όνομά σου. Λέμε λοιπόν βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα, η παρηγοριά μας, η ελπίδα μας, ο πανταχού, το πνεύμα της αληθείας, κρατήστε τη λέξη αλήθεια, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, που είσαι παντού, άρα είσαι και εδώ και γεμίζεις τα πάντα, ο θησαυρός των αγαθών, δεύτερη λέξη αλήθεια, αγαθών, και ζωής χορηγός, αυτός που δίνει τη ζωή. Είσαι εσύ λοιπόν ο οποίος έχεις τρία πράγματα. Τι προσφέρεις? Το αγαθό, το καλό. Προσφέρεις την αλήθεια και τη ζωή. Διψάμε για αλήθεια, διψάμε για το καλό, διψάμε για τη ζωή. Εσύ το δίνεις, το Άγιο Πνεύμα. Και εσύ δεν είσαι μακριά, γεμίζεις τα πάντα και είσαι παντού. Αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Εμείς σε θέλουμε να μπεις και μέσα μας. Όχι μόνο να είσαι γύρω μας, όχι μόνο στη ζωή μας, σου ανοίγουμε την καρδιά μας και θέλουμε να έρθεις μέσα. Ελθέ λοιπόν και σκήνωσον εν ημίν, έλα μέσα μας. Και τι να κάνεις μέσα μας? Καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Καθάρισέ μας από κάθε κυλίδα αμαρτίας. Και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Είχαμε πει την περασμένη φορά τι σημαίνει να έχεις τον Θεό ενικούντα και εμπεριπατούντα και ενεργούντα. Τα έλεγε σήμερα ο Απόστολος στους Κορινθίους, σημερινό ανάγνωσμα. Το αποστολικό ανάγνωσμα αυτό έλεγε. Έλεγε λοιπόν ότι έχουμε, ότι ενικήσει και εμπεριπατήσει μέσα σας ο Θεός. Είναι υπόσχεση ότι θα έρθω μέσα σας και θα κατοικήσω. Καθώς λοιπόν στρεφόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, του λέμε, διψάμε για αλήθεια, διψάμε για το καλό, διψάμε για ζωή. Δεν μπορούμε το ψέμα, δεν μπορούμε τον θάνατο, δεν μπορούμε την κακότητα και την αμαρτία. Και επειδή είσαι παρόν, έτσι το ομολογούμε. Και τα πάντα πληρών και γεμίζεις τα πάντα, έλα μέσα μας. και εγκαταστήσου μέσα μας και καθάρισέ μας από κάθε κοιλίδα, για να μπορέσουμε σε σένα που είσαι ο βασιλεύς ουράνιος, να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί σου τη βασιλεία των ουρανών, και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Πρώτη κίνηση λοιπόν, στροφή προς το Άγιο Πνεύμα, και κάνει κανείς, ρουφάει Άγιο Πνεύμα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι πάει ο ιερέας, θυμάζεται. Και έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς κάπως την προσευχή μας. Αλλά εδώ σας δίνω την λειτουργική έκφραση της προσευχής αυτής. Όχι αυτό που θα κάνουμε στο σπίτι μας. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Σας λέω πώς πάμε τώρα εκεί. Με δίψα κοινωνίας. Κοινωνούμε λοιπόν και ζητούμε το Άγιο Πνεύμα. Μετά, αμέσως κάνουμε μια στροφή και πάμε στην Αγία Τριάδα. Πώς φαίνεται αυτό? Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Είναι η πρώτη κίνηση που ζητάμε έλεος. Προηγουμένως μιλάμε για το ότι στρεφόμαστε προς τον Τριαδικό Θεό. Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες, μου στείλανε ένα μικρό βιντεάκι από ένα νέο παιδί που είναι στην Αυστραλία και είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, εργάζεται σε μια ομάδα, σε ένα κέντρο μεταπτυχιακός, δηλαδή 28 χρονών είναι, και έχουν κάνει μια προσομοίωση του καρκίνου του παγκρέατος, ιδιοφυής κατάσταση, στην οποία θέλουν να δημιουργήσουν, να δοκιμάζουν φάρμακα και θεραπείες και τα λοιπά. Και τον βγάλανε σε ένα ER3 νομίζω, σε μια συνέντευξη. Κάπου τον βρήκανε και τον βγάλανε. Και έτυχε και εγώ να τον γνωρίσω. Είχε έρθει και μας επισκέφθηκε εδώ. Ένα ευλαβέστατο παιδί. Και βγήκε και μιλούσε σε εξαιρετικά ελληνικά, όντας τρίτης γενεάς. Πατέρας του γεννημένος εκεί, στην Αυστραλία. Στο τέλος λοιπόν οι δημοσιογράφοι ρωτάνε, λένε, πότε έμαθες έτσι τα ελληνικά? Λέει, πήγαινα στο ελληνικό σχολείο. Λέει, και άλλοι πήγαινε στο ελληνικό σχολείο, αλλά εσύ τα μιλάς με πολύ μεγάλη έτσι ευελιξία. Λέει, αγαπώ πολύ την Ελλάδα, την πατρίδα. Ξέρεις να μιλάει για πατρίδα, τρίτη γενιά. Και εμείς έτσι, λέει, μεγαλώσαμε, με την αγάπη στην πατρίδα και στην Ορθοδοξία. Και λέει, πώς νιώθεις έτσι για την Ελλάδα? Λέει, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και όσο μπορώ, έτσι προσπαθώ να έχω ένα σύνδεσμο και με τη γλώσσα. Η γλώσσα με συνδέει. Και αυτό το οποίο μου δίνει δύναμη είναι η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Κόκαλο οι δημοσιογράφοι. Και αφνιδιάστηκαν, αλλάξαν τη συζήτηση. Πίστη στον Τριαδικό Θεό. Από έναν 25 γιατρό στην Αυστραλία. Αυτό είναι, αγαπητοί μου. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Αφού λοιπόν ζητάει ο ιερέας το Άγιο Πνεύμα, αμέσως στρεφόμαστε, στρέφεται και αυτός με τον γνωστό τρόπο στον Τριαδικό Θεό και λέει, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, είναι κρατεός, έχει δύναμη, άρα μπορεί τα πάντα. Άγιος Αθάνατος, αφού ζήτησα ζωή δεν έχει θάνατο. Η Αγία Τριάδα θα μου δώσει την αθανασία, θα μου δώσει τη δύναμη, θα μου δώσει το αγαθό, το καλό που ζήτησα, τη ζωή, την αλήθεια. Άγιος ο Θεός, αυτό είναι παρμένο από το όραμα του Ισαΐα. Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, τρεις φορές. Μετά, δόξα λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο Τριαδικός Θεός? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων και για πάντα. Αμήν. Οπ, πάμε στην Αγία Τριάδα. Και τότε αρχίζει μια, στεκόμαστε ενώπιον της Αγίας Τριάδος, του Τριαδικού Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και τι λέμε? Πάτερ, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Δεύτερη φορά που ζητούμε έλεος. Θα πούμε τι θα πει έλεος. Παναγία Τριάς, η Αγία Τριάδα μας, ελέησον ημάς, δώσ' μας το έλεος σου. Μετά ακούστε τρία πράγματα. Από τι κινδυνεύουμε? Από αμαρτίες, από ανομίες και από ασθένειες. Η λάστιτη τες αμαρτίες ημών, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Δηλαδή, οι αμαρτίες είναι οι διαστροφές μας. Οι ανομίες είναι οι παραβάσεις μας, οι νομικές παραβάσεις, μικρότερο πράγμα. Οι ασθένειες είναι η ανθρώπινη αδυναμία. Ζητούμε λοιπόν το έλεος σου, Κύριε. Και τι θέλουμε? Να έρθεις και να συγχωρήσεις τις αμαρτίες μας. Να δώσεις έλεος για τις αμαρτίες μας. Να συγχωρήσεις τις παραβάσεις μας. Ήταν Τετάρτη και έφαγα. Ξέρω, δεν τήρησα τον νόμο. Δεν έκανα αυτό. Έπεσα. Εντάξει. Και δώσε λίγο έλεος. Επίσκεψε και θεράπευσε την ασθένειά μου. Είναι άρρωστη η ψυχή μου. Είναι άρρωστη. Ζητάμε λοιπόν από την Αγία Τριάδα έλεος. Συγχώρηση, έλεος, συγχώρηση, θεραπεία από τις αμαρτίες, από τις παραβάσεις, τις ανομίες και από τις ασθένειες. Επίσκεψε και είσαι τεσσάς. Γιατί ένεκεν του ονόματός σου? Επειδή αυτό είναι το όνομά σου, επειδή είσαι Θεός και αυτή είναι η αρμοδιότητά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Άλλες τρεις φορές ξανά έλεος. Ζητούμε πάλι το έλεος, το έχουμε διαρκώς, το επικαλούμεθα. Ερχόμαστε και με τα δόξα Πατρί και Υιό, σε δοξάζουμε Κύριε. Και τότε κάνουμε άλλη μια στροφή. Ξεκινήσαμε το Άγιο Πνεύμα, πάμε στην Αγία Τριάδα και τώρα στρεφόμαστε στον Πατέρα. Και τι λέμε? Την προσευχή που μας δίδαξε ο Υιός να λέμε, ο Χριστός στους μαθητές. Μια απλή προσευχή, πλούσια, αξίζει και αυτή μια ανάλυση μεγάλη. Εμείς πολύ σύντομα θα την αντιπαρέρθουμε. Το Πάτερ ημών. Πάλι στρεφόμαστε στον ουρανό. Και τώρα όχι ως εις βασιλέα, αλλά ως πατέρα. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Είσαι ο πατέρας μας. Δεν είσαι ο πατήρ μόνο, είσαι ο πατήρ ημών. Θεός πατήρ, αλλά είσαι και ο πατέρας μας. Δεν είσαι ο πατήρ της Αγίας Τριάδος, είσαι και δικός μας. Πάτερ ημών, ο οποίος είσαι εν της ουρανής. Πάλι στρεφόμαστε προς τα πάνω. Είμαστε εγκατεστημένοι μόνοι μας προς αυτό που διψάει η ψυχή μας. Αγιαστεί το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Τρία πράγματα που περίπου και αυτά το ίδιο. Να αγιαστεί το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου και να γίνει το θέλημά σου. Ποθούμε το θέλημά σου σε αυτόν τον κόσμο. Το θέλουμε και εμείς τώρα εδώ. Δεν έχουμε άλλο πόθο. Φεύγουν, δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα. Αυτή τη στιγμή διψάμε για το θέλημά σου, για την παρουσία σου, για τη βασιλεία σου. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει. Ό,τι μας χρειάζεται να μας δώσεις, δώσει μη σήμερα. Τρία πράγματα, δηλαδή ένα πράγμα ζητάμε βασικά, την παρουσία σου και το θέλημά σου να είναι εδώ, κοντά μας. Δεύτερον, τα αναγκαία για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και τι άλλο ζητούμε? Να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες με την προϋπόθεση ότι και εμείς θα συμφιλειωθούμε μεταξύ μας. Να, γιατί η συγχώρεση είναι πολύ βασική. Έρχονται μερικοί, πηγαίνουμε και λέμε δεν μπορώ να το συγχωρέσω αυτόν τον, μπορώ να κοινωνήσω. Λέει στην Αγία Γραφή ο Χριστός ότι αν πηγαίνεις να προσφέρεις το δώρο σου, αν δεις ότι κάποιος έχει παράπονο από σένα ή εσύ δεν μπορείς να το συγχωρέσεις, ας το δώρο σου, γύρνα συμφιλιώσου και μετά πήγαινε. Θες να κοινωνήσεις, συγχωρήσουμε λίγο. Τι πρόβλημα έχεις, ποια είναι η δυσκολία σου, γιατί το μεγαλοποιείς? Αδερφός σου είναι, εντάξει, σου κάνει κάτι κακό. Είστε αδέρφια και στη διανομή της περιουσίας σου, εντάξει. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Στο κάτω-κάτω τα κληρονομικά είναι δώρα. Δεν σου τα άφαγε. Είναι κάτι που θα μπορούσε να μην υπήρχε στους γονείς σου που στα δώσανε. Τέλος πάντων, βάλε ένα λογισμό και φτιάξε τα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ζητάει τη συγχώρεση και μετά μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσαι μάσα από του πονηρού. Δηλαδή, τα τρία πράγματα, το όνομα, η βασιλεία και το θέλημα, ο επιούσιος άρτος, η συγχώρηση, να μας συγχωρέσει και εμείς να συγχωρηθούμε και να μην είμαστε στα δίχτυα του πονηρού, αλλά να μας γλιτώσει από τον πονηρό, γιατί ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πάλι σας υπενθυμίζω ότι αυτός είναι ο ιερέας μας, ο οποίος ιερέας μας στέκεται ενώπιον του Θεού και εισέρχεται, προετοιμάζεται με αυτόν τον τρόπο να μας λειτουργήσει, να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία. Στράφηκε στο Άγιο Πνεύμα, αφού προηγουμένως είχε κάνει την άλλη προετοιμασία για την οποία μιλήσαμε, γυρίζει στην Αγία Τριάδα, πάει πάλι στον Πατέρα και μετά ακριβώς λέει ότι είναι, στρέφεται και στον Υιό. Ακούστε λοιπόν μετά τρεις μικρές προσευχούλες, οι οποίες ζητούν βασικά το έλεος του Θεού και την ευσπλαχνία του πάλι. «Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γάρα απολογίας απορούντες, ταύτινση την οικεσία ενός δεσπότη αμαρτωλή προσφέρον, ελέησον ημάς». Τρεις φορές σε τέσσερις σειρές έχει το «ελέησον ημάς». Λέει βέβαια, «συγχώρεσέ μας Κύριε και όλο το λαό και εμένα». Και συγχώρεσέ μας, διότι δεν έχουμε καμία απολογία για αυτά που έχουμε κάνει. Αλλά επειδή εσύ είσαι ο δεσπότης μας, είσαι ο βασιλέας μας, είσαι ο πατέρας μας και εμείς είμαστε αμαρτωλοί, ζητάμε το έλεος σου. Φιλότιμα έχουμε, αμαρτωλότητα επίσης, αυτό το φιλότιμο να δεις. Και μετά, Κύριε ελέησον ημάς, επισίγαρ πεποίθαμεν, έχουμε, η εμπιστοσύνη μας είναι σε σένα. Μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη θυμώσεις μαζί μας. Μη δε μνηστείς των ανομιών ημών, ξέχασε τις αμαρτίες μας. Αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος. Επειδή είσαι όμως εύσπλαχνος, κοίταξέ μας όχι με γνώμονα τη δικαιοσύνη σου, αλλά αυτή την ευσπλαχνία σου. Και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών και απάλαξέ μας από τους πειρασμούς, αυτή είναι η εχθροί μας. Σίγαρη Θεός ημός και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου ευγείο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επικαλούμαστε το όνομά σου, γιατί και εμείς είμαστε παιδιά σου και έργα των χειρών σου, πλάσματά σου. Και μια τρίτη προσευχή, η οποία έχει να κάνει, είναι προς την Παναγία. Πάλι επικαλούμαστε την ευσπλαχνία, να ανοίξει η πύλη της ευσπλαχνίας, όχι της Παναγίας, η ευσπλαχνία του Θεού. Και συνήθως, επειδή είναι κλειστή η πύλη, εκείνη την ώρα την ανοίγουμε συμβολικά. Εμείς εδώ, όταν είμαι εγώ τουλάχιστον, είναι και οι ιερείς όλοι μαζί και έτσι την έχουμε ανοιχτή. Αλλά κανονικά ανοίγει εκείνη την ώρα το βήλο, η πύλη της ωραίας πύλης. Και λέμε της ευσπλαχνίας την πύλη, άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εισέ μη αστοχήσε μεν, ρηστή μεν δια σου των περιστάσεων. Είναι δύο ευκτικές. Έχοντας την ελπίδα μας σε σένα, δεν θα αστοχήσουμε, δεν θα το μετανιώσουμε. Ρηστή μεν δια σου των περιστάσεων και θα ευχόμαστε, ελπίζουμε, είναι ευκτικές αυτές, να ριστούμε από τις περιστάσεις, από τις δυσκολίες δηλαδή τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Αυτό θα πει περιστάσεις. Σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών. Δέστε τι ωραίο πράγμα λοιπόν. Πώς η ψυχή έχει φύγει από όλα τα άλλα. Κορονοϊός, δεν υπάρχει πουθενά. Ξέρω εγώ, αγωνίες, προβλήματα, τσακωμή, γεγονότα. Είμαστε στην Εκκλησία. Έχουμε ετοιμαστεί από γνωρίς, έχουμε ειρηνεύσει, είναι τώρα ο λαός και ο παπάς είναι έτοιμος και ετοιμάζεται. Στρέφεται προς τον ουρανό, ανοίγει την καρδιά του στο Άγιο Πνεύμα, ζητάει αλήθεια, το αγαθό και τη ζωή, την εγκατάσταση του Αγίου Πνεύματος μέσα του, δοξάζει τον Θεό, στρέφεται στον Τριαδικό Θεό, ζητάει τη συγχώρεση για τις αμαρτίες, για τις ανομίες, για τις ασθένειες και έρχεται μετά αμέσως, πηγαίνει, ζητάει το έλεος του Θεού, στρέφεται στον Θεό Πατέρα, λέει το Πάτερ ημών, επιζητεί ξανά το θέλημά του, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ζει. Θέλημα, όνομα, παρουσία, κοινωνία. Ετοιμάζεται για αυτό το πράγμα δηλαδή διαρκώς. Θέλουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Βγαίνει ό,τι πιο ευγενές και αγαθό έχουμε στην ψυχή μας. Και είναι την ώρα με φόντο τη λατρεία. Ετοιμάζεται ο παπάς. Αυτό είναι το έλασον. Ετοιμάζεται για το μείζον στη συνέχεια. Αλλά όλος του ο κόσμος διαμορφώνεται. Φεύγει από την καθημερινότητα. Φεύγει από όλα αυτά. Και μπαίνει μέσα έτσι έτοιμος. Ζεσταίνεται. Δεν είναι εύκολο. Είναι πιο εύκολο να έχει κάνει την προεργασία στο σπίτι. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές αυτές τις προσευχές πρέπει να τις λέμε λίγο αργά. όχι να διαβάσουμε τα γράμματα. Τα χάσαμε μετά. Και δεν είναι για να σκεφτούμε τα νοήματα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά θα τα σκεφτείς τα νοήματα, αυτά που σας λέω εγώ. Αλλά μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές, μετά κολυμπάς. Είναι σαν να είσαι σε μια θάλασσα, στην οποία έχει ψάρια διάφορα. Και περνάει ένα ψάρι που είναι η αλήθεια, ένα άλλο που είναι η ζωή, ένα άλλο είναι ο ουρανός, το θέλημα του Θεού, το έλεος του Θεού. Από όλο αυτό συνθέτει αυτήν την όμορφη, τον ωκεανό του ελέους του Θεού, ο οποίος έχει όλα τα δώρα αυτά και μπαίνεις μέσα και απολαμβάνεις. Είσαι σε αυτόν τον κήπο που έχει όλα αυτά τα άνθη. Αλλά αυτό δεν γίνεται, λέει, Βασιλεύ Ουράνιε, παράκτητος πνεύματος αληθείας, όποιον χασμουριτώ μετά. Δεν γίνεται έτσι. Και εγώ έχω λίγο δυσκολία και τους παρακαλώ τους ιερείς, δεν λέω να τα πείτε πάρα πολύ αργά, αλλά λίγο με έναν ρυθμό. Δηλαδή δεν είναι καλό να τα χάσεις όλα. Διότι όταν πες γρήγορα, Βασιλεύ Ουράνιε, παράκτητος πνεύματος αληθείας, ο παντόχου παρών, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε ο βασιλείο σου, δεν μπορεί να το παρακολουθήσεις. Δεν χρειάζεται βέβαια ο νους να τα παρακολουθεί. Η καρδιά να τα παρακολουθεί. Είναι ένας βομβαρδισμός καταστάσεων, στις οποίες αντί να τα κάνεις ένα τουρλού, θες να τα δέχεσαι με μια σειρά στην ψυχή σου, γιατί είναι σκαλοπάτια που ανεβαίνεις. Δεν μπερδεύονται τα σκαλοπάτια. Γι' αυτό χρειάζεται ένας σταθερός ρυθμός στην ανάγνωση αυτών των προσευχών, χωρίς συνέστημα. Μερικοί διαβάζουν τις προσευχές μου στην εξήγηση, «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Όχι, δεν χρειάζεται. Ουδέτερα. «Πάτερ ημών», μονότονα. Είναι λειτουργική μονοτονία αυτή. Και πάνω σε αυτή τη συχνότητα της λειτουργικής μονοτονίας ανεβαίνει αυτή η κατάσταση της ψυχής. Όπου μπερδεύεται η δοξολογία, συγγνώμη λάθος, αναμειγνύεται, όχι μπερδεύεται, η δοξολογία με την εξήτηση του ελέους. Και βγαίνει μετά αυτή η προσδοκία του Θεού, θέλει να ανοίξει κανείς την καρδιά του, να ανοίξει ο ουρανός και να περάσει από την κοινή πόρτα, από την εδώ κατάσταση στη νέα κατάσταση, και ο Θεός από τη βασιλεία του στο χώρο μας, τον οποίο να τον μεταμορφώσει σε βασιλεία, όπως και τον χρόνο μας να τον κάνει καιρό. Ζητούμε λοιπόν το έλεος, κάνουμε αυτές τις προσευχές και μετά ο ιερέας προσκυνεί τις τέσσερις εικόνες του τέμπλου. Είναι καθώς εισέρχεται ο ίδιος, δεξιά του Χριστού, αριστερά της Παναγίας, δίπλα στον Χριστό του Τιμίου Προδρόμου, και από την άλλη μεριά είναι η εικόνα του ναού, του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός, ή του γεγονότος στο οποίο είναι, ας πούμε, της γεννήσεως του Κυρίου ή της Αναστάσεως και ούτω καθεξής. Προσκυνώντας τις εικόνες φεύγει από αυτό το χώρισμα. Το χώρισμα είναι το τέμπλο, το οποίο χωρίζει το ναό, μάλλον το ιερό βήμα από το ναό. Μπαίνει δηλαδή στο χώρο του μυστήριου. Δεν περνάει από την ωραία πύλη σε ένας ωραίος κύριος άνετα. Είναι η ωραία πύλη. Είναι αυτή η πύλη που τον βάζει στο μυστήριο. Για να το τελέσει το μυστήριο και μετά να βγει και να το προσφέρει στο λαό που περιμένει απ' έξω. Και πρέπει να μπει ακατακρίτως. Γι' αυτό και χρειάζονται όλα αυτά. Και όχι απλώς ακατακρίτως, πρέπει να μπει και έτοιμος. Ακατάκριτος σημαίνει ότι δεν έχουμε εντελώς ακατάλληλος. Ανάξιος. Αλλά ανάξιος είσαι τώρα, αλλά να έχεις κάνει μια προετοιμασία. Ουδής άξιος, αλλά μπαίνουμε λοιπόν δια της ωραίας πύλης, αφού έχουμε προσκυνήσει, χωρίς να περάσουμε κατευθείαν στους δεξιά και αριστερά. Πάλι στη ρωσική παράδοση και σε άλλες παραδόσεις υπάρχουν δύο μικρές εικονίτσες στην ωραία πύλη, ώστε κάθε φορά που περνάει, αντί να κάνει τη μεγάλη προσκύνηση στις εικόνες, να προσκυνήσει και να μπει από την ωραία πύλη. Μια μικρή εικονούλα στην είσοδο αριστερά, ας πούμε, μπαίνει, ασπάζεται και εισέρχεται ο ιερέας για να έχει αυτό το φρόνημα. Για να το κάνει λοιπόν αυτό, αφού κάνει την προσκύνηση, μετά στέκεται στην ωραία πύλη και λέει την ευχή του καιρού. Είναι όλα αυτά γίνανε για να πει την εξής προσευχή. «Κύριε, εξ Απόστηλων την δύναμη», λέει το εξής, θα σας το διαβάσω ακριβώς, «εξ Απόστηλων την χείρα σου, εξ ύψους κατοικητηρίου σου, στείλε το χέρι σου από εκεί που βρίσκεσαι, από το ύψος του κατοικητηρίου σου, και ενίσχυσόν με στην προκειμένη διακονία και δώσ' μου την, δες τι απλές λέξεις, τη δύναμη να τελέσω την, εξής, την προκείμενη ακολουθία, την ακολουθία που βρίσκεται μπροστά μου. Γιατί? Γιατί πρέπει ακατάκριτος να είμαι ή να ακατακρίτως παραστάς το φοβερό σου βήματι την ανέμακτον ιερουργία να επιτελέσω. Δώσ' μου λοιπόν την δύναμη να μπορέσω ακατάκριτα να σταθώ μπροστά στο ιερό σου βήμα και έτσι να τελέσω τη Θεία Λειτουργία, την ανέμακτο ιερουργία να επιτελέσω. Και ολοκληρώνεται η ακολουθία, διότι σου έστειλε η βασιλεία και τα λοιπά, και μπαίνει ο ιερέας, κάνει την απόλυση, τελειώνει η ακολουθία, μια μικρή απόλυση κάνει, δόξα σε ο Θεός ημών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών και τα λοιπά, και μπαίνει, εισέρχεται. Τέλειωσε αυτή η πρώτη μετά την προετοιμασία στο σπίτι ακολουθία. Είναι δύο άλλες ακολουθίες. Η μία ακολουθία είναι η ακολουθία της αμφιέσεως. Θα την πω σύντομα. Στην ακολουθία αυτήν, ο ιερέας, αφού μπει μέσα, προσκυνεί την Αγία Τράπεζα, επί της οποίας βρίσκεται το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο εικονίζει τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός και γι' αυτό θυμιατίζει πρώτα εκεί ο Ιάκος, ο ιερέας, προσκυνάει την Αγία Τράπεζα και μετά βγάζει το ράσο του, το οποίο είναι το εξωτερικό. Δεν βγάζει το από κάτω, γιατί το από κάτω είναι το δέρμα του, το δέρμα της ιεροσύνης. Το σώμα της ιεροσύνης είναι το ζωστικό του. Βγάζει λοιπόν το ράσο του και αμέσως μετά βάζει άμφια, το οποίο τι σημαίνει? Αλλάζει. Αλλάζει είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιούν και στην εκκλησιαστική γλώσσα, ότι κάνει μια... τελειώνει η επίγεια εικόνα του και ενδύεται τη λειτουργική ταυτότητά του. Βγάζει λοιπόν το ράσο και έχει ο ιερέας βασικά πέντε, αν δεν κάνω λάθος, ειδικά άμφια. Το ένα είναι το στιχάρι, το δεύτερο είναι το πετραχύλι, το τρίτο είναι η ζώνη, το τέταρτο είναι το επιμάνεκα και το πέμπτο είναι το φελόνι. Και αν έχει οφήκιο είναι το επιγονάτιο και ή ο σταυρός και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο είναι ότι μπαίνει μέσα και βάζει ένα χιτώνα. Αυτός ο χιτώνας παλιά, είναι το λεγόμενο στιχάρι, ήτανε πάντοτε άσπρο. Δείγμα της καθαρότητος. Έλα πάντερ μου, πρόκειται να τελέσεις τη Θεία Λειτουργία. Πρέπει να είσαι πεντακάθαρος. Έτσι πρέπει να είναι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο ιερέας πρέπει να είναι πιο καθαρός από τις ακτίνες του ηλίου. Πρέπει να είσαι καθαρός. Αν είσαι μέσα στο ψέμα, στους εκνευρισμούς, στο αναστατωμένο θυμικό, στα παράπονα, στους λογισμούς, στις πονηριές, στις κατακρίσεις, πού θα πας? Γι' αυτό ο ιερέας πρέπει να εξομολογείται πολύ συχνά και πολύ σωστά, να μετανοεί διαρκώς και να καθαίρεται, να καθαρίζεται, και όταν κάποιο πρόβλημα υπάρχει να βρει πνευματικό, να βρει κάπου να έχει να καθαίρεται. Βάζει λοιπόν το στιχάρι, το οποίο είναι το πρώτο ιερατικό άμφιο, για να πει ότι εδώ τώρα πρέπει να είμαι εγώ πεντακάθαρος. Ό,τι υπάρχει να μην από κάτω. Βάζω ένα νέο ένδυμα. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Αλληλούια. Είναι το καινούργιο, είναι ο Χριστός. Βάζω λοιπόν το πρώτο. Το βάζω, όχι. Φέρε το τέτοιο να το βάλω. Μιλάμε, κάνω. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Έχει ειδική ευχή. Αγαλιάσε την ψυχή μου επί του Κυρίου ενέδυσε γάμο, λέει. Όταν ξέρω εγώ έχουμε το διάκο, τα λέει ο διάκος ή τα λέει μόνος του. Ευλογεί και μετά το ασπάζεται και λέει την ευχή από τους ψαλμούς, από ένα ψαλμικό που μιλάει για την εφροσύνη, την αγαλίαση και τη σωτηρία, στην οποία προσδοκά και την οποία αντικρίζει εκείνη τη στιγμή. Βάζει λοιπόν το στιχάρι. Μετά βάζει το επόμενο, το οποίο είναι το πετραχύλι. Το πετραχύλι τι είναι? Το πετραχύλι είναι το κατεξοχήν, να σου το πω, ιερατικό άμφιο. Είναι το άμφιο, το οποίο είναι το ομόφορο στον επίσκοπο, είναι το πετραχύλι στον ιερέα, το οποίο είναι η χάρις του Θεού, τη χάρις της ιεροσύνης την οποία έχει. Έχει τώρα συμβολισμούς, λέει ο Σιμεών Θεσσαλονίκης, ότι τα κρόσια είναι οι ψυχές των πιστών. Εντάξει, αυτά είναι συμβολισμοί. Η ουσία είναι ότι τότε ενδύομαι, βάζω την ιεροσύνη. Πάνω από την καθαρότητα βάζω το πετραχύλι μου, το οποίο έχει μια ευχή που λέει ότι, ότι όπως κατέβηκε η χάρις από του Αρών και ήρθε η χάρις του Θεού από την κεφαλή και πέρασε από τον πόγωνα, τη γενιάδα του Αρών που είναι η ευπρέπεια του προσώπου και έφτασε ως την όα του ενδύματος αυτού. Όα είναι ο ποδόγυρος, είναι το άκρο του ενδύματος, ότι έρχεται η χάρις του Θεού από πάνω, κατεβαίνει στο πρόσωπο και περνάει μέχρι κάτω, διαπερά όλον τον άνθρωπο. Είναι ένα ψαλμικό αυτό, το οποίο το λέει ο ευλογητός ο Θεός, ο εκχαίρον τη χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού και τα λοιπά, και το λέει. Αν δεν είναι να το πει μπουρ και να το πει, αλλά να το πει και να το καταλαβαίνει, ότι έχω την χάρη της ιεροσύνης και αυτή τη στιγμή παίρνω τη χάρη της λειτουργικής ιεροσύνης, προκειμένου να λειτουργήσω. Πρέπει όλος να είμαι αλλιώτικος, καθαρός και ενεργός ιεροσύνη επάνω μου. Μετά βάζει τη ζώνη. Έχει μια ζώνη την οποία την ενδύεται, η οποία είναι σύμβολο της εγκρατείας. Δηλαδή βασικός είναι αυτό που και οι μοναχοί έχουν τη μοναχική ζώνη. Είναι η σοφροσύνη που είναι όταν γίνεται η κουρά τους, τους λέει κάτι τέτοιο αυτός που τελεί την κουρά. Και ο ιερέας λοιπόν, ευλογητός ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έφθοτο άμωμον την οδό μου, είναι η εγκράτεια, η εγρήγορση να το πω, η προσπάθεια να είναι κανείς σε έλεγχο, ότι να μην είναι χαλαρός, το αντίθετο αυτό πολλές φορές με συμβαίνει από τον εθισμό, διότι είναι σαν να λέει στον ιερέα, πάτερ μου δεν θα χαλαρώσεις, θα είσαι πάντοτε έτοιμος, σε ετοιμότητα. Βάλε τη ζώνη, θα έχεις εγκράτεια στους λογισμούς σου, εκείνη την ώρα είσαι εκεί. Και μετά τα επιμάνικα, τα χέρια σου είναι χέρια που κάνουν πράξεις βρώμικες. Τέρμα, δανείζεις τα χέρια σου στο Θεό. Βάλε το ένα επιμάνικο στο δεξί σου χέρι και το άλλο στο αριστερό σου χέρι και πλέον τα χέρια σου δεν είναι δικά σου. Τα δάνεισες και τα κινεί τα δάχτυλα ο ίδιος ο Θεός για να τελέσεις τη λειτουργία, γιατί με τα δικά σου χέρια δεν γίνεται, πρέπει λίγο να αλλάξουν τα χέρια και αντί να βάλουν γάντια ας πούμε οτιδήποτε άλλο, έχει τα επιμάνικα, όλο το χέρι αλλάζει και έχεις, βάζοντας τα επιμάνικα, έχεις πλέον το στιχάρι, την καθαρότητα, την ιεροσύνη με το πετραχύλι, τη ζώνη με την εγκράτεια και τα επιμάνικα για να τελέσεις τη Θεία Λειτουργία με άλλο σώμα, θα λέγαμε, με άλλα χέρια, με άλλον εαυτό, χωρίς να εγκαταλείπεις αυτό που είσαι. Και στο τέλος έρχεται και το φελόνι, το επάνω, αυτή η μπέρτα κατά κάποιον τρόπο που βάζει ο ιερέας και πλέον αυτή φέρνει όλο τον ουρανό επάνω του και ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο η αμφίεση του ιερέως. Έχει κάτι πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες μέσα στις ευχές τις οποίες λέει ο ιερέας εκείνη την ώρα προετοιμαζόμενος και είναι ενδεικτικές του φρονήματος με το οποίο η Εκκλησία θέλει να τον ενδύσει, να τον ετοιμάσει τον ιερέα, προκειμένου αυτός να μπορέσει να τελέσει κατά το δυνατόν αναξίως μεν, αλλά ακατακρίτως δε, με τη χάρη του Θεού, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έτσι ολοκληρώνεται και αυτή η ακολουθία με την ύψη των χειρών, αφού πλέον είναι άλλος, δεν είναι ρούχα, είναι η ιερατική στολή η οποία λέγεται άπασα, ολόκληρη. δεν είναι μόνο το πετραχύλι που κάνει μερικές ακολουθίες, ούτε το πετραχύλι και το φελόνι που κάνει πάλι άλλες ακολουθίες που έχουν Ευαγγέλιο, αλλά τι είναι ολόκληροι. Είναι και στη χάρη και ζώνη και επιμάνικα. Πάλι εγώ βλέπω σε φωτογραφίες και το έχω συναντήσει και στην πράξη, στην Ρουμάνοι βάζουν επιμάνικα πιο συχνά. Σαν να λένε δεν έχω καλά χέρια, θέλω να είναι καθαρά τα χέρια μου. Θα βάλω επιμάνικα, να είναι του Θεού τα χέρια. Η πλήρη στολή, η αμφίεση όλων αυτών των αμφίων, όπως σας είπα, γίνεται μόνο στη Θεία Λειτουργία. Κατ' εξαίρεση έχουμε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, ο εσπερινός της αγάπης, για ειδικούς λόγους. Είναι μια υπερβολή που πολλές φορές σε πανηγύρεις βάζουν σε λιτανίες, αλλά αυτό είναι νομίζω μια υπερβολή, ότι να βγει, ξέρω εγώ, κυρίως οι επίσκοποι και οι ιερείς, έτσι, είναι μια παράδοση που δεν δικαιολογείται πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου, έτσι το αντιλαμβάνομαι, να κυκλοφορείς του δρόμους με άπασα τη στολή. Όχι. Θα μπορούσε αυτό να συμβεί όταν είναι εντεταγμένο στη Θεία Λειτουργία, τότε ναι, αλλά ανεξάρτητα όχι. Πάντως είναι η αμφίβολη

ζουν μεταβαλλόμενα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μία προετοιμασία. Αυτή η προετοιμασία γίνεται στην ακολουθία της, της προσκομιδής, όπως λέγεται. Ξέχασα να σας πω ότι μετά την ένδυση πηγαίνει ο ιερέας και πλένει τα χέρια του. Είναι όπως ο Πιλάτος που είπε νύπτωτας χείρα μου, εκείνος το είπε για να αποποιηθεί της ευθύνης. Αυτή η νύψη των χειρών είναι και αυτή μια άλλη πράξη καθάρσεως του ιερέως, ενδεδειμένου πλέον με τα άμφια, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στην τέλεση της προσκομιδής και στη συνέχεια στη Θεία Λειτουργία. Ίσως έχετε δει πολλές φορές που στο χερουβικό πλένουν τα χέρια τους και γίνεται η νύψη των χειρών. Θα πούμε γι' αυτό, γιατί εκεί ήταν και η εκπαραδόσεως θέση της ολοκληρώσεως της προσκομιδής. Σήμερα στις δικές μας εκκλησίες εδώ στην ελλανδική παράδοση, γενικώς πλην εξαιρέσεων, η ακολουθία της προσκομιδής γίνεται κατά τη διάρκεια του όρθρου. Στο Άγιον Όρος γίνεται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ορών. Υπάρχουν οι ώρες, τρεις συγκεκριμένες ωρίτσες, η πρώτη, η τρίτη και η έκτη, όπως διαβάζονται, από 10 λεπτά η κάθε μία, προηγούνται τις Θείες Λειτουργίες, οπότε κατά τη διάρκεια εκείνη γίνεται η προετοιμασία των στοιχείων της Θείας Λειτουργίας. Έτσι λοιπόν ο ιερέας χρειάζεται να έχει ένα πρόσφορο, χρειάζεται να έχει νάμα, δηλαδή ίνο, κρασί, και χρειάζονται κάποια όργανα, τα ιερά σκεύη. Αυτά τα ιερά σκεύη, ένα είναι το δισκάριο, έτσι λέγεται, ένας δίσκος στρόγγυλος, ένα δεύτερο είναι το Άγιο Ποτήριο, εκεί θα μπει το νάμα και θα γίνει το αίμα του Χριστού, και επίσης χρειάζονται κάποια καλύματα που λέγονται ποτηροκαλύματα, ο αστερίσκος, η Αγία Λόγχη και ούτω καθεξής. Θα τα πω λίγο σύντομα, θα άξιζε να πούμε λίγο για την προετοιμασία του άρτου. Δέστε τώρα τι ωραίο πράγμα που είναι να προετοιμάζει κανείς τι τιμή και τι ευλογία να κάνει πρόσφορο, από το οποίο θα γίνει η Θεία Κοινωνία. Το ζυμώνω με τα χεράκια μου. Και το ζυμώνω με τα χέρια μου σημαίνει ότι όπως ελήφθη πρόνοια για τον ιερέα με κάποιο τρόπο να είναι προετοιμασμένος, πρέπει και εγώ να προετοιμαστώ, το κάνω έτσι ωραίο το πρόσφορο. Να είναι τέτοιο που να μπορεί να προσκομιστεί ωραία. Δέστε αυτό τι ωραίο πρόσφορο που είναι. Και δεν είναι εδώ μόνο που είναι ανάγλυφο, έχει μερικές λεπτομέρειες. Είναι καλό να μην είναι κούφιο μέσα. Η ψύχα του να είναι συμπαγής, να μην θρύβεται εύκολα, να μην είναι μαλακό και μουλιάζει, να μπορεί να τεμαχίζεται και να μπορεί να, και η εικόνα του η εξωτερική να είναι καλή, αυτή η ανάγλυφη που βλέπετε εδώ ή στην προηγούμενη. Η προηγούμενη έχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι, αν προσέχετε, έχει ένα κεντρικό κομμάτι που λέγεται αμνός. Έχει την σφραγίδα, το ζυμώνουμε καλά, έχει στο κέντρο ένα κομμάτι. Αυτό λέγεται αμνός, που λέει Ιησούς Χριστός νικά. Από εδώ βγαίνει η Θεία Κοινωνία. Αυτό που παίρνεται, που παίρνουν, που μεταδίδουν οι ιερείς και λαμβάνουν οι πιστοί, αλλά και οι ιερείς μέσα στο ιερό που κοινωνούν, λαμβάνεται ως σώμα από αυτό το τεμάχιο, εμβαπτισμένο στο αίμα του Χριστού και κοινωνούμε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κεντρικό τετράγωνο, το οποίο θα βγει υπό μορφή κύβου, γιατί το πρόσφορο έχει ένα ύψος, και βγαίνει μέσα από αυτήν την, προετοιμάζεται από την ακολουθία της προσκομιδής, προκειμένου να προσκομίσουμε, να προσφέρουμε δηλαδή τα δώρα μας στο Χριστό και να τα μεταλάβει το σώμα των πιστών. Όπως κοιτούμε την εικόνα, αριστερά έχει ένα τριγωνάκι και δεξιά έχει 9 μικρά τριγωνάκια. Ο ιερέας λοιπόν, όταν κάνει την προσκομιδή, το πρώτο πράγμα που κάνει, αρχίζει την ακολουθία, όπως είπαμε προηγουμένως, λέγοντας ευλογητός ο Θεός, και τότε είναι πλέον έτοιμος, έχει όλη τη στολή του, παίρνει την Αγία Λόγχη, υψώνει το πρόσφορο πάνω από το κεφάλι του και λέει ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμέσως το κατεβάζει, συγγνώμη, από ψηλά βάζει την Αγία Λόγχη επάνω και κάνει τρεις φορές με την Αγία

0: και αλόγχει επάνω, σταυρώνει το πρόσφορο και λέγει: «Εξηγόρασες εμάς εκ της κατάρας του νόμου». Είναι το απολυτίκαιο που ψάλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη και εντυφείς, είναι ότι μας έσωσες και μας λύτρωσες μέσα από τη θυσία σου, προσιλωμένος στο σταυρό, καρφωμένος δηλαδή στο σταυρό και κεντυμένος με την λόγχη, και έδωσες όμως στους ανθρώπους, επίγασες την αθανασία στους ανθρώπους. Και μετά, αφού το υψώσει και πει αυτή την ευχή, τότε το σφραγίζει τρεις φορές, όπως είπα προηγουμένως, νομίζω μπορεί να σας μπέρδεψα, υψώνει ψηλά το πρόσφορο και λέει το τροπάριο που σας είπα, μετά το κατεβάζει και σταυρώνει τρεις φορές και λέει: «Σ' ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν». Και με αυτόν τον τρόπο σταυρώνει τρεις φορές με την Αγία Λόγχη από πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά το πρόσφορο, και μετά αρχίζει να ετοιμάζει, να τέμνει, να κάνει. Χρειάζονται βασικά 5 τομές για να βγει ο αμνός. Είναι εύκολο, λίγο δύσκολο, και πρέπει να κοφτερεί η λόγχη, ή αν δεν μπορούμε, δεν έχουμε τέτοιο, το ετοιμάζουμε προηγουμένως με ένα κοφτερό μαχαίρι, το οποίο έχουμε μόνο για αυτή τη χρήση, δεν το έχουμε για άλλη χρήση, για το φαγητό μας ή οτιδήποτε άλλο. Και λέμε τις εξής ευχές από την προφητεία του Ισαΐα. Η πρώτη τομή είναι αριστερά στον αμνό, για να κόψουμε να βγει το κεντρικό τετραγωνάκι. Λέμε: «Ως πρόβατον επισφαγήν ίχθη», και κόβει ο ιερέας από πάνω προς τα κάτω, αριστερά κάθετα, ώστε να μπορέσει να γίνει μια τομή, να μπορέσει μετά με τις άλλες τομές να ξεχωρίσει αυτό το κεντρικό κομμάτι που ονομάζεται αμνός. «Και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτών, άφωνος ούτω σου κανοίγει το στόμα αυτού». Κόβει από τη δεξιά μεριά, μετά το Χριστός και τον Ικά, δίπλα από τα τριγωνά και τα μικρά, κόβει και από εκεί κάνει άλλη μια κάθετη τομή. Οπότε ήδη βγήκε μια ζώνη στο κέντρο. Λέει μετά λοιπόν: «Και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Αυτό είναι από την προφητεία, πως ο Κύριος σε ένα προβατάκι χωρίς να βγάλει μιλιά οδηγείται στο πάθος. «Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε». Με τον εξευτελισμό και την ταπείνωσή του μπόρεσαν να τον καταδικάσουν, και κάνει την τομή η οποία είναι κάθετα, όπως βλέπουμε, πάνω από το Ιησούς και το Χριστός, και βγαίνει η τρίτη πλευρά, απομονώνεται. Και μετά πάμε στην τέταρτη, λέει: «Την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε». Ποιος όμως μπορεί να πει ποιος είναι αυτός ο οποίος τελικά θυσιάζεται σαν ένα προβατάκι χωρίς να μιλάει, σαν θύμα, ότι είναι ο Θεός. Και αμέσως μετά, αφού γίνουν αυτές οι τέσσερις τομές, πρέπει να το κόψει και από κάτω ο ιερέας, για να μπορεί να βγει πλέον, να ξεκολλήσει όλος αυτός ο κύβος, ο κυβοειδής, το κυβοειδές τμήμα. Και το κάνει αυτό λέγοντας ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού. Έτσι λέει η προφητεία και έτσι τελειώνει. Και αμέσως μετά βάζει την Αγία Λόγχη περίπου στη μέση και λέει εκεί πέρα: «Θύεται ο αμνός», συγγνώμη, του λέει ο διάκος: «Θύσον δέσποτα», και τότε λέει: «Θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Είναι σαν την Αγία Λόγχη. Οπότε μετά το γυρίζει ανάποδα, αφού απομονώσει από όλο το πρόσφορο αυτό το τμήμα, τον αμνό, τον γυρίζει πάνω στο Άγιο Δισκάριο, που είναι μεγαλύτερης διαμέτρου φυσικά από τον αμνό, για να μπορέσει να τον χωρέσει και τα υπόλοιπα επάνω. Και εκεί επάνω, συγγνώμη, όταν κάνει την νήξη, λέει: «Εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε», και τα λοιπά. Και αμέσως μετά χαράσει από πίσω σε σχήμα σταυρού και ετοιμάζει αυτόν τον κύβο, κάνει μια τομή από πάνω προς τα κάτω, όπως είναι από την ανάποδη όμως μεριά ο σταυρός που βλέπετε στο κέντρο, και μία οριζόντια, με αποτέλεσμα και φτάνει μέχρι την κόρα. Έχει ξεκινήσει από την ψύχα, το κόβει ανάποδα ώστε να είναι έτοιμο αυτό μετά για να γίνει μελισμός. Χωρίζεται δηλαδή σε τέσσερα παρελληλεπίπεδα στην ουσία, τα οποία ενώνονται στην κόρα. Και μετά, άμα κάνεις μια σχετική κίνηση, μπορεί να χωρίσουν. Εκεί λοιπόν, έτσι, αμέσως μετά, λέει, εις των στρατιωτών λόγχη την πλευράν αυτού ένοιξε και κάνει την τομή που σας είπαμε, την Αγία Λόγχη, και ευθέως εξήλθεν εκ της πλευράς αυτού αίμα και είδωρ. Και βάζει στο ποτήριο, στο Άγιο Ποτήριο, νάμα και λίγο νεράκι. Όπως έγινε έτσι. Και μετά λέει ευλογημένη ένωση των Αγίων, ευλογεί τα δύο, και αρχίζει μετά πάνω στο δισκάριο να εναποθέτει τα διάφορα τεμάχια που βγάζει, το ένα αριστερά που είναι της Παναγίας, το τριγωνάκι, και μετά τα εννέα τριγωνάκια, τα οποία είναι, το ένα είναι των Αγίων Αρχαγγέλων, το άλλο είναι του Τιμίου, το πάνω αριστερά, το κάτω του Τιμίου Προδρόμου, το από κάτω των Αγίων Αποστόλων, μετά των Αγίων Ιεραρχών, μετά των Αγίων Μαρτύρων, από κάτω στη δεύτερη τριάδα το τελευταίο των Οσίων και Ασκητών, πάνω δεξιά των Αγίων Αναργύρων, μετά είναι των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Ναού, και του Αγίου τον οποίο τιμάμε εκείνη τη μέρα. Και το τελευταίο από κάτω είναι του Αγίου τη Θεία Λειτουργία, του οποίου θέλουμε να επιτελέσουμε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο πάνω στο δισκάριο υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η Παναγία, υπάρχουν όλες οι κατηγορίες των Αγίων, υπάρχει ο Επίσκοπος και υπάρχουν οι ψυχές που μνημονεύουμε. Υπάρχει όλη η Εκκλησία. Και η Επιγής και η Ενουρανής και όλοι είναι μία Εκκλησία. Χριστός, Παναγία, Άγιοι, ο Επίσκοπος και οι ψυχές των ζώντων και των τεθνεώτων που μνημονεύουμε. Γι' αυτά τα χαρτάκια που δίνεται τα μνημονεύουμε έτσι, τα κρατούμε και τα μνημονεύουμε και τα λοιπά. Και μετά, αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, καλύπτουμε με συγκεκριμένες ευχές αυτό το δισκάριο, βάζουμε έναν αστερίσκο από πάνω, μεταλλικό, και από πάνω αυτό το κάλυμα που βλέπετε εδώ, και δίπλα από εδώ είναι το Άγιο Ποτήριο και εδώ μπαίνει αυτό το κάλυμα, και μετά τον αέρα, αυτό που έχει ο διάκονος ή ο ιερέας όταν κάνει τη μεγάλη είσοδο και το κουνάει επίσης πάνω από τα τίμια δώρα κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του συμβόλου της πίστεως. Και έτσι καλύπτονται μαζί και λέει την ευχή, μια πολύ ωραία ευχή την οποία θα σας διαβάσω, της προθέσεως, της προσκομιδής δηλαδή, στην οποία λέει λοιπόν: «Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και Θεόν, εξ αποστήλας, σωτήρα λειτουργήν και ευεργέτην, εσύ λοιπόν που μας εξαπέστειλες τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, σωτήρα και ευεργέτη, για να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, αυτός ο ίδιος Θεός να ευλογήσεις και αυτή την πρόθεση και να δεχθείς στο υπερουράνιο θυσιαστήριο όπου βρίσκεσαι αυτήν την προσφορά, και να μνημονεύσεις, Κύριε, επειδή είσαι αγαθός και φιλάνθρωπος, των προσυνεγκάντων και διούς προσήγαγων, αυτούς που έφεραν τα πρόσφορα, που ετοίμασαν το πρόσφορο και για τους οποίους τα προσήγαγαν και για τους οποίους φέραν τα χαρτάκια για να μνημονευθούν, και εμάς ακατακρίτους διαφύλαξαν στην ιερουργία των Θείων Σου Μυστήριων, και εμάς ως ιερείς να μας διαφυλάξεις ακατάκριτους στην ιερουργία των Θείων Σου Μυστήριων». Και έτσι ολοκληρώνεται, κάνει την απόλυση, είναι έτοιμα τα τίμια δώρα και περιμένουν ώστε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας σε κάποιο ενδιάτακτο σημείο να μπορέσουν να μεταφερθούν πλέον στην Αγία Τράπεζα και εκεί να ολοκληρωθεί η Θεία Λειτουργία και να προσφερθεί η Θεία Κοινωνία στο σώμα των πιστών. Ολοκληρώσαμε με αυτόν τον τρόπο αυτή την φάση της προετοιμασίας. Απλώς σας λέω, μέσα σε δύο λεπτά θα το πω, ότι υπάρχει η προετοιμασία στο σπίτι, την οποία κάνει ο ιερέας μας. Κάτι από αυτό μπορούμε και εμείς λίγο να κάνουμε, προκειμένου να κοινωνήσουμε, να προετοιμάσουμε και εμείς την ψυχή μας. Άλλο που μπορούμε να κάνουμε, να πάμε λίγο νωρίς στην Εκκλησία. Στον όρθρο γίνονται όλα αυτά που είπαμε, οι υπόλοιπες ακολουθίες, ώστε να ξέρουμε περίπου και τι γίνεται, και μέσα στις, καθώς παρακολουθούμε την ακολουθία του όρθρου, να μπορεί και η δική μας ψυχή έτσι να ετοιμάζεται. όπως είπαμε και άλλη φορά, δεν είναι λάστιχο η ψυχή που τραβιέται από εδώ και από εκεί. Είναι κάτι πολύ έτσι ωραίο. Θέλω λοιπόν να πω ότι προετοιμάζοντας το πρόσφορο με ευλάβεια, προετοιμάζοντας, διαβάζοντας μια προσευχούλα πριν να κοινωνήσουμε, πριν να λειτουργηθούμε, πηγαίνοντας λίγο νωρίτερα στην εκκλησία, όλοι μας ετοιμαζόμαστε για αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε όμως, και ένα πολύ καλό στοιχείο είναι το ότι έτσι και ο ιερέας, και επειδή υπάρχουν κάποιοι ιερείς και σήμερα που είναι κοντά μας, έτσι και οι ιερείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να στοχεύουμε προς αυτό, να αγωνιζόμαστε γι' αυτό, να το διεκδικούμε και να το απαιτούμε κατά κάποιο τρόπο από τη ζωή μας, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να προσφέρουμε την ανέμακτο θυσία ακατακρίτως και με τον καλύτερο τρόπο και να έχει καρπό στη ζωή των ανθρώπων. Η μία είναι ο καιρός που φεύγουμε εμείς και μπαίνει στη ζωή πλέον στο χρόνο ο Χριστός. Η δεύτερη είναι η ακολουθία της αμφιέσεως των αμφίων, της ενδύσεως των αμφίων, οπότε αλλάζει όλος ο άνθρωπος. Η τρίτη είναι η προσκομιδή, η προετοιμασία, μπαίνουμε πλέον στο κλίμα με όλες αυτές τις ευχές που μιλούν για τη θυσία του Κυρίου, ότι πρόκειται να επιτελέσουμε θυσία. Είναι η θυσία του Κυρίου, δηλαδή είναι σφαγιάζεται ο Χριστός επί της Αγίας Τραπέζης και προσφέρεται στους πιστούς, όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλύοντας και τα υπόλοιπα ωραιότατα της Θείας Λειτουργίας, για να αξιοποιήσουμε αυτό το μεγάλο δώρο το οποίο μας έχει κάνει ο Θεός και για το οποίο αγωνιζόμαστε υπέρ του σύμπαντος κόσμου και για τη σωτηρία όλων μας.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλαο.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

το πέρα ήκει επί τα τέσσερα χέρια της γης.

0: Ισραήλ. Αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορίων ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε εις τα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα.
1: Πως ούκ δόλωσαν γνώση αυτό και ούκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και μυθισμών και έλαβαν επί της έγκης του αυτού. Εξουδένονται ενώπιν αυτού, πονηρευόμενος, πιστεύω, κομμένος και κύριον δοξάζει. Όχον μείνουν το πλησίον αυτού και ούκ αθετών το αργύριον αυτού ούκ έλεγχε επί τόκου και δώρα επιθώς. Ούκ έλαβεν, ο οποίο το αυτό ούσε ελεχθείς της τον άνω. Φύλαξόμε, Κύριε, ότι πισήφισα, είπα του Κυρίου, Κυρίος μισή, όταν αγαθό μου, που χρειαν έχεις της Αγίης, τη συντηγή, αυτό θαυμάσουν, ο Κύριος πάντα θελήματος αυτήν αυτής. Αγαθήθησε να εσταίνει αυτό με το τάχτε τάχαιον, ομοίησιν αγάπη.

0: το συνεργάσιο αυτών εξημάτων, που δούμε η μνηστών των ονομάτων αυτών διαχειλένων, κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, εσύ ο αποκαθιστών των κληρονομίων με μη, σημεία επέπεσέ με, με τις κρατήσεις της και κάθε κληρονομία μου κρατήσει τη μη εστίν. Ευλογείς τον Κύριον των συνεπτής αντάνα, έτη δε και έως νυχτός, επέλευσά με είναι πριν. Προρών τον Κύριον όποιον μου διαφωτός, ότι εκ δεξιών μισθή ημί σε λεφτών, δια τούτε εγχράθη η καρδία μου και εγκαρδιάζω το γλώσσο μου, έτη δε και εισάρξω με κατά σκηνό σε κρυπήρι, με τούτε καταλήψεις την ψυχή μου εισάδων, ότι δώσει τον όσιμο σου με δίνει διαφάν, με την όρσάς μου, εδώ σου εις πληρώσεις με, εφροσύνης με το προσώπο σου, τεπνώτες εν τη δεξιά σου στέλος. Εισάξω εν κήτης δικαιοσύνης πρόκειται στη διαίησή μου, ενώ της προσευχή μου ούκαν η χείλη συντολής. Εκπροσώπους του κρίμα μου εξέλθει ο φωνή μου, η λέει τους ομοθήτες, εδεκίμες την καρδία μου επισκέψουν νυχτός, επίρωσάς με και ούκ ευρέθη εν μη αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς, κατάρτισε τα διαβήματά μου της τρίδου σου, ή να μη σε λευθώσει τα δικαιώματά σου. Εγώ και έρεξε ό,τι επικουσάς μου, Θεός κλείνουν το ούς σου, εμή και εισάγουσαν το γεμάτο. Το μάσουν τελείως ως όσων τους ελπίζοντας, επισέκτον ανθεστικό την δεξιά σου, φύλαξό με, Κύριε, ως πόρμα του μου. Εσκέπη το πτερίγου σου σκεπάζει, απροσώπως εγώ το λεπορισάντο. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχουν το στένο αυτόν, συνέκλεισαν το στόμα αυτόν, ελάβει στην υπερηφανία. Εκβαλώντας με νυνή περιοκύκλωσά μου τους οφθαλμούς αυτών, έθετο εκκλίνει τη γη, υπέλαγον με οσί λέον έτοιμο στήρων και οσί κύμνος οίκων εν αποκρίθης. Ανάστε Κύριε πρόδωσον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς η ψυχή μου, όπως ευούσον φέρον σου προεχθρόν της χειρός. Κύριε προλίγων που γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και να κυκλημένωση και πλήστη δαστήρα αυτών. Αφρωτά στήσαν οι αιών και αφήκαν, το κατάλαβε την υπηρεσία αυτών. Εγώ είναι δικαιοσύνη οφθήγησο με το πρόσωπο σου, πορταστήστε το οφθήνη με τη δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, και νυν και ειτή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι. Και νυν και ει και σώμα στον να μην αγαπήσω, Κύριε, ισχύ μου, Κύριε, στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίση μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπίω επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρος ετήριας μου και αντιλήπτου μου. Ενώ επικαλέσουμε τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσουμε. Περιέσου μου, δίνε θανάτου και χύμα διανομίας εξετάραξάν με. Ο δίνες άδου περικύκλωσά με, πρέφθασά με παγίδες θανάτου μου. Και εν το θλίβεστέ με επικάλεσά με τον Κύριο και προς τον Θεό μου και έκραξα. Ήκουσε με εκνεώ Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εισαλεύθη κέντρο μου σε γεννήθη γη και τα θεμέλια των νερών εταράχθησαν και εισαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός ανέβη καπνό στην οργή αυτού και πήρε από προσώπου αυτού κατεφλόγησαν άνθρακες και ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώβος υπό τους πόδους αυτού και επέβη επί χειρουβήμ και πετάστε επί πτερίγων ανέμων και έδε το σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού, σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρεν εφέλες αέρον. Από τη στυλαυγή σου ενώπιον αυτού εν εφέλε δήλθον χάλαζα και άνδρα και σπυρός. Και ευρώτης εν εξ ουρανού Κύριος και ο ύψος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και σκόρπισεν αυτούς και αστραπάζε πλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησεν πηγέ των υδάτων και ανεκαλύφθητα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξίψους και έλαβε με, προσελάβει τόμο εξεδάτων πολλών. Ρίζεται με εξεχθρό μου δυνατών και από τον μισούντο μου αντιστερώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασά με εν ημέρα κακός αιώς μου και γέννη το Κύριος αντιστηριγμά μου και εξήγαγε με εις πλατισμών. Ρίζεται με ότι θέλησέ μου και ανταποδώσει με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με ότι φύλαξε τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησε από το Θεό μου ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού καπέστηνα δεμού και έσω με άμμους με ταυτού και φυλάξουν από της ανομίας μου και ανταποδώσουμε Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα χειρό μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού με τα οσιώσιος έση και με τα ανδρός αθώαθώος έση και με τα εκλεκτού εκλεκτός έση και με τα στρεβλού διαστρέψεις ότι σύλλαον ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνου ταπεινώσεις ότι εσύ φωτίς λίγο μου Κύριο. καθόλου μου φωτίσει το σκότος μου, ότι εν συριστήσουμε από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσουμε τείχος. Ο Θεός μου άμμουσε οδός αυτού τα λόγια Κυρίου επιρωμένα, υπερασβηστήσεις τι πάντων ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τι Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τι Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίου με δύναμη και έθεντο άμμου την οδόν μου, καταρτιζόμενος πόδες μου ως η ελάφου και επί τα ψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμων και έθετο όξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου, και δοκάζουν υπερασπισμών σωτηρίας, και δεξιάζουν τη λαβητό μου, και υπεδίωσουν ορδουσέμις τέλος, και υπεδίωσουν αυτή με διδάξει. Εβλάτινα στα διδυματά μου που κάτω μου κι ούκοι στένισαν τα ήχα μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ούκα αποστραφήσω με ως ανεκλήπωση μου. Εκθλίψω αυτούς και μη δίνονται στην υπεσούδη από τους πόδες μου και βερέζω σας με δύναμη εις πόλεμων συνεπόδες πάντως επανισταμένους σε δομέ υπό κάτω μου και τους εχθρούς μου δοκάσμινότων και τους μισούντες με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν κι ουκ είναι ο ζώζων προσκύρων κι ουκ εσήκουσαν αυτών και λεπτινώ αυτούς όσοι χνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λιανώ αυτούς. Δύσιμε εξ αντιλογίας λαού κατεστήσιμε εις κεφαλήν εθνών. Λαός όν ουκ έγνε δουλευσέμις ακόην οτι ο ευήγουσέ μου. Ή αλότριοι ψευσαντόμοι ή αλότριοι παλαιόψαν και εχώρων από τον τρίγων αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και ψωθεί το Θεός σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικείς σε μη και υποτάξεις λαούς επ' εμέ ορίσιμε εξ εχθρών μου γύλων. Από τον επανισταμένον επ' εμέ υψώσιμε, από ανδρός αδικορίσιμε. Δια τούτο εξομολογήσουμε συνέντηση Κύριε και το όνομα Δίος ψαλώ. Μεγαλύνοντα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Όκοι ο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Όκοι και ο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αμήν. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν θεοποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη μέρα ρεύγεται ρήμα και ανοίξει νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ ησύλα λέω δε λόγια όλοχοι ακούνται φωνέ αυτών. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετε το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάστε ως γίγας δραμήνωδον αυτού απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού ως άκρου του ουρανού και ο καίστινος αποκρυφίζεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμμος επιστρέφουν ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστής οφείζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κύριο ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κύριο αγνός διαμένουν εις αιών αιώνος. Τα κρίματα Κύριο αληθινά δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθεν τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γάρου δούλου σου φυλάσει αυτά εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολλήν. Παραπτώματα τι συνήσει εκ των κρυφίων μου καθαρισών με και από αλλοτρίων φύση του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσει τότε άμμος έσουμε και καθαριστήσουμε από αμαρτίες μεγάλες και έζονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στοματός μου και μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου, επακούσες ο Κύριος εν ημέρα θλίψεις υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εξ Αγίου και αξιών αντιλάβητός σου. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βολή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθε επί του σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έζουσε Κύριος των Χριστών αυτού. Ευακούζεται αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστήσει σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν εμείς δε ανέστημε και ανορθώθημεν. Κύριε σώζον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ημέρα επικατεστώμεθά σε. Κύριε τη δυνάμει σου εφρανθείς το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάς της φόδρα. Την επιθυμία της καρδιάς αυτού έδωκα σε αυτό και την θέληση των χειλαίων αυτού καστέριζε σε αυτό. Ότι πρέφθασε σε αυτόν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθη τιμίου. Ζωήν επί σατώζε και έδωκα σε αυτό μακρότα ημερών εις αιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτό εν τη σωτηρία σου, δόξα και μεγαλοπρέπειαν υπηθύσεις από αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν χαράματα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάζει της εχθρή σου, η δεξιά σου έβρει πάντα στους μισούντας. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρώζεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν σε κακά, διαλογίσαι το βουλάζει σου, μη δίνεται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου, τιμάζει το πρόσωπο αυτών. Υψώθηκε Κύριε τη δυνάμει σου, άσομη και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και ο Κύριε Πνεύματι.
1: Και η Κιαή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και ο Κύριε Πνεύματι.
0: Και η Κιαή και στου αιώνα των αμήν. Ο Θεό μου πρόσεχε με νατή για τελειπέ με. Μακράν από τη σωτηρία μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεό μου και κράξουμε μέρα και ούκε ακούσει και νυχτό και ούκε σαν ενημή. Σι δε ένα γιο κατοικήσου έπαινε στο Ισραήλ, επίση ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και οι ιερείς σου αυτούς, προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επίση ήλπισαν και ούκα δεσχύνθησαν. Εγώ δεν είμαι σκόλεξη, ούκα άνθρωπο ζώνητο ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντε οι θεωρούντε με εξημητήρισαν με, ελάλησαν εν χείλε, συνεκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισαν επί Κύρων, ρισά στο αυτόν, ζωσά το αυτόν, τι θέλει αυτόν. Ότι εσύ ο εξπάσεις με γαστρός, η ελπίζ μου από μαστόν της μητρός μου, πισέ περίφηνη εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εσύ μη από στις αδομούν. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ο καίστην ο βοηθόν μου, περικύκλωσά μου μόσχε πολύ τα αύρι ποιούν εις περιέσχουμε. Ήνυξαν δε με το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και ωραιόμενος. Ο σίδωρ εξηχήθην και διασκορπίστη πάντα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου σε καιρό στικόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και η κόλλη του λαρυγγί μου και η ισχούν θανάτου κατήγαγιές με. Ότι κύκλωσά με κίνες πολλή συναγωγή που ονειρευωμένο περιέσχομαι. Όριξαν χείρες μου και πόδες μου, εξηρύνησαν πάντα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδωναν. Διαμερίζω τα ημάτια μου αυτής και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρων. Εσύ δε Κύριε μου μακρύνεις τη βοήθειά σου και μου εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίζε απορροφές την ψυχή μου και εκχυρός κοινό στη μονογενή μου. Σώσω με εξ το μάντος λέοντος και από κερά των μονοκερώδων ταπεινωσή μου. Διηγήσου με το όνομά σου αδελφείς μου εν μέσω εκκλησίας εμνήσουσε. Οι φοβούμενοι των Κύρων ενέσετε αυτόν, άπαντος σπέρμα Ιακώβ δοξάσετε αυτόν. Φοβηθεί το δία από αυτού άπαντος σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκα ξουδένουσεν, ουδέ το προσώθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτό δε μου, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού επενός μου εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα ζευχάς μου ποδόσου ενώπιον το φοβουμένησε. Φάγονται πέντες και εμπληστίζονται και ενέσου Κύριον εξητούνται σε αυτόν, ζήσονται η καρδία αυτών εις αιώνα αιώνας. Μιλιστίζονται και επιστραφίζονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάση πατριά των εθνών. Ότι το Κύριο η Βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών, έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταφέρνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρο μου δουλεύει αυτό. Αναγγελίζει το Κύριο γεννά ερχομένη και αναγγελούς τη δικαιοσύνη αυτού λαού του τεχθεσωμένων επίησιν ο Κύριος. Κύριος ποιμένη με και οδέν με στερήσει, το όπον χλώησε και με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεις εξέδρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν οδήγησέ με επιτρίβους δικαιοσύνη σένα και εν το όνομα τους αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, που φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιό μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβότων με. Ελείπανα σεν λέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκουμε ζυκράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάση τις ημέρες της ζωής μου και το κατοικεί με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κύριο γη και το πλήρωμα αυτή σηκουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτήν. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίους εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβίσετε εις το όρος του Κύριου ή της στήσετε την τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσίν και καθαρός την καρδία όσου κάλαβε επιματέα την ψυχήν αυτού
2: και ουκ όμως εν επιδόλου του πλησίον αυτού, ούτως λείψτε ευλογία παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθέου σωτήρος αυτού. Αυτή η γενιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώ, βάρετε πύλασε άρχοντες ημών, και επάρτε πύλεον και σελεύσει το βασιλεύσεις δόξης. Της εστίνοντος ο βασιλεύσεις δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρτε πύλασε άρχοντες ημών, και επάρτε πύλεον και σελεύσει το βασιλεύσεις δόξης. Της εστίνοντος ο βασιλεύσεις δόξης, Κύριος το δυνάμεν αυτό ζητούν ο βασιλεύσεις δόξης. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νίκαια και σώνος του να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Ελπίση μου, Κύριε, δόξα εσύ.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα εσύ ο Θεός, ελπίση μου, δόξα εσύ.
4: Ο βασιλεύς ουράνιε παρόν και το πνεύμα της αληθείας, παρακού παρόν και το πάντα πληρώνω της αγρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέκης κίνος ο ενημή και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εν και σε αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και διάσε τις ασθενείες ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εν και σε αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών ο Έτης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των επιούσιων, έως ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τη φιλήματα ημών, ως και μη σαφία της αφιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
3: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών.
6: Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάξου μεγαλιά του τεθών ζώντα, και γάς του ορθίων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνει νοσιάν αυτή, ουθή στα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσου μου και Θεό μου, μακάρι κατοικούν σε το οίκο σου, στου αιώνε των αιών ενέσου είσαι, μακάρι σαν ήρ ο εστίν αντίληψη αυτό παρα σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετε στη χυλάδα του κλαθμόνου στον τόπο ονέθετο. Κυδάρ ευλογία δόση νομοθετών, πορεύστε εκ δυνάμεση δύναμη. Οφθείστε ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, σάξον τη προσευχή μου ενώτη ο Θεό Ιακώβ. Περασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίληψε στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία τη αυλέ σου υπέρ χιλιάδα. Εξελεξάμεν παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείνη με ενσκυνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλειο και αλήθεια αγαπά Κύριο ο Θεό, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριο σου στερεί στα αγαθά τη πορευμένη στην αγακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξης Κύριε τη γη σου, απέσπασε την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασε τις ανομίες στο λαό σου, εκάλυψες πάσα τις αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψε τις αποργίες θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς τώρα στο σωτηρίον ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνε οργιστή ημίν ή διατενή στην οργή σου από γενιά σε γενιά. Ο Θεός επιστρέψει ζώση ημάς και ο λαό επαρτίστε επί σύ. Δείξουν ημίν Κύριε το ελαιό σου και το στήριόν σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσει ημίν Κύριος ο Θεός. Ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών ειδόκης. Αυτόν τον σωτήρων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλλους και αλήθεια συνήντσαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότα και η γη μόνο δώσει του καρπών αυτή. Δικαιοσύνη όπεν αυτού προπορεύστη και θύση οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνει Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου, το χώς και παίρνει σημείο εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημεί. Σώζον τον δούλο ο Θεό μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέγγε κράξ μου όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου στην προσέγγε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικη και πολυέλεο πάση επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσά μου. Ουκ έστειν όμοιόν σε θεή Κύριε, ουκ έστειν κατέριο σου. Πάντα έθνη όσα επί αγαπήσεις ύψου και προσκυνήσεων ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και πλέον θαυμάσια, σύ Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορέσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός, με όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Με το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομη επανέστανε επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε την ψυχή μου και ου πρέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, κτήρμα και λίμων, μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό. Επίβλεψε επεμέ και λέει σόν, δώσ' το κράτο στο παιδί σου και σώσουν τον ιό τη παιδίσκη σου. Πίσουν ότι μου σημειώνει αγαθών και ιδέωσαν οι μισούντε με και συγχυνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριο, βοήθησά μου και παρακάλεσά μου. Πίσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέωσαν οι μισούντες με και συγχυνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Μνήμη δικαίωμα τεγκομείων, σύ δε αρκέσει μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείχθης γαρ όντως και προφητών σεβασμιότερος, ότι και ρήτρες βαπτίζε κατηξιώθες των κηρυττόμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας χαίρον ευγγελίσω και της εν άδει Θεών φανερωθέντα εις αρκή των έρωτων αιμαρτίων του κόσμου και παρέχονται εμήν το μέγα έλεος και νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων αμήν. Οδη ημάς γεννηθείς εκ Παρθένων και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγια στην δείξα ως Θεός, μη παρήθεις ους έπρες τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξτε την τεκούση Θεοτόκων πρεσβεύουσαν περιμών και σώσον σωτηριμών λαών επενωσμένων. Μη δι παραδόηση μα τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαό σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων ποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Θέσποτε συγχώρεσε της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Ιεσέ της ασθενείας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών ο Άγιος της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανού και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, πάση μεν σήμερον, και άφησε ημών τα ευελήματα ημών, ως και μη σ' αφήνω τις ευελέτες ημών, και μη συνέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Χριστέ Βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Και του προδρόμου ένδοξα από το μη οικονομία γεγονέ τη θεϊκή, είναι και τη εν άδειο σωτήρο κηρύξη την έλευση. Θερνίτο ουν ηρωδιά άνομων φόνων ετήσασα. Ουν νόμων γάρτων του Θεού, ου ζώντα αιώνα ενηγάψεν, αλλά επίπλωστον πρόσκαιρον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλε, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προστηρίων τη επαγγελία των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε μόνο τη ώρα τάφτε ετεύξει και ήθεν τη ζωή μόνο προ την δουλά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τη ενία κάθαρον και ρίσει εμά από πάση τη λήψη κακών και οδύνη. Τίσον ημάς αγίσου αγγέλισε να την παρεμβολή αυτών φορούμενη και οδηγούμενη, καντήσον εις την ενότητα της πίστος και στην επίγνωση της απροσύτου του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιδημιωτέρα του χεροβήμου και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμου, τα ενδιαφθόρους θεών λόγω τε ακούσαν, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλυνούμεν. Εν ονόμα του Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκκηρύσσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λύσει ημάς.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμής επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσα ώρας αγών ημάς, ενή επί της ζωπούς σου κρεμάμενος το ευγνώμων εις την ισοβαράσον το πείς ίσαδον και θανάτων θάνατων όλες σας, ηράσε τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάρτων εργαρκή νομίσαμε κι ούκες μεν άξια άρετο ματαϊμών και βλέψει στο ύψο του ουρανού. Διότι για το σύνδεσμο των δικαιοσύνη σου και πορεύει με νυστερή μα τον κόσμο. Αλληλεκτεύουμε τη συνανίκα σου, ανεβαθώ το αφήσι μόν κήρυκα το πλήθο του ελαίου σου και σώσα μη μα για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπε πορεματιότητα η μέρη μόν. Εξουλούει μα ω αδικημένο χειρό και άφηση με τα μαρτήματα και νέκρου στο τσορικό λιμόν φρόνημα. Είναι των παλών πεθαίμενη άνθρωπων, των νέων ενδυσσόμεθα και ζήσουμε το μετέρα τη πόντη και δαιμόνη. Και ούτω ότι σε εγκολούθητε προσάγμαση είναι στην αιώνα να ψυγκαρδίσουμε εν θα πάντων εσύ των εφερμένων κατοικία. Σίγαρη η όντω σε την ύφρο είναι και αγαλία στον αγαπό του Χριστέ ο Θεό ημών και στη δόξα να παίρνουμε σε τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία ή και ίσω σε όλα στον αιώνα.
6: Αμήν.
3: Δόξα σε Θεό η ελπίση μου, δόξα Χριστό αληθινό Θεό ημών τη πρεσβεία τη Παναχρόνη και Παναγόμα Αγία και την πρόσκληση τη μία δόξα του προγράμματο του Χριστού Ιωάννου. Τον Αγίον Εδόξον και Πανεπιστήμων Αποστόλων, τον Σιγητή Θεοφόρο Πατρόσιμων, Νικοδήμου, τον Αγίον Κυριακή και Ειδικέν Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και πάμε τον Αγίον Ελίση και σώσε ημάς ο Λεχός Πουφλάς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εν Κύριο Θεός μου μεγαλύν της φόδρα. Σομολόγησιν και μεγαλοπρέπει να δείσουν ο βολόμενος φως των σημάτων. Εκτείνον των ουρανών ως εδέρνων στεγάς μενίδες στο πέρα αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση των αυτού περιπατών ευτερήγων ανέμων. Ο ποιόν ο αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επ' την ασφάλεια αυτής. Ο κληθήστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται είδατε. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φανείς βροντίους του διάσωσιν. Αναβαίνω στην όρη και καταβαίνω στις παιδεία εις τον τόπο νόνα θυμηλίωσες αυτά. Όριον έθω παρελέψονται ούτε επιστρέψουν σε καλύψεις την γη. Ο εξόδος θέλουν πηγάσιν πάνω εξαναμέσουν των ωραίων διαλέψονται είδατε. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του ουρού προσδέξονται όταν γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα βουτεινά του ουρανού κατασκηνώσει η κομμή των πετρών δώσου συμφωνεί. Ότι ζων όρια εκ των υπερών αυτό που καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξάντελων χόρτων τη κτίνη και εκλοέ τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και νοσαπλένει η καρδία των ανθρώπων. Το ηλαρίνε πρόσωπο αν είναι λέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και άντρου του λιβάνα επίτευσε. Εκεί η στρωθία του έψουση του ρεδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρεται υψηλά τη Ελλάδα, πέτρα και τα βίδια τη Λαγωή. Επίση Ελλήνη και Ρούσου ήλιο έχουν την δύση να πιέζουν σκότω και για να το ανοίξει. Να αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ρεόμενη το αρπά και ζητήσε πέρα του Θεού μπρο στην αυτή. Ανέτη λένε ο ήλιο και συνήκτησαν και στι μάντε αυτών και θα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επίση. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και βρύχρο. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε μπέζει να πτύει. Πάντα προ έπρεπε το κόστη δουν την τροπή να πτώνει σε έπειρο δόντου σε αυτή τη συλλέξουση. Ανοίξε το στη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητο. Αποστρέψοντα δε σου το πρόσωπο να ρεχτήσονται. Αν θα ανελύσει το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και ίσον έχουν από τον επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευχαριστήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμουν, οπτώμενος στον ρεύμα και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν ευχαριστήσουμε επί το Κυρίου. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομες τιμή υπάρχει με αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνει την δύση να του έθος κότος και για να το ανοίξει. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επίση σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Ρήν και Ιερή και εις τους όρους των όρων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Γελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε
0: Λέησον. Έρθεις άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε
0: Λέησον. Έρθεις ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τότε και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού αισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Φάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνών των εχμαλών σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ Χριστίν ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Μακάριος ανήρως και καπορέθη, βολή εσωφών και νοδό μαρτωλών ουκέστ και την καθέδρα λιμόνου και κάθισαν. Αλλά είναι το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο των φυτευμένων παρά τις διψώδους των υδάτων, που τον καρπόν αυτού δώσει καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει καταβοδοθήσετε. Που χώτος εσεβείς, που χώτος, άλλος συχνούς, ο νεκρύπριο, ο άνεμος από προσώπου της γης. Δεν το καναστήσοντας εσεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινώσει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Με τι εφρίαξαν έθνη και λαοί μελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διέριξαν τους δεσμούς αυτών και απορρίψουν εφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάστε αυτούς και ο Κύριος εκμικρύει αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δεν κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επί σών όρος του Άγιον αυτού. Διεγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμη, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα ο γενικάς. Έτησε παρεμού και δώσε έθνη την πληρωμία σου και την κατάσχεσή σου στα πέρατα της γης. Ο μανείς αυτούς εράβδος ιδρά, ο σκεύη και ραμαίος συντρίψε αυτούς. Και νυν βασιλή σύνεπε, παιδεύτε πάντα συγκρίνοντας την τίμη. Δουλεύσατε το Κύριο φω και αγαλιάστε αυτόν τον δρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη υποτελειστεί Κύριος και απολύστε εξόδου δικαίας, όταν εκαυτεί εντάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες επιβεβαιώτες από αυτό. Κύριε, τι πληθύνει τις ενδελειποντές μου. Πολύ επανίσταται δε με. Πολύ λέγωσε την ψυχή μου. Πού και έστει σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σύδε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνει και έκρασα και πήγωσέ με εξόρος Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη με ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού βοηθήσω μου μοιριάδο λαού, τον κύκλο σου επιθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσου με Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντες ο θρόντας Ματέος, ο δόδες αμαρτωλών συνέτρεψες. Του Κυρίου σωτηρία και ο τελών σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Δήμα.
2: Και Ιησούς Άνος Αγάντων, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
3: Την ίμ και αή και σώνια στον όνομα μήμα. Να το επικαλείστε εμεί οι κουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εθλίψε πλατινάς μου. Η χτήρισόν μου και εισάγουσα την προγραφή μου. Ή ανθρώπων ας πότε βαρικάρδι, γιατί αγαπάτε ματότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι θαυμάστος ο Κύριος των όσων αφού, Κύριος ακούσατε μου το και κραγένα με προς αυτόν.

0: Ότι ο Θεός θέλω να νομίασαι. Ο παρικής πονηρευόμενος, ο δε διμενούς παράνομοι, κατένα το φθαρμό σου. Εμείς σας πάντως οργαζομένους την ανομία, απολύσεις πάντως λουλούδες του ψεύδους. Άνδρε αιμάτων και δόλειων, δελείστε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελέος, εισελεύστε μες τον οίκον σου. Προσκυνήσω προς νόν Αγιών σαν φόβος. Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου, ένεγα των εχθρών μου, κατεύθυνο ποιόν στην οδό μου. Ότι και έστειν το στόμα τη αυτόν αλήθεια, καρδιά αυτόν ματέα, τάφος ανεγμένος ο λάριξ αυτόν. Τες γλώσσες αυτών εδηλούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Από εσάτους των διαβουλειών αυτών, καταπλήθησαν σε βιών αυτών έξω αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και φραθίζησαν πάντες ελπίζοντας επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσαν αυτής, και καυχίζονται εσύ πάντες αγαπώντας το όνομά σου. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευλογίας εστεφάνω σε εμάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη ριγή σου παιδεύσει με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενή είμαι. Ήεσαι με, Κύριε, ότι ταράχει το στόμα μου, και η ψυχή μου ταράχει τη πόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστευσον, Κύριε, ρίζε την ψυχή μου, σώσον με και το λέω σου. Ότι και έστειν το θανάτο μου, μνημονεύω, εδώ το άδειο τη εξομολογήσω τέση. Εκοπίασον το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα τη κλίνη μου, εδάκρυσή μου τη στρομή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο οφθαλμό μου, επαλαιώθεν εν πάση αυτή μου. Απόστρεπε από μου πάντε σε εργαζόμενη την ανομία μου. Ότι σήκωσε Κύριο τη φωνή του πλαθμού μου, ήκωσε Κύριο τη αίσθηση μου, Κύριο τη προσευχή μου προσεδέξω τώρα. Εσχυθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντε σε χτή μου, αποστραφήσαν και κατασχεθήσαν σφόδρα διατάχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι.
1: Κύριε και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Κοινήν και Αΐ και αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισα, σώσον με πάντων των διοκόντων με κηρύσαμε. Μήποτε αρπάσεως λέω την ψυχή μου, μη όντως λυτρωμένου με διασώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστεινα δικαία η χερσή μου. Για τα πέδω κατά σαν τα αποδούσουμε κακά, αποπέσει με άρα από τον αφρό μου κοινός. Καταδιώξε άρα ο Θεός την ψυχή μου, τη καταλάβει και καταπατήσει εις γίνει τη ζωή μου και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσει. Ανάστη Κύριε οργή σου, ψώθεν τη πέρα στον αφρό σου. Και ξέρθη Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι, ο εν ετήλο, και συναγωγή λαών και γλώσσα, και υπερτάφθηση ύψος επίστευσον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνουν με Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την αγακία μου απαιμή. Στελεστείτε το δί πονηρία αμαρτωλών και κατά ευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρός ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος αυτή στην καρδία. Ο Θεός κρατείς δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργή είναι πάγων κάθε κάστη την ημέρα μου. Εάν μη επιστρεφείτε την οφέν αυτό στη Λβός, το τόξο αυτό είναι έτοιμο και ετοίμασε αυτό. Και είναι αυτό ετοίμασε σκεύη θανά, τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξεργάσατε. Ιδώ δίνει στην Αττική ένα συνέλευε πόνων και έντε και ανομίαν. Λάκων όρεξε και ενέσπασε αυτόν, και μπεζίτε βόθρων ονειργάσατε. Επιστρέψε ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού, και την κορυφήν αυτού η δική αυτού καταβίσατε. Ξομολογήσουμε το Κυρίο, κατά τη δικαιοσύνη αυτού, και ψαλώ το όνομα την Κυρίου του Υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου πάει στη γη. Ότι υπήρχε μεγάλο πρέπειά σου περάνω των ουρανών. Εξ όνοματος μου πήγαινε και θυλαζόταν, κατευθύνσω έναν, ένα εκ των εχθρών σου, του καταλύσει εχθρών και του δίκη τίνη. Ότι όξω με του ουρανού έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σα ή θεμελίω σα. Τι είσαι την άνθρωπο που τη μιμηνεί και αυτού, ή ω ανθρώπου τι επισκέπτε αυτόν. Η λάθο αυτών βραχή τι παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνω σε αυτόν. Και κατέσαι σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατε και εγώ άσα πάσα, έτσι δε και τα κτίνη του παιδί μου. Τα βετινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα δύο πορευόμενα τρίβου στα λασόνια. Κύριε, ο κύριο Σιμών, ω το βαστόν των ομάδων σου, πάει στη ζωή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Υιό και Σιμών, ω το όνομα. Αλουία, αλουία, αλουία, δόξατο. Αλουία, αλουία, αλουία, δόξατο. Αλουία, αλουία, αλουία, δόξατο. Ο Σιμών και τα δόξα.
2: Έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς σας, ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων νημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας συμφωνήπομε. Κύριε Πατοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς

0: άρχου και πάσης της Ιχρης Θεού ημών αδελφότητος. Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προάν αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βασκημένων και αγοντακού ορθοδόξων. Έτι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα του το παπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο. Έτι δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξιώσουν Κύριε εν τη εσπέρα τάμφιν μαρτύρες ελευθύνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, και ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το λεό σου εφημάς, καθά περιποιήσουμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιωματά σου, ευλογητός η δέσποτα στέτησον με τα δικαιωματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το λεό σου, εις τον αιώνα τέλεια του χειρός σου εμπρίδης. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαι.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Θεός ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, σύ δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξαν εν βαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα. Από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και

0: Μητροπολή στον δουλού σπουδαίου παραγωγή μα, εν ειρήνη ότι δεν ευθαλμή με το στήριό σου, γιατί μα έσαι κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Πόσε αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσε τις ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο ετος ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσε με τα εφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις εφηλέτες ημών, και μη συνέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά αρέσει ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Χριστός, Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός, στην Αγία και αγαπητών πίστην, αξιωγών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία αυτού Εκκλησία και διεραμονή ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
0: Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ημία δέρα το χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ την αδιαφθόρωσεων λόγων τεκούσεν την όντω ατόπων σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρό Άγιε ευλόγησον.
0: Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ο όντες πρεσβείες της Πανοχράντου και Πανομού μου Αγίας, αυτού Μητρός δυνάμεντου τιμίου και ζώδιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου, του Μυροβλήτου Τρίφωνος, του Θαυματουργού και Παντελεήμονος του Ιεμωτικού, του Αγίων ενδόξων Ιωνιομάρτυρος Γεδεών, του Εντυρνάβου, του Ιωθέντες, του Αγίων ενδόξων Ιωμάρτυρος Γεωργίου, του Εκραψάνης, των Οσίων Πατέρων ημών Σιμών, του Μονοκύτενος και Ανυποδίτη, του Γερασίμου, του Νέου και Δαμιανού, του Ενλαρίση, των Αναγίες Πατέρων ημών Ακυλίου Επισκόπου Λαρίσης και Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, Φιλοθέου και Αρσενίου, των Ενπάρου, των Αγίες Πατρός ημών Νεκταρίου, του Προβολήτου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του Ενεγίνη, της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων Ενδόξεων Ιερομαρτύρων, Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και Χαραλάμους του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίες Πατέρων ημών Αλεξάνδρου, Παύλου και Ιωάννου, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολης, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την ελέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
4: Γέρι το Κύριε το έλεος όφι μας καθάρω επίσω με πίσω.
5: Ιωνία η μνήμη μου όνα ξεμακάζει και αείμεις την κτήτωρες.
6: Ιωνία η μνήμη αυτών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπεύσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπεύσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπεύσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Λέσον με Θεός κατά το μέγα λέως και κατά το πλήθος των νυκτημών σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Υπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει εν τις λόγιες σου και ενικήσει εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρε να νομίσει συνελήφθην και εν αμαρτίε οικήσει σε με μήτρη μου. Ιδού γάρε λίθεν εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά με. Ραντίζ με ισόπ και καθαριστήσω με. Πλυνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συν και ευφροσύνη. Αγαλιάσονται ω θέατε πεταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και συμβίζει επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία ανέδω καν, ολοκαυτώματα εκδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσκεις, Κύριος το βοηθήσει μη σπέσον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήντωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν οι σταοπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστασαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος η αγαπώντης το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοηθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσό μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθεις κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός τη ψυχή μου, αταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, επίμαση το χειρό σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον με, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιηθήσω με τη καταβαίνωση ει λάκων. Ακουστών πίσω με το πρίτο ελαιό σου, ότι πισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, εδώ είναι η πορεύση.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: και χαριτωμένη, Θεοτό και Παρθένε, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Με αυτά τα προσευχητικά λόγια, με αυτή την σύντομη προσευχή, με αυτόν τον αρχαγγελικό ύμνο προς την Παναγία μας, ξεκινούμε σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στη χάρη τη δική της. Κατά το έτος 1388, ο Όσιος Κύριλλος έγινε ηγούμενος στη Μονή της Μάρα παρά τα δάκρυα και την άρνησή του. Πρίγκιπες και ευγενείς άρχισαν να τρέχουν προς τον Όσιο από κάθε τόπο για να απολαύσουν μια πνευματική συζήτηση μαζί του. Έχασε όμως την ησυχαστική ζωή του. Αναγκάστηκε να αναχωρήσει για το παλιό μοναστήρι του Σιμονόφ για να ζήσει με ησυχία. Η μονή ήταν αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου. Εκεί σκεπτόταν σε ποιο τόπο θα μπορούσε να εξαφανίσει τον εαυτόν του από εγκόσμιες μέρημνες και να αποκτήσει την ποθητή του αμεριμνία, ώστε ολόκληρος να προσφερθεί στο Θεό και την Παναγία. Κάποτε έψαλε τους χαιρετισμούς εμπρός στην εικόνα της Παναγίας. Όταν έφτασε στο στίχο «Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες», άκουσε ξαφνικά μια φωνή να βγαίνει από την εικόνα. «Κύριλε, φύγε από εδώ και πήγαινε στη Λευκή Λίμνη. Εκεί έχω ετοιμάσει για σένα έναν τόπο όπου μπορείς να σωθείς». Ταυτόχρονα ένα μεγάλο φως έλαμψε από τη βόρεια πλευρά. Ο Όσιος άνοιξε το παράθυρο του κελιού του και σαν να του έδειχναν με το δάχτυλο είδε το μέρος όπου τώρα βρίσκεται το μοναστήρι. Η φωνή της Παναγίας και η οπτασία πλημμύρισαν την καρδιά του με ανέκφραστη και ουράνια χαρά. Όλη τη νύχτα, που γι' αυτόν ήταν περισσότερο σαν μια λαμπρή μέρα, την πέρασε με προσευχή. Άφησε το παλιό Σιμονόφ, συντροφιά με τον Όσιο Θεράποντα, τον αυτάδελφό του, και κατευθύνθηκε στη μακρινή Λευκή Λίμνη, αναζητώντας την τοποθεσία που του υποδείχθηκε άνωθεν. Ύστερα από πολλούς κόπους και ένα δύσκολο ταξίδι, βρήκε την ποθητή τοποθεσία. Έβλεπε τον τόπο και του δημιουργόταν η αίσθηση ότι του ήταν οικείος, από καιρό μάλιστα και γνωστός. Τον αγάπησε με όλη του την καρδιά. Εκεί, στο λόφο των επιθυμιών του, ύψωσε ένα σταυρό και έψαλε έναν ευχαριστήριο κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Ο αγρότης Ισαΐας, που ζούσε εκεί κοντά, έλεγε: «Πολλά χρόνια πριν την άφιξη του Οσίου Κυρίλου, είχα ακούσει σε αυτή την τοποθεσία μουσική, σαν ψαλμωδία από χοροδία. Και πολλοί άλλοι που άκουαν τη μουσική ήρθαν για να δουν από πού προέρχεται. Αλλά πάντοτε, προς μεγάλη τους έκπληξη, επέστρεφαν χωρίς να δουν τίποτα. Ο τόπος είχε αγιαστεί προτού καταφτάσει ο Όσιος. Ήταν προορισμένος να σώσει πολλές ψυχές και να δωρήσει στην Εκκλησία Αγίους με υψηλό πνευματικό φρόνημα και με ολοκληρωτική αφιέρωση στον Κύριο του Παντός και στη Θεοτόκο μητέρα του την Παναγία». Και συνεχίζουμε περιδιαβαίνοντας τον Βορρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ψάβουμε τα θαυμαστά της Παναγίας μας. Στη σκήτη του Οσίου Νείλου, Σόρσκι, ευδοκίμησε ένας από τους πιο σπουδαίους ασκητές της, ο απλός μοναχός Ιωάννης. Ήταν ανάπηρος στο σώμα, αλλά υγιέστατος στο νου και την καρδιά. Οι αρετές του έλαμψαν υπέρ των ήλιων. Απέφυγε τα σκάνδαλα του Όφεως, απαθίασε μνηνόμενος και αναδείχθηκε πρότυπο υπομονής, εγρήγορσης και εγκράτειας. Ζούσε σε ένα μοναχικό κελί στο δάσος και με την άκρα ησυχία κατόρθωσε την ένωσή του με τον Θεό. Γι' αυτά τα πνευματικά του χαρίσματα αξιώθηκε θείων δωρεών και της προστασίας της Θεοτόκου ως μεγάλος θεοτοκόφιλος. Και αυτά τα στοιχεία της φύσης υποτάσσονταν σε αυτόν. Ως εκλεκτός του Θεού περπατούσε πάνω στα νερά και κατατρόπωνε τους δαίμονες. Κάποτε του επιτέθηκαν οι δαίμονες με άγριες επιθέσεις και αφού τον καταπλήγωσαν ώστε να μην μπορεί να κινηθεί, τον επισκέφθηκε η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος και τον θεράπευσε. Αξιώθηκε να δει πολλά θαυμάσια οράματα και διάφορες οπτασίες από την Παναγία μας. Κι άλλη μια όμορφη ιστορία. Περίπου 8 μίλια από το Κασίν είχε ζήσει ο Όσιος Μακάριος του Κολιαζίν. Ο Όσιος είχε συνήθεια να μην παραμένει σε έναν τόπο, αλλά να περιπλανιέται στα δάση σαν νέος Αδάμ, ανάμεσα στα άγρια θηρία που ζούσαν μαζί του σαν πρόβατα και ελάφια. Όλη η κτήση ήταν δική του και ζούσε μέσα στην αθωότητα της πρώτης δημιουργίας. Μαζί του πάντα βρισκόταν ο ανιψιός του, ο άλλος Όσιος, ο Παΐσιος του Άγγλιχ, ο οποίος τον ακολουθούσε από παιδί και έφτασε σε ύψη αρετής. Ζούσε στη φύση και έτρωγε ό,τι του πρόσφερε αυτή. Βλάστησε πνευματικά μέσα στην άδολη φύση και αναδείχθηκε βότρης γλυκύτατος στα βόρεια της Μόσχας. Πλούτος του ήταν η νηστεία, η προσευχή και η υπακοή και άλλοι θεάρεστοι αγώνες, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει. Ενώ προσευχόταν κάποια μέρα με τον Άγιο Ανδριανό και τον Άγιο Κασιανό, το φίλο του Οσίου Νείλου της ώρα, τον επισκέφθηκε η ίδια η Παναγία Θεοτόκος με όλη την ουράνια λαμπρότητά της για να του πει πόσο χαίρεται για τους πνευματικούς του αγώνες και να τον διαβεβαιώσει ότι πάντα θα τον προστατεύει η χάρη της. Στη συνέχεια να δούμε την επίσκεψη της Θεοτόκου που δέχθηκε ο ιερομόναχος Νείλος της ώρα. Αυτός ο ιερομόναχος υπήρξε βλαστός αϊθαλής πνευματικών ορθόδοξων χριστιανών, ζηλωτής των Αγίων Πατέρων και της μοναχικής πνευματικής εργασίας, εφάμιλος του Οσίου Νείλου Σόρσκι και εραστής της ερημικής ζωής και των ασκητικών παλεσμάτων. Για να ικανοποιήσει τους ασκητικούς του πόθους, κατέφυγε στη σκήτη του Οσίου Νείλου, της οποίας η εικόνα ήταν λυπηρή, γεμάτη από ερείπια και μισογκρεμισμένα κτίρια. Οι 8 μοναχοί που ζούσαν στη Σκήτη απήχαν πολύ από το να είναι πρότυπα σοβαρής μοναχικής ζωής και δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να διορθωθούν. Ο πατήρ Νίλος, Νίκον ήταν το μοναχικό του όνομα, έγινε ηγούμενος το 1837. Εργάστηκε σκληρά και σε 3 χρόνια είχε αποκαταστήσει όλα τα κτίρια, τα είχε ανακαινήσει. Ο ιερομόναχος αυτός, ο Νίλος, εξορίστηκε από δυσμένεια επειδή διατηρούσε στο κελί του Άγια Λείψανα χωρίς να το αναφέρει στους ανωτέρους του. Συμβαίνουν πολλά και στα μοναστήρια. Στην εξορία του ο πατήρ αυτός και στις ώρες της οδύνης και των αναστεναγμών της καρδιάς του κατέφευγε πάντα στην προστάτηδα των απελπισμένων και κατατρομαγμένων την Παναγία. Σε κάποια προσευχή του δακρύβρεκτη στον τόπο που περνούσε από απαγόρευση κατέβηκε η Παναγία από τον ουράνιο θρόνο της για να του πει μέσα από την εικόνα της: «Αγαπημένε μου, μην απελπίζεσαι. Γρήγορα θα επιστρέψεις στη σκήτη σου. Θα τιμηθείς με το μεγάλο σχήμα και θα ονομαστείς Νίλος». Όλα έγιναν όπως ανέφερε το μήνυμα της Παναγίας. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοιχνεύοντας τα θαυμαστά της Παναγίας μας, από τα οποία αντλούμε χάρη και δύναμη και ευλογία. Ο Όσιος Παύλος της Ομπόρα υπήρξε γόνος ευσεβούς και ευγενούς οικογένειας της Μόσχας. Γεννήθηκε το 1317 και παιδιώθεν έδειχνε τάσεις για μια θεωρητική ζωή ενός γνήσιου ορθόδοξου χριστιανού. Τον διέκρινε πάντοτε η απραγμοσύνη και η φιλοπτωχία, ο πόθος για ασκητική ζωή, και έγινε υπόδειγμα η υποταγή του και η υπακοή του στον πνευματοφόρο ηγούμενο της Λαύρας της Αγίας Τριάδος, Στάρετς και Μεγάλο Όσιο Σέργιο. Απέκτησε κοντά του με την πάροδο του χρόνου το χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Πάντοτε του άρεσε η ερημική ζωή, στην οποία πέρασε πολλές δεκαετίες στις ερήμους της περιοχής του Βόλγα. Στα δάση του Κόμελ πέρασε 3 χρόνια στην κουφάλα μιας γέρικης φλαμουριάς. Στον ποταμό Νούρμα, στο σημείο που συνορεύει με την Ομπόρα, έχτισε μικρή καλύβα, όχι μεγαλύτερη από την κουφάλα της φλαμουριάς, όπου περνούσε με προσευχή και νηστεία τέλεια τις 5 πρώτες μέρες της εβδομάδας, και μόνο το Σάββατο για την Κυριακή κατέλυε λίγο ψωμί και έπινε λίγο νερό με συντροφιά τα άγρια ζώα. Γι' αυτό αξιώθηκε πολλών χαρισμάτων από τον Κύριο και την υπερευλογημένη μητέρα του την Παναγία. Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν στο κελί του, άκουσε να χτυπούν καμπάνες στην ερημιά του δάσους. Από φόβο μήπως είναι παγίδα του πολυμήχανου αλάστορα και απατηλή φαντασία του διαβόλου, δεν έδωσε σημασία στις κωδωνοκρουσίες. Το γεγονός άρχισε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο τακτικά. Και το παράδοξο είναι ότι τις καθημερινές ακουγόταν ένα συνηθισμένο χτύπημα από μικρότερες καμπάνες, ενώ τις γιορτές ακουγόταν δυνατότερη κωδωνοκρουσία. Όσο μεγαλύτερη ήταν η γιορτή, σύμφωνα με το τυπικό της εκκλησίας, τόσο πανηγυρικότερη ήταν η κωδωνοκρουσία. Ο Όσιος Παύλος άρχισε μεγαλύτερες νηστείες. αγρυπνούσε. Βίαζε τον εαυτόν του στην πνευματική στενή και τεθλιμμένη οδό. Προσευχόταν ημέρα και νύχτα στον Κύριο Ιησού Χριστό να τον πληροφορήσει για το μήνυμα των κωδωνοκρουσιών. Ώρες προσευχόταν και στην Παναγία να γίνει μεσήτριά του στον Υιό και Θεό της και δικό του Θεό και Κύριο. Ζούσε ως άγγελος στην έρημο της Ομπόρα. Καθημερινά όλο και περισσότερο νέκρωνε το φρόνημα της σάρκας για να αξιωθεί θείας επεξηγήσεως του φαινομένου των κωδωνοκρουσιών. Η θεοτοκοφιλία του αυξήθηκε. Τα δάκρυα της προσευχής του πλήθυναν κάτω από το εικόνισμα της Παναγίας και οι χαιρετισμοί έγιναν ένα με αυτόν στο στόμα του. Ένα περιστατικό όμως τον έπεισε ότι οι κωδωνοκρουσίες ήταν έργο Θεού και περιείχαν θείο μήνυμα. Όταν έφτασε η μεγάλη και σωτήρια εορτή του Πάσχα, ο Όσιος Παύλος άρχισε από την παραμονή μια ολονύχτια αγρυπνία και άφησε την ψυχή του να ξεχυλήσει μπροστά στο Θεό με μια προσευχή γεμάτη θέρμη και άφθονα δάκρυα. Ξαφνικά, ακριβώς τα μεσάνυχτα, άκουσε μια πανηγυρική κωδωνοκρουσία. Μια αθέλητη περιέργεια τον κατέλαβε. Προσευχήθηκε στον Αναστάντα Κύριο για την Παναγία και ύστερα άνοιξε το παράθυρο του κελιού του. Βλέποντας προς τον ποταμό Νούρμα, είδε θείο και απερίγραπτο φως να διαλάμπει πέρα από το ποτάμι και μια φωνή άκουσε να τον προστάζει. «Εδώ να κτίσεις μονή και ναό της Αγίας Τριάδας. Αργότερα εδώ, στον τόπο της Οπτασίας, έκτισε τη μονή». Ο Όσιος Παύλος τότε αισθάνθηκε μέσα του ειρήνη. Η καρδιά του πληρώθηκε από μια ανέκφραστη χαρά. Και όλη τη νύχτα την πέρασε δοξολογώντας το Θεό και την Παναγία Μητέρα του, της οποίας τη φωνή άκουσε μαζί και την Αγία επιθυμία της να κτιστεί η ιστορική, ένδοξη και γεμάτη μεγαλείο μονή της Αγίας Τριάδας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μελετούμε την αγάπη της Παναγίας μας όσο μπορούμε, αν κανείς μπορεί να επιχειρήσει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να την ιχνηλατούμε σε γεγονότα και καταστάσεις της ζωής μας. Η αξιοθαύμαστη Εκκλησία της Λαύρας των Σπηλαίων ανοικοδομήθηκε με το θείο θέλημα του Κυρίου, ο οποίος επλήρωσε τις οικεσίες της Μητρός του Παρθένου Μαρίας και από τον ενδόμηχο πόθο των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου των ηγουμένων της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο γιος του Βαράγκου πρίγκιπα Αφρικανού, που ονομαζόταν Σίμων, ήρθε στη Ρωσία από τη Σκανδιναβία. Πριν τη σύγκρουση των Ρώσων με τους Πολόφτσι, ο Σίμων, ως ευσεβής νέος, θέλησε να πάρει την ευχή του Οσίου Αντωνίου και να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί στον Κύριο να μην φωνευθεί στη μάχη. Ο Όσιος, πληροφορημένος μυστικά από τον Θεό, του προείπε για την επικείμενη καταστροφή του ρωσικού στρατού, για τις σφαγές και τις εχμαλωσίες που θα επακολουθήσουν και για τη σωτηρία του. Όλα έγιναν όπως προφήτευσε ο Όσιος. Μετά τη μάχη, ο Σίμων είπε στον Όσιο Αντώνιο: «Ήμουν καταπληγωμένος και πεσμένος στο πεδίο της μάχης, ανάμεσα στους φωνευμένους πολεμιστές. Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, είδα να σχηματίζεται μια τεράστια εκκλησία. Έκθαμβος αναφώνησα: «Κύριε, λύτρωσέ με από τον πικρό αυτό θάνατο, με τις πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και των οσίων σου Αντωνίου και Θεοδοσίου των Σπηλαίων». Αμέσως μια αόρατη θεϊκή δύναμη με άρπαξε μέσα από τους νεκρούς και με έφερε στο Κίεβο. Συγχρόνως θεραπεύθηκαν όλα τα τραύματά μου. Στο σημείο αυτό ο Σίμων θυμήθηκε όλα τα τραγικά γεγονότα του πολέμου, αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς του και ύστερα από μια μικρή παύση πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου, Αφρικανός, καθολικός στο δόγμα, είχε κατασκευάσει σταυρό. Σε ένδειξη τιμής είχε τοποθετήσει το σώμα του εσταυρωμένου σωτήρος μας μια ζώνη με 50 χρυσά νομίσματα, φλουριά, και στο κεφάλι του ένα χρυσό στεφάνι. Όταν έφυγα για τη Ρωσία, διωγμένος από την οικογένειά μου, ξεκρέμασα από το σταυρό το στεφάνι και τη ζώνη για να τα πάρω μαζί μου σε ευλογία. Άκουσα τότε καθαρά μια φωνή να μου λέει: «Το στεφάνι αυτό πήγαινε το εκεί που το έχω προορίσει, στον τόπο που θα χτίσουν εκκλησία της μητέρας μου, η όση η δούλη μου. Στα χέρια τους να το παραδώσεις για να το κρεμάσουν πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Ήταν η φωνή του Κυρίου. Από το φόβο μου έπεσα στη γη σαν νεκρός. Εκεί έμεινα για πολλή ώρα. Όταν συνήλθα, δεν κατάλαβα τι εννοούσαν τα λόγια και όλη η οπτασία. Αργότερα, όταν ταξίδευα με το πλοίο για τη Ρωσία, σηκώθηκε τρομερή θαλασσοταραχή. Όλοι οι επιβάτες περιμέναμε το θάνατο. Τότε θυμήθηκα τη ζώνη του εσταυρωμένου που είχα μαζί μου. Έβγαλα κραυγή ηκεσίας: «Κύριε, συγχώρεσέ με, χάνομαι για την αμαρτία που έκανα, να πάρω τη ζώνη από το σταυρό σου». Όπως είχα στραμμένα τα μάτια μου στον ουρανό, βλέπω μια μεγαλόπρεπη εκκλησία να αιωρείται στο στερέωμα. Καθώς συλλογιζόμουν σαστισμένος τι να είναι αυτή η οπτασία, ακούω φωνή από ψηλά: «Η εκκλησία που βλέπεις είναι εκείνη που θα χτιστεί από τους οσίους στο όνομα της μητρός μου. Το μέγεθός της θα καθοριστεί με τη χρυσή ζώνη που πήρες από το σταυρό μου, 20 ζώνες πλάτος, 30 μήκος και 50 ύψος. Σε αυτή την εκκλησία θα κατατεθεί και το σώμα σου όταν θα το εγκαταλείψει η ψυχή». Η φωνή σταμάτησε και το μεγάλο θηρίο, η θάλασσα, έπαψε να μου γκρίζει και να απειλεί. Μέχρι τώρα, Άγιε Πάτερ, δεν γνώριζα που χτίζεται η εκκλησία που είδα σε εκείνη την οπτασία. Να λοιπόν, σου παραδίδω το μέτρο για τη μέτρηση των διαστάσεων αυτής της εκκλησίας και το στεφάνι τούτο για να κρεμαστεί πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Αμέσως ο γέροντας κάλεσε τον Όσιο Θεοδόσιο. «Αυτός θα ανεγείρει το ναό που είδε στην οπτασία», είπε στον Σίμωνα, ενώ παρέδιδε στον άξιο μαθητή του την ζώνη και το στεφάνι. Λίγο αργότερα ο Σίμων και όλη η οικογένειά του αρνήθηκε την παπική αίρεση και ασπάστηκε την ορθόδοξη πίστη του Χριστού. Πολλούς η Παναγία μας με τον τρόπο της και την διακριτική της ενέργεια και χάρη, αγαπητοί αδελφοί, έχει μεταστρέψει και έχει επαναφέρει στην αλήθεια της πίστεως που είναι η ορθόδοξη Αγία του Χριστού Ανατολική Εκκλησία. κι άλλη μια ιστορία. Ο Όσιος Σίμων αξιώθηκε να λάβει το αγγελικό σχήμα στην περίφημη και παλέφατη μονή των Σπηλαίων στη Λαύρα του Κιέβου και να αναδειχθεί βλάστημα πνευματικό και θείο Γεώργιο της Μονής. Μιμούμενος τους ασκητικούς αγώνες και τις αρετές των πατέρων της, έφτασε σε ύψη μεγάλα, πνευματικά πάντοτε. Στη Μονή αγωνίστηκε ασκητικά και της πάση κατέστη εδέσιμος. Αργότερα εκλέχτηκε επίσκοπος Βλαντιμίρ, χωρίς να εγκαταλείψει τα μοναχικά παλέσματα, σαν μεγαλόσχημος μοναχός της Πετσέσκαλια. Έλεγε ο γέρον: «Κάποτε, την ώρα που προσευχόμουμε δάκρυα στην Παναγία, εγώ ο ανάξιος, και την οικέτευα να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, η ταπεινή δεν παρέβλεψε με τον έσχατο. Κάποια στιγμή, στον πυρετό της προσευχής μου, η κυρία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον ουρανό εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη, όπως λέει και ο ύμνος, λάμπουσα υπέρ τον ήλιο με θείο γαλάζιο φως. Η βασίλισσα των ουρανών συνοδευόταν από πλήθος Αγίων του Θεού που ακτινοβολούσαν με το δικό τους φως λιγότερο λαμπερό της Παναχράντου. Στα δεξιά και στα αριστερά στέκονταν οι δύο μεγάλοι όσοι της μονής μας, ο Όσιος Αντώνιος, κτήτορας της Λαύρας των Σπηλαίων, και ο Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος της ίδιας Λαύρας. Στάθηκα γεμάτος θάμβος και εκστατικός και απολάμβανα το θείο μεγαλείο της παρουσίας της Παναγίας μας. Η συγκίνησή μου, η προσευχή μου και η συνέστηση της τιμής που είχε κάνει σε μένα η Παναγία, όλα είχαν γίνει δάκρυα που καυτά αυλάκωναν τα μάγουλά μου. Η παρουσία της Παναγίας βεβαίωνε την εμπιστοσύνη που είχα στη χάρη της και πως ακούει τις προσευχές που της απευθύνω. Και άλλη μια τελευταία ιστορία για το Κίεβο. Η θαυμαστή έλευση των οικοδόμων στο Κίεβο διαδόθηκε παντού και ο λαός μαζευόταν στη Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων να δει τους τεχνίτες και να πληροφορηθεί τα γεγονότα της θαυματουργικής παρουσίας τους και να ακούσουν για τη θεία προσταγή που έλαβαν να ανοικοδομήσουν το ναό της Παναγίας στη Μονή της Λαύρας του Κιέβου. Ο λαός υποδείκνυε διάφορους τόπους στους οποίους έπρεπε να οικοδομηθεί ο ναός. Ένας διερχόμενος ηγεμόνας, φωτισμένος από το Θεό, υπέδειξε ένα δικό του κτήμα και το παραχώρησε πρόθυμα στους οσίους για την ανέργευση της εκκλησίας. Ακολούθησαν θεία σημεία που επεκύρωναν την καταλληλότητα του τόπου. Ο Όσιος Αντώνιος συγκέντρωσε τους εργάτες και τους αδελφούς της Μονής και με τη χρυσή ζώνη μέτρησε και χάραξε τα θεμέλια του ναού. Είναι η ζώνη για την οποία είπαμε προηγουμένως. Αμέσως ο Όσιος επίησε ευχήν και άρχισε το έργο της ανοικοδόμησης. Η θεμελίωση του ναού άρχισε το έτος 1073 και αποπερατώθηκε το 1077. Ήταν αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είχε εκδηλώσει την επιθυμία της ίδια η Παναγία στη Βλαχέρνα στους οικοδόμους. Όπως είχε αποκαλύψει η Βασίλισσα των Ουρανών τον ίδιο χρόνο, λίγο μετά τη θεμελίωση της Εκκλησίας, ο Όσιος Αντώνιος κοιμήθηκε ειρηνικά. Ενώ τον επόμενο χρόνο, όταν οι τείχοι της οικοδομής είχαν υψωθεί αρκετά, τον ακολούθησε και ο Όσιος Θεοδόσιος. Ο ναός ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια από τον Όσιο ηγούμενο Στέφανο. Από τότε η χάρη του Θεού αναπαύεται παντοτινά στον οίκο της Παναγίας Μητέρας του. Αυτά τα θαυμαστά και για σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Η χάρις και η ευλογία της Παναγίας μας να είναι μαζί με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης. Αφιέρωμα. Κείμενα μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Παραγωγή επιμέλεια ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Θεωρώ μεγάλο το τόλμημα κάθε φορά να επιδιώκουμε την παρουσίαση κάποιου προσώπου που άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της αλήθειας, της αγάπης και όλων των αρετών σοφά αρμολογημένων στη μορφή του. Ωστόσο το θέμα είναι φλέγον. Η γνώση δηλαδή του βίου και της πολιτείας των ακρογωνιαίων λίθων της εκκλησιαστικής ιστορίας και για τούτο πάντοτε επίκαιρο. Πιστεύω πως ακριβώς επειδή είναι έντονη η ανάγκη συνεχούς αναγεννήσεως της ιστορικής και εκκλησιαστικής μνήμης, για τούτο και συνεχίζουμε την αλυσιδωτή σειρά των εκπομπών. Τα πράγματα ωστόσο δυσκολεύουν όταν το παρουσιαζόμενο πρόσωπο έχει πολύ μεγάλο σε πνευματικότητα και έκταση έργο, ακόμη δε περισσότερο στενεύουν τα όρια όταν ο λόγος για ένα μεγάλο ιερωμένο, ένα ακέραιο άνθρωπο, ένα σπουδαίο αγιορείτη, ένα σπάνιο πατριώτη, ένα ορθόδοξο και γεννημένο ηγέτη, ένα ενάρετο πνευματικό με φυσικά και επίκτητα χαρίσματα, μια μεγάλη μορφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας φωτισμένη με τη χάρη του Θεού. Το γέροντα Γαβριήλ του Διονυσιάτη.
2: Όλα τα παρνούμετα και τους γονείς μας και τους αδελφούς μας και τα σπίτια μας και πηγαίναμε στο Άγιο Όρος προπαντός, Αγιορείτη Μοναχή, αλλά τα ιδανικά της πατρίδας μας τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Μέσα στην καρδιά του Αγιορείτη Μοναχού είναι με χρυσά γράμματα γραμμένα πίστης και πατρίς. Αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς όλοι, προφαντός οι Έλληνες χριστιανοί, εμείς οι οποίοι μεταδώσαμε σε όλο τον κόσμο τη χριστιανική θρησκεία, βέβαια, και των οποίων, όπως προείπα, πολλά από τα φιλοσοφικά ήταν αυτό πήρε και ο Απόστολος Παύλος στα επιστολά του, εμείς πρέπει να είμεθα αφοσιωμένοι στην πίστη και την πατρίδα. Αυτά τα νέα συστήματα, οι νέοι ιδέες, εξτρεμιστικές αυτές οι νέοι ιδέες, να μην έχουν θέση στην καρδιά μας.

Γαβριήλ ο Διονυσιάτης, γεννήθηκε το 1886 στο ορεινό χωριό Μεσενικόλα της Καρδίτσης. Το όνομά του ήταν Γεώργιος Καζάζης. Παρότι είχε έφεση και διανοητική οξύτητα για να σπουδάσει, όμως ο πατέρας του τον σταμάτησε στο σχολαρχείο της εποχής, όπου όμως πήρε αρκετές γνώσεις. Φιλομαθής και φιλόπονος όπως ήταν, διάβαζε απλήστως βιβλία θρησκευτικά και λογοτεχνικά, παραλλήλως προς τις αγροτικές εργασίες στα πατρικά κτήματά του. Φαίνεται λοιπόν ότι σταδιακά άρχισε να έλκεται από την πνευματική ζωή και συγκεκριμένως από το μοναχισμό, καλλιεργώντας τους πνευματικούς πόθους ως τακτικός ψάλτης και αναγνώστης στο ναό του ορεινού χωριού του και διαμορφώνοντας έτσι εκκλησιαστική συνείδηση. Από ένα αυτοβιογραφικό σημείωμά του προκύπτει ότι τον συγκινούσαν και τα εθνικά προβλήματα της εποχής, όπως ήταν το λεγόμενο μακεδονικό. Και όπως αποκαλύπτει, σε ηλικία 17 ετών έφυγε κρυφά από το σπίτι του με κάποια πρόφαση και ταξίδεψε μέχρι το Βόλο για να καταταγεί ως εθελοντής στα συγκροτούμενα σώματα των Μακεδονομάχων. Αλλά ο υπεύθυνος τον θεώρησε αρκετά νέο και γι' αυτό τον απέκλεισε. Σε άλλο αυτοβιογραφικό κείμενο σημειώνει ότι η αρχική του πρόθεση ήταν να γίνει ασκητής, αλλά επηρεαστής εκ της ασκητικής μορφής της μονής και του φυσικού περιβάλλοντος, άλλαξε γνώμη και παρέμεινε στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου μετά την αναχώρησή του για το Άγιον Όρος. Αλλά ας δώσουμε όμως το λόγο στο γέροντα Γαβριήλ, που περιγράφει με τόση χάρη τα πρώτα βάσανα, σε εισαγωγικά, του κοινοβιασμού του και αποκαλύπτει τον συνετό τρόπο που σκεπτόταν ακόμα σαν αρχάριος. «Ότι η χάρις του Θεού ένευσεν εις την καρδίαν μου, είναι έλθω εις τον ευλογημένο του των τόπων της ησυχίας και προσευχής, ή το Φεβρουάριος του Σωτηρίου έτους 1910. Ο πόθος μου ήταν να μεταβώ εις την σκήτην των Καυσοκαλυβίων, όπου ίσκησεν ο συντοπίτης μου Όσιος Ακάκιος, και όπου εμόναζον και μονάζουσιν εις έτην δύο αυτάδελφοι ιερομόναχοι συμπολίτε μου, όν ο πνευματικός Παντελεήμων, οσιότατος και εισάκρον ενάρετος είναι, και ο πρεσβύτερος ίσως των επιζώντων αγιοριτών, ήδη 103 ετών γέροντας. Είχον πράγματι την απόφαση και μετά την άφηξή μου εις Άγιον Όρος να μεταβώ και ζήσω ως ασκητής και εκείνης αδιαξηράς εκ δάφνης δια Καυσοκαλύβια. Διερχόμενος όμως εκ της ιεράς ταύτης μονής του Αγίου Διονυσίου και ειδών την εφταξία των πατέρων εισυμπεσούσαν εκείνη την ημέραν κηδείαν γυρεού ιεροδιακόνου, και επηρεαστής εκ της ασκητικής μορφής της μονής και του φυσικού περιβάλλοντος, παρέμεινα εις των Πανάγαθων Θεών και των Τίμιων Πρόδρομων επιρρύψας τας ελπίδας της σωτηρίας μου. Στα αυτοβιογραφικά στοιχεία που μας άφησε υπάρχουν άφθονες πληροφορίες για τον πρώτο χρόνο της δοκιμασίας του, για το πώς σκεπτόταν, ποιο ήταν το πρωτανθρικό ήθος του ως μέλλοντος μεγαλοσχήμου μοναχού, αλλά και πώς εκέετο η τρυφερά καρδία του 20διετούς δοκίμου από γλυκεράν χαρμολύπιν και κατάνοιξη. Οι πληροφορίες που μας δίνει είναι πολύτιμες, όχι μονάχα γιατί αποτυπώνουν τον τρόπο ζωής της εποχής εκείνης, αλλά και γιατί προδιαγράφουν το βίο και την πολιτεία του και βοηθούν αμέσως και εμέσως στην ερμηνεία της προσωπικότητός του. «Ότι συνεπλήρωσα την μοναχική μου δοκιμήν κατά το σωτήριον έτος 1911, η ιερά μετάνοιά μου απέστειλε την λέβον της εις το μετόχιον μονοξυλίτην, ή να με παραλάβει και τη μεθεπομένη Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδος των Ιστιών, συμμιπτούσης κατά το έτος εκείνο και της εορτής του Θείου Ευαγγελισμού, λάβω το ποθινότα τόμι αγγελικών σχήμα». Με τα πολλής της συγγενήσεως, αποχαιρετήσας τους αδελφούς και συνδοκίμους και λαβών παρά αυτών συγχώρησιν, κατήλθων αυθημερών εις των Αιγιαλών του Μετοχίου, και του καιρού ευνοούντος εφτάσαμεν εις την οπλοούντες εις την ιεράν μονήν του Ξενοφόντος. Αντιστραφέντος όμως εκείσε του ανέμου με τα πολλού του κόπου, εισήλθομεν κοπηλατούντες και προσεσπέρν εις των λιμενίσκων της ιεράς μονής του Ρωσικού.
αλλά τον καλό, συνετό και σεμνό Γεώργιο, στην όλη δοκιμαστική του αγωγή τον περίμενε ένας μεγάλος πειρασμός, ελέγχοντας την υπομονή του και αν ήταν άξιος να σηκώσει το φορτίο του μεγαλοσχήμου. Την προηγουμένη της κουράς του εκλήθης έφαγε μερικές ελιές στη Μονή των Ρώσων μαζί με το ανέλαιο φαγητό, και αυτό εκρίθη από το πνευματικό του πατέρα ηγούμενο Δοσίθεο ως κόλλημα για τη Θεία Μετάληψη που θα ακολουθούσε την τελετή της κουράς. Οπότε υποχρεώθηκε να νηστεύσει και αυτή την ημέρα του Ευαγγελισμού.

γεγονός αυτό αφηγείται ο γέροντας Γαβριήλ και το παραθέτουμε ως εκφραστικό της βαθυτά της ευλαβίας του, της υπακοής και της ταπεινώσεώς του, αφού εδέχθη αδιαμαρτυρήτως, με τα κριτήριά μας βέβαια, παράλογο κανόνα. Όντως μπορεί η κατάλυση μερικών ελαιών να θεωρηθεί ως κόλλημα της Θείας Κοινωνίας? Αλλά αν λάβει κανείς υπόψη ότι η μονή του Αγίου Διονυσίου ήταν το κατά παράδοση ασκητικό κοινόβιο του Αγίου Όρους και εφηρμόζεται ως παγία τάξη η μη κατάλυση ελαιών την προηγούμενη της μεταλήψεως υπό των μοναχών, τότε η περίπτωση του δοκίμου ως εμπίπτουσα στην απαγόρευση αποτελεί παράβαση. Άλλο τώρα αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η οικονομία για να παρακαμφθεί η δυσκολία. Πάντως αποτελεί η άτεκτη αυτή στάση του ηγουμένου μια διδαχή για το σεβασμό και την τήρηση των ελαχίστων, η παράβαση των οποίων οδηγεί σταδιακά με μαθηματική ακρίβεια στην παράβαση και των μειζώνων. Και έτσι υπό την οπτική αυτή γωνία μπορούμε να ερμηνεύσουμε την εξυπευθύνου πλέον θέση ως αυστηρότητα του γέροντα Γαβριήλ, όπως άλλωστε την διηγείται, που άγγιζε τα όρια του ερμητικού ασκητισμού και απαρακλήτου σκληρότητος, που φυσικά από προϋποθέσεις παράγει πνευματικούς καρπούς. Γράφει λοιπόν ο ίδιος ο γέροντας Γαβριήλ ο Διονυσιάτης: «Κατά της ημέρας αυτάς, ενές έμελον καρίνε μοναχός, ελθούν εις την μονή μας, εγνώρισα τον πανουσιότατον ιερομόναχον Ιγνάτιον, 72 ετών γέροντα, πνευματικόν όντα της μονής μας, και άλλων ιερών μονών και σκήτεων. Ο θαυμάσιος ούτος και του Θεού ευλογημένος άνθρωπος είχε το εξαιρετικό χάρισμα της προσυνίας και της πατρικής αδούλου αγάπης προς πάντας, ιδία δε της προσερχομένης αυτό προς εξομολόγησιν. Τον εγνώρισα υπό τας εξής συνθήκας και περιστατικά, άτινα ως μοναδικά εντοβία μου μημένουν αλυσμόνητα, αλλά συνάμα είναι και τεκμήρια αδιάψευστα της αγιότητος του ανδρός. Είχεν έλθειν εκ της καλύβης του ευρισκομένης εις την ακρόριαν των κατουνακίων, το μεν είναι ευρεθεί στα σπανηγυρικά σαγρυπνίας του Ευαγγελισμού και του Ακαθίστου, το δε είναι εξομολογήσει τους αδελφούς και συνάμα γνωρίσει και εμέ, ως έλεγε, κατά την κουράν εις μοναχών. Είχε πληροφορηθεί παρά του καθηγουμένου ότι εις μοναχών προχείρησής μου θα εγίνατο την ημέραν του Θείου Ευαγγελισμού. Τυχαίον όμως γεγονός ανέβαλε τούτον δια την επιούσαν Σάββατον του Ακαθίστου και το γεγονός ήταν το εξής. Εν τη ιερά μονή του Ρωσικού όπου ήμην τη προτεραία έφεγον εν τη τραπέζη συν τον ιστισίμο φαγητό και ολίγας ελέας, ας είχον συμπαρατεθειμένας λησμονήσας ότι τη επομένη θα γινόμην μαχός και θα μετελάμβανον πρώτος των αχράντων μυστηρίων. Πρώτο εσπέρα τη ημέρα ταύτη με ερώτηση με πατρικό ενδιαφέρον τα υγρύπνουν μετά του βαθέως όρθρου της ακολουθίας των χαιρετισμών και υποκριναμένου μου ότι η ελλείψη ατομικού δωματίου και αποφυγήν της εντοξενώνει οχλαγωγίας ένε και του πλήθους των προσκυνητών δια την εορτήν του Ακαθίστου θα μετέβαινον εις το παρακείμενον παρεκκλήσιον του Αγίου Χρυσοστόμου μη απήντησε μόνον πολύ καλά. Και ότι μετά το μικρό απόδειπνον μετέβη εκεί, έβρουν προς έκπληξήν μου τον πολυσέβαστον γέροντα, αναμένοντά με και ευθύς ποιήσας ευλογητών, προέτρεψέ με η να τρεις αναγινώσκω τον ορισμένο κανόνα επί κουρά μεγαλοσχήμου εκ του μεγάλου ευκολογίου, όπερ ήχον μετεμού. Τον θαυμάσιο τούτον γέροντα δεν εξιώθηνε είδο έκτοτε, αποσταλήσεις εξωτερικάς διακονίας της μονής έμαθον ότι εκοιμήθη το 1925. Κατήγε το εξαιρών και ήρθε στο Άγιον Όρος 20 ετής και έζησε εν τη ασκητική καλύβη 87 έτη. Ο γέροντας λοιπόν αυτός, συμπαραστεκόμενος σε αυτή την θλίψη του γέροντα Γαβριήλ του Διονυσιάτου που δεν είχε γίνει μοναχός, κάθισε μαζί του την ημέρα του Ευαγγελισμού και δεν πήγε στην κοινή τράπεζα των πατέρων όπου υπήρχε μια μικρή παράκληση μέσα στην Σαρακοστή και δεν έφαγε το καθιερωμένο ψάρι που έχουν οι πατέρες, αλλά κάθισε μαζί με τον γέροντα Γαβριήλ και θυσίασε την ημέρα της νηστείας, γιατί αγάπησε πολύ τον γέροντα Γαβριήλ και γιατί θέλησε να μοιραστεί μαζί του το μικρό πρόσφορο που του είχε δώσει ο γέροντας να φάει προς επίγνωση του μεγάλου σφάλματός του.
τελικά εκάρι μοναχός κατά το καθιερωμένο τυπικό και ο πνευματικός του πατέρας τον ονόμασε από Γεώργιο σε Γαβριήλ μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα που υπεγραμμίζεται από τα δάκρυα χαράς και της ευγνωμοσύνης του νέου μεγαλοσχήμου μοναχού. Έμεινε στη μονή μερικές μέρες και έπειτα επέστρεψε στο μετόχι γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Στη θέση αυτή του μονοξυλίτου υπήρξε αληθινά υπήκοος μοναχός, υποτασσόμενος με ταπείνωση στις εντολές των γερόντων, προσευχόμενος και νηστεύων πάντοτε. Τεκμήριο της γνησίας πνευματικής ζωής του είναι μια ουράνια επιβεβαίωση. Όταν ευρίσκεται στο εντός του Αγίου Όρους αυτό μετόχι της μονής, τον περιελάμβανε θείο φως κατά την ώρα της προσευχής. Το υπερφυσικό αυτό γεγονός το εξεμυστηρεύθη στον ευλαβή μοναχό Λάζαρο. Αλλά πέραν αυτής της ευνοίας του Θεού, εκείνο που διέκρινε τη βιωτή του μεγαλοσχήμου μοναχού Γαβριήλ ήταν η ταπείνωσή του και η αγάπη του προς όλους. Η σύνεσή του, η πολυμάθειά του, μαζί με το λαμπρό πνευματικό ήθος του, προκαλούσαν το θαυμασμό και την αγάπη των γερόντων αλλά και όλων των μοναχών. Αν μάλιστα συνεκτιμήσει κανείς την πνευματική και μορφωτική κατάρτισή του σε σχέση με την επικρατούσα τότε αμάθεια, είναι προφανές ότι οι μοναχοί, εξεπλήσοντο που ήταν κάτοχος θεμάτων ποικίλων και τον θεωρούσαν σοφόν, ζητούνται στη γνώμη του για θέματα πνευματικά, εκκλησιαστικά αλλά και εθνικά. Ακόμη και οι ιερείς της εποχής τον ρωτούσαν για θέματα τάξεως, λατρείας και λειτουργικής πράξεως. Μας διηγείται ότι όταν ευρίσκεται στα μετόχια και λειτουργούσαν οι ιερείς του μοναστηριού μας, τον καλούσαν στο ιερό για να τους καθοδηγεί στην ορθή εκτέλεση της Θείας Λειτουργίας, του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου ή των προηγιασμένων δώρων. Εγνώριζε όλες τις Θείες Λειτουργίες και από στήθους τις δίδασκε δε στους ιερείς και σαν υποβολέας πολλές φορές τους υπεδείκνυε την ακρίβεια της τελέσεως του μυστηρίου.

0: Να συνεχίσουμε λοιπόν το διπορικό μας στην ζωή και τη δράση του Γέροντα Γαβριήλ, πηγαίνοντας στην πνευματική και φιλανθρωπική του δράση. Όπως διηγείται στη διακονία του Μετοχίου, ο Γέροντας Γαβριήλ παρέμεινε μέχρι το τέλος του 1912. Αλλά με την εποχή αυτή συμπίπτηκε η απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό μακεδονικών εδαφών. Η ελληνική κυβέρνηση ειδοποίησε τις ιερές μονές του Αγίου Όρους να φροντίσουν να παραλάβουν τα μετόχια τους, προσάγοντας και τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίες. Πράγματι, η Ιερά Μονή Διονυσίου συγκέντρωσε τα σχετικά βυζαντινά και τουρκικά έγγραφα που πιστοποιούσαν τις ιδιοκτησίες της. Αλλά χρειαζόταν η όλη υπόθεση άνθρωπων ικανό για να φέρει σε επιτυχές τέλος τις διεκδικήσεις. Και επελέγει ο μοναχός Γαβριήλ, όπως ο ίδιος με ταπείνωση αφηγείται. Στις δημόσιες υπηρεσίες που πήγαινε να παρακολουθήσει την εξέλιξη των ζητημάτων που ενδιέφεραν την Ιερά Μονή Διονυσίου, τον υπεδέχονται με σεβασμό, γιατί η όλη παρουσία του, η τρόπη του, η συνετή ομιλία του προκαλούσαν θρησκευτικό δέος. Μια φωτογραφία εκείνης της ηλικίας του γέροντα δείχνει έναν επιβλητικό και σεμνό νέο μοναχό με ταπεινό όμως ύφος, με έκφραση συνετού μοναχού, εσωστρεφούς, με χαρακτηριστικά σοφού, με γλυκό βλέμμα, υψηλό παράστημα, πρόσωπο ασκητικό, με ελαφρά ανεσκαμμένες τις παριές και με βαθουλωμένα διαπεραστικά μάτια προς τα κάτω βλέποντες. Ήταν εικόνα πραότητος και σαρκωμένης αρετής. Ύστερα από παραμονή μερικών ημερών στη Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στο μοναστήρι κομίζοντας των επιτυχών προσπαθειών τους καρπούς. Όμως επέτυχε να αναγνωριστεί και η κυριότης όλων των άλλων μετοχίων και κυρίως του προς την καβάλα μεγάλου μετοχίου του Ορφάνη, με το οποίο συνεδέθησαν αρκετά χρόνια της μοναχικής του ζωής. Όντως η Μονή, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ικανότητές του και το άμεμπτο μοναχικό του ήθος, του ανέθεσε την οργάνωση και την αγροτική εκμετάλλευση των απεράντων εκτάσεων του μετοχίου, δίδοντάς του για βοηθό της βουλγαρικής καταγωγής του το μοναχό Ισαάκ, άνδρα αγιότατο όπως ο γέροντας Γαβριήλ, και τον βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτές τις υποθέσεις. Στο μετόχι αυτό ανέπτυξε όλες τις πνευματικές και διοικητικές του αρετές, τη φιλοπονία του, την οικονομική σοφή διαχείριση, τη φιλάνθρωπη συμπεριφορά του στα πλήθη των εργαζομένων, την πατρική στοργή προς τους φτωχούς, πρώτος στους κόπους, πρώτος στην παράλληλη πνευματική ζωή. Ο μοναχός που περιελάμφθη πρόσφατα από θείο και άκτιστο φως και εδέχθη στην ψυχή του το αφόρητο κέντρο κατά την Μέγα Βασίλειο, ήταν αδύνατο να μην είναι πληγωμένος από την αγάπη του Θεού και την φιλάδελφη διάθεση προς τους ανθρώπους, όπως ο γέροντας Γαβριήλ. Ο γέροντας ήταν ψυχή δυνατή, νους ηγεμονικός, είχε πνευματική αίσθηση και παρότι είχε όλη την ελευθερία να κυβερνά ένα πολυάνθρωπο μετόχι με ποικίλες μέρημνες, όμως με την προσευχή, με το φόβο του Θεού και την αγάπη προς τους ανθρώπους, έχοντας την αδιάλειπτη αίσθηση ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο κεπροστάτης της Ιεράς Μονής, ήταν διαπαντός εκ δεξιών του ή να μην σαλευθεί, παρέμεινε σταθερός στην προσευχή και την ταπείνωση. Το συνεχές σύνθημά του ήταν «Ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση». Θεωρούσε την ταπείνωση όχι μόνο σαν την θεμελιώδη προϋπόθεση ασφαλείας από τις επιθέσεις των δαιμόνων, από τον πόλεμο της αρκός και τις προκλήσεις του κόσμου, αλλά και ως πηγή όλων των αρετών. Πάντα καλλιεργούσε την ταπείνωση στον εαυτό του και το ύφος του ήταν γλυκί και σεμνό και η λαλιά του σε σαγίνευε με την ήρεμή του προφορά και το μεστό πείρας λόγο του. Την εποχή αυτή είχε γίνει ο σιτοδότης Ιωσήφ του μοναστεριού και των πτωχών χωριών της περιοχής. Η σοφή δραστηριότητά του και η καθαρότητα του βίου του μαζί με την προσευχή του είχαν προκαλέσει την ευλογία του Θεού τόσο στις καλλιέργειες όσο και στην κτηνοτροφία που είχαν αναπτύξει. Είναι εκφραστικό αυτό που διηγεί του αργότερα, όταν κατά το 1945 επέστρεψε στο μοναστήρι από τη Θεσσαλονίκη, αφού είχε τελειώσει μια αποστολή, ότι κατέβηκαν αντάρτες από το Χολομόντα που είχαν τα λιμέρια τους και σταμάτησαν το λεωφορείο. Από τους επιβάτες επέλεξα μερικούς, μεταξύ των οποίων και το γέροντα Γαβριήλ, και τον μετέφεραν στο αρχηγείο για ανάκριση. ύστερα από συνοπτική διαδικασία τους έπαιρναν και τους εκτελούσαν. Ήρθε και η σειρά του γέροντα Γαβρίλ. «Εσύ», του λέγει ο εισαγγελέας, «ήσουν ο τύραννος στα μετόχια και ο εκμεταλλευτής του λαού». Ο γέροντας 60 χρονών τότε του απάντησε με ταπείνωση και άφοβα, γιατί ήταν γενναία ψυχή. «Ρωτήστε το λαό, και αν πράγματι είναι αληθινές οι κατηγορίες, τότε ας τιμωρηθώ». Διέταξαν τότε να φέρουν ανθρώπους από τις περιοχές. Όσοι ερωτώντο απαντούσαν πως ήταν πολύ καλός καλόγυρος, ότι βοηθούσε όλο το λαό της περιοχής και όλοι τον θεωρούσαν σαν πατέρα τους. Κανένας δεν βρέθηκε να πει κακό. Οπότε λυσώντες οι ηγέτες των ανταρτών που έχασαν το θύραμα μέσα από τα χέρια τους, διέταξαν να το μεταφέρουν στο δρόμο από όπου τον πήραν. Ο αντάρτης που τον συνόδευε του είπε: «Κάποιον Άγιον είχες να που σε φυλάει, γέροντα, γιατί όσοι ήρθαν εδώ, κανένας δεν επέστρεψε ζωντανός». «Παιδί μου», απαντά ο γέροντας, «έχουμε την Παναγία που μας φυλάει και τον Τίμιο Πρόδρομο». Στο μετόχι αυτό παρέμεινε ως οικονόμος μέχρι τότε που οι Βούλγαροι κατέβηκαν στην Καβάλα, και μεταξύ των ομήρων που πήραν ήταν και μοναχοί, μεταξύ των οποίων και το γέροντα Γαβρίλ. Σε μια μαγνητοτενία που αφηγείται ο μακαριστός πνευματικός πατέρας διάφορες φάσεις του βίου του, θυμάται με καταπληκτική διάβγεια τις συνθήκες της ομοιρίας του, τα μαρτύρια που υπέστη, που κατ' οικονομίαν Θεού τον άγνησαν περισσότερο και που το δοκίμιο της πίστεως του αύξησε την υπομονή, τον κατέστησε πιο συμπαθής στους ανθρώπους και πώς του ελογίστη εις δικαιοσύνην η θλίψη αυτή χάριν της υπακοής. Εκτός από όσα είπε από εκεί, στα αυτοβιογραφικά του κείμενα περιλαμβάνεται και λεπτομερής περιγραφή της ομοιρίας του και των άλλων κληρικών και μοναχών, όπως επίσης εκτίθενται οι απάνθρωποι συνθήκες και η βάρβαρη συμπεριφορά των ομοδόξων Βουλγάρων, αν και την εποχή εκείνη, όπως είναι γνωστό, η Βουλγαρική Εκκλησία είχε κηρυχθεί σχισματική για την αυθαίρετη ανακήρυξή της σε Πατριαρχείο.
1: Στο Άγιον Όρος έζησα περίπου 70 χρόνια, 69 για την ακρίβεια, και προημερών εκεί που πήγα στον ήλιο, πήγα και κοίταξα εκεί, αφού το πήγα έχουν πεθάνει 256 πατέρες, αγιότατοι πατέρες, πατέρες και από απόψεως εθνικής επίσης αγωνιστέ. Το 21 ερήμαξε το μοναστήρι μας. Πήγαν όλοι στην Κασάνδρα να πολεμήσουν, πήγαν κάτω στην Πελοπόννησο και έμεναν εκεί μέχρι ότου ήρθε ο Καποδίστριας. Τότε λοιπόν επέστρεψε πάνω στη μονή μας και γράφανε εκεί πέρα ότι δεν είχαν ούτε κουτάλια. Και έστειλε τότε ο Καποδίστριας 10.000 γρόσσα και δώσανε 500 γρόσσα σε κάθε μοναστήρι και γράφανε στον κατάλογο 50 γρόσσα να αγοράσουμε κουτάλια, 30 γρόσσα για να αγοράσουμε ξανάκια. Τέτοια φτώχεια είχαν, αλλά αφοσιωμένοι εκεί.
0: Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης. Αφιέρωμα. Κείμενα μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Παραγωγή επιμέλεια ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση? Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο. Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών.

Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, λέγεται το βιβλίο που μελετούμε μαζί. Η παρακάτω ιστορία, λέγει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή ο Κύριος μας καλεί με τους αγγέλους να παρακαθίσουμε στο δείπνο των βασιλικών γάμων, στο τραπέζι της Θείας Λατρείας. Ο Άγιος Μαρκιανός, πηγαίνοντας προς την εκκλησία του ένα χειμωνιάτικο πρωινό, συνάντησε έναν κουρελιάρη, ο οποίος έτρεμε κυριολεκτικά από το κρύο. «Δώσε μου κάποιο φόρεμα, πάτερ», του είπε ηκετευτικά. Δεν είχε ο καημένος τίποτε. Αυτά που φορούσε τα έβγαλε και τα έδωσε. Έμεινε γυμνός. Έτρεξε γρήγορα στην εκκλησία, ντύθηκε τα άμφια του και περίμενε τον Πατριάρχη για τη Θεία Λατρεία. Ήρθαν κι άλλοι ιερείς εντωμεταξύ, ντύθηκαν και εκείνοι και περίμεναν. Έτσι άρχιζε τότε, πριν τον 7ο αιώνα, η Θεία Λειτουργία, παρόντος επισκόπου. Οι ιερείς περίμεναν στην είσοδο του ναού, ερχόταν ο αρχιερεύς ή ο πατριάρχης, έπαιρναν το Ιερό Ευαγγέλιο και πραγματοποιείτο η μικρά είσοδος. Καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όλοι οι πιστοί και οι παριστάμενοι συλλειτουργούντες ιερείς και άλλοι βοηθοί επίσκοποι έβλεπαν κάτι και όλων τα μάτια ήταν στραμμένα στον Άγιο Μαρκιανό. Φορούσε μια στολή χίλιες φορές πιο αστραφτερή από αυτήν που είχε ο Πατριάρχης. Η απλή ιερατική στολή είχε μεταποιηθεί σε θεοήφαντη, ουράνια, μεγαλοπρεπή, τριφεγγή από τις αστραπές και τις λάμψεις της Θείας Χάριτος. Άρχισαν τα μουρμωρητά των αδελφών και συλλειτουργών και των άλλων αρχιερέων. Πώς είναι δυνατόν ένας μικρός ιερεύς να έχει πιο λαμπρή στολή από τον Πατριάρχη? Επειδή τα παράπονα μεταφέρθηκαν στον Πατριάρχη, άλλωστε ο Πατριάρχης το έβλεπε και ο ίδιος, στο τέλος αναγκάστηκε να τον καλέσει και του είπε: «Έλα δω, Μαρκιανέ, τι ντροπή είναι αυτή, τι στολή είναι αυτή που έβαλες, επιτρέπεται να έχεις εσύ τέτοια στολή?» «Τι στολή έχω, Παναγιώτατε?» ρώτησε έκπληκτος ο Άγιος Μαρκιανός. «Να, τόσο λαμπρή ούτε εγώ δεν έχω». «Α», λέγει, «με πειράζεται». «Εσύ», λέγει ο Πατριάρχης, «με κοροϊδεύεις. Αστράφτη εδώ πέρα. Ούτε κεριά χρειάζονται ούτε τίποτε. Όλος ο ναός φωτίζεται». «Παναγιώτατε», απάντησε ο Άγιος Μαρκιανός, «η στολή που φορώ είναι αυτή που μου δώσατε όταν με χειροτονήσατε και με κάνατε ιερέα». Και όπως έκανε να δείξει το ένδυμα και το σήκωσε, φάνηκε μπροστά σε όλους ότι από μέσα ήταν γυμνός. Και φεύγει η λάμψη της Θείας Χάριτος και μένει η πρώτη φτωχική στολή. Τότε φωτίστηκε ο Πατριάρχης και κατάλαβε ότι ήταν γυμνός από μέσα, γιατί κάπου θα είχε δώσει τα ρούχα του. Έτσι στολίζονταν στη Θεία Λειτουργία οι παλαιοί ιερείς. Εμείς, για να καλύψουμε τα χάλια μας, φορούμε ωραία άμφια. Ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Παπανικόλας ο Πλανάς, όταν λειτουργούσε, τα πάντα ήθελε να συντελούν στη μεγαλοπρέπεια της Θείας Λειτουργίας. Δεν ήθελε στη μικρά είσοδο να προηγείται μόνο ένα μικρό κεράκι, αλλά μεγάλες λαμπάδες, σαν και αυτές που κρατούν στο Άγιον Όρος. Και όταν έψαλε τους μακαρισμούς και τα τριαδικά τροπάρια, άναβε πάρα πολλά κεριά μπροστά στην εικόνα του Χριστού και γενικά στην ωραία πύλη. Φορούσε το φελόνι του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε παρά το ότι το πολύ κοντός και κυρτός, έπαιρνε επίσημη στάση και πολλές φορές φαινόταν το πνευματικό του ανάστημα όντως να είναι ψηλά, μέχρι τον ουρανό. Τα έψαλε όλα με τέτοια κατάνοιξη, ώστε μία από τις πολλές φορές, ενώ αυτός έψαλε στο ναό του Αγίου Ιωάννου, άκουγε να ψάλουν και οι άγγελοι μαζί του τους μακαρισμούς, τα τριαδικά, το Άγιος ο Θεός και πολλούς άλλους ύμνους από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Κάποια στιγμή διέκοψε την ψαλμωδία και πιάνοντας το χέρι της πνευματικής του κόρης, της γερόντισσας Μάρθας, την οποία εγνώρισα προσωπικά και μάλιστα είχα πολλές φορές την ευκαιρία να ακούσω από τα ίδια της τα χείλη γεγονότα που αφορούσαν τον γέροντα και όσιο Νικόλαο Πλανά, έπιασε το χέρι της και της είπε:
Ακούς τους αγγέλους? Δεν τους ακούω, πάτερ μου. Και αμέσως μετανόησε ο παππούλης που το είπε και μονολογούσε. Δεν έπρεπε να σου το πω. Δεν έπρεπε να σου το πω γιατί το είπα. Δεν έπρεπε να σου το πω.

Ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία σφραγίζεται με το σημείο του Σταυρού και κάθε ιερατική ευλογία παρέχεται με τον τύπο του Σταυρού. Καλό και ευλογημένο θα ήταν και το χέρι του ιερέως όταν το ασπαζόμεθα να βρίσκεται στη θέση της ευλογίας. Παντού και πάντοτε στη ζωή των πιστών ξεχωρίζει ο Τίμιος Σταυρός. Μια νεαρά κοπέλα, πηγαίνοντας με την παρέα της ένα εστιατόριο για να φάγει, έκανε το σταυρό της. «Τι είναι αυτό?» της λένε ειρωνικά. «Αυτό», απήντησε, «το κάνουν οι άνθρωποι, αλλά ποτέ δεν το κάνουν τα ζώα». Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία, λέγεται, αγαπητοί ακροατές, το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, που μελετούμε μαζί αυτήν την ώρα. Μετά το δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, εισέρχεται ο ιερεύς του Άγιο Βήμα, εναποθέτει το Ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα πάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο και αμέσως μετά ψάλλονται τα πολιτίκια, το Αναστάσιμο, της Εορτής ή των Αγίων της Ημέρας, του Ναού και το Κοντάκιο της Εορτής και άρχεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Οι Άγιοι Άγγελοι που κατά καιρό συνοδεύουν ευλαβείς ιερείς σε κάποιες δυσκολίες που συναντούν στο δρόμο τους, αυτοί οι ίδιοι άγγελοι δεν θα τους συνοδεύσουν πολύ περισσότερο με ουράνιες μελωδίες, αλλά και με πρακτικές διακονίες στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας? Ασφαλώς και θα το κάνουν. Θαυμαστές εικόνες του Θείου Μεγαλείου μαζί με την παρουσία μεριάδων αγγέλων έχουμε στην Αγία Γραφή πάρα πολλές. Μου διηγεί το κάποτε ένας μοναχός που εκκλησιάστηκε μια Κυριακή σε ένα ναό των Αθηνών τα εξής. Την ώρα που άρχισαν οι ψάλτες στον Τρισάγιο Ύμνο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, γέμισε ο ναός από ένα πλήθος λαμπροφόρων νέων με απαστράπτουσες στρατιωτικές στολές, που ο καθένας τους πήγε δίπλα και κοντά σε καθέναν από τους πιστούς εκκλησιαζομένους χριστιανούς. Κάθε λαμπροφόρο στρατιώτης δίπλα σε κάθε χριστιανό και ψάλλοντας αρμονικά, μελωδικά, ουρανόπρεπα το Άγιος ο Θεός, παρότριναν και τους πιστούς. Αυτοί άραγε τους έβλεπαν, τους ένιωθαν, τους καταλάβαιναν? Μάλλον όχι. Παρά ταύτα, παρότριναν τους πιστούς να ψάλλουν μέσα από την καρδιά τους ή να σιγοψιθυρίζουν το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ναός, η Θεία Λατρεία, οι απαστράπτοντες στρατιωτικοί Άγιοι μαζί με τους πιστούς και την παρουσία όλων των αγγέλων, όλοι μαζί μια οικογένεια, μια ψυχή, ένα σώμα, μια πίστης, μια εκκλησία. Όλων των πιστών τα πρόσωπα κατόπιν ήσαν φωτεινά, γαλινόμορφα, ειρηνικά. Όλοι οι χριστιανοί ήταν σαν μια παιδική ψυχούλα που χαιρόταν στην παρουσία του Πατέρα. Όλα ήσαν τόσο παράδοξα, τόσο όμορφα, όχι να μην τέλειωνε ποτέ, μα ποτέ η ολοζώντανη αυτή παραδεισένια εικόνα και ομορφιά. Η μεγαλοπρέπεια της λατρείας του ουρανού εδώ κάτω στον επίγειο ναό. Μία η λειτουργία, μία η Θεία Λατρεία, μία η Ευχαριστία, μία η Εκκλησία. Το 433, όταν πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Άγιος Πρόκλος, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Κωνσταντινούπολη εσύετο από σεισμούς μικρούς και μεγάλους για 4 μήνες συνεχώς. Όλοι οι χριστιανοί, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως, είχαν βγει από την πόλη και έμεναν σε πρόχειρους καταβλισμούς πέριξ της πόλεως, όπου και προσεύχονταν συνεχώς για να σταματήσει ο Θεός αυτό το κακό. Όταν η γη εσύετο, ο λαός έλεγε «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Κάποτε κατά τη διάρκεια κάποιου σεισμού, και ενώ όλοι οι χριστιανοί δέονταν με το «Κύριε ελέησον», μια αόρατη δύναμης άρπαξε ένα παιδί μέσα από το λαό και το ύψωσε στον ουρανό. Το παιδί χάθηκε, όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα.
Σε λίγο κατέβηκε το παιδί κάτω με τρόπο πάλι θαυμαστό. Είπε τότε στον Πατριάρχη ότι άκουσε μια θεϊκή φωνή που του παρήγγειλε να πει στον Επίσκοπο ότι στις λιτανίες που κάνουν για τους σεισμούς θα πρέπει να ψάλουν τον εξής ύμνο. Και άρχισε το παιδί να ψάλει. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Παρακάλεσε ο Άγιος Πρόκλος το παιδάκι να το ψάλει πολλές φορές για να το μάθουν οι πίστοι χριστιανοί. Όλοι μαζί έκαναν κατόπιν λιτανία ψάλλοντας τον ύμνο αυτό και οι σεισμοί σταμάτησαν. Με την προσευχή, με το Άγιος ο Θεός, ο σεισμός ή μάλλον οι πολλοί σεισμοί σταμάτησαν. Ίσως κάποιοι από αυτούς που έμαθαν μερικά γράμματα και καυχόνται για τις επιστήμες και τις γνώσεις τους που έχουν, αλλά και για πολλά άλλα, όταν θα τα ακούσουν αυτά ίσως να γελάσουν και να πούν «Μα τι είναι αυτά που μας λες τώρα, Πάτερ?» Ο σεισμός είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι μετατόπισης ολοκλήρων πλακών μέσα στα έγκατα της γης. Φαινόμενα φυσικά που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει πως και οι σεισμοί και όλα τα άλλα φυσικά φαινόμενα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο γιατί εξαρτώνται από Αυτόν. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος νωραίων και καπνίζονται. Οι αιτίες πολλές φορές των σεισμών που συμβαίνουν στους ανθρώπους είναι η λύπη του Θεού για τις αμαρτίες που διαπράττουν συνέχεια οι άνθρωποι μικροί και μεγάλοι, κληρικοί και λαϊκοί. Πλούσιοι και πτωχοί, νέοι και νέες, η αμαρτία γεννά το κακό. Άγιος ο Θεός. Με τον Τρισάγιο ύμνο, ο ουράνιος χορός των αγγέλων και η σύναξη των πιστών, ορθοδόξων χριστιανών, ενώνονται σε μια αδιάλειπτη υμνοδία προς τον Τριαδικό Θεό. Ψάλουν οι άγγελοι στο υπερουράνιο θυσιαστήριο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ». Ψάλουμε και εμείς οι χριστιανοί εδώ, στον επίγειο ναό, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Ό,τι γίνεται στην Άνω Ιερουσαλήμ, στη λατρεία των ουρανών, το μιμείται η Εκκλησία στη γη με τη δική της Θεία Λατρεία, στο Άγιο Βήμα. Κάθε μέρα, σε κάθε λειτουργική σύναξη της Εκκλησίας, γίνεται η ίδια αδιάλειπτη λειτουργία πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη μέσα στους ναούς. Γι' αυτό είναι μακάρι η μοναχή όπου κάθε μέρα τελείται η Θεία Λειτουργία. Αν δεν αγιάσουμε και δεν σωθούμε, δεν θα φταίει ο Θεός, θα φταίμε οι ίδιοι και φταίμε εξαιτίας των αμαρτιών μας και πρώτος εγώ. Όταν λέμε Άγιος ο Θεός, κυριολεκτούμε. Άλλο πράγμα Άγιος άνθρωπος και άλλο πράγμα ο Θεός είναι Άγιος. Τι είναι ο αγιότερος άνθρωπος μπροστά στο Θεό? Ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Νικόλαος ή ο Απόστολος Παύλος. Μια σταγόνα σε σύγκριση με τις απέραντες θάλασσες και τους ωκεανούς. Τι είναι μια σταγόνα μπροστά στον Ειρηνικό ωκεανό? Τίποτε. Τι είναι μια πηγολαμπίδα εν συγκρίση προς τη λάμψη του ηλίου μέρα μεσημέρι? Τίποτε. Άγιος σε απόλυτο βαθμό είναι μόνον ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Αναφέρεται στην παντοδυναμία που είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού. Δυνατός βέβαια είναι και ο άνθρωπος, αλλά η δύναμη του ανθρώπου, οσοδήποτε μεγάλη κι αν είναι, οσοδήποτε μεγάλα πράγματα κι αν μπορεί να κάνει, κι αν ακόμη πετά στα άστρα του ουρανού, είναι μικρή και ασήμαντη σε σύγκριση προς την παντοδυναμία του Θεού. Είναι ένα τίποτε, ένα μηδενικό. Άγιος αθάνατος. Άλλη ιδιότητα του Θεού είναι η αθανασία, με την έννοια ότι είναι και παραμένει αναλύωτος, άφθαρτος και αιώνιος. Είναι η ζωή, είναι η πηγή της ζωής. Και οι τρεις ιδιότητες που αναφέραμε, της αγιότητος, της δυνάμεως, της παντοδυναμίας και της αθανασίας, αιωνιότητος, αναφέρονται και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Άμα Πατήρ, άμα Υιός, άμα Πνεύμα Άγιον, Τριάς Αγία Δόξαση. Ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο και πολύ περισσότερο για τον κάθε χριστιανό είναι πηγή αγιότητος για να κατορθώσει τη θέωση, πηγή παντοδυναμίας για το θανατηφόρο πλήγμα κατά του τριπλού κακού και πηγή αιωνίου ζωής αφού τον έπλασε καθομοίωσήν του. Είπαμε λίγο πριν ότι με τον Τρισάγιο Ύμνο ο λειτουργός ιερεύς μαζί με τους πιστούς εκκλησιαζομένους χριστιανούς συνταυτίζονται με τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις στο έργο της δοξολογίας του Τριαδικού Θεού. Ο ουρανός και η γη συμπορεύονται προς το θυσιαστήριο για κοινή δοξολογία. Κατά τη διάρκεια που ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, ο λειτουργός ιερεύς κάνει κάποιες κινήσεις μέσα στο Άγιο Βήμα. Κινείται από την Αγία Τράπεζα προς την Αγία Πρόθεση και κατόπιν επανέρχεται στη θέση του. Συμβολίζουν οι κινήσεις αυτές τις κυκλικές κινήσεις των Χερουβίμ γύρω από τον ενουρανής θρόνο του Θεού. Έτσι και με τον Αγγελικό Τρισάγιο Ύμνο και με τις Αγγελικές κινήσεις στο Ιερό Βήμα ζούμε και βιώνουμε το γεγονός της ηλειτουργίας ουρανού και γης, της μιας Εκκλησίας, θριαμβεύουσας και στρατευωμένης. Πηγαίνοντας ο λειτουργός προς την Αγία Πρόθεση με απλωμένα τα χέρια, δοξολογεί τον Κύριο που έρχεται στον κόσμο τούτο να πάθει για τη σωτηρία μας και λέγει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, είναι ο Υιός του Ευλογητού». Η ευλογία που προσφέρουμε στο Χριστό τη στιγμή εκείνη είναι ευλογία που παίρνουμε από το Χριστό. Ό,τι παίρνουμε, δίνουμε. Εμείς του προσφέρουμε λόγους αγαθούς βγαλμένους από την καρδιά μας και εκείνος μας προσφέρει δια της θείας λατρείας τον εαυτό του που είναι ο λόγος και το αγαθόν. Στρεφόμενος ο διάκονος, αν υπάρχει, με ευλάβεια προς το όπισθεν της Αγίας Τραπέζης σύνθρονο, σύμβολο της του Χριστού Δεσποτικής Καθέδρας, λέγει στον ιερέα «Ευλόγησον Δέσποτα την Άνω Καθέδραν». Τότε ο ιερεύς με υψωμένα τα χέρια από το πλάι της Αγίας Τραπέζης μετά φόβου και τρόμου και αγαλιάσεως αγαλιάστε αυτό εν τρόμο λέγει «Ευλογημένος σύ, ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου και καθήμενος επί των χερουβήν πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».
Η φράση αυτή είναι παραλλαγή στίχου από τον ύμνο των Τριών Παίδων. Ο ιερεύς δοξολογώντας κάνει αναφορά στην υπερουράνιο άνω καθέδρα και στο θρόνο της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και συγχρόνως μιμείται τα χερουβήμ που δοξολογούν το Θεό. Ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου αυτού. Ο νου ζαλίζεται, ο ιερεύς τα χάνει, η λυγκιά. Είναι φοβερά τα τελούμενα, τρομερά μεγάλη η ευθύνη για όσα συμβαίνουν στη Θεία Λατρεία. Τρομερή ευθύνη. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε για μένα. Η επίγειος Θεία Λειτουργία είναι πραγματική και ζωντανή αναπαράσταση των όσων συμβαίνουν στη λειτουργία της δόξης της Άνω Ιερουσαλήμ. Συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση του βιβλίου του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του Τρισαγίου Ύμνου. Κάποτε ο Παπαφιλάρετος, γράφει ο πατήρ Στέφανος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτη του Αγίου Όρους, θέλησε να λειτουργήσει την ημέρα της εορτής του Αγίου Αντωνίου σε ένα ερημοκλήσι του Αγίου, 500 μέτρα πιο ψηλά από τη Μονή. Ξεκίνησε νύχτα, πήρε μαζί του σε ένα ταγάρι 2-3 προσφοράκια και τον άμα και με ένα λαδοφάναρο κίνησε μέσα στην άγρια φύση που την έκανε ακόμη αγριότερη η ασέλινη χειμωνιάτικη εκείνη νύχτα. Στη μέση ακριβώς της διαδρομής κόνταψε σε κάποια πέτρα και έπεσε κάτω. Όπως έπεσε μαζί με το ταγάρι, έσπασε το μπουκαλάκι με τον άμα. Αναγκάστηκε λοιπόν να γυρίσει πίσω. Πήρε καινούριο άμα και ξεκίνησε πάλι για το ερημοκλήσι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο ξανάπεσε. Ξανάσπασε το μπουκαλάκι με τον άμα. Οργίστηκε τότε και με ιερό θυμό είπε: «Πειρασμέ, όσες φορές κι αν το σπάσεις και χύσεις τον άμα, εγώ θα πάω και θα λειτουργήσω, έστω κι αν αυτό γίνει 10 φορές». Γύρισε πάλι πίσω, ξαναπήρε νάμα και φωνάζοντας δυνατά το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ξεκίνησε, έφτασε στο ερημοκλήσι και λειτουργήσε. Ήρθαν έπειτα και 2 μοναχοί οι οποίοι τον βοήθησαν στο ψάλσιμο και στην όλη προετοιμασία και τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όταν τέλειωσε είπε «Σμήνος, σμήνος πολύ με τύλιξε». «Τι?» τον ρώτησε ο πατήρ Παχώμιος. «Ναι», λέγει, «άγγελοι, άγγελοι του ουρανού πλημμύρισαν τα πάντα, το ιερό, το ναό, όλο το ναό και γύρω γύρω όλο το δάσος, αμέτρητες χιλιάδες άγγελοι και αρχάγγελοι», και άρχισε να κλαίει. Διηγούνται γι' αυτόν ότι όταν λειτουργούσε ήταν όλος φως, όλος χαρά, όλος ειρήνη, σύνος στη Θεία Λειτουργία, σοβαρός, δακρύβρεχτος, όπως γράφει ο βιογράφος του. Συχνά, συχνότατα έκλαιγε για τις απροσεξίες και τις ατέλειες των άλλων κληρικών και ιερέων. Ή το ιερεύς που λειτουργούσε στη γη, αλλά με το νου και την καρδιά του συγχρόνως λειτουργούσε στο θυσιαστήριο της Άνω Ιερουσαλήμ. Άρα γιατί να ζούσε, πώς τα βίωνε, τι μακαριώτης, τι εφροσύνη, τι θεία αγαλίασης. Ουδής γνωρίζει τα βιώματά του παρά μόνον αυτός, η καρδιά του και αυτοί που τον περιστήχιζαν, ο Κύριος και η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ήταν από τους αξίους ιερείς της εποχής μας.

Μετά το άκουσμα τρεις φορές του Τρισαγίου ύμνου, ο ιερεύς στρεφόμενος προς το λαό με πνευματική χαρά και αγαλίαση αναφωνεί το «δύναμις». Αναλύοντας και ερμηνεύοντας τη λέξη, βλέπουμε ότι αναφέρεται στο τρισυπόστατο και τριαδικό της θεότητος, αφού ο Πανάγιος Θεός είναι μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Μία ουσία και φύσης, έτσι είναι και μία δύναμις. Αυτού του εν τριάδι Θεού τη μία δύναμη και εξουσία μεγαλύνουμε. Αναφέρει σχετικά για τον Τρισάγιο ύμνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Και ενώ, Χριστιανέ μου, περιβάλλεσαι με σάρκα και οστά και με ένα πλήθος από αδυναμίες, εν τούτης, καταξιώνεσαι μαζί με τις ασώματες δυνάμεις να ανυμνείς και να δοξολογείς τον κοινό Δεσπότη και Κύριο. Και παρά τις προσωπικές σου αδυναμίες, όταν ισχυρά προαιρείσαι, τότε σφιχτά και ψυχοσωματικά δια του Αγίου Πνεύματος συντροφεύεσαι από τα χειρουβίμ στον Τρισάγιο ύμνο και μαζί τους γαλινόμορφα δοξολογείς τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό. Κοινή των επουρανίων και των επιγείων συγκροτείται πανήγυρης, μία ευχαριστία, ένα το αγαλίαμα, μία η εφρόσινος χωροστασία». Καθών χρόνων ψάλεται ο Τρισάγιος ύμνος, ο λειτουργός ιερεύς μέσα στο Ιερό Βήμα διαβάζει μυστικά μια από τις πιο θαυμάσιες ευχές της Θείας Λειτουργίας. «Ο Θεός, ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτουμιώντος εις το είναι η παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίωσον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύεις η πάσα στα σημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απειών οσύ ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος τελειώνει στη λέξη «προσάγιν» και το δεύτερο αρχίζει με τις λέξεις «αυτός πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών». Ο ιερεύς στην αρχή της ευχής ομολογεί ότι ο Θεός είναι Άγιος, έχει την αγιότητα από τον εαυτό του και σε απόλυτο βαθμό. Είναι η πηγή της αγιότητος, η πηγή του αγιασμού. «Ο Θεός, ο Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος». Ως Άγιος που είναι, ευχαριστείτε, αναπαύετε και κατοικεί σε καθαρές καρδιές που τον αγαπούν και είναι αφιερωμένες Αυτόν. Είναι ο Δημιουργός του κόσμου και ο πλάστης του ανθρώπου. Δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν και έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, να είναι δηλαδή και ο άνθρωπος πρόσωπο, όπως και ο Θεός είναι πρόσωπο, και ως πρόσωπο να γίνει όμοιος με το Θεό. Ο Θεός στόλισε τον άνθρωπο με κάθε χάρισμα και είναι εκείνος που μας αξίωσε και τώρα να τον δοξολογούμε. Αυτά όλα, εξ ονόματος της συνάξεως, ο ιερεύς τα λέγει πρόσωπο προς πρόσωπο στο Θεό για να προχωρήσει στα αιτήματα. «Εσύ λοιπόν, Θεέ μας, δέξου από μας τον Τρισάγιο ύμνο, συγχώρεσέ μας τα αμαρτήματα, αγίασέ μας ψυχικά και σωματικά και αξίωσέ μας να σε λατρεύουμε σε όλη μας τη ζωή». Όλα τα αιτήματα αυτά η Ιερή Σύναξη τα ζητά από το Θεό, προβάλλοντας όπως πάντα την πρεσβεία της Θεοτόκου και όλων των Αγίων.

στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών.

Χρωστοπούλου, διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Του Αιγιανιού του Νηστικάρη.

μυστικάρι κεφαλή λάμπει στο εικονοστάσι και οι κατηφέδες γύρανε και αυτούς να τους αγιάσει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μ' ακολουθώ να μη ούμοι περιπατήσει εν τη σκοτία, λέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, του κατά αιώνιν Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εκπομπής, που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο φως από το άπλετο του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Μας περιβάλλει και σήμερα, προσευχόμαστε, του Χριστού μας το φως στις ψυχές μας, να τις δύσει με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτή και ημέρα ευσχημόνος. Ακούτε κάτι περίεργο, κάτι πρωτοφανές. Σήμερα στο ξεκίνημα έχουμε αφήσει εσκεμμένα το παραθύρι ανοιχτό, εδώ που ηχογραφείται αυτή η εκπομπή, να ακούγονται οι τραγουδιστές, οι τζίτζικες, οι υμνολόγοι του θέρους. Ακόμα βαστά το τραγούδι τους και είναι δυνατό να μας θυμίζουν τον πλάστη τους, να μας θυμίζουν τον πλάστη μας. Και όσο οι ήχοι του Θεού μπορούν να μας τον θυμίζουν, τόσο η ελπίδα του θα μας αγκαλιάζει. Ελπίδα γέμισε και τις ψυχές μας η εικόνα του κατεδαφισμένου ιερού του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου εκεί στην Κο. Αν προσέξατε μέσα στο πλάνο όμως, στο βάθος του κατεδαφισμένου ιερού, ο εσταυρωμένος έστεκε ολόρθος ακόμα, απαρασάλευτος, και η αγκαλιά του πιο διάπλατη από ποτέ τώρα. Να τη η ελπίδα, να το τόφος, να τη ζωή. Να τη και η άμυνά μας, να τα όπλα του φωτός. Αυτά που πολεμάμε και θα πολεμάμε όσο αναπνέουμε. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, ο θαραλέος και μαχητικός αυτός, εκπαιδευτικός. Να τον έχει ο Θεός καλά. Με την αφυπνιστική του, την εξόχως αφυπνιστική του φωνή. Άμυνα στους εχθρούς με την ελληνορθοδοξία μας. Κι έτσι, όσο ακόμα το παραθύρι είναι ανοιχτό, επιτρέψτε μας να σας το διαβάσουμε. Ένας Ευρωπαίος πλησίασε κάποτε τον ομπελίστα μας ποιητή Γιώργο Σεφέρη, πειράζων αυτόν και λέγον: «Πιστεύετε σοβαρά ότι είστε απόγονοι του Λεωνίδα, του Θεμιστοκλή?» Και απάντησε ο Σεφέρης: «Όχι. Είμαστε απόγονοι μονάχα της μάνας μας, που μας μίλησε ελληνικά, που προσευχήθηκε ελληνικά, που μας νανούρισε με παραμύθια για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον μαρμαρωμένο βασιλιά και τον Παπαφλέσσα, που ζήμωνε κάθε πρωτοχρονιά την βασιλόπιτα και νιώθε την ψυχή της να βουρκώνει τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στο ξόδι του νεκρού θεανθρώπου». Βαθιά θεολογική απάντηση του ποιητή Σεφέρη. Το ερώτημα είναι πόσοι από εμάς θα δώσουν σήμερα την ίδια απόκριση. Η κρίση είναι και ευκαιρία να επιστρέψουμε στο σπίτι του πατέρα μας, στην ηλιόλουστη ορθοδοξία μας, να βρούμε τον εαυτό μας, να ξαναγίνουμε Ρωμνοί. Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην του ελληνικού, που πρέπει να στραφεί πίσω, έλεγε ο σοφός Δημήτρης Καμπούρογλου. Πίσω όχι ως στήρο συντηρητισμός, αλλά ως αναζήτηση της πηγής εξής ρέει το είδωρ το αλόμενον η ζωή αιώνιον, ο Χριστός. Πολλά ρουσφέτια ζητήσαμε από διάφορους τα προηγούμενα χρόνια. Για μας τους Ορθόδοξους μόνο ένα ρουσφέτη μας επιτρέπεται. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Την μεσητεία, το πνευματικό ρουσφέτη της Θεομάνας μας ας ζητήσουμε γονιπετός. Η Παναγία μας είναι ελληνοσότηρα. Διαβάζω, συνεχίζει ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, την αφήγηση του Γάλλου Ιησουίτη περί ηγητή Ρίτσαρντ στα μέσα του 17ου αιώνα για τη ζωή των υπόδουλων Ρωμιών.
Πολλές φορές απορώ πώς κατόρθωσε να επιβιώσει η χριστιανική πίστη στην Τουρκία και πώς υπάρχουν στην Ελλάδα εκατομμύρια Ορθόδοξοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέρονος και του Διοκλητιανού έχει υποστεί ο χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα η Ανατολική Εκκλησία. Κι όμως, οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που παραμένουν χριστιανοί. Νομίζω πως αυτό οφείλεται στη λατρεία που τρέφουν στην Παναγία. Σε όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός ή καλύτερα η νοικοκυρά του σπιτιού. Σε αυτήν την εικόνα στρέφουν το βλέμμα όταν του συμβεί κάτι κακό, οικετεύοντας για τη βοήθειά της. Σε αυτήν απευθύνονται για να ευχαριστήσουν το Θεό, αν με τη δική της μεσολάβηση έλθει κάτι καλό στο σπιτικό τους. Ο ίδιος, συνεχίζει ο Γάλλος περιηγητής, διαπίστωσα με πόση φυσικότητα, με πόση ευγλωτία και συγκίνηση μιλούν στις οικογένειές τους κουβέντες για αυτήν την βασίλισσα των ουρανών. Μπορείτε να το βρείτε αυτό το απόσπασμα στην ιστορία του ελληνικού έθνους στον 10ο τόμο. Στα σχολεία συνεχίζει λοιπόν ο μαχητής εκπαιδευτικός Δημήτρης Νασιός. Ας αφήσουν οι δάσκαλοι τις μάγισσες που μισούν τα κάλαντα και διώχνουν τα σκουπιδόπεδα που τα ψέλνουν. Βιβλίο γλώσσας 5ης Δημοτικού, πρώτο τεύχος σελίδα 26-27 και τις συνταγές μαγειρικής. Αντί για αυτές, ξεκινά σε λίγο και το καινούριο εκπαιδευτικό έτος. Ας συλλαβήσουν στους μαθητές τους τα μυρίπνο άνθη της παράδοσής μας. Να τους μάθουν και κάποιο τραγούδι του Θεού, όπως μας κανοναρχεί και ο Μπαρμπαλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης. Τα πολιτήγια των Χριστουγέννων, το εξαίσιο κοντάκιον ή παρθένο σήμερον. Να μπει ο Χριστός στις τάξεις, να ξεμουχλιάσουν οι αίθουσες. Να διασκορπιστούν οι αναθυμιάσεις της φραγκοεκπαίδευσης, στην οποία καταδικάσαμε τα παιδιά μας. Κακόμοιρη Ελλάδα. Άλλες φορές εκπαίδευες τον κόσμο και έκανες παιδιά σου τους ξένους, μα τώρα απόμεινες άκληροι, γιατί και τα δικά σου παιδιά δεν θέλουν να σε ξέρουνε. Βροντοφωνάζει ο Κόντογλου. Ας προσθέσω και τα προφητικά από το 1849, λόγια του περίφημου μοναχού Κοσμά Φλαμιάτου, που έχουν διαχρονική ισχύ. Στιγματίζει τους Ευρωπαίους, τους ιούς της ανομίας της Δύσεως όπως τους αποκαλεί, δηλαδή τους παράνομους και πονηρούς Ευρωπαίους ως τους κύριους αίτιους κάθε κρίσης, και γράφει: «Ο ιός της ανομίας της Δύσεως είναι ο υπερόπτης, ο επιρμένος αλαζονικός και υπερφύαλος απατεώνας και χλεβαστής της χριστιανικής θρησκείας και δραστηριοποιείται με ύπουλες κινήσεις ώστε να ανεβάζει σε υψηλά αξιώματα και να επιβραβεύει με ανταμοιβές άτομα της απάτης και της διαφθοράς. Δεν αναπτύσσει δραστηριότητα μόνο για να ψηφίζονται νόμοι ολεθριότατοι που προκαλούν καταστροφή, φθορά και αφανισμό, αλλά φροντίζει κρυφά με ύπουλες σκέψεις, μηχανογραφίες και δολοπλοκίες να καθιερώνονται πολιτικά συστήματα για την απονέκρωση και τον πλήρη μαρασμό της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και του εμπορίου, ώστε με τη γενική ένδυα, την έλλειψη των προστοζήν αναγκαίων, τη φτώχεια και την πλήρη καταστροφή, οικονομική και ηθική, αυτών που επιβουλεύεται και σκευωρεί σε βάρος τους, να μπορεί ο δόλιος να ενεργεί, ώστε να καταδυναστεύεται ο λαός, ενώ αυτός υποκρίνεται τον φίλο και σύμμαχο, προκειμένου να διορθώσει τα επικείμενα δεινά, τις επαπειλούμενες συμφορές, και δραστηριοποιείται έτσι ώστε να φέρνει χρεοκοπία στα ταμεία, αλλά και να ενεργεί ύπουλα και δόλια, ώστε να επιβραβεύονται και να μισθοδοτούνται από το ταμείο του κράτους και από τους ιδρώτες του επιβουλευόμενου λαού πολλά όργανα της προδοσίας». Του κυρίου Δημήτρη Νατσιού από το Αντίβαρο. Αυτή η προτροπή να πάρουμε τα όπλα του φωτός και να προβάλλουμε άμυνα στους εχθρούς με την ελληνοορθοδοξία μας και να μην επιτρέψουμε ποτέ η ελληνική σημαία να έχει λιγότερες από 9 λουρίδες, συλλαβίζοντας πάντα όταν την ατενίζουμε το «ελευθερία ή θάνατος».

τα όπλα της Ελληνοορθοδοξίας. Η Ελληνοορθοδοξία είναι μια διαρκής χαρά, ένα τελείωτο πανηγύρι των ψυχών. Το είχε πει και ο Δημόκρητος. Πολύ όμορφα, πολύ διδακτικά, πως βίος ανεόρταστος μοιάζει με οδό απανδόκευτο, γεμάτο από κούραση, γεμάτο από βάρος, δυσβάσταχτο για τις ψυχές. Κλείσαμε για λίγο το παράθυρο. Έξω συνεχίζουν να ακούγονται οι τραγουδιστές του καλοκαιριού. Ένα διαρκές πανηγύρι η Ελληνοορθοδοξία μας. Αυτά είναι τα όπλα της ψυχής μας. Οι Άγιοι της. Να συνηθίζουμε τα πανηγύρια οι Έλληνες. Δυστυχώς όμως πολλές φορές, αν όχι όλες, τις παραμονές των μεγάλων εορτών της πίστης μας. Και δεν μιλάμε βέβαια για το αληθινό πανηγύρι της ψυχής, αλλά κάτι επίπλαστο. Δίχως να κοιτάμε τον ιστιοδρόμιο. Να, ένα μεγάλο όπλο για την πίστη μας. Το πνεύμα της εγκρατείας, το πνεύμα της σοφροσύνης, που το έχουμε απεμπολίσει, το έχουμε παντελώς ξεχάσει. Ένα κερί μας νομιμοποιεί στο ξεφάντωμα μέχρι πρωίας, και ας καρτερούν οι μεγάλοι Άγιοι την ένωση όλων μας με τον Ζωοδότη Χριστό στη Θεία Λειτουργία της εορτής. Ο Αηγιάννης ο Νηστικάρης, μιας και σε αυτόν είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή μας, κοιτά παραπονεμένος. Εκείνος θυσίασε τα πάντα για την αγάπη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να θυσιάσουμε ούτε μια μέρα στη μνήμη εκείνου για τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε την αιώνια μαρτυρία, για τον σεβασμιότερο όλων των προφητών, για τον πρώτο πρόδρομο της παρουσίας του Χριστού μας.

Θα ακολουθήσουμε λοιπόν την προτροπή του Καμπούρογλου. Να στραφούμε προς τα πίσω λοιπόν και να πάμε στην τελευταία γιορτή του καλοκαιριού, εκεί που όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μας έφταναν τα νυχτερινά βήματά μας. Παιδιά ήμασταν. Η περίφημη βόλτα ως τον Αηγιάννη. Κάθε βράδυ όλα τα παιδιά του χωριού ξεκινούσαμε με προορισμό τον ουρανό του μικρού ξοκλησιού, στην άκρη του δρόμου λίγο πριν τα Λούνια. Εκεί δίπλα στην ξακουστή του Βρύση με τη μεγάλη γούρνα για να ποτίζονται τα ζά. Σημείο αναφοράς και συνάντησης για τέλειωτες γενιές μανιατών. Αμέτρητες και οι φορές που όλοι μας, ασεβείς και αθώοι, καθόμασταν στη σκεπή του κοιτάζοντας το μανιάτικο ουρανό, περιμένοντας αυτός να ξεκρεμάσει ένα από τα άπειρα μικρά του φώτα. Και εμείς έπειτα να ευχηθούμε μυστικά για να πιάσει η ευχή. Κάθε που τέλειωνε το πανηγύρι της ανεμελιάς, της παιδικής μας αγαθοσύνης, το πανηγύρι του λατρεμένου μας Αυγούστου στην ανάλαβη 29η του, η βόλτα γινόταν πλέον επίσημη. Φορώντας τα καλά μας, κατεβαίναμε στη μικρή του αυλή να προσκυνήσουμε την δίμια κεφαλή του επίγειου αγγέλου και να ακούσουμε εκείνο το συγκλονιστικό μικρό δοξαστικό που τότε ελάχιστα καταλαβαίναμε, μα η ένταση της φωνής του ψάλτη μας έκανε να συλλογιζόμαστε το μαρτύριο του σεβασμιότερου των προφητών. «Πάλιν Ηρωδιάς μένετε, πάλιν ταράτετε, ο όρχη Μαδόλιον και πότος μεταδόλου, ο βαπτιστής απετέμνετο και Ηρώδη σε ταράτετο». Πέρασαν πολλά καλοκαίρια από τότε. Αυτά μίκριναν αναγκαστικά. Οι βόλτες και αυτές λιγόστεψαν. Η ανεμελιά και κυρίως η παιδική αθωότητα έγιναν μνήμες πολύτιμες να κρατηθεί ζωντανό στις σκοτεινές και ανίερες μέρες μας. Και ο Αηγιάννης μας με τις υπέροχες βυζαντινές αγιογραφίες και το πάντα κατανεκτικό του ημίφος έγινε ακόμη πιο έμορφος, που λένε και οι μανιάτες. Η οικογένεια που πολλές δεκαετίες τον ευλαβείται ιδιαιτέρως φρόντισε ώστε το αγαπημένο εκκλησάκι να αναστηλωθεί εντυπωσιακά και να αποκτήσει μια ακόμη πιο μεγάλη και άνετη αυλή με πολλά πετρόχτιστα καθίσματα για τους προσκυνητές. Η αρτοκλασία μου θύμισε παλιές εποχές με πολλούς πλέον και κοιμημένους ξεχωρίτες. Τον Μπαρμπαμίμη τον Ψάλτη, τον Θρυλικό Χρήστακα, τον Μπαρμπανόντα, τον Λεβεντάνθρωπο και τόσους άλλους που μόλις πέρυσι συνάντησα για τελευταία φορά στην αυλή του Αέναου Κήρυκα της Μετανοίας. Μια τελευταία ματιά στην εικόνα του για δύναμη και ένα καλή αντάμωση, που όλο και πιο απροσποίητα βγαίνει από τα χείλη όλων των ξενιτεμένων, όταν η τελευταία καλοκαιρινή τους βόλτα έφτασε και φέτος το τέλος της. Μελαγχολούν γλυκά τα μάτια μας και τις ψυχές μας. Και του χρόνου. Και του χρόνου εδώ, στη χάρη του προδρόμου και προφήτη του Σωτήρος Χριστού. Ζωντανοί και ταξιδιώτες. Καλό παράδεισο.

Να στραφούμε προς τα πίσω λοιπόν. Ως αναζήτηση της πηγής, εξής ρέει το είδωρ το αλόμενον η ζωήν αιώνιον. Το αγιανιού του νηστικάρι, λαϊκές δοξασίες, αναρρύθμιτες συνήθειες γενεών και γενεών, όλες αφιερωμένες στον Αηγιάννη τον πρόδρομο. Αυτήν τη μέρα λέγεται και νηστικάρης και νηστευτής και θερμαστής και ρηγολόγος και κρυαδίτης. Η λαϊκή παράδοση γραφική για τους σύγχρονους πανεπιστήμονες ορθολογιστές δεν επιβάλλει, όπως συνηθίζεται να λέγεται, απλά τιμά. Σέβεται και αγαπά όλους τους Αγίους, κάποιους δε ιδιαιτέρους. Η τελευταία μεγάλη εορτή του εκκλησιαστικού έτους, αφιερωμένη στον σεβασμιότερο όλων των προφητών, στον αρχηγό του Αγγελικού Τάγματος και όλης της μοναχικής πολιτείας, αυτόν για τον οποίο ο Χριστός μας είπε «Ευτυχισμένη η μάνα που γέννησε τέτοιο παιδί». Έστω και νοερά αυτήν την μέρα γονατίζουμε και προσκυνούμε το χώμα, ποτισμένο με το αίμα από τον αποκεφαλισμό του αγγελόμορφου Αγίου, αληθινά ανεκτίμητος θησαυρός, φυλαγμένος στο μοναστήρι του, στις Σέρες, αλλά και όπου αλλού μας οδηγήσουν τα ευλογημένα έθιμα του λαού μας, έτσι όπως αποτυπώνονται παρακάτω στη γραφή του μεγάλου λαογράφου μας και σπουδαίου καθηγητή του αημνήστου Γιώργου Μέγα.

Η σχετική με τον αποκεφαλισμό του προδρόμου διήγηση της Αγίας Γραφής, έτσι όπως αποτυπώθηκε στις εκκλησιαστικές εικόνες, συγκίνησε βαθύτατα την ψυχή του λαού. Και η λαϊκή φαντασία που δεν γνωρίζει όρια, βλέπει το κεφάλι του προδρόμου να αναπηδά μέσα στο δίσκο του ηλίου, όταν αυτός ανατέλει στις 29 Αυγούστου. Όσοι το πιστεύουν αυτό, στην Κύπρο, ίσως και αλλού, σηκώνονται πολύ πρωί για να δουν το θέαμα. Το ανουσιούργημα όμως της Ηρωδιάδας έγινε κατά τη λαϊκή πίστη αιτία μεγάλου κακού για την ανθρωπότητα. Οι κακοήθεις πυρετοί που μαστίζουν, κυρίως τον Αύγουστο, τον τόπο μας, με τα τρομερά τους ρίγη και τους μεγάλους παροξισμούς, οφείλονται στην ταραχή που αισθάνθηκε το κεφάλι του καρατομημένου Αγίου. Την αντίληψη αυτή εκφράζουν τα λόγια κάποιου λίμνιου χωρικού. Από τότε που αποκεφάλισαν τον Άγιο Γιάν, από τότε έπεσεν η θέρμη στον κόσμο. Ταραχκίν του κεφάλι, κύπησε ταραχή, συνερίγη, παροξισμός. Γι' αυτόν τον Άγιο Γιάννη, του παροξισμού είναι για τις θέρμες. Κίνος που θερμαίνεται πάει στον Άγιο Γιάννη λάδι, κερί, λίβανο και θυμιάζει. Γι' αυτό και ο Άγιος αποκαλείται θερολόγος ή ρηγολόγος, παροξισμός ή κρυαδίτης, και η μνήμη του τιμάται με απόλυτη νηστεία. Και έτσι λέγεται και νηστευτής στην Κορώνη ή νηστικός στη Λέσβο. Η νηστεία του συνοδεύεται από την απαγόρευση όλων όσα μοιάζουν με το αίμα που έτρεξε από το κεφάλι του. Να οι σχετικές δυσιδαιμονίες διατυπωμένες από τους ίδιους τους χωρικούς. Δεν τρώγουμε μαύρο σταφύλι, μαύρο σίκο, ό,τι μαύρο φρούτο είναι, γιατί το αίμα του Αγίου τα έβαψε. Δεν τρώγουμε ούτε καρύδι, γιατί του έκοψαν το καρύδι όταν τον αποκεφάλισαν. Δεν πιάνουμε μαχαίρι εκείνη τη μέρα και το ψωμί το κόβουμε με τα χέρια. Δεν κόβουμε καρπούζι με το μαχαίρι στο πάνω μέρος. Να μην ξεκεφαλίζουμε έτσι τον Άγιο Γιάννη. Εκείνη τη μέρα τίποτα δεν τρώνε. Είναι νηστισμάρχης Άγιος. Για εξυλασμό όσοι πάσχουν από πυρετού στάζουν στον Άγιο λάδι, λιβάνι, κερί, υπετινό και κατσίκι που θυσιάζουν στη γιορτή του. Δεν παραλείπουν και πράξεις που εξασφαλίζουν την μεταβίβαση της ασθένειας σε δέντρα και άλλα αντικείμενα. Τον Άγιο Γιάννη τον αποκεφαλιστή τον έκαναν τάμα, άλλος πετινάρι, άλλος κατσικάκι για τον πυρετό. Πήγαινε μια οικογένεια και έσφαζε, παίρνανε το κεφάλι του πετινού και το κρεμάγανε σε μια σικιά και το αφήνανε εκεί. Ή κόφτανε μια τρίχα από τα μαλλιά τους, μια λουρίδα από το φουστάνι τους και τα αφήνανε πάνω στο δέντρο. Ό,τι να ήταν, καλύτερα να είναι αλιγαριά. Και το τάμα που έκανε ο νοικοκύρης στον Άγιο Γιάννη, το πετινάρ ή το κατσίκι, δεν το τρώγαινε ο ίδιος. Αλλά το τρώγαν, τα άφηναν εκεί και όποιος το βρίσκε το τρώγε. Ψυχικό ήτανε. Στην Κορώνη, την ημέρα που γιόρταζε η χάρη του, όποιος θέλει μετράει μια κλονιά με τον Άγιο Γιάννη, όσο δηλαδή είναι το εικόνισμα του τέμπλου και τη ζώνη στη μέση του. Κοιμάται με δάφτινε 2-3 βραδιές και ύστερα την εχύνει κερί και την ανάβει στη χάρη του και καίγονται ούλες οι αρρώστιες. Σε πολλές περιοχές έχουν καθιερωθεί για την υγεία του κοινού πανηγύρια, λιτανίες και παρακλήσεις, εξοκλήσια ή αγιάσματα που αποβλέπουν στη μνήμη του αποκεφαλισμού του προδρόμου. Και στον ίδιο σκοπό αποβλέπουν και οι φωτιές που ανάβονται σε μερικούς τόπους, όπως την Απολωνιάδα της Προύσας. Πετιούνται απάνω από τις φωτιές και λέγανε «Αφήνουμε τον κακό καιρό και πάμε στον καλό καιρό». Ανάβανε και σκόρδα και βάζαν στα χέρια τους για να μην βγάζουνε παρανυχίδες. Ναι, δυσιδαιμονίες θα πει κάποιος. Ναι, υπερβολές σχεδόν ανίερες. Αλλά κάτι μαρτυρούν όλα αυτά που ακούστηκαν λίγο πιο πάνω, έτσι όπως τα κατέγραψε ο Γεώργιος Μέγας. Πόσο ζυμωμένος είναι ο λαός μας με την αγία βιωτή των ηρώων του Συναξαριού. Αυτός που πολλές φορές επικαλούμαστε κι εμείς στην εκπομπή μας να μας δίνουν πάντα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου τους. Να μας φωτίζει. Αυτά μαρτυρούν όλα τούτα τα έθιμα. Πως αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής τους ήταν οι γνήσιοι φίλοι του Δεσπότη Χριστού. Πόσο συνυφασμένη ήταν η ζωή τους με την λειτουργική, την λατρευτική πορεία του ενιαυτού.
ολόκληρο το χρόνο, ολοχρονής. Αναζητούσαν συνεχώς, έστω και με παράδοξο τρόπο, την αλήθεια. Και τη συναντούσαν συνεχώς, μέσα από ένα αιώνιο θαύμα που το σήμερα φυσικά και δυσκολεύεται να ατενίσει. Μέσα στην ομίχλη, μέσα στο σκοτάδι της λογικής και του εξυγχρονισμού.

οδηγός του φωτός, ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος. Ο γέροντας Εμιλιανός και η φωνή του. Η τόσο ψυχοφελής, πάντα τόσο γαλήνια και τόσο διαφωτιστική. Ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, να έχουμε όλη την ευχή αυτού του Αγίου γέροντος. Ο Ιωάννης άνοιγε την καρδιά των ανθρώπων, τους έδινε την προϋπόθεση να μπορούν να δεχθούν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον μεταδιδόμενο δια του Υιού του Θεού. Γι' αυτό και η μελωδία λέγει ότι είναι οδηγός του φωτός. Όλους τους οδηγούσε προς την πληρότητα του φωτός του Κυρίου, ο αιώς φόρος αυτός, ο Ιωάννης. Έγινε δε οδηγός του φωτός γιατί παρέμεινε ερημίτης. Δεν αντάλλαξε ούτε μια ημέρα τη ζωή της ερήμου, δεν έβγαλε ούτε μια ημέρα τη δερμάτινη ζώνη του, που έδειχνε την έκρωση της ζωής του. Δεν υπήρξε ημέρα που δεν ήταν νηστευτής, που δεν ήταν αυστηρός στον εαυτό του, ένας σταυρωτής της υπάρξεώς του. Αυτός ο ερημίτης ήταν καταλληλότερος για να είναι οδηγός του φωτός. Και επειδή μόνο εν το φωτί αυξάνει η Εκκλησία και να βγαίνουν Άγιοι, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς δεν μπορούμε διαφορετικά να ζούμε παρά μόνο εν το φωτί.

Ξανά το βλέμμα μας πίσω και όταν στερφόμαστε στα τόσο λυτρωτικά της ιερής μας παράδοσης, δεν μπορούμε παρά να μην ξεφυλίσουμε τις ευλογημένες γραφές του Κυρφώτη του Κόντογλου στο βιβλίο του «Στους γίγαντες τους ταπεινούς». Εκεί θα βρεθούμε ευθύς αμέσως. Σήμερα που γράφω, 29 Αυγούστου, είναι η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Χθες το βράδυ ψάλαμε τον Εσπερινό κατανεκτικά σε ένα παρεκκλήσι και ήταν μοναχά λίγες γυναίκες και 2-3 άνδρες. Σήμερα το πρωί ψάλαμε τη λειτουργία του πάλι με λίγους προσκυνητές. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά, όλοι δουλεύανε, σαν να μην ήταν η γιορτή του πιο μεγάλου Αγίου της θρησκείας μας. Αληθινά λέγει το τροπάρι του μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σιδεαρκές η μαρτυρία του κυρίου Πρόδρομε. Με εγκόμια και με βλάβια γιορτάζαν άλλη φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον Πρόδρομο. Αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου. Αυτή η μαρτυρία θα απομείνει στον αιώνα. Είτε τον γιορτάζουν είτε δεν τον γιορτάζουν οι άνθρωποι. Είτε τον θυμούνται είτε τον ξεχάσουν. Και η μαρτυρία είναι τούτη. Πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο εν γεννητής γυναικών μίζων, δηλαδή ο πιο μεγάλος από όσους γεννηθήκανε από γυναίκα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να μπαίνει το εικόνισμά του πλάγι στην εικόνα του Χριστού στο εικονοστάσι της κάθε Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στα 15 χρόνια από τη μέρα που βασίλεψε στη Ρώμη ο Τιβέριος, τον καιρό που ήταν ηγεμόνας της Ιουδαίας ο Πόντιος Πιλάτος και ήταν τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης, γίνηκε λόγος του Θεού στον Ιωάννη, τον ιό του Ζαχαρία που ζούσε στην έρημο, και πήγε στα περίχωρα του Ιορδάνη κηρύχνοντας να μετανοούνε και να βαφτίζονται για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Και έλεγε σε εκείνους που πηγαίνανε να βαφτιστούνε, γεννήματα της οχιάς, ποιος σας έδειξε να φύγετε από την οργή που έρχεται κατά πάνω σας. Κάνετε λοιπόν καρπούς άξιους της μετάνοιας και μην μιάνετε και λέτε «Εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ», γιατί σας λέγω πως ο Θεός μπορεί από τούτα τα λιθάρια να αναστήσει παιδιά του Αβραάμ, και το τσεκούρι είναι κιόλας κοντά στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό καλό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Μια μέρα καθόταν ο Ιωάννης με τους μαθητάδες του Ανδρέα και Ιωάννη και είδανε τον Χριστό από μακριά. Τότε γύρισε ο Πρόδρομος και τους λέγει: «Να το αρνί του Θεού που σηκώνει απάνω του τις αμαρτίες του κόσμου». Και οι δύο μαθητές του ακολουθήσανε τον Χριστό. Μετά καιρό έστειλε ο Πρόδρομος δύο μαθητές του να ρωτήσουνε τον Χριστό: «Εσύ είσαι αυτός που θα έρθει ή άλλον περιμένουμε?» Και το έκανε αυτό για να φανεί πως ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Την ώρα που πήγανε, ο Χριστός είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους. Και σαν τον ρωτήσανε αν είναι αυτός ο Μεσσίας ή περιμένουνε άλλον, τους αποκρίθηκε: «Πηγαίνετε και πέστε στον Ιωάννη όσα είδατε και όσα ακούσατε. Τυφλοί βλέπουνε, κουτσοί περπατούνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε, νεκροί αναστήνονται, φτωχοί παίρνουν ελπίδα. Και είναι καλότυχος όποιος δεν θα σκανδαλιστεί για μένα και θα με πιστέψει». Σαν φύγανε οι μαθητές του Ιωάννη, ο Χριστός γύρισε και είπε στους Ιουδαίους για τον Ιωάννη: «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Κανένα καλάμι που να το σαλεύει ο άνεμος? Τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν άνθρωπο ντυμένο με μαλακά ρούχα? Να, όσοι είναι ντυμένοι με ακριβά και μαλακά ρούχα κάθονται στα παλάτια. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας λέγω και περισσότερο από προφήτη. Γι' αυτό είναι γραμμένο: Να, εγώ στέλνω τον άγγελό μου πριν από το πρόσωπό σου που θα ετοιμάσει τον δρόμο σου μπροστά σου. Λοιπόν, σας λέγω, κανένας προφήτης από όσους γεννήσανε γυναίκες δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή». Έναν τέτοιον Άγιο δεν έχουμε καιρό να γιορτάσουμε. Έχουμε όμως καιρό να γιορτάζουμε και να κάνουμε φαγοπότια όπως έκανε ο Ηρώδης σε καιρό που πεινάνε χιλιάδες αδέλφια μας. Απάνω σε ένα τέτοιο φαγοπότι μαρτύρησε ο Πρόδρομος. Και αυτή την ιστορία την ξέρουν όλοι. Σε ένα συμπόσιο που έκανε, η γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, η Ροδιάδ, έβαλε την κόρη της Σαλόμη και χόρεψε μπροστά του γυμνή. Και τόσο ενθουσιάστηκε ο τύραννος από το χορό, που έταξε στη Σαλόμη να της δώσει το μισό βασιλείο του. Μα εκείνη, δασκαλεμένη από τη μάνα της που εχθρευότανε τον Ιωάννη επειδή τη μάλωνε γιατί ζούσε με τον αδελφό του ανδρός της, του ζήτησε το κεφάλι του Προδρόμου. Ο Ηρώδης στενοχωρήθηκε γιατί κατά βάθος και αυτό το θηρίο σεβότανε τον Ιωάννη για Άγιο, και μαζί με αυτό φοβότανε και τον κόσμο που τιμούσε τον Ιωάννη σαν προφήτη. Επειδή όμως είχε πάρει όρκο, έστειλε ένα στρατιώτη και τον αποκεφάλισε μέσα στη φυλακή, και η Σαλόμη έφερε το κεφάλι και το έβαλε πάνω στο τραπέζι σε ένα ματωμένο δίσκο.
Και τότε εκείνη η φρενιασμένη τίγρη ευχαριστήθηκε και τρύπησε τη γλώσσα του με μια βελόνα για να τον εκδικηθεί, επειδή ολοένα έλεγε «μετανοείτε». Και ότου θαύματος, μόλις τρύπησε τη γλώσσα του η πόρνη, μίλησε και είπε πάλι «μετανοείτε». Αυτά γινήκανε μέσα σε ένα ασβολερό φρούριο που το λέγανε Μαχαιρούντα στα βουνά της Περαίας. Το αγιασμένο λείψανο πρόσταξε ο Ηρώδης να το θάψουνε μαζί με το κεφάλι, μα η Ηρωδιάδα ζήτησε να θάψουνε την κεφαλή χωριστά, από το φόβο της μην κολλήσει με το κορμί και ζωντανέψει και σηκωθεί απάνω. Οι μαθητές του Ιωάννου πήγανε νύχτα και κλέψανε το σώμα του και το θάψανε σε άλλο μέρος. Αυτό το μακάριο τέλος έλαβε για την αλήθεια ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Το χελιδόνι που έφερε την άνοιξη στον αμαρτωλό τον κόσμο, όπου τον έδερνε χειμώνας βαρύς. Από τους μαθητάδες του, δυο πήγανε με τον Χριστό και άλλοι απομείνανε χωρισμένοι από τον Χριστό και κάνανε μια αίρεση που λεγότανε Προδρομήτες. Και από τον Ιορδάνη έφταξε ως το Χουσιστάν της Περσίας και βρίσκονται ακόμα. Οι ίδιοι λένε τους εαυτούς τους Ναζωραίους και οι Μοχαμετάνοι τους λένε Σαβί. Πιστεύουν πως ο Ιωάννης είναι ο πιο μεγάλος προφήτης και πως ο Θεός θα στείλει έναν θεάνθρωπο που τον λένε Μαντά ή Αχία, που θα πει λόγος της ζωής, για τούτο τους λένε και Μαντέους. Γι' αυτόν τον θεάνθρωπο διδάσκουνε πως βαπτίστηκε από τον Πρόδρομο και πως έζησε λίγον καιρό στον κόσμο και πως έκανε θαύματα και πως σταυρώθηκε. Ωστόσο δεν παραδέχονται πως αυτός είναι ο Χριστός. Έχουνε κάποια ιερά βιβλία με το όνομα Λόγοι της Ζωής, τους Ψαλμούς, ένα άλλο βιβλίο που το λένε Ζεβούρ, που λένε πως είναι πολύ αρχαίο γραμμένο από τον Αδάμ σε γλώσσα χαλδαϊκή, και ακόμα ένα που το λένε Διβάν. Συμπαθούνε τους χριστιανούς και χθρεύονται τους Μοχαμετάνους.

Αποσπάσματα από το βιβλίο του κ. Φώτη Κόντογλου «Γίγαντες ταπεινοί», σελίδες αφιερωμένες στον Άι Γιάννη τον Πρόδρομο, παίγνιον ανώμου γυναικός η επικεφαλίδα τους.

και σε ένα αφιερωματικό τεύχος στην ιερή μνήμη του αημνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου, εκλεκτού εργάτου του Ευαγγελίου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, με αφορμή συμπλήρωση 100 ετών από την γέννησή του και 35 από την γέμισή του, έναν άτυπο από το περιοδικό «Η Αγία Μαρίνα», ένα περιοδικό που εξέδιδε ο Μαχαριστός Ιεροκήρυκας του Παραδείσου, το Σεπτέμβριο του 1961, με αφορμή την αποτομή της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου, του προδρόμου θα διαβάσουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτό το ανάτυπο.

Ο Ιωάννης, κρατούμενος στις φυλακές της Μαχαιρούντος, διότι ετόλμησε να ελέγξει το βασιλέα Ηρώδη, επειδή συζούσε παρανόμως με την ύμφη του Ηρωδιάδα, η γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, λέγοντας εις αυτόν: «Ουκ εξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου», διαβάζουμε στο κατά Μάρκον. Ο Ηρώδης δεν ήθελε να τον φωνεύσει, διότι εφοβήτω των λαών, ο οποίος τον είχε ως μέγα προφήτη και σέβετο αυτόν ως άνδρα δίκαιο. Έβλεπε δηλαδή ο Ηρώδης ότι δικαίως τον ελέγχει ο Ιωάννης, αλλά αυτός υπόδουλος της αμαρτίας τον έβαλε στη φυλακή. Η Ηρωδιάς επίσης συνήφηκε φιλενάδα του Ηρώδου, εμίσει τον Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Αλλά για να δούμε την δύναμη της αμαρτίας, ας κάνουμε μια μικρή συζήτηση με την Ηρωδιάδα. Γιατί θέλεις να θανατώσεις τον Ιωάννη, Ηρωδιάς? Σε τι σε έβλαψε? Τι σου ζήτησε? Ή τι σου πήρε? Τι δικό σου πράγμα κινδυνεύει από τον Ιωάννη? Μήπως τα χρήματά σου? Μα δεν τα έχει ανάγκη. Ακρίδες και μέλι άγριο είναι η τροφή του. Μήπως τα ρούχα σου? Μα ούτε και αυτά, διότι αυτός φορεί δέρμα ζώου. Μήπως το παλάτι σου? Ούτε αυτό κινδυνεύει, διότι αυτός κατοικεί στην έρημο και στις σοπές της γης. Γιατί λοιπόν τόσο μίσος? Γιατί τόση χολή? Για σκέψου, ο Ιωάννης σου φταίει ή η αμαρτία σου? Ο απλούς αυτός άγιος άνθρωπος της ερήμου σου φταίει, που δεν μπορείς να ησυχάσεις ή το άνομο κρεβάτι του κουνιάδου σου? Εδώ φαίνεται η δύναμη της αμαρτίας. Αντί ο έλεγχος να την ταπεινώσει και να παραδεχτεί την αμαρτία της και να διορθωθεί, αυτή αγριεύει και ζητά ευκαιρία να κλείσει το στόμα που την ελέγχει. Δεν ανέχεται τον έλεγχο, αλλά και δεν σταματά και την αμαρτία. Προτιμά κοντά στη μοιχεία να προσθέσει και φόνο παρά να απομακρυνθεί από τη σκολάσεως στο κρεβάτι. Νομίζει ότι αν εξοντώσει τον ελέγχοντα θα ησυχάσει και ήσυχη πλέον θα δύναται να συνεχίσει το όργιό της. Θεό δεν βλέπει, γι' αυτό περιπλέκεται πιο πολύ. Εδώ φαίνεται καθαρότατα η δύναμη της αμαρτίας. Η μία αμαρτία φέρνει την άλλη. Από ένα φλερτ, αθώο δήθεν, ξεκινάει νέα και καταλήγει σε φόνο, έκτρωση, αυτοκτονία. Πιάνοντας την τράπουλα στα χέρια τους, ένας νέος πασχέντζες πρώτα ρίχνει και σύν το χρόνο εξελίσσεται σε χαρτοπαίχτη διάσημο, και έρχεται εποχή που γυναίκα, παιδιά και αυτός μένουν στο δρόμο από το χαρτί. Ένα τσιγαράκι για πλάκα καπνίζει ο νέος ή η νέα και κατόπιν κατακαίουν ολόκληρες περιουσίες, μη δυνάμενοι να το κόψουν, μέχρι που τους κόβει αυτό. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η δύναμη της αμαρτίας και ας προσέξουμε πολύ, μη δίνουμε σκαλοπάτι στο σατανά, γιατί θα του δώσουμε και δεύτερο. Προχωρώντας λοιπόν, βρισκόμαστε στην εορτή των γενεθλίων του Ηρώδη. Μια αθώα φιλική συγκέντρωση γίνεται, που όλοι οι φίλοι, οι γνωστοί, οι αξιωματούχοι, δηλαδή όλος ο ανώτερος καλός κόσμος, όπως τα λέγαμε σήμερα, κατακλείζει τα ανάκτορα για να ευχηθούν στον βασιλιά. Άνθη αθώα στολίζουν την αίθουσα. Μετά, ένας αθώος δήθεν χορός θα επακολουθήσει και αργά, μετά το μεσονύκτιο, ίσως και περί τα ξημερώματα, όλοι ευχαριστημένοι και πανευτυχείς θα αποσυρθούν με τις καλύτερες αναμνήσεις από την χοροϊσπερίδα εις τα ίδια. Αλλά ο ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Όπου όρχησης και διάβολος». Κατά συνέπεια και στο Ηρώδη το πάρτι υπήρχε διάβολος, ως και σε κάθε κοσμική συγκέντρωση υπάρχει διάβολος και κόπτει τα πιο πολλά άνθη της αμαρτίας. Αν έλεγε κάποιος τους κυρίους αυτούς, καθώς και στις κυρίες και δεσποινίδες τότε: «Μη μένετε στο πάρτι, αλλά δώστε τις ευχές σας και φύγετε, διότι δεν είναι προς το ψυχικό σας συμφέρον. Φύγετε, διότι ζημία ηθική γίνεται σε τέτοιες συγκεντρώσεις», θα θεωρείται ο πιστοδρομικός άνθρωπος όχι προοδευμένος και συνεπώς ανάξιος προσοχής. Όπως και σήμερα, ηρωνίες δεχόμαστε όταν λέμε ότι οι χωροί και τα δίθεν οικογενειακά πάρτι αναψυχής είναι του σατανά εφεύρεσης. Και εν τούτης, ως το πάρτι του Ηρώδου επληρώθη με την τιμία κεφαλή του προδρόμου, και τα δικά μας πάρτι πληρώνονται ενίοτε με την τιμή της κόρης μας, του ιού μας, της γυναικός μας, του συζύγου μας και εν γέννη της οικογενείας μας. Πόσα σκάνδαλα,
πόσες δυστυχίες οικογενειακές, τιμής και υπολήψεως δεν επιφέρουν αυτές οι δήθεν αθώες συγκεντρώσεις του διαβόλου. Πόσοι άνδρες δεν μετενόησαν διότι έμπασαν φίλους στο σπίτι τους και τους ξεμιάλισαν τη γυναίκα τους ή το κορίτσι τους. Πόσες γυναίκες δεν μετανόησαν και έχησαν πικρά δάκρυα που εκάλεσαν την φίλη τους στην εορτή τους και έχασαν τον άνδρα τους ή τα παιδιά τους. Άνδρα επιπόλαιε, συνεχίζει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης Παναγόπουλος. Ή εσύ πατέρα με την κενή κεφαλή και εσύ αδελφέ θερμό έμε για πες μας. Αν δεις τη γυναίκα σου αγκαλιασμένη στο δρόμο ή κάπου αλλού, ή την κόρη σου ή την αδελφή σου, τι θα κάνεις? Νομίζουμε ότι ίσως και φόνο θα κάνεις ακόμη για την προσβολή της γυναικός σου, της κόρης σου, της αδελφής σου. Αυτό δεν θα το κάνεις όταν γίνει έξω του σπιτιού σου και άνευ της θελήσεώς σου. Δεν μας λέγεις όμως, σε παρακαλούμε, όταν εσύ ο ίδιος ή η ιδία προσκαλείς φίλους, φίλες, γνωστούς και έρχονται στο σπίτι σου, στη στέγη σου, μέσα στη φωλιά σου για να αγκαλιάσουν, για να σφίξουν στην αγκαλιά τους και για να χαϊδεύσουν κατά έναν τρόπο τη γυναίκα σου, την κόρη σου, το γιο σου, την αδελφή σου. Για πες μας εσύ, δεν θέλεις σκότωμα, δεν θέλεις κρεμάλα. Αλλά το ένα είναι άτιμο διότι είναι σε ανοιχτό χώρο, ενώ το άλλο είναι τίμιο διότι είναι σε κλειστό και διότι το έφτιαξες και εσύ με τα χέρια σου. Αυτό δυστυχώς έχει κατορθώσει ο Σατανάς ώστε να μας παρουσιάζει την ανομία ως νόμο, την ανηθικότητα ως ηθική, την πορνεία και τη μοιχεία ως απαραίτητη, την δε γυμνότητα και την διαφθορά ως πολιτισμό. Μάλιστα, αυτά έχει κατορθώσει ο διάβολος που εμείς

Μίτσου του Παναγόπουλου. Πώς άραγε, όμως. Θα χαρακτηρίσουν τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. 1600 τόσα χρόνια πίσω. Πορνίων γεγονέν σου η οικία, μανία και ίστρος και ούκε σχήνη ταύτα ειδονήν καλών. Γι' αυτό αγαπητοί, συνεχίζει ο κ. Δημήτρης, προσέξατε, μην ανοίγετε το σπίτι σας στον διάβολο. Όλες οι ατιμίες, οι διαφθορές, τα διαζύγια και αν γίνει τα ηθικά ναυάγια έχουν την αρχή τους μέσα στο πιο στενό οικογενειακό μας περιβάλλον. Ο διάβολος καραδοκεί κάτω από τις συγκεντρώσεις αυτές να διαφθείρει ό,τι υπάρχει ακόμη όρθιο. Γι' αυτό μην έχετε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε κανέναν απολύτως. Κάθε άνθρωπος, οποιαδήποτε θέση, γνώση, τίτλο κι αν έχει, είναι λίαν επικίνδυνος και μην έχετε εμπιστοσύνη καμία. Μόνον πραγματικοί χριστιανοί, καθώς και το χριστιανικό περιβάλλον, είναι ακίνδυνο. Όλες οι άλλες συναναστροφές έχουν σχετική διαφθορά, πότε ολίγοι και πότε πολλοί. Αυτοί που στραγγάλισαν ό,τι τίμιο και ιερό είχαμε, είναι οι του στενού περιβάλλοντός μας. Η κόρη μας, η γυναίκα μας, διεφθάρισαν με βοηθό την φίλη και το σπίτι της, τον θείο και το σπίτι του, τον εξάδελφο και το χρήμα του, την νονά, την κουμπάρα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ο καθένας ας λάβει θέση εναντί του κύματος της ηθικής διαφθοράς των ημερών μας. Το γλέντι έχει αρχίσει μεταξύ των εκλεκτών του Ηρώδου. Η θυγάτηρ της Μιχαλίδος Ηρωδιάδος χορεύει, χορεύει τρελά. Ο φίλος της μητέρας της, ο βασιλεύς Ηρώδης, ενθουσιάζεται και υπόσχεται δώρα, δίδει έως ημίσου της βασιλείας του. Η Σαλόμη τρέχει στη μάνα για να συμβουλευθεί τι να ζητήσει. Και η σατανοκρατούμενη εκείνη μάνα είπε «Την κεφαλήν

Η επιθυμία της γυναικός είναι διαταγή για τον μοιχόν βασιλέα. Και αν τόσο λίγου η Αγία Κεφαλή του Αγίου Ιωάννου έρχεται επί πινακίου εν μέσω της αιθούσης. Είναι το έπαθλον της βραδιάς, της αθώας συγκεντρώσεως. Αλλά και πάλιν, ως μας λέγει η παράδοσης, δεν κατόρθωσε η Ηρωδιάς να κλείσει το Άγιον αυτού στόμα του ελέγχου. Διότι και αποκεκομένον έλεγε «Ουκ εξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου». Και παρεφρόνησαν πολύ εκείνο το βράδυ.

Υπόθεσης καταλήγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης Παναγόπουλος. Η υπόθεση επαναλαμβάνεται δυστυχώς και στις δικές μας συγκεντρώσεις και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αλλά ας μείνουμε μέχρι εδώ και ας παρακαλέσουμε τον έχοντα παρησία στον Κύριο, τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ή να πρεσβεύει περί ημών, να σωθούμε από τον κατακλυσμό της ανηθικότητας. Και ας ακούμε το Άγιον του στόμα που λέγει και στον καθένα από εμάς, ουκ εξεστήσει ή να έχεις ως Θεόν σου την σάρκα σου, την τσέπη σου, τον κόσμο, αλλά τον Ιησούν, τον ακτήμονα, τον εσταυρωμένον. Αμήν.

ή του προδρόμου ένδοξος από το μη, οικονομία γέγονε της θεϊκή. Ή να και τη ενάδη του σωτήρος κηρύξει την έλευσιν. Θρηνεί το ούνειρο διάς, άνομον φόνον ετήσασα, ουνόμον γάρτον του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλλεπίπλαστον πρόσκαιρον. Διαβάζουμε στο κοντάκιο της μεγάλης εορτής.

την χείρα σου την αψαμένη, την ακύρατον κορυφή του δεσπότου. Με θύς και δακτύλο αυτόν ημίν καθυπέδειξας. Έπαρον υπέρ ημών βαπτιστά, ως παρησίαν έχων πολλήν. Και γάρ μίζων των προφητών απάντων υπ' αυτού με μαρτύρησε. Τους οφθαλμούς σου πάλιν δε, τους το Πανάγιον Πνεύμα κατηδώντας ως εν είδη περιστεράς κατελθών, αναπέτασον προς αυτόν βαπτιστά ήλαιον ημίν απεργασόμενος.

Για κάποιες που αναρωτιούνται τι γυρεύουν αυτά τα λόγια από το δοξαστικό της 9ης ώρας των Θεοφανίων σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην μνήμη της αποτομής της Ιεράς Κεφαλής του Τίμιου Προδρόμου. Να πούμε απλά ότι μιας και αναφερθήκαμε στο ξεκίνημά μας σε αυτή την ευλογημένη επιστροφή, σε όλα εκείνα που μας κράτησαν και μας έσωσαν σαν λαό, σαν φίλοι, σαν έθνος. Θα θυμάστε από τον πρόλογό μας. Και πάντα ο κ. Αλέξανδρος, ο Παπαδιαμάντης, είναι σημείο αναφοράς σε αυτά τα θυμητάρια τα ξεχωριστά. Θα πούμε λοιπόν πως με αυτά τα λόγια από το δοξαστικό της 9ης ώρας των Θεοφανίων ξεψύχησε ο κ. Αλέξανδρος. Δεν το γνώριζα κι εγώ, πρόσφατα το πληροφορήθηκα από ένα λόγο του. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του κ. Αλέξανδρου του Παπαδιαμάντη. Αυτόν τον ύμνο για τον βαπτιστή και πρόδρομο του σωτήρος μας έψαλε και παρέδωσε ο μακάριος Άγιος των ελληνικών γραμμάτων την ψυχή του.

άμυνα στους εχθρούς με τα όπλα της ελληνοορθοδοξίας μας. Το Αηγιάννη του Νηστικάρη, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, και αυτό το κείμενο του κυρίου Δημήτρη Νατσιού στο ξεκίνημα μας οδήγησε σε όλα τα βήματά της. Η ελληνοορθοδοξία είναι μια διαρκής χαρά, ένα τέλειωτο πανηγύρι των ψυχών. Μην παρερμηνεύουμε την έννοια του πανηγυριού. Άλλο είναι το να πανηγυρίζει η ψυχή και άλλο το να χαίρεται ο κόσμος χωρίς να γνωρίζει το γιατί. Και να είναι τόσο επίπλαστη και πρόσκαιρη η δαμηνή, ψεύτικη τούτη η χαρά. Και δυστυχώς πολλές φορές και στις παραμονές και ανήμερα των μεγάλων εορτών της πίστης μας θα συνηθίζουμε αυτά τα πανηγύρια εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες. Δίχως να κοιτάμε τον ιστιοδρόμιο. Για σκεφτείτε πώς θα πάμε φέτος σε πανηγύρι του Αηγιάννη του προδρόμου του Νηστικάρη, ανήμερα το βράδυ, να ξεφαντώσουμε. Πολλές φορές μας νομιμοποιεί σε αυτό το ξεφάντωμά μας και ένα κερί. Ανάβουμε το κερί και έπειτα μέχρι πρωίας στο γλέντι. Και σκαρτερούν οι μεγάλοι Άγιοι την ένωση όλων μας με τον Ζωοδότη Χριστό στη Θεία Λειτουργία της εορτής. Ο Αηγιάννης ο Νηστικάρης μας κοιτά παραπονεμένος. Γιατί εκείνος, όπως τόσο όμορφα μας είπε λίγο πριν και ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, δεν υπήρξε ημέρα που να μην ήταν νηστευτής, που να μην ήταν τόσο αυστηρός με τον εαυτό του, σταυρωτής της ύπραξής του. Θυσίασε τα πάντα για την αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού. Και εμείς δεν μπορούμε να θυσιάσουμε ούτε μια μέρα. Στη μνήμη εκείνου για τον οποίον ο ίδιος ο Κύριος μας έδωσε την αιώνια μαρτυρία.

διαπρεσβειών του πρώτου προδρόμου της παρουσίας του Χριστού μας. Να φωτίζει ο Κύριος τον ίχνο της ύπαρξής μας. Να φωτίζει και να διώχνει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Να φωτίζει διαπρεσβειών του οδηγού του φωτός, Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις ξεχασμένες στις μέρες μας εντολές του.

Να μην ξεχνάμε και τα πνευματικά ρουσφέτια. Τι ωραίο ήταν αυτό. Της θεομάνας μας. Να τα ζητήσουμε αυτά γονιπετός. Είναι ελληνοσότηρα η Παναγία μας. Μην τον ξεχνάμε ποτέ. Για πρεσβειών της σας φωτίζει λοιπόν ο Κύριος και τα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 7 έως 13, αποστολή των 12. Και προσκαλεί τους 12 και έρχεσαι να τους αποστέλει περιοδίαν 2-2 και τους έδιδεν εξουσίαν και δύναμην να βγάζουν από τους πάσχοντας τα ακάθαρτα πνεύματα και τους παρήγγειλε να μην παίρνουν τίποτα εις των δρόμων τους παρά το πολύ πολύ μίαν ράβδον μόνον, ούτε σάκον, ούτε ψωμί, ούτε καν χάλκινα νομίσματα εις την ζώνην τους, αλλά να πηγαίνουν υποδεμένοι με απλά πέδιλα και να μην είναι ενδεδειμένοι με δύο υποκάμισα όπως εφόρουν τα επίσημα πρόσωπα. Και έλεγεν εις αυτούς, οπουδήποτε εμβείτε εις οικίαν, εκεί να μένετε, έως ότου φύγετε από το μέρος εκείνο, για να μην σχηματίζουν οι άνθρωποι δια σας ιδέαν ότι είστε άστατοι και επιπόλαιοι ή ότι επιζητείτε την καλοπέραση. Και όσοι τυχόν δεν σας δεχθούν ούτε σας ακούσουν, όταν φεύγετε απ' εκεί, εις δήλωση του ότι δεν επήρατε τίποτε μαζί σας από αυτούς, ούτε έχετε καμία σχέση μαζί των, τεινάξατε καλά ως ακάθαρτον και μολυσματικόν το χώμα που από το μέρος εκείνο εκόλλησε κάτω από τα πόδια σας εις τα σάνδαλά σας. Τεινάξατε το για να χρησιμεύσει ως διαμαρτυρία και έλεγχος κατά των ανθρώπων αυτών. Αληθώς σας λέγω ότι θα είναι περισσότερον επί οικής η τιμωρία εις τα Σόδωμα και εις τα Γόμορα κατά την ημέραν της κρίσεως παρά εις την πόλην εκείνην. Και αφού ευγήκαν εις περιοδίαν, εκήρυτον εις τους κατοίκους των διαφόρων χωρίων να μετανοήσουν. Και έβγαζαν πολλά δαιμόνια και ήλυφαν πολλούς αρρώστους με έλεον που εσυμβόλιζε την ιατρική χάρη του Αγίου Πνεύματος και τους εθεράπευαν. Στίχοι 14 έως 29. Αποκεφάλισης Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης περί του Ιησού και περί των έργων αυτού και των μαθητών του, διότι έγινε φανερόν και γνωστόν το όνομα του Ιησού. Και έλεγε ο Ηρώδης ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθη εκ νεκρών με νέαν αποστολήν και με νέα χαρίσματα από τον Θεόν, και δι' αυτό υπερφυσικές δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού. Άλλοι δε που εσύγχυζαν τον Ιησούν με τους παλαιούς προφήτας, έλεγον ότι αυτός είναι ο Ηλίας. Άλλοι δε έλεγον ότι είναι προφήτης σαν ένας από τους προφήτας. Όταν δε ήκουσεν ο Ηρώδης αυτά που έλεγαν οι διάφοροι για τον Ιησούν, είπεν ότι αυτός είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός ανέστη εκ νεκρών. Και είπεν αυτά ο Ηρώδης, διότι αυτός ο ίδιος έστειλε και συνέλαβε τον Ιωάννην και τον έριψε δεμένον εις την φυλακήν εξαιτίας της Ηρωδιάδος, που ήταν σύζυγος του αδελφού του Φιλίππου, και ο Ηρώδης την επήρε σύζυγον. Έγινε δε τούτο αιτία της φυλακίσεως του Ιωάννου, διότι έλεγε ο Ιωάννης εις τον Ηρώδην ότι δεν σου επιτρέπεται από τον νόμον του Θεού να έχεις σύζυγον τη γυναίκα του αδελφού σου, ο οποίος ζει ακόμη. Η δε Ηρωδιάς εκράτη μέσα της μίσος κατά αυτού και ήθελε να τον φωνεύσει και δεν είναι δύνατο.
Δεν είναι δύνατο δε η Ηρωδιάς να φωνεύσει τον Ιωάννην, διότι ο Ηρώδης σε φοβεί το αυτόν και δια των σεβασμών που του είχε ο λαός, αλλά και διότι τον εγνώριζε ως άνθρωπον δίκαιον και άγιον. Και δι' αυτό τον διετήρη στην ζωήν, και όταν τον ήκουσε κάποτε στην φυλακήν, πολλά απ' εκείνα που τον συνεβούλευσε ο Ιωάννης τα έκαμε. Και ο Σάκης συνήντα τον Ιωάννην, τον ήκουε με ευχαρίστησιν. Και όταν ήλθεν η μέρα που έδιδεν ευκαιρίαν εις την Ηρωδιάδα να εκτελέσει το σχέδιόν της, όταν δηλαδή ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του έκανε δείπνον εις τους μεγάλους άρχοντας και τους ανωτέρους αξιωματούχους του στρατού και εις τους προύχοντας της Γαλιλαίας, και βγήκεν αυτή η ίδια η θυγατέρα της Ηρωδιάδος και χόρευσεν χωρών άσεμνων και πολύ εξευτελισμένων, και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και τους καθισμένους μαζί του εις το τραπέζι, είπεν ο βασιλεύς εις το κοράσιον: «Ζήτησέ μου οτιδήποτε θέλεις και θα σου το δώσω». Και της ορκίστη: «Ότι θα σου δώσω, ό,τι κι αν μου ζητήσεις, έως το μισόν βασιλειών μου». Εκείνη δε βγήκε και είπε στην μητέρα της: «Τι να ζητήσω?» Αυτή δε είπε: «Ζήτησε την κεφαλήν του Ιωάννου του Βαπτιστού». Και εμβήκεν εκείνη αμέσως βιαστικά εις τον βασιλέα και ζήτησε λέγουσα: «Θέλω να μου δώσεις αυτήν την ώραν και χωρίς χρονοτριβήν την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Και ο βασιλεύς κατελυπήθη, διότι είχε βάλει όρκους. Ήσαν δε παρόντες και αυτοί που εκάθυντο μαζί του στο τραπέζι, εις τους οποίους δεν ήθελε να παρουσιαστεί ψεύτης και επίορκος. Και μολονότι ελυπεί το πολύ να θανατώσει τον Ιωάννην, δεν ηθέλησε να δυσαρνηθεί και να αθετήσει την υπόσχεσή του. Και αμέσως ο βασιλεύς έστειλε ένα στρατιώτην από τους σωματοφύλακάς του με την διαταγή να φέρει την κεφαλήν του Ιωάννου. Αυτός δε πήγε και τον απεκεφάλισε εις την φυλακήν και έφερε μέσα εις πιάτο την κεφαλήν του Ιωάννου και την έδωκεν εις το κοράσιον, και το κοράσιον την έδωκεν εις τη μητέρα της. Και όταν ήκουσαν τούτο οι μαθητέ του Ιωάννου, ήλθον και εσήκωσαν το λείψανόν του και το έβαλαν μέσα εις μνημείον.

στίχοι 30 έως 44, πολλαπλασιασμός των 5 άρτων και των 2 ιχθύων. Και συναθρίζονται από την περιοδίαν οι Απόστολοι πλησίων του Ιησού και ανέφεραν εις Αυτόν όλα, δηλαδή και όσα έργα και θαύματα έκαμαν και όσα εδίδαξαν. Και είπεν εις αυτούς, «Έλθετε ιδιαιτέρως μόνοι σας, σεις, εις έρημον και ήσυχον τόπον, και ξεκουραστείτε εκεί ολίγον». Του συνέστησε δε τούτο, διότι σαν πολλοί αυτοί που ήρχοντο και έφευγαν και δεν ευκαίρουν ο Ιησούς και οι μαθητές του ούτε να φάγουν. Και έφυγαν με το πλοίο εις έρημον τόπον μόνοι αυτοί, χωρίς να είπουν τίποτα εις τα πλήθη του λαού. Και όταν ανεχώρουν τους είδαν και τους ανεγνώρισαν πολλοί, και έτρεξαν μαζί εκεί από όλα στα στριγύρω πόλης, και αφού πεζοί διέτρεξαν των γύρων της λίμνης και διέβησαν τον Ιορδάνη, κατέφθασαν τους μαθητάς και συνηθρίστησαν πλησίον του Ιησού. Και όταν ευγήκε ο Ιησούς από το μοναχικό μέρος που ήτο, είδε πολλήν λαόν και τους συνεπάθησε πολύ, διότι ήσαν εγκαταλελειμμένοι και χωρίς πνευματικήν καθοδήγηση, σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Και ήρχεσε να τους διδάσκει δια πολλών. Και αφού επέρασε πλέον ώρα πολύ, τον επλησίασαν οι μαθητές και του είπαν ότι ο τόπος είναι έρημος και η ώρα είναι πλέον περασμένη. Διάλυσέ τους για να υπάγουν εις τα σαγροτικά κατοικίας και τα χωριά που είναι τριγύρω και να αγοράσουν ψωμιά για να φάγουν, διότι δεν έχουν τι να φάγουν. Εκείνος δε απεκρίθηκε, είπε, «Δώσατε τους σεις να φάγουν». Και αυτοί του είπαν, «Να υπάγουμεν εμείς και να αγοράσουμεν ψωμιά αξίας 200 χρυσών δραχμών και να τους δώσουμε να φάγουν, που να έβρωμεν τόσον χρήμα». Αυτός δε τους είπε, «Πόσα ψωμιά έχετε, πηγαίνετε να είδετε». Και αφού είδαν τι είχαν, είπων, «Έχομεν 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και τους διάταξε να τους καθίσουν όλους επάνω εις το χλωρόν χορτάρι, παρέας-παρέας. Και εξαπλώθησαν ομάδες κανονικέ, οι οποίοι επάνω εις την πρασινάδα ομοίαζον προς φυτευμένα τετράγωνα κήπων. Κι σαν ομάδες από 100 και από 50 ανθρώπους η καθεμία. Και αφού επήρε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν και ευχαρίστησε και επεκαλέστη τον Θεόν και ετεμάχησε τα ψωμιά και έδιδεν εις τους μαθητάς του να τα βάλουν εμπρός τον, και τα 2 ψάρια τα εμοίρασαν εις όλους. Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν. Και εσήκωσαν κομμάτια που περίσσευσαν 12 κοφίνια γεμάτα, και από τα ψάρια εμάζευσαν περισσεύματα. Και αυτοί που έφαγαν τους άρτους ήσαν 5.000 άντρες. Στίχοι 45 έως 52. Ο Ιησούς περιπατεί επί της θαλάσσης. Και αμέσως ο Ιησούς, για να μην παρασυρθούν οι μαθητές από τον ενθουσιασμό του λαού, που ήθελε να τον ανακηρύξει βασιλέα,
του συνάγκασε να έβουν εις το πλοίο και να περάσουν πρωτύτερα από αυτόν εις το απέναντι μέρος της λίμνης, εις την Βιθ Σαϊδάν, έως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη του λαού. Και αφού τους απεχαιρέτησεν, ανεχώρησεν εις το όρος για να προσευχηθεί. Και όταν ευράδιασε καλά, το πλοίον ήτο εις το μέσον της λίμνης. Και αυτός ήτο ο μοναχός επί της ξηράς. Και τους είδε να βασανίζονται με τα κύματα καθώς επροχώρουν. Εβασανίζοντο δε, διότι ο άνεμος ήτο εναντίος. Κατά δε το τελευταίον τρίωρον της νυχτός, ότε παρελάμβανε την στρατιωτικήν φρουράν το τέταρτον τμήμα των σκοπών, έρχεται προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επάνω εις την θάλασσαν, σαν να είτο αυτή ξηρά, και ήθελε να τους προσπεράσει. Αυτοί δε, όταν τον είδαν να περιπατεί επάνω εις την θάλασσαν, ενόμιζαν ότι αυτό το πρωτοφανές που έβλεπαν είναι φάντασμα, και έβγαλαν κραυγήν τρόμου. Έβγαλαν δε όλη την κραυγήν αυτήν, διότι όλοι τον είδαν και ταράχθησαν. Και αμέσως ο Ιησούς τους ομίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Και ανέβη πλησίον τους εις το πλοίον και ησύχασεν ο άνεμος. Και κυριεύθη το εσωτερικόν τους από υπερβολικήν έκστασιν, ώστε δεν ειδύναντο να εκφράσουν ό,τι αισθάνοντο, και θαύμαζον, όλον ό,τι προλίγου είχε κάμει ο Ιησούς και το άλλο καταπληκτικόν θαύμα. Θαυμάζουν όμως τώρα πάρα πολύ, διότι δεν εκατάλαβαν τι είχε γίνει με τα ψωμιά και δεν είχαν εκτιμήσει κατά βάθος το θαύμα εκείνο. Έπρεπε βέβαια να το είχαν καταλάβει. Αλλά η διάνοια των ήταν παχυλή και βραδικίνητος, επειδή δεν είχαν λάβει ακόμη των φωτισμών του Πνεύματος.

Στίχοι 53 έως 56. Πολλές ομαδικές θεραπείες. Και αφού επέρασαν διαμέσου της λίμνης, ήλθαν εις την χώραν Γενισαρέτ και αγκυροβόλησαν εκεί. Και όταν αυτοί βγήκαν από το πλοίον, αμέσως οι κάτοικοι της χώρας εκείνης τον ανεγνώρισαν. Και έτρεξαν γύρω εις όλην εκείνην την περιφέρεια, διαδίδοντας την είδηση ότι ήλθε, και άρχισαν να περιφέρουν επάνω εις τα κρεβάτια τους αρρώστους, από το ένα μέρος εις το άλλο, όπου οίκουαν ότι ήταν εκεί ο Ιησούς. Και οπουδήποτε κι αν έμβαιναν, εις χωρία ή εις πόλεις ή εις εξοχικούς συνοικισμούς, ετοποθέτουν εις τας αγοράς τους ασθενείς και τον παρεκάλουν να εγγύσουν έστω και την άκραν του εξωτερικού του ενδύματος. Και όσοι την ίγγιζον, εσώζοντο από την ασθένειά των. Κεφάλαιον 7. Στίχοι 1 έως 13. Επαραδόσεις των πρεσβυτέρων δεν καταλύουν των νόμων. Και μαζεύθησαν πλησίων του οι Φαρισαίοι και μερικοί από τους γραμματείς που ήλθαν από τα Ιεροσόλυμα. Και όταν είδαν μερικούς από τους μαθητάς του να τρώγουν ψωμί με χέρια ακάθαρτα, του τέστη με χέρια που δεν τα είχαν νύψει, κατέκριναν και εμέμφθησαν την πράξη. Την κατέκριναν δε, διότι οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψουν τα χέρια των και δεν καθαρίσουν με την πυγμήν του κάθε χεριού την παλάμην και τα δάκτυλα του άλλου, δεν τρώγουν. Και το κάνουν αυτό φυλάτοντες την παράδοση των παλαιότερων διδασκάλων. Και όταν επιστρέψουν από την αγοράν, δεν τρώγουν. Εάν δε βουτυχθούν ολόκληροι στο νερόν. Κι άλλα πολλά υπάρχουν, τα οποία εκ παραδόσεως παρέλαβαν να φυλάτουν, δηλαδή πλήσεις μέσα εις άφθονο νερών ποτηρίων και μεγαλυτέρων αγγείων και χαλκομάτων και καναπέδων της τραπεζαρίας. Έπειτα τον ερωτούν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, «Γιατί οι μαθητές σου δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με την παράδοση των παλαιότερων διδασκάλων, αλλά τρώγουν το ψωμί με χέρια άνυπτα?» Αυτός δε απεκρίθηκε και είπεν εις αυτούς, «Ότι καλά επροφητεύσεν ο Ισαΐας δια σας τους υποκριτάς, καθώς έχει γραφεί, αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμά, η καρδία τους όμως απέχει μακριά από εμέ. Ψεύτικα δε και ανώθελα με λατρεύουν, επειδή διδάσκουν διδασκαλίας που είναι παραγγέλματα και εντολέ ανθρώπων και όχι η δικέ μου. Και λέγω ότι ορθώς και αληθώς επροφήτευσε ταύτα δια σας ο Ισαΐας, διότι αφήσατε την εντολή του Θεού και κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Του τέστη βουτάτε εις το νερόν τα αγγεία και τα ποτήρια και άλλα παρόμοια τέτοια κάνετε πολλά. Και τους έλεγεν, ωραία και με πάσαν ευκολίαν παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να φυλάξετε την παράδοσή σας. Λέγω δε ότι παραβαίνετε την εντολή του Θεού, διότι ο Μωυσής κατά θείαν έμπνευση και οδηγίαν είπε, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και εκείνος που λέγει κακών λόγων ή ύβριν εις τον πατέρα του ή την μητέρα του, πρέπει χωρίς άλλο να θανατώνεται».
Σεις όμως λέγετε, εάν ένας άνθρωπος είπε στον πατέρα του ή τη μητέρα του, ας είναι κορβάν, του τέστη, ας είναι δώρον και αφιέρωμα εις τον Θεόν, εκείνο που θέλεις να λάβεις ως ωφέλιαν και βοήθειαν από εμέ, θεωρείται τούτον δεσμευμένον από το τάξιμον αυτό και δεν τον αφήνεται πλέον να κάνει τίποτε προς όφελος και βοήθειαν του πατρός του ή της μητρός του και ακυρώνεται των λόγων του Θεού με την παράδοσή σας, την οποίαν σεις, οι νομοδιδάσκαλοι από γενεάς εις γενεάν, παρεδόκατε και κάνετε πολλά σαν αυτό που σας είπα.

Στίχοι 14 έως 23. Τι καθιστά τον άνθρωπο ακάθαρτον. Και αφού προσεκάλεσεν όλων των λαών, τους είπεν: Ακούσατε όλοι αυτό που θα είπω και προσέξατε να το καταλάβετε. Δεν υπάρχει τίποτε από όσα παίρνει απ' έξω ο άνθρωπος και εισάγει μέσα του δια της τροφής, το οποίο μπορεί να τον κάνει βέβυλον και θρησκευτικός ακάθαρτον. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από αυτόν και την μολυσμένη καρδίαν του, εκείνα είναι που κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτον και βέβυλον. Όποιος έχει φωτισμένο νουν και αυτιά πνευματικά, που ακούουν με ενδιαφέρον και συγχρόνως κατανοούν αυτά που λέγω, ας ακούει. Και όταν έφυγαν από το πλήθος και μπήκαν στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές για την σημασία του ασαφούς και δυσκολονοήτου λόγου που είπε. Και λέγει σε αυτούς: Έτσι, σαν το πλήθος είστε κι εσείς, ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα. Δεν καταλαβαίνετε ακόμη ότι κάθε τι που απ' έξω εισάγεται δια του στόματος μέσα εις τον άνθρωπον, δεν μπορεί να τον μολύνει και να τον κάνει βέβυλον θρησκευτικός? Δεν μπορεί δε να τον κάνει βέβυλον, διότι δεν πηγαίνει τούτο μέσα εις την καρδία και των εσωτερικών άνθρωπων, αλλά πηγαίνει στην κοιλίαν, και το περιττόν και άχρηστον μέρος του φαγητού αποβάλλεται εις τον κοπρώνα, και έτσι αφήνει καθαρά όλα τα φαγητά που συνεκράτησε ο οργανισμός. Έλεγε δε ότι εκείνο που βγαίνει έξω από το εσωτερικό του ανθρώπου, εκείνο μολύνει και κάνει βέβυλον των ανθρώπων, διότι από μέσα από την καρδία των ανθρώπων βγαίνουν εκακές σκέψεις και αποφάσεις, μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, παντός είδους αδικίε, προέρχονται εκ της πλεονεξίας, μοχθηρία και κακίε, απάτε, ηθική παραλυσία και ακράτεια, μάτι φθονερών και κακών, βλασφημία, υπερηφάνεια, τρέλα και αμυαλοσύνη, που την γεννά ο σκορισμός της αμαρτίας. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν από μέσα, διότι στην καρδίαν καταρχάς φυτρώνουν ως λογισμοί και επιθυμία και αποφάσεις, και αυτά κάνουν ακάθαρτον των άνθρωπων. Στίχοι 24 έως 37. Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας και του κοφού Μογυλάλου. Και απ' εκεί σηκώθηκε, πήγαινε στα σύνορα της Τύρου και Σιδώνους. Και αφού εμβήκαινε στο σπίτι που εξέλεξε προς διαμονήν του, δεν ήθελε να γίνει γνωστόν ότι ήλθε εκεί, αλλά δεν μπόρεσε να κρυβεί. Διότι όταν ήκουσε δι' αυτόν κάποια γυναίκα, της οποίας η μικρά θυγατέρα είχε πνεύμα ακάθαρτον, ήλθε και έπεσε γονατιστή εμπρός στα πόδια του. Ήτο δε η γυναίκα εκείνη Ελληνίδα κατά την θρησκείαν, δηλαδή ειδωλολάτρης, και Συροφινίκησα κατά την καταγωγήν και την πατρίδα, και τον παρεκάλει να βγάλει από την θυγατέρα της το δαιμόνιον. Ο δε Ιησούς της είπεν: Άφησε πρώτον να χορταστούν τα τέκνα. Ο εκλεκτός δηλαδή λαός του Θεού, ο Ισραήλ. Διότι δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια, εις τους εθνικούς δηλαδή και ειδωλολάτρας. Εκείνη δε απεκρίθηκε, του είπε: Ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, αλλά και τα σκυλάκια κάτω από το τραπέζι τρώγουν από τα ψίχουλα των παιδιών.
με φτάνει ένα ψίχουλον από την τράπεζα την ειδική σου. Και είπε εις αυτήν, δι' αυτών των λόγων που δεικνύει την ταπείνωσήν σου, τη σύνεσήν σου και την πίστην σου, πήγαινε παρηγορημένη και ειρηνική. Το δαιμόνιον έχει βγει από την θυγατέρα σου. Και όταν επήγαινε στο σπίτι της, έβρε τη θυγατέρα της, που άλλοτε ήταν ήσυχος και δεν είναι δύνατο να υπνώσει, εξαπλωμένη ήσυχα εις το κρεβάτι, και το δαιμόνιον που την κατήχε να έχει πλέον βγει. Και πάλιν, αφού ευγήκεν από τα σύνορα της Τύρου και Σιδώνος, ήλθε προς την νότιο-ανατολική ακρογελιάν της θαλάσσης της Γαλιλαίας, διαμέσου των συνόρων της Δεκαπόλεως. Και φέρον εις αυτόν κάποιον κοφόν, που δεν είναι δύνατο να ομιλήσει, και τον παρακαλούν να βάλει επ' αυτού την χείρα του. Και αφού τον επήρε από το πλήθος ιδιαιτέρως, για να δώσει στον κοφάλαλο να καταλάβει τι επρόκειτο να του κάνει, ώστε να διαγερθεί η πίστης του, η οποία θα διευκόλυνε το θαύμα της θεραπείας του, έβαλε ο Ιησούς τα δάχτυλά του εις τα αυτιά του αρρώστου, και αφού έπτυσε με το άκρον του δακτύλι του, αλλημένον με τον σύελόν του, ίγγισε την γλώσσα του αρρώστου. Και αφού εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν, εστέναξε εξ συμπαθίας προς τα βάσανα των ανθρώπων και είπε προς αυτόν, «Εφαθά», το οποίο μεταφραζόμενον σημαίνει «διανύχθητη». Και αμέσως ίνιξαν τα αυτιά του και ελήθη το δέσιμον της γλώσσης του και ομίλη καθαρά και ελεύθερα. Και τους παρήγγειλε να μην πουν τίποτε εις κανένα για το θαύμα τούτο. Όσον όμως αυτός έδιδε τέτοιες παραγγελίες, τόσον περισσότερον διεκήρυτον εκείνη τα θαυμαστά έργα του. Και θαύμαζεν ο κόσμος πάρα πολύ και έλεγαν, «Σωστά και λαμπρά τα έκαμεν όλα». Και εις τους κοφούς δίδει την ακοήν και τους κάνει να ακούν, και εις τους αλάλους δίδει την δύναμη να ομιλούν.

Ακούσατε την εκπομπή Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν

λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

αλήθεια. Μια μορφή που είχε ενδυθεί την ταπείνωση και έφτασε σε όψη τελειότητας, διαβάζουμε στο βίο του Οσίου Στάρετς Αμβροσίου. Στο ίδιο δάσος που είχε το ερημητήριό του ο Στάρετς, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, ασκήτευε και ο πατήρ Ελισαίος, μια μορφή από τις πιο ευλογημένες που πέρασαν από την Όπτινα. Γεμάτος ειρήνη, αθωότητα και απλότητα, ταπεινός και γεμάτος θεία χάρη. Την καλοκαιρινή περίοδο που ο πατήρ Αμβρόσιος γινόταν γείτονάς του, τον επισκεπτόταν συχνά και του έδινε ιδιαίτερη χαρά. Επίσκεψη του πατρός Ελισαίου σήμαινε πνευματική εφροσύνη, σαν να ερχόταν στο πρόσωπό του κουρασμένου Στάρετς δροσερή άδρα. 52 ολόκληρα χρόνια ο πατήρ Ελισαίος έκανε υποτακτικό στην Όπτινα και η ταπείνωσή του έμεινε παρημιώδης. «Έλα, πάτερ Ελισέ», του έλεγε ο ηγούμενος Ισαάκιος, «ετοιμάσου να σε κάνουμε μικρόσχημο μοναχό, να σου φορέσουμε τον μανδύα». «Όχι, εγώ δεν είμαι άξιος γι' αυτό», έλεγε εκείνος. «Έλα, τότε να σε κάνουμε ρασοφόρο». «Όχι, εγώ ούτε για ρασοφόρος είμαι άξιος», απαντούσε πάλι ταπεινά. Ο ηγούμενος του μιλούσε τότε με αυστηρότητα. «Φου αρνείσαι, θα σε στείλουμε να υπηρετήσει συνεχώς στην κουζίνα». «Να με στείλετε, για μένα αυτό θα είναι η ρασοφορία». «Θα σε κανονίσουμε με πολλές μετάνοιες». «Να μου το βάλετε αυτόν τον κανόνα, για μένα αυτό θα είναι ο μανδύας». Έτσι αντιμετώπιζε τα πράγματα ο ταπεινός πατήρ Ελισαίος, και περνούσαν οι δεκαετίες, γέρασε και καμιά προαγωγή δεν πήρε. Έμεινε για πάντα δόκιμος. Οι αδελφοί όμως τον σέβονταν υπερβολικά και τον αποκαλούσαν πάτε, παρόλο που δεν είχε καρέ μοναχός. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο δάσος, άλλοτε σε ένα δικό του μικρό κελί και άλλοτε στο φυλάκιο, γιατί έκανε και χρέη δασοφύλακα. Απομονωμένος μέσα στο ήσυχο δάσος και βυθισμένος στην προσευχή, εξαϊλώθηκε. Τόσο παιδική και αγγελική χάρη είχε πάνω του, ώστε και τα ζώα του δάσους τον αγαπούσαν. Σκηνές από την ερημική ζωή του θα αποτελούσαν τα πιο εκλεκτά θέματα ενός ζωγράφου. Το χειμώνα, η ανεπανάληπτη σκηνή, έβγαινε έξω από το κελί του, έριχνε στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα γένια του και στα χέρια του καναβούρι και έδινε το σύνθημα. Αμέσως ακούγονταν αναρρύθμιτα πτερουγίσματα και σφυρίγματα χαράς. Το κεφάλι του, το πρόσωπό του, τα χέρια του γέμιζαν πουλιά. Ο χαριτωμένος ερημίτης, οι φτερωτοί φίλοι του που τσιμπούσαν με λεμαργία τους σπόρους, το χιόνι που έπεφτε, τα λευκοτημένα δέντρα. Όλα μαζί θύμιζαν εικόνες του παραδείσου. Σκηνή εδεμική. Πολλοί αδελφοί της Μονής που έτυχε να απολαύσουν αυτό το θέαμα, νόμιζαν πως αντίκριζαν θεϊκή οπτασία. Κάποια φορά, προχωρώντας ο πατήρ Ελισαίος στο δάσος, βρέθηκε αντιμέτωπος με λύκους. Τον προσπέρασαν σαν γνώριμο φίλο τους, χωρίς να τον ενοχλήσουν καθόλου. Στο ειρηνικό ερημίτη, έμψυχα, άμψυχα, ήμερα, άγρια, όλα του φέρονταν ειρηνικά. «Ειρήνευσον εσέ αυτό», γράφει ο Βασισάκ, «και ειρηνεύσεις ο ουρανός και η γη». Στα 75 του χρόνια αρρώστησε βαριά. Προσβλήθηκε από παράλυση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Λίγο πρωτού κοιμηθεί, τον επισκέφτηκε κάποιος μοναχός. «Κάνε υπομονή, πάτερ Ελισέ», του είπε, «και ο Κύριος θα σου χαρίσει την αιώνια παρηγοριά». «Δόξα το Θεό», απάντησε εκείνος. «Μήπως αυτή τη ζωή δεν με παρηγορούσε? Με αξίωσε να τον αγαπώ, να τον υμνώ και να τον δοξάζω. Και εδώ με το Θεό και εκεί με το Θεό. Παντού καλά είναι. Με θυμώνω Θεός. Γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμώνω Θεός».

Στο βίο του Στάρ Έτς Ιωσήφ διαβάζουμε πως το καλοκαίρι του 1888 ο μπάτιος Καμβρόσιος του έδωσε ευλογία να πάει να προσκυνήσει στο Κίεβο. Έτσι, μετά από 30 περίπου χρόνια, εκπληρώθηκε η παλιά του επιθυμία. Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς με πόση ευλάβεια έφτασε εκεί, πόσους αλάλητους στεναγμούς άφησε και πόσες προσευχές έκανε η αγνή ψυχή του στον ιερό αυτό τόπο. Ο ηγούμενος τότε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου ήταν ο αρχιμανδρίτης Ιουβενάλιος Πόλοτβετς, που παλιότερα ζούσε στο μοναστήρι της Όπλινα. Όταν ο πατήρ Ιωσήφ έφτασε στη Λαύρα, πήγε να τον συναντήσει για να του δώσει τους χαιρετισμούς του γέροντα Αμβροσίου. Έτυχε ο ηγούμενος να λείπει και οι υποτακτικοί του, συνηθισμένοι να υποδέχονται σπουδαίους ή διακεκριμένους επισκέπτες, έκριναν πως ο άγνωστος μοναχός έπρεπε να περιμένει στην είσοδο. Έπρεπε να περιμένει πολύ. Οι μοναχοί ούτε που του έδωσαν σημασία, ώσπου ήρθε η ώρα για την τράπεζα. Τότε οι μοναχοί θυμήθηκαν τον επισκέπτη τους και τον κάλεσαν μέσα για να φάει. Πριν από το φαγητό, σύμφωνα με μια καθιερωμένη συνήθεια, του πρόσφεραν κάτι να πιει. Ο πατήρ Ιωσήφ όμως δεν είχε βάλει στο στόμα του ποτέ κρασί και αρνήθηκε με επιμονή. Οι μοναχοί γέλασαν μαζί του, τον χλέβασαν και τελικά τον παράτησαν. Μετά άρχισαν να τρώνε και να συζητούν ελεύθερα, χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία στην παρουσία του ξένου. Στο μεταξύ, ο ηγούμενος και ένας υποτακτικός του ανέφερε πως τον περίμενε κάποιος μοναχός από την Όπτινα. Μόλις ο ηγούμενος είδε τον πατέρα Ιωσήφ, αναφώνησε. «Μπα, ποιον βλέπω! Μάλιστα, να ο μελλοντικός γέροντας!» Και αμέσως έτρεξε να τον αγκαλιάσει, κάνοντας μεγάλη χαρά και τιμώντας τον ιδιαίτερα. Οι μοναχοί τάχασαν, μούδιασαν από την έκπληξη. Ο ηγούμενος τον πήρε στο κελί του, έδωσε εντολή στους μοναχούς να μεταφέρουν τα πράγματά του από το αρχονταρίκι και να το ετοιμάσουν ένα κελί κοντά στο δικό του. Συζήτησε μαζί του αργά το βράδυ και θυμήθηκε τον καιρό που ήταν στην Όπτινα που την αγαπούσε πολύ. Όταν ο πατήρ Ιωσήφ πήγε στο δωμάτιο που του είχαν ετοιμάσει, βρήκε τους δύο μοναχούς να τον περιμένουν εκεί. Έπεσαν στα πόδια του, του ζητούσαν συγγνώμη για την αγένειά του και τον παρακάλεσαν να μην αναφέρει στον ηγούμενο για τη συμπεριφορά του. Ο ταπεινός πατήρ Ιωσήφ τους αγκάλιασε και τους διαβεβαίωσε με χαμόγελο και αγάπη πως δεν θα το κάνει. Το γεγονός αυτό το διηγήθηκε ο ένας από τους παραπάνω μοναχούς, που αργότερα έγινε ιερομόναχος σε ένα από τα μοναστήρια στην επαρχία Κούρσκ, και πρόσθεσε: «Νιώσαμε σαν να μας ρίξανε καυτό νερό. Σκεφτήκαμε πως θα τα αναφέρει όλα στον ηγούμενο και ήμασταν χαμένοι. Μας άφησε όμως κατάπληκτους με την πραότητα και την ταπείνωσή του. Μας μιλούσε με τόση ευγένεια που νιώσαμε μεγάλη ντροπή για τη συμπεριφορά μας.

Αυτός ο Σέργιος του Ραντονές ήταν από τις πιο μεγάλες φυσιογνωμίες του Ρωσικού Βορρά. Εκείνος συστηματοποίησε τη μοναχική ζωή και εισήγαγε στο Ρωσικό Μοναχισμό το θεσμό της κτηνοβιακής ζωής. Ο ίδιος ίδρυσε 50 μοναστήρια και οι μαθητές του άλλα 40. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ο Όσιος Παχώμιος της Θηβαίδας του Βορρά. Η ταπείνωση του μεγάλου αυτού Οσίου ήταν ανεπανάληπτη. Διαβάζουμε στο βίο του πως ποτέ δεν φόρεσε καινούρια ρούχα. Εκείνα που φορούσε ήταν πάντα απλά, φθαρμένα, λερωμένα και συχνά κομματιασμένα. Τόσο φθαρμένα ήταν, χειρότερα από τα ρούχα οποιοδήποτε άλλου αδελφού, ώστε αρκετοί άνθρωποι ξαπατούνταν και δεν τον αναγνώριζαν, νομίζοντας ότι είναι ένας συνηθισμένος φτωχός μοναχός ή εργάτης. Μια μέρα ένας άνθρωπος από κάποιο γειτονικό χωριό ήρθε να τον επισκεφτεί και ρώτησε τους αδελφούς: «Πού είναι ο Σέργιος? Πού είναι ο θαυμάσιος και περίφημος αυτός ο άνθρωπος?» Μετά έψαξε και βρήκε τον Όσιο στον κήπο να σκάβει τη γη. Τα ρούχα του ήταν φθαρμένα, γεμάτα τρύπες. Το πρόσωπό του ιδρωμένο. Και ο επισκέπτης δεν ήθελε να πιστέψει ότι αυτός ήταν εκείνος για τον οποίο είχε ακούσει τόσο πολλά. «Ήρθα να δω ένα προφήτη και εσείς μου δείχνετε ένα φτωχό ζητιάνο? Ούτε δόξα, ούτε μεγαλοπρέπεια, ούτε τιμή βλέπω σε αυτόν». Οι αδελφοί ήθελαν να διώξουν τον επισκέπτη, όσους όμως βλέποντας η σύγχυσή τους, είπε: «Όχι αδελφοί μου, μην το κάνετε αυτό. Δεν ήρθε να δει εσάς, αλλά εμένα». Και στη συνέχεια ο Όσιος πήγε και υποκλήθηκε μπροστά στον επισκέπτη, ευλογώντας και πενώντας τον για την ορθή κρίση του. Ο επισκέπτης, που στην τράπεζα κάθισε στα δεξιά του ηγουμένου, συνέχισε να εκφράζει τη λύπη του, γιατί δεν είδε το Σέργιο, το περίφημο άνθρωπο. Και ο Όσιος παρατήρησε: «Μη λυπάσαι γι' αυτό, γιατί τέτοια είναι η χάρη του Θεού που δεν επιτρέπει να φύγει κανένας από τον τόπο αυτό με βαριά καρδιά. Και τώρα ο Θεός θα σου δείξει αυτόν που ζητάς». Και καθώς μιλούσε ο Όσιος, έφτασε στο μοναστήρι ένας γειτονικός πρίγκιπας. Οι οπλισμένοι ακόλουθοί του πρίγκιπα απομάκρυναν βία τον επισκέπτη και τότε ο πρίγκιπας ήρθε και έβαλε εδαφιαία μετάνοια στον Όσιο. Εκείνος τον ευλόγησε και μετά κάθισαν οι δυο τους. Ο επισκέπτης άνοιξε δρόμο σπρώχνοντας και ρώτησε έναν από αυτούς που έστεκαν όρθιοι: «Ποιος είναι ο μοναχός που στέκεται στα δεξιά του πρίγκιπα?» Όταν πληροφορήθηκε ότι αυτός ήταν ο Σέργιος, τον κατέλαβαν τύψεις και μετά την αναχώρηση του πρίγκιπα πήγε και έβαλε εδαφιαία μετάνοια στα πόδια του Οσίου και ζήτησε συγχώρεση. Εκείνος αμέσως το συγχώρεσε και τον ευλόγησε, παρηγορώντας τον και συζητώντας μαζί του για τη σωτηρία της ψυχής. Ο επισκέπτης αναχώρησε με δρεωμένη πίστη στην Αγία Τριάδα και τον Άγιο Σέργιο και αργότερα γύρισε στο μοναστήρι και τελείωσε τη ζωή του εκεί ως μοναχός.

Στο βίο ενός άλλου μεγάλου Αγίου της Θηβαΐδας του Βορρά, του Οσίου Κυρίλου της Λευκής Λίμνης, διαβάζουμε τα εξής. Κάποιος που τον έλεγαν Θεόδωρο, γοητευμένος από την Αγία Ζωή του Κυρίλου, επιθύμησε να γίνει μέλος της αδελφότητας. Μετά από λίγο καιρό όμως, ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους του δημιούργησε τέτοιο μίσος για τον Όσιο Κύριλο, ώστε δεν μπορούσε όχι μόνο να τον βλέπει, αλλά ούτε τη φωνή του να ακούει. Αναστατωμένος από τις σκέψεις του αυτές, ήρθε στον αυστηρό γέροντα Ιγνάτιο για να εξομολογηθεί τη θλιβερή κατάσταση της ψυχής του και ότι, λόγω του μίσους του προς τον Κύριλο, ήθελε να φύγει από το μοναστήρι. Ο Ιγνάτιος τον παρηγόρησε κάπως, τον ενδυνάμωσε με την προσευχή του και τον έπεισε να παραμείνει δοκιμαστικά για ένα χρόνο ακόμα. Ο χρόνος όμως πέρασε και το μίσος δεν μειώθηκε. Ο Θεόδωρος αποφάσισε να αποκαλύψει τη μυστική σκέψη του στον ίδιο τον Κύριλο. Αλλά την ώρα που έμπαινε στο κελί του, τράπηκε βλέποντας τα γκρίζα μαλλιά του γέροντα και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ήθελε να φύγει από το κελί του, αλλά τότε ακριβώς ο προορατικός γέροντας, αντιλαμβανόμενος τις μύχιες σκέψεις του, άρχισε μόνος του να μιλάει για μίσος και να το περιγράφει κατά τέτοιο τρόπο, όπως ακριβώς ήταν το μίσος που ο Θεόδωρος έτρεφε γι' αυτόν. Πληγωμένος από τις τύψεις του ο μοναχός, έπεσε στα πόδια του γέροντα και τον παρακάλεσε να συγχωρέσει την αμαρτία του. Ο Θεόσιος του απάντησε ταπεινά. «Μη λυπάσαι, αδελφέ μου. Όλοι έχουν πέσει έξω μαζί μου. Εσύ μόνο αντιλαμβάνεσαι την αλήθεια και την αναξιότητά μου. Γιατί ποιος είμαι εγώ παρά ένας αμαρτωλός και ανάξιος?» Ο γέροντας τον απόλυσε εν ειρήνη και του υποσχέθηκε ότι τέτοιος πειρασμός δεν θα τον ξανάβρισκε στο μέλλον. Και πράγματι, από τότε ο Θεόδωρος έτρεφε

Στο βιβλίο του Στάρετς Αμβροσίου αναφέρεται πως κάποτε μερικοί από τους μοναχούς της Κήτης περιεργάζονταν τη φωτογραφία του γέροντα Βασιλίσκου, ενός μεγάλου Ρώσου ασκητή. «Προσέξτε τα χείλη του», παρατήρησε κάποιος. «Κοιτάξτε πόσο φωτεινά είναι. Ίσως επειδή πέθανε λέγοντας την ευχή». «Αυτό πρέπει να συμβαίνει», είπε ο Στάρετς. Και συνέχισε. «Μήπως στη μονή Λινσκόη δεν έλαβε χώρα κάτι παρόμοια θαυμαστό?» Το χέρι ενός μοναχού, τρεις ώρες μετά την κοίμησή του, συνέχισε να τραβά κομποσχήνη. «Και εγώ ταλέπορος και αμαρτωλός, δεν θυμάμαι αν το έπιασα ποτέ στα χέρια μου». «Σε εσάς, Μπάτιουσκα», του λέει ένας μοναχός, «η ευχή αναπέμπεται μυστικά από την καρδιά». «Όχι, όχι, εγώ στο μοναστήρι ένα χρόνο έζησα. Έπειτα πήγα διακονητής στο Στάρετς Μακάριο και έπεσα μέσα στην πολυκοσμία, στην αγορά. Και στην αγορά, βέβαια, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί.

θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μου, καλή σας εσπέρα. Χθες ήταν η μνήμη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και γι' αυτόν θα μιλήσουμε απόψε δύο λίγων, καθώς και για άλλα συναφή σοβαρά επίκαιρα θέματα. Οι λόγοι μας, ως συνήθως, λέγονται απλά, ταπεινά και εγκάρδια και δεν στοχεύουν ασφαλώς να πικράνουν ποτέ κανένα, αλλά αν μπορέσουν κάτι να διορθώσουν. Ο επωνομαζόμενος καθηγητής της Ερήμου, Μέγας Αντώνιος, γεννήθηκε το έτος 251 στην Κομόπολη Κόμα της Αιγύπτου, πλησίον της αρχαίας Μέμφυδος. Οι γονείς του ήταν αρκετά εύποροι και ευσεβείς. Έμεινε όμως αγράμματος, γιατί εκεί κοντά δεν υπήρχε κανένα σχολείο. Κατάφερε όμως προσπαθώντας, αγωνιζόμενος και φωτιζόμενος, να μάθει όλη σχεδόν την Αγία Γραφή απ' έξω, καθώς μαρτυρεί ο ιερός Αυγουστίνος περί αυτού. Μιλούσε μόνο την τοπική κοπτική διάλεκτο, είχε απέραντη μνήμη, νέος κίδεψε τους γονείς του. 6 μήνες μετά τον θάνατό τους, μοίρασε τη μεγάλη κτηματική του περιουσία που την αποτελούσαν 300 περίπου χωράφια στους στοχούς. Στη συνέχεια πήγε την αδελφή του σε γυναικείο κοινόβιο να μονάσει. Ελεύθερος απ' όλα, βάδισε και ο ίδιος προς τον μοναχισμό. Στην αρχή δούλεψε σκληρά ως εργάτης. Κατόπιν πήγε και κλείστηκε σε ένα τάφο. Αναχώρησε για την έρημο. Επί μία 20ετία ασκήθηκε υπεράνθρωπο. Υπεράνθρωπα σε ένα τόπο άγριο, σκληρό και εντελώς απαραμύθιτο μεταξύ του ποταμού Νείλου και της Ερυθράς θάλασσας. Η μόνη του επικοινωνία με τους ανθρώπους ήταν 2 φορές το χρόνο για να λάβει λίγα τρόφιμα αναγκαία. Αργότερα τον πλησίασαν πολλοί ασκητές, αναχωρητές, θαυμαστές του και κατοίκησαν πλησίον του σε μικρά πενιχρά οικίματα και σχημάτισαν την πρώτη λαύρα. Η μεγάλη του άσκηση και το πλήθος των θαυμάτων του τον έκαναν πολυσέβαστο. 2 φορές μόνο κατήλθε στην Αλεξάνδρεια. Την πρώτη το 311 για να στηρίξει τους μάρτυρες της πίστεως, τη δεύτερη το 335 για να στιγματίσει τη φοβερή αίρεση του αριανισμού, την οποία ονόμαζε πρόδρομο του Αντιχρίστου. Όταν οι πατέρες της Λαύρας αυξήθηκαν, αναγκάστηκε να αναχωρήσει στη βαθύτερη έρημο της Θηβαΐδος για να ζήσει ένα υπέροχο, απερίσπαστο και αμέριμνο βίο. Έζησε συνολικά 85 έτη ως ερημίτης. Στις 17 Ιανουαρίου του 355 παρέδωσε το πνεύμα του στον πλάστη του ο γενναίος, επίμονος, ηρωικός και θαρετός αυτός αθλητής. Πλησίον του είχε μαθητές του τον Ισάχ και τον Πιλούσιο. Έχοντας φωτεινό και καθαρό νου, τους λέει: «Εγώ μεν τέκνα ορώ εμ αυτόν καλούμενον υπό του Κυρίου. Ημείς νύφετε, μη φοβηθείτε τους δαίμονες, τέκνα, αλλά μάλλον τον Χριστόν αΐ αναπνέετε». Όλη του περιουσία ήταν 3 ρούχα. Το ένα το έδωσε στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον Μέγα Αθανάσιο, τον φίλο του και άριστο βιογράφο του, το άλλο στον επίσης αγαπητό φίλο του ασκητή επίσκοπο Σεραπείωνα, το τρίτο στους υποτακτικούς του Ισάκ και Πιλούσιο, πριν εκπνεύσει είπε: «Και σώζεστε τέκνα, ο Γαραντώνιος μεταβαίνει και ουκέτι με θυμών εστί». Ο αγράμματος ασκητής σαγίνευσε με τον χαριτωμένο λόγο του και τους πιο γραμματισμένους. Ήταν θεοφώτιστος, θεοχαρίτωτος και πάντοτε θεοκίνητος. Είχε λόγο γλαφυρό, περίφημο, διακριτικό, νυφάλιο, απλό, σαφή, πιστικό, αφοπλιστικό και εμπνεσμένο.
ασυμβίβαστος με ό,τι αντιευαγγελικό και αντιμοναχικό σε όλη του τη ζωή. Το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής του ήταν ότι ήταν ταπεινός. Παρά το ότι τον θαύμαζαν υπερβολικά οι πάντες, ακόμη και άρχοντες, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί, διατηρούσε μόνιμα την ασκητικότητα, την απλότητα και την καθαρή ταπεινότητα. Υπήρξε πρότυπο, κανόνας και υπόδειγμα της ακρεφνούς ασκητικής ζωής. Η υπερβολική άσκηση του Μεγάλου Αντωνίου, η αδιάκοπη μόνωση, οι συνεχείς νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές, η επιμελής παθοκτονία, η υπομονετική αιρετοσυγκομιδή, τον έκαναν ικανό να λάβει ουράνια χαρίσματα και να έχει τον τίτλο του πρώτου χριστιανού μοναχού, του πρώτου οσίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Από την καλύβη του οσίου Αντωνίου της Αιγυπτιακής Θηβαΐδος ξεκινά το θεάρεστο ρεύμα του μοναχισμού που σύντομα ξαπλώνεται στο Σινά, την Αντιόχεια, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, το Βορρά και τη Δύση. Σύγχρονοι του Αντωνίου υπήρξαν ο Παχώμιος, ο Αμούν, ο Μακάριος, ο Νίλος, ο Παύλος και άλλοι. Όμως ο Αντώνιος τους ξεπέρασε όλους. Έγινε ο διαπρεπέστερος. Θα μπορούσαμε να μιλούμε για αντωνιανό μοναχισμό. Ο Αντώνιος αγάπησε υπέρμετρα τον Θεό. Ο μοναχός φεύγει στην έρημο από μεγάλη αγάπη στο Θεό για να τον υπηρετήσει αμέριμνα, απερίσπαστα, ολοσχερός. Η μεγάλη αυτή αγάπη του εξακτηνώνεται και προς τους αδελφούς του με διάφορους τρόπους, κυρίως όμως δια της προσευχής. Ο μοναχισμός του Αντωνίου διήλθε μέχρι σήμερα διάφορες τροπές. Μπορεί ο πυρήνας του να παραμένει ο αυτός, αλλά η εξωτερική του δομή διαμορφώθηκε με διάφορους κατά καιρούς τρόπους. Από την άλλη, ο αγιοτρόφος μοναχισμός μας παρεξηγήθηκε τρομερά, ή θελημένα ή αθέλητα, ακόμη και από πρόσωπα που ποτέ δεν θα το περίμενες, ακόμη και από εκκλησιαστικούς άνδρες που βλέπουν όλα τα μέλη της Εκκλησίας μόνο ως άψογους κοινωνικούς εργάτες που αποδίδουν έργα κοινωνικής προνοίας, βοηθείας και φιλανθρωπίας. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με γνωστούς μοναχομάχους οι οποίοι δεν γνωρίζουν και επιμένουν σε θέσεις αντιευαγγελικές, ανιστόρητες και αναλυθείς. Δεν θα πενέσουμε φυσικά το σκαρί μας, ούτε θα αυτολιβανιστούμε. Όμως δεν μπορούμε να μην λυπηθούμε, πονέσουμε, προβληματιστούμε και σκανδαλιστούμε όταν υψηλοί πνευματικοί πατέρες ζητούν περικοπή των ιερών ακολουθιών, των ιερών μονών και μεταγλώτηση των ιερών κειμένων και γνωστοί πρωτοσύγγελοι αναφέρονται υποτιμητικώς σε κορυφαίους γέροντες που βοήθησαν πολλούς πολύ. Όσιος Αντώνιος 20χρονος άκουσε στον Ιερό Ναό το λόγο του Κυρίου στον πλούσιο νέο. «Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξες θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Τον λόγο του Ευαγγελίου τον έκανε αμέσως πράξη δίχως κανένα δισταγμό. Όταν μετά από λίγο άκουσε πάλι «Μη μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαράβριον μεριμνήσετε αυτής», μοίρασε και όλα τα υπόλοιπα υπάρχοντά του. Συνδύασε την ελευθερωποιώ ακτιμοσύνη με τη θεοποιώ ελεημοσύνη. Με τον δακρύον του Ταζουάς γεώργησε της ερήμου του άγωνον. Με τα θερμά, γλυκά, άκοπα, καρδιακά δάκρυα κατά τον όσο Ιωάννη της Κλίμακος καθαρίστηκε αλλά και ευλογήθηκε, γιατί πολλά των δακρύων του χύθηκαν χάρη των αγαπητών αδελφών του. Οι δεήσεις και οι γρυπνίες του δεν ήταν ιδιωτικές και ατομικές, αλλά για όλο τον πάσχοντα κόσμο. Ο μοναχισμός που ίδρυσε Όσιος Αντώνιος πριν 1655 έτη διατηρείται ως ιερός θεσμός, ως ευαγγελική οδός, ως αγιοτρόφος ανάβαση. Ο μοναχισμός είναι αναγκαίος και σήμερα και πάντοτε. Γι' αυτό και σήμερα, παρά την πολεμική που δέχεται, διατηρείται ανθυρός. Πάντως, όποτε ο μοναχισμός ήταν ακμαίος, είχε και η Εκκλησία έγκλη.
Ο μοναχισμός δεν αναπτύχθηκε ποτέ δίπλα στην Εκκλησία, αλλά πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει και περιορίσει. Είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής τιμίων ανθρώπων που ζητούν την πλήρη αφιέρωση. Το να πολεμούν σήμερα αρχιερείς στο μοναχισμό μας είναι σημείο των καιρών που δύσκολα εξηγείται. Ο Όσιος Αντώνιος ο Μέγας, ο καθηγητής της Ερήμου, σαν να πάβεται μακάρια στην αγκαλιά του Θεού. Ο μοναχισμός που μας άφησε ικανοποιεί μέχρι σήμερα μεγάλα πνεύματα. Αποτελεί δροσοβόλο πνευματική όαση στη σημερινή Βαβυλώνια Κάμινο, στην ερημία των πόλεων. Η κοινωνία της Ερήμου φωτίζει και παραμυθεί. Ο Όσιος Αντώνιος λέγει ότι αληθεία λογικός άνθρωπος μίαν έχει σπουδήν, το πείθεσθε και αρέσκειν το Θεό των όλων. Άγιε του Θεού Αντώνιε, πρέσβευε πάντοτε υπερπάντων ημών.

Μετά το όσα είπαμε, αγαπητοί μου, για τον Όσιο Αντώνιο το Μέγα, θα θέλαμε να θίξουμε κάποια πρόσφατα λόγια και θέματα τα οποία μας λείπησαν. Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για νεοπατερική σύνθεση, για μεταπατερική θεολογία, για θεολογία της συνάφειας και λοιπά φιλόδοξα και κενόδοξα λυπηρά εφιολογήματα ορισμένων που επιθυμούν να επικρατήσουν, να πρωτοτυπήσουν και να διαφοροποιηθούν της παραδόσεώς μας. Όλα αυτά δημιουργούν εκπλήξεις, απορίες, λογισμούς και δικαιολογημένες σκέψεις. Μερικές από αυτές, συνοπτικά και ταπεινά, παρακάτω θα παρουσιάσουμε, αφού ξανατονίσουμε μερικές βασικές και γνωστές εκκλησιαστικές θέσεις. Πρώτος, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ομιλεί περί ορθής θεολογίας και περί της όντως φιλοσοφίας και αληθούς θεολογίας. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας αναφέρεται στην εκκλησιαστική θεολογία λέγοντας «Δύο γαρχωρών την του Σωτήρου Σιμών θεολογίαν ανθρώπης παραδεδοκότων, ο μεν προφθάσας χορός ειν ο προφητικός, ο δε δεύτερος επελθόν ο των Αποστόλων και μαθητών του Κυρίου». Πρώτος θεολόγος είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεύτερος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός και τρίτος ο Σιμεών ο Νέος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος με τις περίφημες ομιλίες του συγκροτεί σύστημα αληθιών της χριστιανικής πίστεως, διακηρύσει την τριαδική θεότητα και περιγράφει την ανέφικτη ουσία, τις άκτιστες ενέργειες, τη συναλληλία των τριών θεανδρικών προσώπων και την περί αυτών γνώση. Θεολογία σημαίνει ακριβής λόγος περί Θεού, η αλήθεια της πίστεως, ο τρόπος εγγύσεως προς τον Θεό, η θέωση του ανθρώπου, η καταχάρη και μέθεξη τελείωση του πιστού, η εμπειρία του ζώντος Θεού, η αποκάλυψη αυτού στη ζωή μας, η ανακαίνιση και μεταμόρφωση του πεπτοκότους ανθρώπου. Υπάρχουν διάφοροι δρόμοι για την προσέγγιση του Θεού και ο κάθε πιστός επιλέγει τον πιο κατάλληλο. Όλοι οι δρόμοι όμως έχουν ταπείνωση και αγάπη. Πρώτοι θεολόγοι είναι οι Απόστολοι, κατόπιν οι απολογητές, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και όλοι οι Άγιοι. Η χριστιανική θεολογία είναι η αληθινή φιλοσοφία η οποία περικλεί τα γνήσια περί Θεού διδάγματα. Ο Μέγας Αθανάσιος, ο βιογράφος του Μεγάλου Αντωνίου, στην Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη οδηγούν τη θεολογία σε ένα διακριτικό και νυφάλιο χριστοκεντρισμό. Οι Καπαδόκιες πατέρες τόνισαν κυρίως τη διάκριση θείας ουσίας και ενεργίας. Ο κορυφαίος Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως αργότερα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αποτελούν γνήσια και συστηματική σύνοψη του όλου πατερικού πνεύματος. Η μυστική θεολογία, το ρεύμα των ιερών ησυχαστών, έχει λαμπρούς εκπροσώπους από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη έως τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο και άλλους κατοπινούς. Η από ετών επικρατήσεσα τάση επιστροφής στους πατέρες υπό του μεγάλου θεολόγου πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη έδωσε πολλούς καρπούς τους οποίους γευόμεθα μέχρι σήμερα. Μακριά από τη δυτική, δικανική και ψευδιστική θεολογία, η Ορθόδοξη Θεολογία τόνισε την εν Χριστώ αναγέννηση και μεταμόρφωση του ανθρώπου δια της θέας και μεθέξεως του Θεού εντός του σώματος της Εκκλησίας, διανύψεως, ασκήσεως, προσευχής, μυστηριακής ζωής, καθάρσεως, φωτισμού και αγιασμού. Ο δυτικός σχολαστικισμός απέβει ανιαρός και κουραστικός. Οι απελευθερωτικές μοντέρνες πρωτότυπες και νοφανείς ιδέες ορισμένων ανατολικών θεολόγων είναι προβληματικές.
Ο προτεσταντισμός επέμενε στην πίστη μόνο και όχι στα δόγματα και τη θεολογία της Εκκλησίας. Ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής, θεολογία, ονομάζει την εντρίφηση στο Θεό και τη μεταυτού κοινωνία δια της μελέτης και της προσευχής. Ο Θεόγνωστος ως προϋποθέσεις της θεολογίας και της καθαρής θεωρίας αναφέρει τον καθαρό βίο και τον καθαρό νου. Θεολογία είναι η εμπειρία της μετά του Θεού αναστροφής. Η θεοπτία είναι υπέρτερη της θεολογίας και ο θεόπτης ανώτερος του θεολόγου. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι μεγάλοι θεολόγοι αυτής. Είναι οι θεοφόροι, οι θεόπνευστοι, οι θεοκίνητοι, οι φωτισμένοι, οι ορθοτομούντες τον λόγο της αληθείας με τη ζωή τους, τον λόγο τους και τα έργα τους. Το ύψος των θεολογικών τους αναβάσεως υπάρχει όχι μόνο από τη συνεχή μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά και από το βίωμά τους, αφού ο αγιογραφικός λόγος έγινε φιλότιμη αποδοχή της καθαρής καρδιάς τους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζονται από την αγιότητα του βίου τους και την ορθόδοξη διδασκαλία τους. Είναι μεγάλη ανάγκη σήμερα να επιστρέψουμε ξανά στις αγιοπατερικές πηγές, τις αστήρευτες και ζωοπάροχες και αξεπέραστες πάντοτε. Πατέρες μεγάλοι δεν είναι μόνο οι αρχαίοι, αλλά και οι νεότεροι που βαδίζουν στα ίχνη εκείνου και έχουν μεγαλύτερη πείρα από το χρήσιμο παρελθόν της Εκκλησίας. Οι σύγχρονοι θεολόγοι μας είναι μεγάλη ανάγκη να μαθητεύσουν πιστά στα έργα των Αγίων Πατέρων μας. Η διαστρέβλωση, η άγνοια της Ιεράς Παραδόσεως και η δημιουργία μιας νέας θεολογίας μετά τους πατέρες που θεωρούνται εξεπερασμένοι πια με μια γλώσσα κουλτουριάρικη, ολοσύνθετες ορολογίες, ακατανόητη ενίοτε και στους ίδιους, νεοθεολογία, αντιασκητική, άκοπη, άμοχη, εύκολη, χαρούμενη και λίγαν ευχάριστη ως ρηχή, χλιαρή και επιπόλη. Τι σημαίνει άραγε θεολογία της συνάφειας? Καταρχάς, συνάφεια κατά το λεξικό του Γεωργίου Μπαμπινιώτη σημαίνει σχέση, ομοιότητα, συνάρτηση, συσχετισμός μεταξύ πραγμάτων με κοινά στοιχεία. Ο όρος αυτός παρουσιάζεται αρκετά σαφής. Σε διαχριστιανικές συναντήσεις παρουσιάστηκε μία μεσουβέζικη ενότητα για να μην φανούν οι χριστιανοί διχασμένοι στους αλλοθρήσκους. Άφησαν τις βασικές δογματικές διαφορές και παρουσιάστηκαν ως φίλοι και συνεργάτες στη φιλανθρωπία, την οικολογία, τον ειρηνισμό και τον αγαπησμό. Προτιμήθηκαν λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης και ουμανισμού και όχι μεγάλες αλήθειες του Ιερού Ευαγγελίου. Στην ακαινοτόμητη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε συνάντηση διαφόρων εκκλησιών, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αγία και αποστολική. Δεν είναι κοινοπραξία, συνεταιρισμός, σύνδεσμος, αλλά η Εκκλησία που σώζει, λυτρώνει, αγιάζει, θεώνει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Το βαθύ σωτηρολογικό περιεχόμενο είναι αδιανόητο και ανεπίτρεπτο να διαστρεβλώνεται από ορθοδόξους θεολόγους και μάλιστα κληρικούς. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν γέρασαν, δεν ξεπεράστηκαν, δεν έληξαν και δεν εξαντλήθηκαν. Δεν υπάρχει θεολογία μετά τους πατέρες, αλλά με τους πατέρες. Οι πατέρες βασίζονται στην Αγία Γραφή και κινούνται από το Άγιο Πνεύμα. Είναι τα δοχεία του Πνεύματος, οι θεόφθονγες άλπιγγες, τα πάγχρυσα στόματα, οι λύρες του Πνεύματος, τα πηξία της Χάριτος, τα άνθη του Παραδείσου. Ορθόδοξη θεολογία δίχως προσωπικό αγώνα, άσκηση, νύψη και θείο φωτισμό δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και θεολογία δίχως τους θεοφόρους πατέρες. Οι Άγιοι Πατέρες, οι διδάσκαλοι της Οικουμένης, δεν είχαν κανένα άγχος να κάνουν τους σπουδαίους συγγραφείς, ούτε είχαν ποτέ καμία αγωνία να πρωτοτυπήσουν, να εντυπωσιάσουν, να παρουσιάσουν κάτι νεοφανές ώστε να τους δοξάσουν. Οι πατέρες έγραψαν και μίλησαν όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη της Εκκλησίας
και δεν θέλησαν να αναπτύξουν νέες προσωπικές θεωρίες και φιλοσοφικά θεωρήματα. Λουσμένοι στο φως της θεοπτίας, ταπεινά κατέθεσαν υψηλές αλήθειες, ερμηνεύοντάς τες θεοφώτιστα, σωτήριες αλήθειες που ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στον κόσμο. Οι πατέρες, αγαπητοί μου, δεν ανήκουν στο χθες της Εκκλησίας, αλλά στο σήμερα. Δεν μπορούμε να μιλούμε για το πριν και το μετά των πατέρων. Είναι σαν να θεωρούμε ότι τους ξεπεράσαμε, ότι ό,τι είχαν να δώσουν μας το έδωσαν, δεν χρειάζονται τώρα πια. Μπορούμε να προχωρήσουμε και δίχως αυτούς, είμαστε κι εμείς πατέρες, δεν υστερούμε. Όλα αυτά θυμίζουν προτεσταντικές απόψεις περί κύρους αυθεντίας και ανεξαρτοποιήσεως. Οι πατέρες ακολουθούν τα ίχνη των Αποστόλων και του Κυρίου και οι νεότεροι πατέρες βαδίζουν στα ίχνη των προκατόχων τους πατέρων. Η ευθαιρεσία είναι αίρεση στην Ορθοδοξία. Πολλά από όσα υπόθηκαν σε θεολογικό συνέδριο στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος με θέμα νεοπατερική σύνθεση ή μεταπατερική θεολογία, το αίτημα της θεολογίας της συνάφειας στην Ορθοδοξία, είναι λίαν επίοικος απαράδεκτα. Αμφισβητείται η προσφορά του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη, η μοναδική αλήθεια της Ορθοδοξίας. Προτείνεται το ξεπέρασμα των πατέρων, υποτιμάται η παράδοση, ψέγεται η θεολογία μας ότι περιέχει μύθους, δεν πρωτοτυπεί, δεν γίνει υπέρβαση των πατέρων, επαναπροσδιορισμός των δογμάτων. Μια ορθόδοξη θεολογική ακαδημία δεν μπορεί να προσκαλεί εισηγητές και να καταθέτουν ό,τι φανάζονται και τους αρέσει. Μήπως αντί για κριτική των πατέρων χρειάζεται αυτοκριτική? Μήπως θα πρέπει να γίνει καλύτερη μελέτη των πατέρων και όχι το ξεπερασμά τους? Μια θεολογία που αναιρεί ελεύθερα την προσφορά των πατέρων προτεσταντίζει. Μια ανατρεπτική θεολογία δημιουργεί και δεν λύνει προβλήματα. Η θεολογία να αναπτυχθεί δίχως υπερφύελη γνώση, πρωτότυπα εφιολογήματα, αυθαίρετες ερμηνείες και νέους τοκετούς, αλλά στο κλίμα της σεμνότητος, της ταπεινότητος, της ασκητικότητος, της νυφαλιότητος και παραδοσιακότητος της Αγίας μας Μητέρας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας γεννά Αγίους και σώζει ψυχές. Έχουμε ανάγκη από Αγίους Θεολόγους. Η θεολογία η Ορθόδοξη μεγαλύνεται με τη χάρη του Πανστενουργού Αγίου Πνεύματος και τις πρεσβείες των Αγίων, των κορυφαίων οικουμενικών διδασκάλων.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου Χριστού αδελφοί, θα αναφερθούμε με λίγα βέβαια λόγια σε έναν μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Εύστοχα υπόθηκε πως ο Απόστολος Παύλος είναι το στόμα του Χριστού και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το στόμα του Παύλου. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα χαρακτηριστική και συγκινητική η σκηνή που ο Άγιος Πρόκλος, ο διάδοχός του στο θρόνο, είδε τον Παύλο να σκύβει στο αυτί του ιερού χρυσοστόμου και να του υπαγορεύει την ερμηνεία των δύσκολων χωρίων των Θεσπέσιων 14 επιστολών του. Ο Θείος Παύλος και ο Ιερός Χρυσόστομος συναγωνίζονταν στην μεγάλη αγάπη τους προς τον Χριστό. Το μυστήριο του Χριστού πρωτοσυναντάται στις Παύλιες επιστολές και μάλιστα στην προς Εφεσίους. Σημαίνει το μυστικό σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Πράγματι, το μυστήριο του Χριστού υπερβαίνει τα όρια της θεολογικής σπουδής, αφού είναι ζωή πνευματική μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, όπου ο πιστός αποκαλύπτει το νόημα της ζωής. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικότατο μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών, το οποίο εμπνέει, φωτίζει, ευλογεί, χαριτώνει, αγιάζει, σώζει και λυτρώνει τους βαπτισμένους στο όνομα της Αγίας Τριάδος και νοηματοδοτεί βαθύτατα την πορεία τους που οδηγεί στην ατέρμονη αιωνιότητα. Ο Χριστός δεν είναι απλά ένας καλός ιδεολόγος, διδάσκαλος και ωρεολόγος κοινωνικός εργάτης, αλλά ο σταυρονοστοθής σωτήρας και λυτρωτής του σύμπαντος κόσμου. Είναι γεγονός πως το μυστήριο του Χριστού δεν είναι στοχασμός, σκέψη και καλός λογισμός, αλλά τρόπο ζωής, βίωμα και εμπειρία. Ναι, το ορθόδοξο δόγμα είναι η έκφραση της εν Χριστώ ζωής, που είναι η καθόλου πνευματική ζωή, η οποία βασίζεται στην αλήθεια και στην αγάπη. Η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Η αποκάλυψη του μυστηρίου του Χριστού υπάρχει μόνο μέσα στην Εκκλησία. Εντός της Εκκλησίας ο πιστός βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τον Χριστό. Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση αποτελούν τις πηγές της εν Χριστώ ζωής και το χώρο της αποκαλύψεως των θείο μυστηρίων. Είναι αλήθεια πως η γνήσια Ιερά Παράδοση επικαιροποιεί την Αγία Γραφή πάντοτε. Είναι όντως σαφής η διαπίστωση ότι μεταξύ Χρυσοστόμου και Παύλου υπάρχει ένας υπέροχος και σαγηνευτικός σύνδεσμος και είναι δυνατός λόγω της μεγάλης αγάπης του στον Χριστό. Ο Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας όλων των αιώνων, ονομάζει τον Παύλο, τον μεγαλύτερο ιεραπόστολο των αιώνων, αθλητή του Χριστού, στήλο της Εκκλησίας, σκεύος εκλογής, ουράνια σάλπιγγα, νυμφαγωγό του Χριστού. Ο Παύλος ζούσε σε συνεχή, αδιάκοπο και ουσιαστικό σύνδεσμο με τον Χριστό. Ζούσε μέσα στο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας του. Ήταν τετρωμένος της αγάπης του και είχε μία καρδιά που χτυπούσε μόνο για εκείνον. Τα πάντα υπομένει για τον Χριστό, θυσιάζεται για αυτόν και χαίρεται στα παθήματά του. Η μόνη του έγνοια και η μόνιμη επιδίωξη είναι, όπως ορθά τονίζεται, να είναι συνδεδεμένος αγαπητικά με τον Χριστό και να φυτεύει αυτήν την αγάπη για τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων, αγωνιάσαν τον Χριστό για τη σωτηρία του κόσμου. Ο προσφυλέστατος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας και ένας σπουδαίος χριστοκεντρικός θεολόγος. Ασκητής επίσκοπος, θαραλέος αγωνιστής, υπέρμαχος της αλήθειας και της δικαιοσύνης, φλογερός προφήτης, ακάματος απόστολος της ευαγγελικής αλήθειας με χρυσή καρδιά και γλώσσα. Ο Χρυσόστομος είναι ένας πιστός, υπάκουος, πρόθυμος και φιλότιμος μαθητής του Παύλου. Γνήσιος υποτακτικός του και μιμητής του. Περισσότερο των ουρανίων εμπειριών του αγαπά τα δεσμά του. Ο Σταυρός του Χριστού ενώνει τον Παύλο με τον Χρυσόστομο άρρηκτα. Δεν δηλιάζει και φοβάται τα παθήματα, αλλά μάλλον τα επιθυμεί.
διακαείς πόθος του να ενώσει τους πάντες με τον Χριστό, φέρνοντάς τους ως παράδειγμα τον ουρανοβάμωνα Παύλο. Θεόπνευτος, θεοκίνητος και άριστος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι Παύλιες επιστολές του ήταν εράσμιες και προσιτές λόγω της μεγάλης του αγάπης προς τον κορυφαίο Απόστολο. Γίνεται το στόμα του Παύλου. Πάσχει ο Ιερός Πατήρ για την καλλιέργεια, πρόοδο και σωτηρία του ποιμνίου του. Γι' αυτό κηρύττει ακατάπαυστα, ενισχύοντας την ορθή πίστη και πολεμώντας τις αιρέσεις που δεν ήταν λίγες. Η μερική γνώση του Θεού επιτυγχάνεται με την καταχάρη θέωση του ανθρώπου. Ο απρόσιτος γίνεται προσιτός για τον ακτής των ενεργειών του από άκρα θεϊκή φιλανθρωπία, ποτέ όμως ως προς την ουσία του. Γι' αυτό στις ομιλίες του Ιερός Πατήρ αναλύει ωραιότατα την ακρίβεια του αγιοτριαδικού δόγματος που έχει σχέση με τη ζωή του σώματος, της Εκκλησίας και του κάθε πιστού προσωπικά. Κομβικό σημείο στην οικονομία του Θεού, η φιλανθρωπία του Θεού που φανερώθηκε και αποδείχθηκε με έργα, με τη δημιουργία του κόσμου, την πρόνοιά του και την ενανθρώπιση του Θείου Λόγου. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει οικονομία. Η Θεία Οικονομία σκοπό έχει τη θέωση του ανθρώπου και είναι πράξη ύψης της αγάπης του υπερβολικά φιλάνθρωπου τριαδικού Θεού. Ταπεινώθηκε ο Χριστός για να ανυψωθεί ο άνθρωπος, δίνοντάς του άριστο παράδειγμα ταπεινώσεως. Αξιοπρόσεκτο είναι η αναφορές του Χρυσοστόμου στην υπεραγία Θεοτόκο. Με λίγα λόγια λέει πολλά. Με περισσότερα λόγια αναφέρεται στο υπερήμνητο πρόσωπο του Σταυροαναστηθέντος για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου Χριστού. Τον παρουσιάζει ωραία λυτρωτή, μεσίτη, συμφιλιωτή, θεάνθρωπο, μεσία, σταυροθέντα από άπειρη αγάπη, με το θάνατό του να νικά το θάνατο, να καταργεί την αθανασία του θανάτου, να κατατροπώνει το δαίμονα, να γίνεται το αντιμωτικό ξύλο του σταυρού ζωοπάροχο τρόπαιο. Το μυστήριο της σταυρώσεως του Χριστού ολοκληρώνεται με το μυστήριο της Αναστάσεώς του, που γίνεται αραγές θεμέλιο της πίστεώς μας. Το φως της Αναστάσεως διαλύει το πυκνό σκοτάδι του θανάτου. Ο θάνατος θα καταργηθεί τελείως μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Όλοι τότε θα αναστηθούν, αλλά όλοι δεν θα σωθούν. Πραγματικά, η Ανάσταση του Χριστού μας ενθαρρύνει στο να πάρουμε τη ζωή μας και τη διδασκαλία του ως διαφωτιστικό ξεναγό προς την αναγέννηση της ζωής μας. Με τη Θεία Ανάληψή του, ο Χριστός ανέβασε την ανθρώπινη φύση όσο πιο ψηλά γινόταν. Ο Χρυσόστομος τονίζει ότι το σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου από τον Χριστό ήταν προαιώνιο και φυσικά πήγαζε από την άφατη αγάπη του. Το δωρηθέν λυτρωτικό του έργο υπερ όλης της Οικουμένης χρειάζεται απαραίτητα την εκουσιότητα του κάθε προσώπου. Πρώτιστα την πίστη για να δεχθεί τη χάρη με βάση την ελεύθερη βούληση και τη θεόστοτη αυτεξουσιότητα. Είναι αναγκαία, για να το πούμε απλά, η συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Η Θεία Χάρη δεν εκβιάζει και παραβιάζει το ανθρώπινο θέλημα, μόνο το προσκαλεί και εμπνέει. Βεβαίως δεν αρκεί η πίστη, όπως λέγουν οι Προτεστάντες, αλλά και τα αγαθά έργα. Ούτε μόνο τα καλά έργα, αλλά και ο ασκητικός αγώνας, δίχως ποτέ η άσκηση να είναι αυτός ο σκοπός. Η αγάπη του Θεού δεν αναιρεί τη δικαιοσύνη του. Η έντονη αγαπολογία των καιρών μας δεν εδράζεται πάντοτε σε γεωγραφικά και γεωπατερικά κείμενα. Η χρυσοστομική εσχατολογία δεν φοβίζει και τρομάζει, αλλά μιλά για ανάπαυση, κατάπαυση, αγαθοδορία, στεφανοδοσία και ατελεύτητη μακαριότητα των τέκνων του Θεού που την προγεύονται οι αγαθοί από τώρα. Η σωτηρία επιτυγχάνεται σε τέλειο βαθμό μέσα στην Εκκλησία. Κατά την Παύλια θεολογία, η Εκκλησία ονομάζεται σώμα Χριστού. Έτσι η Χριστολογία ενώνεται με την Εκκλησιολογία και τη Σωτηριολογία. Με το να είναι ο Χριστός κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, είναι κεφαλή και του κάθε βαπτισμένου πιστού που καλείται να είναι πάντοτε ενωμένος μαζί του για να σωθεί. Γίνεται ο κάθε πιστός έτσι, θεοφόρος και χριστοφόρος. Ορισμένοι μάλιστα γίνονται αγιοπνευματικοί και χαρισματοφόροι,
για τη μεγάλη τους αγάπη και ταπείνωση και για να διακονήσουν τους αναγκεμένους αδελφούς τους. Όλα τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας είναι ισότιμα, αξιοσέβαστα και αξιαγάπητα. Μόνο εν Χριστώ ο χριστιανός τελειοποιείται και θεώνεται. Ο Παύλος και ο Χρυσόστομος αγωνιούν για την ενότητα των μελών της Εκκλησίας δια της μεγάλης αρετής της αγάπης. Ενότητα σημαίνει ενσωμάτωση με τον Χριστό. Ο σύνδεσμος αρχίζει με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Όλοι οι βαπτισμένοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποτελούν μία οικογένεια ειρηνική, ενωμένη, αγαπημένη. Το κάθε μέλος διατηρεί την ιδιαιτερότητά του, δεν γίνεται άμορφη μάζα και χαριτώνεται από την υπερφυή ενότητα και τη σημαντική και κορυφαία αγάπη που παρηγορεί και ενισχύει. Στη φιλανθρωπία του Θεού καλείται να απαντήσει ο πιστός πρώτα με τη φιλοθεία και μετά με τη φιλαδελφία. Η απάντηση του πιστού στη συγκινητικά αρχοντική στάση του Θεού θα πρέπει να είναι ελεύθερη και φιλότιμη. Η αγάπη ολοκληρώνει και φωτίζει τον άνθρωπο. Το έμβλημα των χριστιανών είναι ο παροξυσμός της αγάπης. Δίχως αγάπη ο πιστός δεν μπορεί να αισθάνεται άνετα ως μέλος της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται για συμπάθεια και καλοσύνη χαμογελαστή, αλλά για συνεχή θυσιαστική προσφορά για τον πάσχοντα πλησίον από υλικές και πνευματικές ζημιές. Η Ιεραποστολή της Εκκλησίας είναι κυρίως πράξη αγάπης για τη σωτηρία των άλλων. Η ενότητα απαραίτητα συνετικά στοιχεία έχει την ειρήνη και την αγάπη. Με ασφαλιστικό και ισόρροπο συνεπακόλουθο την θεοήφαντη ταπεινοφροσύνη. Ο χρυσός χρυσοστομικός λόγος επιμένει στην περιγραφή και περιτομή της αντίθεης παθολογίας. Η δαιμονιώδη φιλαρχία θεωρεί βαρύ νόσημα. Θρηνεί ακατάπαυστα για τις διαιρέσεις και τα σχίσματα, τις ταραχές και τους στασιασμούς από ζηλοφθονία και άμετρη αλαζονία. Στη Θεία Ευχαριστία ανακεφαλαιώνεται όλη η Θεία Οικονομία. Είναι το κατεξοχήν μυστήριο της ενότητος της Εκκλησίας. Το αδαπάνητο σώμα και αίμα του Χριστού χαρίζεται για να ζήσει όλος ο κόσμος πραγματικά, να μεταμορφωθεί και να αναγεννηθεί. Καλείται λοιπόν ο πιστός να προσέλθει στη Θεία Μετάληψη με φόβο Θεού, πίστη θερμή, αγάπη δυνατή και καθαρότητα σχετική. Έτσι ενώνεται με τον Χριστό και τους αδελφούς του. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο δεν υπάρχει αλήθεια έξω από την Εκκλησία και η Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρξει δίχως την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία και η Εκκλησία είναι μία και η πίστη μία. Ένας αιρετικός λοιπόν, όπως ορθά τονίζεται, δεν μπορεί να βρεθεί σε κοινωνία ενότητος με τα μέλη της Εκκλησίας εφόσον δεν είναι σε κοινωνία με το σώμα του Χριστού και με το Άγιο Πνεύμα που εξασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Η διατήρηση της Ορθοδοξίας δεν είναι μόνο κατά την πίστη αλλά και κατά τους κανόνες της παραδόσεως. Κατά κάποιο τρόπο ο ακριβής Χρυσόστομος θεωρεί αιρετικό και κάθε αντιπαραδοσιακό. Καμία επιπολαιότητα δεν επιτρέπεται, συνεχίζει θαυμάσαι ο Ιερός Πατήρ, στην αντιμετώπιση των διαφόρων αιρέσεων. Είναι αναγκαία η υποστήριξη της αλήθειας της Εκκλησίας. Οι πιστοί δεν επιτρέπεται να σιωπήσουν όταν το κινδυνευόμενο είναι η εκκλησιαστική αλήθεια. Ιδιαίτερη ευθύνη προς τούτο αποδίδει ο γνώστης Χρυσόστομος στους διδάσκοντες. Προτιμά να πέχουν παρά να υποστηρίζουν από φόβο, δειλία ή αγνωσία ανεπίτρεπτες αναλήθειες. Η αγάπη δεν είναι ποτέ σε βάρος της αλήθειας και η αλήθεια θα πρέπει να προασπίζεται με αγάπη. Εμπνεύματι αληθείας και αγάπης, ευσχήμανα και τακτικά πάντοτε. Την Ιεραποστολή, τη σωτηρία των πλανωμένων ο Χρυσόστομος θεωρεί πολύ μεγαλύτερη της μεγάλης αιρετής της ελεημοσύνης. Σημαντική μορφή Ιεραποστολής παρουσιάζει και το βιωμένο παράδειγμα. Να μην λησμονιέται ποτέ η δύναμη της προσευχής σε όλα τα έργα. Η υποστήριξη της αλήθειας δεν θα πρέπει να γίνεται με φιλονικίες, διαμάχες και ταραχές. Για να υπάρξει διάλογος με τους αντιφρονούντες θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα καλή διάθεση και προαίρεση. Όταν ο φίλος του Χρυσοστόμου Θείος Παύλος λέγει «αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού», επισημαίνει
ότι ο πεισματάρης και διόρθωτος αιρετικός δεν παίρνει από λόγια, γι' αυτό μη συνεχίζεις να χάνεις τα λόγια σου. Η τυχόν επιστροφή πλανωμένου περισσότερο είναι έργο της Θείας Χάριτος και όχι της επιτιδιότητος του διδασκάλου. Οι επισημάνσεις του Θεοφόρου Χρυσοστόμου ότι η αληθινή, γνήσια, ορθόδοξη πνευματική ζωή χρειάζεται τόσο τα δόγματα όσο και τον ορθό τρόπο ζωής, ότι ο ακάθαρτος βίος αποτελεί εμπόδιο για την υψηλή θεολογία, είναι λίαν αξιοπρόσωκτες και σημαντικές πάντοτε και σήμερα. Πνευματική ζωή εκτός εκκλησίας δεν υφίσταται ποτέ. Πνευματική ζωή είναι η εν Χριστώ ζωή, η ζωή η εν Αγίω Πνεύματι. Η πνευματική ζωή, αν αγαπηθεί, είναι ωραία και εύκολη, παιχνιδάκι τη λένε οι αγιορείτες. Κατά την έξοχη Παύλη επιστολογραφία, η πραγματική ελευθερία έγκυται στην εκούσια εν Χριστώ δουλεία. Η ελευθερία δίνει αφοβία, χάρη και χαρά. Ο υπόδουλος την αμαρτία και τα δαιμονοκίνητα πάθη είναι φυλακισμένος, φοβισμένος, ταραγμένος, πονεμένος, δυστυχισμένος και ταλαιπωρημένος. Ο Χρυσόστομος ο Θείος τονίζει ότι αληθινά ελεύθερος δεν είναι ο απλά πιστός, αλλά ο ενάρετος αγωνιστής. Είναι γεγονός αυτό που διαπιστώνει ο κάθε μελετητής του Θείου Καιρού Χρυσοστόμου, ότι το μυστήριο του Χριστού ερευνάται και κατανοείται μερικώς, αλλά περισσότερο βιώνεται και ποτέ δεν εξαντλείται. Πράγματι, το μυστήριο του Χριστού είναι ζωή. Είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Είναι εμπειρία ζωής εν Χριστώ και με το Χριστό. Τα παραπάνω, αγαπητοί μου, ανέφερα γιατί βλέπουμε μία συνέχεια. Ο Απόστολος Παύλος εμπνέεται από τον Χριστό, ο Ιερός Χρυσόστομος εμπνέεται από τον Θείο Παύλο. Κανείς δεν αυθαιρετεί, κανείς δεν πρωτοτυπεί, αλλά ο ένας υπακούει στον άλλον και αυτή η υπακοή είναι ένα μάθημα δυνατό από την πατερική διδασκαλία, στην οποία επαναλαμβάνω και πάλι θα πρέπει να ενδιατρέψουμε επιμελημένα, προσεκτικά και σοβαρά.

0: Μιλήσαμε λοιπόν απόψε, αγαπητοί μου Χριστοαδελφοί, για τον Άγιο Μέγα Αντώνιο, για σύγχρονες τάσεις της θεολογίας που θέλουν έλεγχο, για τον Ιερό Χρυσόστομο που σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του, για τη σχέση του με το Θείο Παύλο, του Παύλου με τον Χριστό και το σύνδεσμο των δικό μας με τους Αγίους, με τα εμπνευσμένα κείμενά τους, τα οποία είναι οδοδείκτες και φωτοδείκτες καλοί για την πορεία της ζωής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό ηχολήπτη κύριο Αναστάσιο Σολεμεζίδη για την συνδρομή του, να ευχαριστήσω τον σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και σας που με προσοχή και υπομονή ακούσατε τον ταπεινό ομιλητή. Οι Άγιοι να πρεσβεύουν, ο Κύριος μας να ευλογεί.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.